ζητείς, απλώς να βρίσκεται εκεί και να υπάρχει. Και εκείνο τόσα χρόνια είχε μάθει να ζει μαζί της.

μες στο σπίτι της απότομα ο αέρας, κι όπως τίναζα από πάνω του τα αστέρια, την τρόμαξε και κάτι κρύα χέρια της δείχνανε το τέλος της ημέρας. Από τότε όλα αυτά τα καλοκαίρια μπαίνουν στο σπίτι

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι, κι όσα μας έμαθα να ζούμε

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κινήσαν στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

μας μου περιπλανιέμαι στον δικό σου ουρανό. Ένα λεπτό για μένα σου ζητάω, μήπως και νόσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό.

καινούριος ποταμός στις εγγονές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά

Ήσω απ' τους λόφους, ήσω απ' τα βλέφαρα. Υπάρχει τόπος και για σένα. Χωρίς βαστίδι, χωρίς ανάθεμα, δείχνεις τα χείλη τα σφιγμένα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
6: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
5: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Εσείς

0: Τραγουδάρα ρε Μπάμπη, τραγουδάρα.
1: Εντάξει, η Χάρης Αλεξίου έχει βγάλει θεϊκά κομμάτια.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό το κομμάτι και ως κομμάτι. Δηλαδή δεν ξέρω αν το λέει και κάποιος άλλος, ταυτίστηκε με τη φωνή της Αλεξίου, αλλά είναι κομματάρα γενικώς και αναφέρεται σε βιώματα προσωπικά. Τώρα εμένα πώς μου κόλλησε, ενώ πέρασε όλη η εποχή των συναυλίων, ναι, τέλειωσαν.
1: Τώρα σε έπιασε να πας να ακούσεις
0: Αλεξίου. Τώρα με έπιασε να ακούσω το τραγούδι που λέγεται Συναυλία, για το πώς ζούσαν, τι περιμένω στην ουρά να βγάλω εισιτήριο και τι ωραία που ήταν με τις συναυλίες τότε και δίπλα μου τα ζευγάρια τα 18άρια.
1: Αναπολύς το καλοκαίρι, Νίκο μου, αναπολύς. Γιατί αλήθεια είναι, να σήμερα τι είναι, η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη έχει και άλλη μία.
0: Σήμερα είναι
1: για
0: 30.
1: Για κάτσε να μετρήσω, Ιανουάριος, Φεβράριος.
0: Έλα με τα κότσια σας, με τα κότσια,
1: μπράβο, Ιανουάριος, Φεβράριος.
0: Εγώ απορώ όταν βλέπω και...
1: Άκουσα Σεπτέμβριο, 30, τελευταία μέρα.
0: Όταν ακούω
1: μεγάλους
0: ανθρώπους.
1: Αφού είναι εδώ ενδιάμεσα, ανάμεσα από τα κότσια, άρα έχει 30 αυτός ο μήνας.
0: Ποτέ δεν μπερδεύτηκα με αυτό το θέμα. Εγώ θα σου πω κάτι. Ο καθένας έχει τα κολλήματά του. Εγώ ποτέ από μικρό παιδί δεν μπόρεσα να ταυτιστώ με τον προσανατολισμό αριστερά-δεξιά.
1: Δηλαδή?
0: Δεν το έχω. Δηλαδή, οδηγάω, μου λέει η γυναίκα μου, πάνε αριστερά, εγώ πάω δεξιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Σκόρδο κρεμμύδι, δεν... μπράβο, μπράβο. Δεν... Συνήθως οι γυναίκες έχουν ένα πρόβλημα προσανατολισμού.
0: Όχι, όχι, δεν είναι προσανατολισμός. Δηλαδή, θέλω να μου δείξεις. Το αριστερά-δεξιά δεν μου λέει κάτι.
1: Ούτε πολιτικά, φαντάζομαι.
0: Πολιτικά.
1: Ναι. Ένα μηδέν. Πόντος.
0: Ξέρω, λοιπόν, ξέρω. Όταν σου είπα ότι μου λες αριστερά και πάω δεξιά, ήξερα ότι εκεί θα το πας.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάναμε με την Ελευθερίτσα τα γαλλικά της και έπρεπε σε έναν χάρτη της Γαλλίας να πεις τα γαλλικά ότι η Λίλα, ας πούμε, είναι βόρεια του Παρισιού και η τάδε πόλη, η Μπρέστ, ξέρω ότι είναι ανατολικά ή δυτικά. Μιλάμε, ένα πανέξυπνο παιδί,
0: ναι,
1: σαν τελευταία, κολούσε, δεν μπορούσε
0: λοιπόν,
1: να προσανατολιστεί.
0: Τώρα.
1: Αν πρέπει να πούμε για το Παρίσι που είναι νοτιότερα ή για τη Λίλη που είναι βορειότερα, δηλαδή
0: τώρα,
1: υπέρ the
0: way. Έτσι, είμαι 57 χρόνων άνθρωπος. Ψάχνω πολλές φορές, λέω, αυτό είναι το δεξί μου χέρι. Θέλω να σου πω,
1: αυτό που κάνεις στο σταυρό, αυτό που γράφεις.
0: Θέλω να σου πω ότι είπες βορρά, νότο, ανατολή, δύση. Με αυτό ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Δηλαδή, μόλις το ακούσω, πάει το κεφάλι, πώς λένε, πάνε βόρεια πάνω τα μάτια, πάνε νότια κάτω τα μάτια. Αλλά την ταύτιση με τις λέξεις αριστερά-δεξιά. Και δεν ξέρω και το εξής. Είμαι πάντοτε, και ενώ επειδή έκανα πολλά χρόνια προπόνηση στην καλαθοσφαίριση, τα έχουμε πει αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Έπαιζα πολύ, έπαιζα και σε ομάδες.
1: Θυμάμαι το επιτόπιο.
0: Προπόνηση, ναι, ναι, αυτό εκεί. Λοιπόν, ποτέ δεν το είχα με το αριστερό μπάσμα, δηλαδή με το αριστερό βάδισμα. Ήμουνα...
1: Με τα αριστερά έχεις ένα θέμα,
0: είμαι
1: Νίκο. Ενώ το δεξί μπάσμα
0: φανατικά,
1: είναι το πάρα πολύ καλό.
0: Φανατικά δεξιόχειρας, φανατικά στην δεξιά κίνηση, ναι, στο αριστερό δεν το είχα. Δηλαδή προσπαθούσα να το κάνω αλλιώς όταν ήταν από αριστερά, να κάνω άλλα κόλπα. Ναι, ή να το κάνω άλλα κόλπα, να το κάνω με άλλα κόλπα για να βγει από αριστερά. Δεν το είχα.
1: Το 89 μήπως τα κατάφερες για πρώτη φορά? Γιατί είχαμε τότε τη συγκυβέρνηση.
0: Ούτε
1: δεξιά,
0: το 89
1: σου βγήκε και το αριστερό.
0: Ουδεπόποτε. Λοιπόν, τα λέμε εδώ και γελάμε. Και δεν έχουμε συστήσει στο φιλοθεάμον κοινό την συνάδελφο.
1: Είσαι απατεώνας. Μα δεν χρειάζεται, φίλε. Η αρτιότητα με την οποία ο ήχος φτάνει στους δέκτες
0: στα πέρατα του κόσμου.
1: Νομίζω ότι φανερώνει πως σήμερα κοντά μας έχουμε τη ζωή Κουτελοπούλου.
0: Τώρα ετοιμάσου.
1: Δημοσιογράφος, παπάντζας.
0: Έχεις να φας τώρα από τη Σοφία Σακαλή. Και εγώ δηλαδή θα σου πει τι δεν είμαι, αρτιότητα. Τι είμαι εγώ. Τι είμαι, φαυλότητα.
1: Τι λέει. Σήμερα έχει μια ψυχάλα, φίλες και φίλοι, ξεκινώντας το πρωί από τα Πεύκα. Μου ήρθε, ξέρετε, έχω ένα ειδικό ραντάρ, επειδή μου λείπουν αρκετές στρίγες από το κεφάλι.
0: Έχει ένα κεφάλι που γυαλίζει.
1: Αντιλαμβάνω, βλέπω μια, ότι σαν να νιώσα μια στάχωνα.
0: Μου λες, Βάμπη, τώρα
1: και αριστερά,
0: που για το κεφάλι σου, κάτι
1: στους δρόμους
0: που θα σ' αρέσει.
1: Και στον Παμπρίζ, ναι.
0: Τώρα που λες για το κεφάλι, ναι, σου, το έχεις σκεφτεί πως να πάρεις επιδότηση ως φωτοβολταϊκό. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις δύο και φωτοβολταϊκό
1: και
0: στο μπαλκόνι, να βγαίνεις στο μπαλκόνι, να σε συνδέσει η γυναίκα σου με ένα καλώδιο.
1: θα μπορούσε.
0: Ωραία,
1: λοιπόν,
0: πάνε παρακάτω.
1: Και ένιωσα έτσι μια ψυχάλα, αλλά κοίταξα δεξιά και αριστερά και δεν είδα βρεγμένους δρόμους ιστορίες και λέω μπάμω ρε, θα μου φάνηκε. Αλλά μπαίνοντας στο αυτοκίνητο μέχρι να του δώσω αυτά τα 2-3 λεπτά πριν ξεκινήσω, είδα ελάχιστη βέβαια, αλλά μια ψυχάλα την είχε.
0: Πιο πολύ είχατε πάνω. Εδώ πριν πάρω και μετά λίγο που κατέβηκα από το λεωφορείο, όλες και όλες μου έπεσαν 2-3 πολύ πολύ αμυδρές ψυχάλες. Φάνηκε δηλαδή κάποια στιγμή, λέω και εγώ, γι' αυτό κοίταξα και το τηλέφωνο και είδα την εφαρμογή ότι έδινε βροχή για τις 6 ώρα.
1: Τι μιλάμε, τι ακρίβεια είναι αυτή, χειρουργική.
0: Ακρίβεια, χειρουργική. Να, εσύ και οι άλλοι που το κατηγορείτε εδώ πέρα ότι μου δείχνει πολύ χαμηλά.
1: Εγώ δεν είδα το δικό μου τι έδειχνε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι δεν προβλέπεται βροχή κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Προβλέπεται
1: για
0: πολύ
1: την
0: συννεφιά,
1: Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ ναι. Συννεφιά. Εντάξει.
1: Και θα έχει θυελώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις. Από Μαγνησία και κάτω. Μαγνησία, Εύβοια, Αττικοβιωτία, τη δική σου την περιοχή.
0: Ένα φύσηξε λίγο και μπράβο. Λίγο πιο πάνω από τη Μαγνησία μας έφερε και λίγες σταγόνες εδώ προς τα.
1: Και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ημέρας, όλο αυτό το κύμα με τις βροχοπτώσεις θα κατέβει από Πελοπόννησο και θα χτυπήσει με αρκετή ισχύ την Κρήτη. Οι φίλοι
0: πάλι
1: μας και οι συγγενείς σου που
0: μας
1: ακούν από εκεί, Νίκο, να ξέρουν ότι σήμερα είναι μια μέρα η οποία έχει να δώσει καταιγίδες ισχυρές στην
0: Κρήτη. Φέτος και εκεί θα έλεγα ότι το καλοκαίρι βιάστηκε λίγο να φύγει. Όχι φυσικά ότι είναι όπως εδώ, τα ξενοδοχεία και Οκτώβριο θα λειτουργήσουν κανονικά, έτσι. Αλλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με τα προηγούμενα 10 χρόνια, Μπάμπη,
1: ναι.
0: Τα 9 μέχρι το Νοέμβριο έκανες μπάνιο ανετότατα στην Κρήτη. Δηλαδή και εσύ, όχι...
1: Γι' αυτό είναι από τους τόπους που θα μπορούσα να ζήσω. Πέρα από τη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη θα μπορούσα να ζήσω.
0: Και θα σου
1: θα
0: πω
1: το
0: κάτι.
1: Επέλεγα δηλαδή.
0: Είναι παρότι η Κρήτη δεν είναι σαν το Ηράκλειο, παρότι το Ηράκλειο δεν είναι σαν τα Χανιά, σαν το Ρέθυμνο.
1: Ναι, δες.
0: Ειδικά σαν το Ρέθυμνο. Τα βλέπω.
1: YouTube
0: 50, όπως
1: YouTube.
0: Προσπεράσαμε και το YouTube στις 27 του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι. Εδώ
0: προσπεράσαμε που ήταν η επέτειος της συναυλίας Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή έτσι λίγο το αναφέραμε, αλλά δεν σου έφερα το εισιτήριο που το έχω συλλεκτικό εκεί.
1: Τα κρατάς και εσύ.
0: Να μην
1: εσύ,
0: το έχω χάσει.
1: Τα κρατάς και
0: δεν
1: εσύ.
0: Ξέρω, κοίταξε, πέφτει πολύ σκούπα στο σπίτι από κάποια μέλη της οικογένειας.
1: Ναι, ναι.
0: Ονόματα να μην λέμε.
1: Και,
0: πολλές φορές εξαφανίζονται διάφορα συλλεκτικά.
1: Γιατί και εγώ κρατάω πράγματα. Τα οποία μετά από το πέρασμα κάποιων ετών γίνονται πραγματικά, αποκτούν αξία με το πέρασμα των χρόνων.
0: Τώρα κοίταξε να σου πω κάτι, τώρα το εισιτήριο της Θεσσαλονίκης, της μοναδικής συναυλίας αυτής μέσα σε 30 χρόνια από το 1997 νομίζω ότι έχει μια συλλεκτική αξία.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή νομίζω ότι είναι κάτι που κάποιος οπαδός των YouTube μπορεί και να πλήρωνε για να το αποκτήσει. Μόνο σαν εισιτήριο συλλεκτικό.
1: Μπορείς να το βγάλεις, έχει κάτι πλατφόρμες για να δεις. Κατά πόσο θα έδειχνε ενδιαφέρον και πόσο θα κόστιζε. Πόσο θα το πλήρωνε κάποιος, τι αντίτιμο θα
0: είχε.
1: Μια
0: που μιλάμε πάντως για συλλεκτικά, φαίνεται ότι κάποιες κλινικές πλέον στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να θεωρούνται συλλεκτικό είδος από εδώ και στο εξής.
1: Μακάρι φίλε, αν δεν τηρούν τους απαραίτητους κανόνες για τη λειτουργία τους, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, πανελλαδικά νομίζω.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούει η Όλγα τώρα, θα αρχίσει να γράφει άλλο ένα κατώβατο.
1: Από χθες έλεγε. Μα δεν ήταν μόνο η Όλγα. Οι φίλοι μας που είχε και μια προσωπική εμπειρία και το είπαμε χθες από τη Γιαλατζή κλινική και νύχια και λίγο μαλλί και λίγο κρεοπωλείο, σαν το ξανέπα, σαν κάτι μαγαζιά στην επαρχία που ήταν και βουλκανιζατέρ και κρεοπωλείο και ιατρείο μικρών ζώων. Πολλοί βγήκανε και είδες πόσοι εμφανίστηκαν και είπαν αυτό πάθαμε εμείς, αυτό έκαναν σε εμάς, εκείνο έκαναν το άλλο. Για μένα, Νίκο, εκεί στο χώρο της υγείας πρέπει να είναι πολύ σκληρή η απονομή της δικαιοσύνης. Γιατί όταν εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο για να οικονομήσουν, εκεί σημαίνει ότι έχουν ξεφύγει από το ανθρώπινο και πάνε στο επίπεδο του παλιανθρώπου.
0: Τώρα θυμάμαι με αυτά που λες μια ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη με τον Νίκο Κούρκουλο, από τις κλασικές ασπρόμαυρες του ελληνικού κινηματογράφου, που είχε τίτλο «Η Αδίστακτη». Και ήταν μια συμμορία η οποία ο Νίκος ο Κούρκουλος, ο οποίος έκανε τον κακό, ο οποίος όμως μετά μεταλλάχθηκε σε καλό, ήθελε να εκμεταλλεύεται, τους λέει δεν χρειάζεται βρε μικροκλοπές και αυτά και να κινδυνεύεις κλπ. Εκμεταλλεύεσαι τον ανθρώπινο πόνο, τις ανθρώπινες αδυναμίες. Και ένα από τα ζητήματα στα οποία στράφηκαν, δώσανε βάρος, ήταν να εκμεταλλεύονται σαν σκιτζίδες κάποιους ανθρώπους που είχαν θέματα υγείας. Ότι εγώ θα σου δώσω αυτό το φάρμακο. Ήδη από τότε, έτσι, πριν από 60
1: καλά,
0: χρόνια. Θα σε κάνει, είναι θαυματουργό για καρκίνους, για αυτά εδώ. Και το εκμεταλλεύονταν έτσι. Βέβαια,
1: ναι,
0: είπες τώρα για κλινικές σαν αυτή που έκανε κάποιες παρατυπίες Θεσσαλονίκη ή κάποιες άλλες αλλού. τι σου έλεγα πριν, ότι εμένα μου φαντάζουν σαν νοσοκομεία πανεπιστημιακά του Χάρβαρντ μπροστά σε αυτό το χάλι, μπροστά σε αυτό που μαθαίνουμε.
1: Τη γιατρό που κατηγορείται.
0: Ναι, μπροστά σε αυτό το γιατρείο και κάποια άλλα γιατρία που βγαίνουν επίσης τώρα διάφοροι μάρτυρες, γιατί βγήκαν και άλλα γιατρία ανθρώπων που δεν είχαν καν πτυχίο ιατρικής και είχαν διάφορα τέτοια περίεργα. Και βγαίνουν πράγματα απίστευτα να σου πέφτουν τα μαλλιά. Οι άνθρωποι εκεί δεν ξέραν, είδαμε και με το χειρισμό του απεινιδωτή που είχαν, που δεν ήταν αφόρτιστο.
1: Δεν ήξεραν ότι είναι φορτισμένος αφόρτιστος.
0: Δεν ξέραν τα βασικά δηλαδή.
1: Ρε Νίκο, μπήκανε στο ChatGPT για να ρωτήσουν τι μπορώ να κάνω σε αυτή την περίπτωση.
0: Αυτό το ξέρουμε από τις πρώτες μαρτυρίες. Στο μεταξύ καταλήγουν, βλέπω ακόμη και αυτούς που είχαν εμπλοκή σε αυτό το κύκλο με τον ένα άλλο τρόπο, όπως ας πούμε τον περίφημο υπνοθεραπευτή. Λέει, η ΓΑΚΑ λέει, πρότεινε από μαρτυρίες του ίδιου και στον υπνοθεραπευτή να κάνει πλασμαφαίρεση και λέει ο ίδιος, άκουσα το ποσό και γέλασα. Δηλαδή, πώς να σου πω, γελούσαν και μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή, πώς το είπαμε πριν, ήταν τσίρκο μεντράνο.
1: Δεν ήταν μαζονάκι τον έστειλε.
0: Δεν ήταν παροχές υγείας. Τσίρκο μεντράνο και τέτοια υπάρχουν γεμάτα. Θυμάσαι μια εποχή που και στα ιδιωτικά κανάλια είχε γίνει πολύ της μόδας να μιλάνε με αφορμή κάποιον γιατρό, σκιτζή, δεν ξέρω, ήταν οδοντίατρος, ήταν οδοντοτεχνίτης που φτιάχνε κάτι εμφυτεύματα τα οποία σε στέλναν στον άλλο κόσμο κατευθείαν και το βγάζαν.
1: Θα σου πω. Σήμερα ξυπνάω το πρωί και μπαίνω στο διαδίκτυο να τσεκάρω τις πρώτες ειδήσεις από τα sites και μου βγαίνει μια διαφήμιση η οποία τι λέει. Ξεκινάει λέγοντας, θέλεις να ζήσεις τα επόμενα χρόνια χωρίς να κινδυνεύεις να πάθεις καρκίνο, εγκεφαλικό, άνοια και τέτοιο. Άκου τώρα εγώ τι θα σου πω. Και λέω, είναι φοβερό, είναι απίστευτο.
0: Πάρε μια συσκευή.
1: Είναι απίστευτο. Δεν το άφησα μέχρι τέλος, δηλαδή μου γύρισαν τα μυαλά.
0: Για πες.
1: Σίγουρα θα πρότεινε κανένα σκεύασμα, σίγουρα θα πρότεινε κάτι. Είναι φοβερό. Άκου τώρα, θράσωσε. Θες να ζεις χωρίς καρκίνο, προφανώς. Έχει βρει κάποιος το φάρμακο και δεν το ξέρουμε.
0: Εσύ, εδώ έχουν πείσει κόσμο. Ήταν μια γνωστή μας κάπου, μια φίλη στη Χαλκιδική, η οποία προσπαθούσε εμένα και την Έλσα να μας πείσει ότι μια συσκευή που την είχε δώσει κάποιος πρακτικός, έτσι μια που είχε με μαγνητικές ιδιότητες, κάτι ιδιοσυχνότητες, κάτι εξέπεμπε, κάτι κύματα κλπ. Ότι την κρατούσαν η υγεία από όλες τις αρρώστιες και από COVID και από τα πάντα.
1: Συσκευή.
0: Ήταν πεπισμένη γι' αυτό. Μια συσκευή που την οποία την κρεμούσε
1: αυθυποβολή,
0: σαν μενταγιόν.
1: Αυθυποβολή, στο... αν το πιστέψεις, μπορεί και να συμβαίνει, Νίκο.
0: Καλά,
1: δηλαδή,
0: κοίταξε.
1: Αν
0: το πάμε
1: το
0: την εποχή την κυρά μας, τη μαμή. Θυμάσαι τι τους έλεγε ο Μακρύς. Με το που βάζανε όλη τη χάδα. Λέει, ναι. Εγώ λέει, αυτό δεν το βγάζω. Δεν το βγάζω αυτό από το κάμισό με εδώ.
1: Εγώ θα σε πάω στα δικά μας τα χρόνια, τα δημοσιογραφικά. Γιατί ξεχνάς το φάρμακο από τους σκορπιούς της Κούβας που έβγαινε ένα φάρμακο.
0: Όχι, αυτό το θυμάμαι.
1: Και είχε γίνει χαμός με το τσίπημα του σκορπιού.
0: Το τσίπημα του σκορπιού. Το δάγκωμα του σκορπιού.
1: Ναι, που πολεμούσε και καλά και νικούσε τον καρκίνο.
0: Τη φραπελιά λέει.
1: Τη φραπελιά, ναι, ναι. Μα βλέπεις ότι στην αγωνία του ανθρώπου, ρε παιδάκι μου, που έχει χτυπηθεί από μια ασθένεια, να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να τα καταφέρει, εμφανίζονται αυτοί οι απέσιοι άνθρωποι.
0: Δεν μου λες κάτι για να καταπολεμά το Αλτσχάιμερ, γιατί πρόσεξε τώρα αυτό πήγα να σου πω για την πάρτι μου. Έτσι. Ναι, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί ότι έχω Αλτσχάιμερ. Προσπαθώ εδώ και λίγη ώρα να πω κάτι και λέω τώρα μου πέρασε 2-3 φορές από το μυαλό, θα το ξεχάσω. Λοιπόν, κάτσε να το πω τώρα. Με όλα αυτά που λέμε, θα μνημονεύσω τώρα το φίλο μας, τον παλιό συνάδελφο, τον Σάκη, τον Αποστολάκη. Ο οποίος είδα χθες να έχει γράψει κάπου ότι ο Μαζονάκης δεν μ' άρεσε ποτέ να ακούω τέτοια μουσική. Μάλιστα, του φέρνει και συναισθήματα αρνητικά αυτού του είδους η μουσική γενικότερα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά λέει, και μόνο λέει, που εξαιτίας του βγήκε όλο αυτό το κύκλωμα, πρέπει λέει να του κάνουμε ένα εικόνισμα. Ένα εικόνισμα, ένα άγαλμα, κάτι πρέπει να του κάνουμε.
1: Ναι, αλλά και πάλι έρχεται η χθεσινή κουβέντα που την ξεκίνησες εσύ. Ότι γιατί, ρε παιδάκι μου, κάθε φορά πρέπει να υπάρχει ένα θύμα, πέντε θύματα, 100 θύματα για να αλλάξουμε κάποια πράγματα και δεν τα προλαβαίνουμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί θα πρέπει να πεθάνει ο Μαζονάκης για να μπορούμε να εντοπίσουμε ότι υπάρχουν αυτοί οι τσαρλατάνοι οι οποίοι παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές για την κονόμα. 500 χιλιάρικα λέει το χρόνο έβγαζε η γιατρός και μάλιστα τα έστελνε στη Λιθουανία. Κάπου εκεί είχε λογαριασμό.
0: Εμένα λίγα μου φαίνονται. Λίγα μου φαίνονται.
1: καλημέρες από τον φίλο μας τον Αργύρη, τον Δούμπλατζη.
0: Α, τι να, κάνει.
1: Τα.
0: Τι κάνει αυτός.
1: Κάθε πρωί, λέει, με κοιτάνε οι γείτονες. Από που κι αν είμαι, όταν παίζει ο εθνικός ύμνος που ξεκινάει το πρόγραμμά μας, σκέφτομαι να βάλω, λέει, ένα ιστό και να σηκώνω και τη σημαία μας.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Μαζί.
1: Μετά ακούνε, λέει, το πρώτο τραγούδι και φεύγουν.
0: Τι άνθρωπος, τι άνθρωπος. Δηλαδή, ποιο πρώτο τραγούδι, βρε, τη συναυλία, βρε.
1: Του της Χαρούλας,
0: της Αλεξίου. Του Νίκου του Αντίπα, νομίζω.
1: Ντροπή, ρε, Αργύρη, ντροπή.
0: Του Σόκρατες. Λοιπόν, τραγουδάρα, τραγουδάρα. Θύμισε μου λίγο, γιατί με την κουβέντα και με τα preview Ζωή Κουτελοπούλου, τελικά αφαιρέθηκα και δεν έβγαλα φωτογραφία τα κομμάτια που είχα βάλει εκεί πέρα. Για θύμισε μου, ποιο έχουμε πρώτο εκεί στη λίστα. Θύμισε μου λίγο στο αυτή. Άμπραβο. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αντιρρήσεις ο κύριος Αργύρης και με τους Fleetwood Mac.
1: Φίλε, νομίζω ότι εδώ τώρα τον γλεντάς. Τον γλεντάς άσχημα.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ πάντως θα αφιερώσω ένα τραγούδι για τα όνειρα. Τραγουδάρα. Άμα αρχίσει να παίζει, θα το θυμηθεί κι εσύ.
1: Για δώσ' το.
0: Πάμε. Το είχε πει πολύ ωραία και η Ρένα Μόρφη στο μουσικό κουτί. Έλα, δώσε μας τώρα, δώσε πόνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Πολύ ωραίο το τραγούδι. Νομίζω ότι ο Αργύρης ο Δούβλατζης πήρε την απάντηση που του έπρεπε σε σχέση
1: πήρε
0: με το πρώτο
1: απάντηση
0: του σχόλιο.
1: Στο γήπεδο που λέμε. Πήρε την απάντηση στο γήπεδο.
0: Στον αγωνιστικό χώρο.
1: Τα δίνουμε όλα επί του πεδίου.
0: Έβαλα αλλαγή μέσα, Νίκολα Διανό.
1: Βάλαμε γκολ από τα ποδητήρια τώρα.
0: Και πήρε την ομάδα στην πλάτη του, που λένε. 6-9-30-078-228. 6-9-30-078-228. Ο τηλεφωνικός αριθμός για τα μηνύματά σας μέσω Viber. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, εδώ στον 102. Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τζιομπάνογλου, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
1: Με ζωή
0: Κοντελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια. Μην ξεχνάτε, σήμερα έχουμε και την πρώτη απεργιακή κινητοποίηση.
1: Να τη γιορτάσουμε.
0: Στο μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ έχουμε δίπλα το Συντριβάνι, Μπάμπη. Ναι. Νομίζω ότι εκεί κατά τη μία παρά. Πρέπει να πάμε με μια τούρτα στα παιδιά. Να τους πούμε, καλωρίζει εκεί.
0: Καλό ξεκίνημα. Είναι η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση. Περιμένουμε χρόνια τη λειτουργία.
1: Ναι,
0: και ήρθε και η πρώτη κινητοποίηση.
1: Ο τύπος της ελπίδας.
0: Όχι, η πρώτη νεκρή.
1: Η πρώτη νεκρή δεν θα έχουμε.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε ελάχιστο χρόνο, πρέπει να.
1: Δεν έχουμε
0: ακόμα τα δελτία.
1: Γι' αυτό μου δείχνει τα τρία.
0: Λένε, και εγώ λέω.
1: Να μου κάνει τα
0: πρέπει
1: τρία.
0: Να πούμε για το δελτίο. Για το δελτίο. Από την 1 το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα, τετράωρη στάση απεργίας των εργαζομένων του σωματείου, των εργαζομένων στο μετρό, μετά την απόλυση ενός σταθμάρχη. Το σωματείο ζητά την επαναπρόσληψή του και θέτει ζητήματα για τις συνθήκες εργασίας. 1 το μεσημέρι με 5 έχει απεργιακή κινητοποίηση, αλλά δεν ξέρουμε.
1: Έχουν αρχίσει πολλοί να προσαρμόζουν ήδη το πρόγραμμά τους και να σκέφτονται αν θα πάρουν. Εκείνο το οποίο εμείς δεν μπορούμε να σας συμπαρασύρουμε εις τον όλεθρο είναι κατά πόσο θα λειτουργήσει. Αυτό το οποίο πρέπει να ξέρετε.
0: Αν δηλαδή η απεργία θα έχει αυτή τη συμμετοχή ώστε να...
1: ώστε να τηρούνται κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα, οι κανονισμοί ασφαλείας για να λειτουργήσει το μετρό. Αυτή τη στιγμή και χθες και το βράδυ και σήμερα αυτή την ώρα, όποιος ανοίξει τη σελίδα, την ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης της ΘΕΜΑ, το Μετρό Θεσσαλονίκης, θα δει ότι όλα λειτουργούν κανονικά και δεν υπάρχει και ανακοίνωση προκαταβολικά ότι να ξέρετε ότι αυτό και αυτό. Ναι. Άρα, κανένας δεν ξέρει, επειδή κιόλας δεν έχουμε και την πείρα, ίσως κιόλας...
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Δεν έχουμε...
0: Άμα ήμασταν στην Αθήνα, τώρα θα ξέραμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Μπράβο. Δεν ξέρουμε και δεν υπάρχουν και ανακοινώσεις, όπως όταν γίνεται στο ΝΑΣΤ που λέει ότι θα έχουμε δρομολόγια ασφαλείας αυτά.
0: Μπράβο.
1: Εκείνα. Λοιπόν, άρα δεν ξέρουμε αν στη μία η ώρα, στη μία και πέντε, δεν θα λειτουργήσει καθόλου, αν θα λειτουργήσει με κάποιες μικροκαθυστερήσεις ή μεγαλοκαθυστερήσεις ή αν θα λειτουργήσει η extra prima good. Αυτό δεν το ξέρω.
0: Πώς θα λειτουργήσει.
1: Έτσι το λέγανε οι παλιοί. Extra prima good.
0: Χρόνια χαρά να τα ακούσω.
1: Από τον παππού σου. Θα ακούσει πολλά ακόμα.
0: Όχι, από ένα θείο από τη Γερμανία που έρχονται τα καλοκαίρια.
1: Μπράβο, είδες.
0: Extra prima good. Λοιπόν, αν λειτουργήσει extra prima good, σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Θα πάνε καλά. Τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι εκείνη την ώρα, εκτός αν μας ακούει κάποιος ειδικός αρμόδιος του μετρό.
0: Υπάρχει κάποια ανακοίνωση νωρίτερα,
1: ναι,
0: την οποία θα σας τη μεταφέρουμε, γιατί παρακολουθούμε εάν η εταιρεία διαχείρισης του μετρό θα τοποθετηθεί σε σχέση με αυτή την πρώτη απεργιακή κινητοποίηση. Εγώ πάλι θα το πω, άντε παιδιά.
1: Είναι πολλές φορές όπως ας πούμε γίνονται απεργίες εκπαιδευτικών, έτσι. Αλλά ο διευθυντής του σχολείου και φυσικά και οι μαθητές κλπ. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν να σου πούν ότι ξέρετε αύριο δεν θα λειτουργήσει το σχολείο. Πάνε τα παιδιά στην τάξη στο σχολείο το πρωί και μπορεί ας πούμε οι μισοί καθηγητές να απεργούν, εκείνες τις ώρες να έχουν κενό, οι άλλοι μισοί να μην απεργούν και να κάνουν κανονικά μάθημα.
0: Ωραία.
1: Είναι δύσκολο να.
0: Οπότε
1: το.
0: Οπότε θα δούμε, φίλες και φίλοι, τι θα γίνει. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι 1 με 5 υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο μετρό.
1: Θα πάρετε το ρίσκο να πάτε μέχρι.
0: Πόσο θα επηρεάσει τα δρομολόγια ή όχι.
1: Εντάξει.
0: Και θα δούμε. Έγκαιρα,
1: μαθαίνοντας θα το δούμε. Πλέον ναι. Παίρνοντας τα μαθήματά μας και εμείς θα δούμε τι γίνεται σε τις περιπτώσεις.
0: Πάμε τώρα στο άλλο θέμα της ημέρας. Το άλλο θέμα της πόλης, θα έλεγα, από την Παρασκευή κυρίως και μετά, σε σχέση με την ταλαιπωρία που βιώνετε όσοι επιχειρείτε από τη δυτική είσοδο της πόλης, εκεί στο κομμάτι της Χαλάθρας με τη Σύνδο, να προσεγγίσετε τη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν βλέπουμε χαΐρια.
0: Εχθές, γιατί το παρακολουθούμε το θέμα συνολικά όλη την ημέρα, Εχθές ήταν βελτιωμένη η κατάσταση, Νίκο.
1: Ελαφρώς. Όπου είδα, ελαφρώς.
0: Ήτανε βελτιωμένη γιατί?
1: Δηλαδή, αντί για μία ώρα, ας πούμε, κάνανε 50 λεπτά.
0: Όχι τόσο. Λιγότερο κάνανε.
1: Ναι.
0: Ναι. Ήτανε βελτιωμένη. Γιατί, Νίκο?
1: Για πες.
0: Γιατί εχθές η εταιρεία που πραγματοποιεί και τα εργοδοποιίες και τις ασφαλτοστρώσεις.
1: Και μετά από τόσες μέρες
0: επιχειρούσε. Γκρίνιας. Και έκλεινε μικρότερα κομμάτια του δρόμου. Δηλαδή, αν τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιούσε ταυτόχρονα έργα σε μήκος 2 χιλιόμετρων, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει μεγαλύτερο όγκο οχημάτων, εχθές ήταν σε μικρότερο κομμάτι, με αποτέλεσμα να χρειάζεται για να το περάσουν τα αυτοκίνητα λιγότερο χρόνο.
1: Και γιατί έπρεπε δηλαδή να περάσουν τόσες μέρες και να γκρινιάξει τόσες χιλιάδες κόσμος?
0: Όχι να
1: δηλαδή,
0: γκρινιάξει, να ταλαιπωρηθεί τόσες χιλιάδες
1: ναι,
0: κόσμος.
1: Όχι, αλλά αν δεν γκρίνιαζαν, δεν θα κάναν τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό ρε φίλε, δεν ξέρουν τη δουλειά τους, μαθητευόμενοι μάγοι είναι.
0: Εχθές
1: δεν ξέρουν δηλαδή.
0: Έκλειναν λιγότερο κομμάτι κατά την διάρκεια, κατά την πρόοδο των εργασιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει και λιγότερη ταλαιπωρία.
1: Μπάμπη μου, είναι σε πολλά πράγματα στην Ελλάδα, σε αυτή τη χώρα, που πρέπει να γκρινιάξεις, πρέπει να το παλέψεις. Αν δεν παλέψεις ακόμη και για τα αυτονόητα,
0: μπράβο, μπράβο.
1: Θα σου πω κάτι το οποίο ήθελα να το προσπεράσω. Μου το θύμισες όμως. Χθες, γυρνώντας στο σπίτι, βλέπω δύο παλικαράκια, νεαρούς, αλλά από αυτά τα παλικαράκια, ξέρεις, τώρα θα το πω έτσι.
0: Το γυμναστήριο.
1: Παιδοβούβαλα, παιδοβούβαλα.
0: Παιδοβούβαλα, ναι, συγγνώμη. Πολλά κιλά ή πολύ γυμναστήριο, γιατί έχει διαφορά.
1: Δεν ξέρω, μου φάνηκε ανάμικρη κατάσταση, αλλά κυρίως πολλά κιλά και πολύ boy.
0: Ναι, ναι.
1: Θηρία, από αυτούς που κουβαλάνε, ήταν μεταφορείς από κάποια εταιρεία.
0: Oh.
1: Για μία από τις μεγάλες εταιρείες που έχουν ήδη επίπλων, ήδη
0: okay.
1: σπιτιού, ήδη εργαλεία και τέτοια.
0: Και μόνος
1: να
0: που
1: μην
0: δουλεύανε
1: πούμε.
0: Σε μεταφορική ήταν θηρία.
1: Ναι. Λοιπόν, δεν είναι πάντοτε. Βλέπω κάποιους ανθρώπους μισή μερίδα που παιδεύονται και τους λέω, τους λυπάμαι. Τέλος πάντων. Αλλά ήταν θηρία. Τους βλέπω με ένα από αυτά τα μηχανήματα που σηκώνουν τις παλέτες.
0: Μπράβο.
1: Τα οποία είναι, λειτουργούν με μπαταρία και λοιπά, που τα ανασηκώνουν τις παλέτες.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ήταν μία παλέτα, προφανώς όπως την είχαν κατεβάσει από το φορτηγό, και είχε πάνω μία από αυτές τις μεγάλες τις ντουλάπες, τις οποίες τις συνθέτεις.
0: Αυτά ναι. Περίμενε. Κάνεις βόλτα στη γειτονιά και κάποια στιγμή εντοπίζεις αυτά και κάθεσαι και παρακολουθείς.
1: Βρε, γυρνώντας τρία λεπτά πριν μπω στην είσοδο, ναι. Τους βλέπω να παιδεύονται από μία ράμπα να το βάλουν αυτό.
0: Okay.
1: Και λέω, θα πηγαίνει κάπου στη γειτονιά. Για κακή μας τύχη πήγαινε στην δικιά μου την οικοδομή, στην οποία σε έχω πει τι τραβάω.
0: Τι πάθαν τα παλικάρια,
1: ασκώντας, και, ασκώντας ναι. Και χρέη άτυπα διαχειριστού, έτσι.
0: Πες
1: λοιπόν.
0: Μου τι πάθανε.
1: Λοιπόν, άκου να δεις, τους βλέπω εκεί μετά, μόλις ανοίγω την πόρτα, τους βλέπω να φτάνουν με το μηχάνημα αυτό και εγώ κουβαλώντας ένα θηρίο πράγμα για να μπουν μέσα στο σπίτι. Τα παλικάρια όμως, παρότι ήταν θηρία, θέλανε όσο γίνεται λιγότερο να σηκώσουν το πράγμα. Και δεν τα σήκωσαν, δεν σήκωσαν αυτό το φορτίο ούτε από την πόρτα μέχρι το ασανσέρ, που είναι 4 μέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και θέλαν να το πάνε με αυτό το μηχάνημα, μέχρι το ασανσέρ. Και εδώ και ενώ τους βλέπω, ενώ τους μιλάω καλημέρα με το χαμόγελο και τους ναι. Λέω παιδιά θα δω λίγο γιατί πρέπει να προσέχω, γιατί γίνονται πολλές φορές στην οικοδομή από τότε που αρχίσαν οι ανακαινήσεις και
0: ναι,
1: τα κουβαλήματα
0: ναι.
1: Και μου τα έχετε ρημάξει και την είσοδο και τα σανσέρ και τα μάρμαρα και όλα και τρέχω σαν τον. Λοιπόν, και παλεύανε να σηκώσουν με αυτό το πράγμα χωρίς να έχουμε ράμπα πάνω στο μάρμαρο να ανεβάσουν αυτό το μηχάνημα μαζί με την παλέτα, μαζί με την ντουλάπα. Και τους βλέπω μια, δύο, τρεις, ντούκου, ντούκου, ντούκου, ντούκου. Αφού το περνάνε στο τέλος,
0: το πάω και βλέπω. Θα μας πεις, όχι, θα μας πεις. Λέω, παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Και πάω, το σηκώνω.
1: Ναι, σαν το Σούπερμαν. Λοιπόν, και μόλις περνάνε, λέω, ορίστε, λέω, χαράξατε, λέω, το μάρμαρο εδώ πέρα. Ντούπου, ντούπου, ντούπου, λέω. Εδώ, λέω, δεν είναι η αποθήκη του Λάμδα, κάτι ξέρω εγώ που είναι η εταιρεία σας. Καταλαβαίνεις τώρα. Θα στα πω εκτός αέρα
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η αποθήκη εκεί πέρα που συμβαίνουν τα κοντέινερ και μπάτα κιούτα.
0: Και ήρθανε πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μια οικοδομή είναι εντωμεταξύ. Ήταν από αυτούς που.
0: Θα σε λιώσουμε,
1: που γράφουν στο μπλουζάκι Don't beep beep beep with me. Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Αλλά μετά όταν το είδα αυτό, τους άρχισα τα πινελίκια. Τους άρχισα. Και του λέω, τι με κοιτάτε. Λέει, τι να κάνουμε, λέει, σας ακούμε. Λέω, προσέξτε, λέω, μην κάνετε την ίδια ζημιά. Και στο ασανσέρ
0: μέσα. Το ασανσέρ τη σήκωνε την ντουλάπα.
1: Δεν ξέρω. Μετά το τσέκαρα λειτουργούσε. Αλλά κατέβηκα κάτω και τριβά τα μάρμαρα. Τέλος πάντων, και παίρνω τηλέφωνο μετά από. Όταν μετά από κάνα δεκάλεπτο μου ήρθε το μήνυμα έτσι στον εγκέφαλο και λέω: θα το αφήσω αυτό έτσι. Και παίρνω τηλέφωνο στην εταιρεία, κλασικά το τηλεφωνικό μενού.
0: Ναι, ναι.
1: Και βγαίνει μια κοπελίτσα, η Βίκη, Και μου λέει.
0: Έμαθε και το όνομα.
1: Ναι,
0: σε αυτά
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: σε πιάνει.
1: Όχι,
0: κανένας.
1: Αφού το λένε. Το λένε προκαταβολικά. Παρακαλώ, είμαι η τέτοια. Ναι, παρακαλώ, μιλήστε.
0: Και είμαι λέω, η Βίκη, και λέω, η εξαδέρφη του μεταφορέα.
1: Το και το λέω. Φυσικά εδώ είναι εταιρείες που συμβάλλονται μαζί τους, εταιρείες μεταφορέα. Και λέει, λέει αυτό είναι. Λέω, ναι, τη δικιά σας φίρμα, λέω, γράφει το τέτοιο. Εγώ λέω, δεν ξέρω ποια εταιρεία. Λοιπόν, και μου λέει, γι' αυτό λέει θα κάνετε μία φόρμα αυτό στο email
0: ναι.
1: και λοιπά, στο email θα. Όχι, λέω, τώρα θέλω να μου δώσεις κάποιον υπεύθυνο να του πω τώρα που έγινε. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Εγώ λέω το πρωί όμως, επειδή κάνω αυτή τη δουλειά, θα σας καταγγείλω, λέω, θα σας βγάλω στα μανταλάκια, θα σας βγάλω το πρωί, γιατί μόλις το είπα αυτό. Όχι, αυτό να σας δώσω, πείτε μου παρακαλώ τι έγινε. Εσύ, λέω, πριν με παρέπεμπε στη φόρμα. Δηλαδή πρέπει να σου πω ότι θα σε βγάλω.
0: Ο Νίκος Λαβιανός.
1: Ότι πρόσεξε αυτό. Ότι εκεί λέω, μου έχεις την προσωποποιημένη επαφή. Εσύ, λέω, όταν σου βγαίνει κάποια τράπεζα ή κάποια τηλεφωνική εταιρεία και σε παραπέμπει στο μενού και δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς, εκνευρίζεσαι. Γιατί μου το κάνεις εμένα τώρα. Και μόλις σου πω αυτό.
0: Και πώς τελείωσε το story, Νίκο?
1: Πήρε κανονικά το τηλέφωνο, το όνομα αυτό εδώ πέρα, να επικοινωνήσουν. Μου λέει, αν βγάλετε και μία φωτογραφία, λέει, την ζημιά που έχει γίνει και αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι άμα δεν πιέσεις, ξέρεις, όλους τους ανθρώπους, τους πελάτες, τους παραπέμπουν σε μία απρόσωπη φόρμα.
0: Ναι,
1: συμπληρώστε κάτι.
0: Και σου λέει, οι μισοί δεν θα το κάνουν.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. ακριβώς. Πρέπει να τους πιέσεις. Αλλά γιατί δηλαδή πρέπει να πιέσεις για τα αυτονόητα? Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, ο καθένας, λέμε πολλές φορές για το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα. Για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Είναι αυτό μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή, ποιο είναι το καλό στον ιδιωτικό? Ότι ο υπάλληλος που δεν κάνει καλά τη δουλειά του κινδυνεύει να τη χάσει. Πρέπει να πάμε στη βαρβαρότητα?
0: Δεν είναι βαρβαρότητα, φίλοι μου. Όχι, όχι.
1: Πρέπει
0: εγώ
1: να γίνεται...
0: εδώ θα διαφωνήσω αυτό... και θες την κουβέντα θα την κάνουμε.
1: Ναι, πες.
0: Αξιολόγηση του καθενός από εμάς θα έπρεπε να υπάρχει στον επαγγελματικό και στον εργασιακό του χώρο.
1: Φυσικά.
0: Αναλαμβάνουμε να κάνουμε με υπευθυνότητα μία εργασία και αν την κάνουμε καλά θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να μας επιβραβεύσουν και αν δεν την κάνουμε καλά μπορεί κάποια στιγμή να μας τιμωρήσουν, να μας επιβάλλουν μια ποινή ακόμα και να μας απομακρύνουν. Δεν γίνεται επειδή τρουπώσαμε σε μία δουλειά να είμαστε εκεί και να μην την κάνουμε σωστά.
1: Φυσικά.
0: Και επειδή τρουπώσαμε να είμαστε εκεί SAE.
1: Αυτό ισχύει για τα πάντα. Όχι, επειδή μερικές φορές θριαμβολογούν κάποιοι για τις επιδόσεις του ιδιωτικού τομέα έναντι του δημόσιου. Πιστεύω
0: να
1: σε όλα είναι
0: σωστή
1: οργάνωση και φιλότιμο. Εντάξει. Είναι μία υπάλληλο στο σούπερ μάρκετ, μεγάλη αλυσίδα, τη μεγαλύτερη της Θεσσαλονίκης που πηγαίνω, η οποία είναι μόνιμα αγέλαστη, αγενής και μη εξυπηρετική. Και μάλιστα χθες λέω, μα σε πέτυχα εσένα. Χθες πήγα να πάρω, είχε προσφορά μία ρετσίνα συγκεκριμένη, την οποία την έχω πάρει από αυτό το μαγαζί 35 φορές τους τελευταίους μήνες. Και η οποία.
0: Γι' αυτό έχει κοκκινήσει η
1: οποία...
0: κοκκίνησε η μύτη σου.
1: Γιατί κάνω τον Άγιο Βασίλη.
0: Νόμιζα ότι είσαι συναγωμένος.
1: Λοιπόν.
0: Κόψε τη ρετσίνα,
1: πρόσεξε. Και μάλιστα ήταν και σε τρέχουσα προσφορά η συγκεκριμένη.
0: Με
1: το ταμπελάκι στο ράφι. Και την πετυχαίνω αυτή και. Α, λέει αυτή, λέει, δεν τη δουλεύουμε. Έχουμε, λέει, χρόνια να τη δουλέψουμε. Βρε, καλή μου, ποια χρόνια. Εδώ πέρα αφού έχεις το ταμπελάκι με την προσφορά, ποια χρόνια έχεις να δουλέψεις? Αφού την πήρα την περασμένη εβδομάδα. Λέει, όχι χρόνια, αλλά μήνες. Δεν ήθελα να συνεχίσω. Έφυγα μονολογώντας. Λέω, την επόμενη φορά θα παραπονεθώ στον προϊστάμενο του καταστήματος. Εντάξει τώρα.
0: Νομίζω ότι ξέρεις τι θα σου ταιριάζει, Νίκο.
1: Ναι.
0: Πώς είναι κάτι, όχι ελεγκτές. Αυτοί που πάνε και κάνουν αξιολογήσεις, δηλαδή.
1: Προσωπάρχης.
0: Όχι. Καλά. Θα έκλεγαν όλοι οι φυσταμένοι σου. Εγώ λέω το άλλο. Πώς είναι κάποιοι που πηγαίνουν να αξιολογήσουν ένα ξενοδοχείο, τις υπηρεσίες, χωρίς να ξέρουν ότι είσαι.
1: Βιομηχανική κατασκοπή.
0: Μπράβο. Να πας να κάνεις αξιολόγηση σε ένα εστιατόριο. Δηλαδή, νομίζω, φίλε, ότι εκεί θα ανέβαζες σε άλλο επίπεδο την κριτική και την αξιολόγηση.
1: Κοίταξε, κάνω αξιολογήσεις συστηματικά τα τελευταία χρόνια στην σχετική σελίδα που γνωρίζουμε και θα σου δείξω ότι οι αξιολογήσεις που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.
0: Ναι,
1: με έχουν βάλει στην... Ναι. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι συνήθως στις 4 στις 5 περιπτώσεις αξιολογώ για το καλό. Δηλαδή βάζω μια αξιολόγηση.
0: Δεν σε πιστεύω, αλλά δεν πειράζει.
1: Θα με πιστέψεις. Θα σου δείξω τα γεγονότα, βρε. Θα σου δείξω τη λίστα. Οι 4 στις 5 είναι όταν έχει να πάρει κάτι πεντάρι αντί 4 σε αστέρια. Όταν δηλαδή είναι για το καλό.
0: Πρέπει να με φτάσεις
1: στα όρια μου για να το χώσω.
0: Πέρα από την πλάκα, εάν έχουμε ένα όπλο σε μια χώρα που δεν έχουμε αναπτύξει εκείνη την καταναλωτική συνείδηση ώστε να αξιολογούμε και να κινούμαστε μαζικά σε βάρος ας πούμε μιας εταιρείας που μας αδικεί με τις τιμές ή οτιδήποτε, το μόνο μας όπλο είναι αυτές οι αξιολογήσεις οι οποίες φοβούνται.
1: Μπαμπή,
0: είναι το μόνο το οποίο φοβούνται.
1: Έχεις δίκιο, αλλά πίστεψέ με, από πολλές επαγγελματικές μερίδες έχω ακούσει και το άλλο και νομίζω ότι είναι αυτονόητο και για μας. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Διότι, για να το πούμε κιόλας, έτσι, μιλάμε τώρα κυρίως για τις αξιολογήσεις της Google που είναι η πιο διαδεδομένη. Εδώ πέρα υπάρχει ο κίνδυνος, ο ανταγωνισμός, να δημιουργήσει ψευδείς
0: αξιολογήσεις.
1: Όχι, γίνεται κατά κόρον.
0: Δηλαδή.
1: Γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί, ας πούμε, επειδή ξέρω εγώ, πέρασε έξω από μία επιχείρηση, έξω ρε παιδί μου, από το δρόμο και είδε δύο μαραμένα λουλούδια έξω από την επιχείρηση στο δημόσιο το πεζοδρόμιο, να μπει και να σου κάνει κακή αξιολόγηση. Ή μπορεί να μπει από ανταγωνιστική επιχείρηση, αυτό γίνεται συστηματικά
0: μπορεί να συμβεί και, αυτό.
1: Και να σου κάνουν κακές αξιολόγησεις.
0: Αλλά εγώ βλέπω ότι το μόνο πράγμα το οποίο πραγματικά τρέμουν είναι μια κακή αξιολόγηση.
1: Ναι, το κάνουν.
0: Γιατί
1: κάποιοι δεν το τρέμουν, βέβαια,
0: εμάς...
1: είναι κάποιοι που απαντάνε κοντρά.
0: Εγώ όμως βλέπω ότι ο καθένας από εμάς, αν θέλει να πάει σε έναν καινούριο χώρο, είτε είναι εστιατόριο, είτε είναι κατάστημα, είτε, διαβάζει από κάτω τις αξιολογήσεις. Και πολλές φορές εγώ έχω αλλάξει άποψη και γνώμη. Είχα μια καλή εικόνα για κάτι, έχω δει τις αξιολογήσεις, όπα. Και να σου πω, αντιλαμβάνεσαι μόνο και κατά πόσο είναι γνήσιες και αυθεντικές και κατά πόσο είναι το ανταγωνιστή.
1: Σε ένα βαθμό ναι. Αλλά πρόσεξε, σου κατεβάζει όμως τα αστεράκια τη βαθμολογία. Και αυτό είναι η πρώτη εικόνα που έχεις πριν να μπεις να δεις τις αξιολογήσεις. Αν δηλαδή το 4,8 αδίκως γίνει 4,6.
0: Ξέρεις ότι πέρασε ο Νίκος Λαδιανός από εκεί.
1: Όχι. Ο Νίκος Λαδιανός ανεβάζει κατά κανόνα. Όχι πάντα, κατά κανόνα. Θα σου δείξω κάποια στιγμή τις αξιολογήσεις ενός εστιατορίου στο Ναύπλιο. Είναι, θα γελάς πάρα πολύ. Έχει κλείσει βέβαια επιχείρηση. Αλλά έχει κλείσει επιχείρηση. Μα πήγαινε κλείνοντας. Άμα δεις. Κάποια στιγμή ήμουνα στην πλατεία Συντάγματος στο Ναύπλιο.
0: Να βάλουμε μια μουσική και να τα πούμε.
1: Και έχω τρελαθεί στα γέλια διαβάζοντας τις αξιολογήσεις αυτής.
0: Τι μουσική θα μας βάλεις?
1: Λοιπόν.
0: Γιατί θα την αξιολογήσω στο τέλος, να ξέρεις, όπως κάνει και ο Αργύρης ο Δούμπλατζης.
1: Νομίζω θα μου βάλεις άριστα 10. Έχει να κάνει και με τα παιδιά που ήρθαν χθες με τις μεταφορικές εκεί πέρα. Χθες ποιο τραγούδι σου άρεσε?
0: Ποιο, δεν θυμάμαι.
1: Το έλεγες, έκανες ολόκληρες περιγραφές, μιλούσες επί λεπτά για αυτό το τραγούδι.
0: Του
1: έχω ένα
0: μικράκι ελεφαντάκι 420 κιλά. Αυτό θα παίξουμε.
1: Αυτό θα παίξουμε.
0: Θα το αφιερώσουμε λοιπόν σε όλες τις μαμάδες και στους μπαμπάδες που αυτή
1: πέρασαν
0: την ώρα
1: στιγμές
0: είναι στο δρόμο τρέχοντας και φτιάχνοντας το πρόγραμμα για να προλάβουν τα πιτσιρίκια, και για αυτούς που πλέον τα πιτσιρίκια τους μεγάλωσαν, αλλά μεγάλωσαν και αυτοί με αυτό το τραγούδι.
2: Έχω ένα μικράκι ελεφαντάκι 420 κιλά.

0: Λοιπόν, είμαστε σχεδόν στις παρα 10, σχεδόν 7 παρα 10, παρα 12 για την ακρίβεια και πάμε φίλες και φίλοι εδώ στον 102, η πόλη ξύπνησε, να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Ανακοινώνονται σήμερα από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Αυτό το μεταξύ δεν ήξερα ότι θα γινόταν και σε συνδυασμό και με συνεδρίες του Υπουργικού. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20, αυτό που λέγαμε χθες με τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, αντί για 10 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα δημορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Έστω θα είναι μεγάλη ανακούφιση, ναι. Έστω να δούμε 1,999.
1: Φαντάσου που φτάσαμε, ρε φίλε.
0: Ναι, φαντάσου που φτάσαμε.
1: Λέγαμε κάτω από 2 να είναι και ό,τι θες.
0: Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, το πολύ καλό ήταν το 1,499. Δηλαδή, 25% πιο
1: κάτω. Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση.
0: Ναι. Θα διαμορφωθούν λοιπόν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Άντε να δούμε.
1: Εγώ αυτό που θα πω και έχει μια αξία είναι ότι θα επικαιροποιούνται αυτά τα μέτρα ανά 15ήμερο. Αναλόγως πώς πάνε τα πράγματα.
0: Είναι πολύ, η κατάσταση είναι ρευστή.
1: Λοιπόν, υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμη και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διάταξη ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια του προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων, διάταξη ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών.

0: συνέντευξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Και θα μείνουμε λίγο εδώ, 468, ούτε 1, ούτε 10, ούτε 20, ούτε 50, μπάμπη, 468.
0: Στοπ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά ελέγχει.
1: Μόνο.
0: Φαντάσου τι γίνεται και ποιος θα είναι ο αριθμός αν θα βάζαμε και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
1: 500. Ίσως γι' αυτό τις τελευταίες μέρες έχω σταματήσει να δέχομαι και τηλεφωνήματα από διάφορα κέντρα ευεξίας κλπ.
0: Α, σε παίρνανε, που... Νίκο.
1: Όλους δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπο.
0: Εμένα δεν με πήραν ούτε μία φορά. Μάλλον έχει να κάνει με την ηλικία. Μάλλον χτυπάει στο δίκιο, σου λέει.
1: Έχει να κάνει
0: από
1: με την ομορφιά.
0: Και μετά
1: έχει να κάνει με την ομορφιά.
0: Θα τον πάρω τηλέφωνο. Τους άλλους δεν χρειάζεται. Πιτσιρικά και
1: εμένα
0: ένα
1: με
0: ακόμα.
1: Χρειάζονται ως μοντέλο για την επίδειξη των δυνατοτήτων τους. Λοιπόν, στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Είπαμε, πράγματα και θάματα γίνονταν εκεί.
0: Τώρα, με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική, είπε. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια. Ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο Κώστας Αγοραστός, δήλωσε στο ΕΡΤ News. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί και νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.
1: Ένα μεγάλο θέμα που κυρίως έτσι σηκώθηκε και από τη μεριά της αντιπολίτευσης, αυτή η χθεσινή εξέλιξη. Υπάρχουν βέβαια διαφορετικές ερμηνείες για αυτό το ζήτημα. Η δίκη για την τραγωδία στο μεταξύ στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδιας τη μοιραία νύχτα.
0: Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών, συμπεριλαμβανομένων και κλειστών ακινήτων, έως 36.000 ευρώ η επιδότηση.
1: Μεγάλη επιδότηση. Η αλήθεια είναι βέβαια, συζητώντας το με πολλούς ειδικούς της αγοράς, ότι θα μπορούσε να είναι και πιο χαμηλή επιδότηση, αλλά να πιάνει πολλά περισσότερα στρώματα πληθυσμού. Γιατί δεν αρκεί αυτό. Πάμε σε ένα άλλο θέμα από το αστυνομικό δελτίο. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, χθες σε συμπλοκή κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού.
0: Αλλοδαπών κρατουμένων, ναι. Και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί η αλήθεια είναι ότι εκεί χωρίζονται σε μπλοκ ανάμεσα με την εθνικότητα και χτυπιούνται μεταξύ τους. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά, ευτυχώς, χθες βράδυ, πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Πολύ γνωστή η πλατεία Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ο αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού συνελήφθη.
1: Πλατεία Κολιάτσου λοιπόν, παρότι νομίζω δεν την ανέφερε στην Μονόπολη, στις οδούς.
0: Ναι, Κολιάτσου, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε και σε 2 ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Στην Ουκρανία, επειδή σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και δρόμους στην περιφέρεια του Κιέβου, από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες.
0: Και στη Σουηδία, με αυτήν θα κλείσουμε, η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών Μανταλένα Άντερσον, το Μανταλένα είναι ένα γερμανόφωνο γυναικείο όνομα, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, το Μανταλένα.
1: Μαγδαλένα, όπως ήταν το Μαρία Μαγδαλένα που έλεγε κάποτε, το θυμάσαι το τραγούδι?
0: Ναι, αλλά το έλεγε Μαρία Μανταλένα και όχι Μαρία
1: Μαγδαλένα.
0: Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε μοριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
1: Εμείς πάντως δεν θα πάμε σε κομμάτια δίσκο εκείνης εποχής, θα πάμε όμως σε μια διασκευή ενός υπέροχου τραγουδιού που ερμήνευσε ο αξέχαστος Νικόλας Παπάζογλου. Θα πάμε.
0: Είναι αγαπημένος. Μας βγάζει μέχρι το δελτίο, λες.
1: Φυσικά μας βγάζει. Μας βγάζει ακριβώς. Καϊμάκι. Έτσι, κυρία Κουτελοπούλου.
0: Όχι, το άλλο πώς το είπες, που λέγανε η θεία από την Γερμανία.
1: Extra prima good.
0: Extra prima good. Λοιπόν,
1: έλα, πάμε και μετά δελτίο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα ανοίγει η κυβέρνηση τα χαρτιά της για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, στο βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10 έως 15 λεπτών το λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα διελιστήρια. Η συνολική μείωση στην αντλία μπορεί να φτάσει στα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη, δεν προβλέπεται μέχρι στιγμής κρατική επιδότηση, αλλά αναμένεται να διατηρηθεί η έκπτωση των 10 λεπτών από τα διελιστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι υψηλές τιμές και όχι η επάρκεια ενέργειας παραμένουν ο μεγάλος πονοκέφαλος της Ευρώπης, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ενώ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμίευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο ως το 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής. Μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων 10 μέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις καταγγελίες για τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη που έχουν διαβιβαστεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και είπε θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε. Από την πλευρά του ο κ. Πατούλης δήλωσε ότι ο ίδιος ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγεί το πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο κ. Τριαντόπουλος δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό αντιδρώντας την απόλυση εργαζόμενου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Τελευταία μέρα σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου πριν η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα κλειδώσει για να υπολογίσει τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές στο τέλος Νοεμβρίου. Την περασμένη Παρασκευή πιστώθηκαν 2 ενοίκια για τα μισθώματα του 2024 σε 17.074 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά χθες σε συμπλοκή αλλοδαπών κρατούμενων στις φυλακές Δομοκού. Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει σήμερα η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας. Οι εργασίες θα γίνουν στα ερίσματα επί της Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, στο τμήμα από τον κόμβο της Μαρίνου Αντίπα ως το 17ο χιλιόμετρο της οδού μεταξύ των αερογεφυρών Φαρμακέικα και Νέου Ρησίου. Θα διαρκούν από τις 6 το πρωί ως τη δύση του ήλιου. Στο μεταξύ, εργασίες αποκατάστασης βλαβών του οδοστρώματος, επίσης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, θα γίνονται από σήμερα ως την 5η 8 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι, σε σημεία και προς τις 2 κατευθύνσεις της οδού. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Ουκρανία ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στην περιφέρεια του Κιέβου. Από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αναμένονται σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 7.30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig. Μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
5: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
6: The Kidot Festival!
4: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
6: Και άπειρο παιχνίδι!
5: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathkill Expo.
6: Εισιτήρια more.com.
4: Πληροφορίες kidot.gr.
6: Θα είσαι και εσύ εκεί!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
8: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
7: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 7. Μία Τετάρτη η οποία ξυπνάει στην πόλη. Συννεφιασμένη, έχει μια μαυρίλα ο ουρανός. Έχει μια απειλητική έτσι διάθεση ότι μπορεί να προκαλέσει βροχή. Εμείς το πρωί μια ψυχαλία την είδαμε. Η εφαρμογή του Νίκου που την πέτυχε και σε ώρα λέει ότι ώρα δεν θα ξαναβρέξει καθόλου τη διάρκεια της ημέρας.
1: Δεν λέει. Να ακούσουμε την κυρία Τυράσκη που μιλάει για τη σημερινή μέρα. Και πριν αναφέρθηκε στις περιοχές που δίνουν περισσότερη υποψηφιότητα, για να δούμε λιγάκι.
0: Έλα, πάμε να ακούσουμε τη συνάδελφό μου.
2: Στο Αιγαίο, δηλαδή στις περιοχές που θα φυσήξει ο έντονος βορειοανατολικός άνεμος. Βλέπουμε δηλαδή θερμοκρασίες εδώ στα ανατολικά υπηρετικά και μέσα στο Αιγαίο, λίγο πάνω και λίγο κάτω από τους 20 βαθμούς. 20, 22, 23, στα βορειότερα μέχρι και 18-19 οι μέγιστες τιμές. Τις πιο αυξημένες θερμοκρασίες τις περιμένουμε εντάξει στη Δυτική Ελλάδα, εκεί που όπως είπαμε θα έχουμε αυτό το βορειοανατολικό ρεύμα, τον Καταβάτη. Θα φτάσουμε εκεί μέχρι 25-26 βαθμούς, θα είναι και λίγο πιο ανοιχτός ο καιρός εκεί όπως είπαμε.
0: Τον Καταβάτη.
2: Και επίσης λίγο πιο αυξημένες θερμοκρασίες θα έχουμε στην περιοχή των Δωδεκανήσων.
1: Για να συνεχίσουμε να ακούμε.
2: Θα είναι λιγάκι πιο ανοιχτός, θα υπάρχουν κάποια ανοίγματα. Και στη Νότια Κρήτη να φτάσουμε μέχρι τους 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, όπως βλέπουμε, χαμηλότερες οι μέγιστες τιμές. Και βέβαια τώρα το πρωί, μονοψήφιες ελάχιστες θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας. Στα κεντρικά και τα βόρεια πέφτουμε και κάτω από τους 10 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Για να μην πούμε βέβαια για τη Δυτική Μακεδονία, που εκεί είμαστε και κοντά στους 0. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε θερμοκρασίες 1 βαθμό, 2 τώρα το πρωί. Αρκετά, αρκετά.
3: Άρα αυτοί πρέπει να ανοίξουν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 15 Οκτωβρίου.
0: Όχι, βέβαια, και δεν είναι. Ήδη έχουν ανάψει εκεί τις σόμπες στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι συμβαίνει. Για μας, λοιπόν, πάμε να δούμε για μας τι προβλέπετε σήμερα, φίλε Νίκο, σε σχέση με τον καιρό.
1: Θα ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ωραία, πάμε.
0: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες περιμένουμε σήμερα Τετάρτη. Η θερμοκρασία από τους 16 έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς κατά τις πρωινές ώρες, πρόσχερα μέτρη 4, ακόμα όμως και 5 εμποφόρ.
1: Λοιπόν, γενικά το τοπίο σήμερα, λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και στο Αιγαίο. Οι άνεμοι ισχυρίως σχεδόν θυελώδεις με βοριάδες στο Αιγαίο, ενώ και η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση. Τώρα, όπως είχε πει πριν ο Μπάμπης, προβλέπονται λίγες νεφώσεις, αλλά αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα με τοπικές βροχές στην Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως
0: μιλάμε Μαγνησία, στο πύλιο Μαγνησία, μπράβο.
1: Εύβοια, Ανατολική Στερά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη.
0: Δες, μεμονωμένες οι οποίες με την πάροδο της ημέρας θα γίνουν πάρα πολύ ισχυρές. Δηλαδή, ο Καταβάτης, μου άρεσε πως το είπε, ναι, η συνάδελφος, ναι, η Τυράσκη, το σημείο να το χρησιμοποιώ και εγώ.
1: Κατεβαίνει
0: και στη συνέχεια και λες και Κρήτη, κάθεται, ναι, πάνω στην Κρήτη.
1: Την Κρήτη, λες, εγκλωβίζει την Κρήτη. Με αρκετά ισχυρά φαινόμενα φαίνεται να προχωράει η μέρα στην Κρήτη. Η θερμοκρασία τώρα να δούμε στις περιοχές έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, στη Δυτική Μακεδονία όχι πάνω από 20, 15-23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16-26 στη Δυτική Ελλάδα, ως 23 στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, έως 25-26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.
0: Πάντως σήμερα το βράδυ, φίλες και φίλοι, Νίκο, έχω την αίσθηση ότι είχε μεγαλύτερο κρυουλάκι, δηλαδή από το Σεντονάκι πήγαμε στην Πικέ και χθες και με την Πικέ η αλήθεια είναι ότι ένιωσα παραπάνω κρυουλάκι. Δηλαδή την έβαλα πάνω.
1: Είχες ανοιχτό κανένα παράθυρο?
0: Όχι, αυτά έχουν τελειώσει. Σου λέω, η κλιμάκωση λέει κλείνουμε το air condition, κλείνουμε το παράθυρο, βάζουμε σεντόνι, πάμε στην Πικέ. Αλλά και η Πικέ χθες δεν έφτανε το βράδυ.
1: Γιατί κάποιος που κρατούσε το παράθυρο μέχρι πρόσφατα,
0: ναι,
1: ανοιχτό, γρυπώθηκε πρώτα, έτσι, δεν γρυπώθηκε ο άλλος, γρυπώθηκε η άλλη.
0: Αυτός που πρόσεχε, τώρα είναι
1: λέμε,
0: εντάξει.
1: Να λοιπόν, τα λέμε, δεν το βλέπω για πολύ, δεν το βλέπω για πολύ. Πάντως, από ό,τι βλέπω στην πιο μακροπρόθεσμη πρόβλεψη, Μπάμπη, φαίνεται ότι Πέμπτη Παρασκευή θα κυλήσουμε αρκετά καλά και φαίνεται, ενώ έδειχνε περισσότερες πιθανότητες το Σάββατο για βροχή σε σχέση με την Κυριακή, φαίνεται ότι και το Σάββατο θα διατηρηθεί τουλάχιστον στην περιοχή μας καλύτερος ο καιρός και δίνει τώρα ισχυρή υποψηφιότητα την Κυριακή
0: για βροχοπτώση.
1: Με νέα πτώση θερμοκρασίας.
0: Θα δούμε, έτσι κι αλλιώς έχουμε μέρες τώρα. μέχρι και το Σαββατοκύριακο. Θα επανέλθουμε άμα χρειαστεί και έχουμε καμία ακραία μεταβολή. Μπορούμε να μιλήσουμε και με τον αγαπημένο μας τον Χρυσόστομο τον Παρανό.
1: Φυσικά. Εμείς καλημέρα στο Μάκη.
0: Το Μάκη ήθελα να πω. Καλημέρα, δεν μου την πήρε από το στόμα.
1: Είδα τις καραμέλες που στείλες. Και, στείλε.
0: Και να του ευχηθώ να του ζήσει η κόρη την οποία παντρεύει τις επόμενες ημέρες. Την παντρεύει την κοράκλα
1: του. Περιμένουμε προσκλητήριο.
0: Μη στείλεις Μάκη γιατί θα έρθουμε.
1: Να φάμε κουβέτα.
0: Λοιπόν, η Μάρια να τη χαίρεσαι. Πρέπει να είναι περίεργο το συναίσθημα όταν ένας πατέρας φτάνει στο σημείο εκείνο να συνοδεύσει την κόρη του στην εκκλησία για να την παντρεύσει. Έτσι δεν είναι, ρε Μάκη?
1: Μπαμπή, ένα πράγμα σου λέω. Μάκη, θα φάμε
0: κουβέτα. Ο Νίκος
1: κουφέτα
0: έχει τρεις, έτσι.
1: Και δεν θα πούμε κουβέντα. Θα φάμε κουφέτα και δεν θα πούμε
0: είπε
1: κουβέντα.
0: Είπε δύο ψέματα, λέει ο Νίκος, και να το ξέρεις, Μάκη. Ξέρεις ότι και τα κουφέτα θα φάει και γλώσσα δεν θα βάλει μέσα.
1: Εγώ.
0: Γι' αυτό πρόσεξε, μην κάνεις το λάθος και στείλεις προσκλητήριο.
1: Στόμα έχω και μιλιά δεν
0: και επειδή είμαστε φίλοι τόσα χρόνια, Μάκη, έστω και ραδιοφωνικά.
1: Μου το έστειλε.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα του πω ποια είναι η εκκλησία, γιατί μπορεί να εμφανιστεί. Έτσι. Μπορεί να εμφανιστεί ο Νίκος.
1: Λοιπόν, στον ιερό ναό των Αγίων Πάντων, σας καλούμε όλους εδώ τους φίλους.
0: Μην πεις τα υπόλοιπα, είναι προσωπικά τέτοια. Λοιπόν, Μάκη, θες να ζήσεις με κινδύνους. Οπότε, αφού έστειλες και στον Νίκο τον Λαδιανό, κράτησε του και ένα κεντρικό τραπέζι για το γλέντι.
1: Εμείς κρατάμε και τον αριθμό εδώ της λίστας γάμου.
0: Και επειδή λέει μακάρι να έχει καλό καιρό, η αλήθεια είναι επειδή είσαι αδερφός, θα σου έχω την πρόγνωση για την ημέρα και για την ώρα του γάμου.
1: Θα το φροντίσουμε.
0: Να ξέρεις.
1: Θα το φροντίσουμε.
0: Θα σου έχουμε την πρόβλεψη, μην ανησυχείς καθόλου.
1: Ούτως ή άλλως είναι εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος. Για πες μου τώρα, στη Λάρισα θα έχει καθόλου γάμους? Γάμου και χαρά.
0: Νομίζω βαφτίσια θα έχει.
1: Α, ναι.
0: Στην Θεσσαλία. Καλημέρα στη φίλη μας την Ευαγγελία. Είδες, εγώ άναψα λέει λίγο τη θέρμανση χθες, έτσι για να σπάσει λίγο το κρύο. Υπερβολή βέβαια, αλλά να σου πω κάτι, Ευαγγελία μου. Τη ζεστούλα όλη την αγαπάμε. Η αλήθεια είναι πως όλη την αγαπάμε. Και ο μοναδικός λόγος που δεν το έχω κάνει και εγώ είναι για να κερδίσω τα ανάματα ακόμη. Λέω άντε και αυτή την εβδομάδα θα έρθει ο συντηρητής για το καυστήρα θέρμανσης.
1: Βρήκατε ραντεβού.
0: Αύριο, με έβαλε αύριο για το 50ράκι. Και μετά το Σάββατο έρχεται και για το τζάκι, ώστε να είμαι έτοιμος. Δηλαδή, μόλις δω το πρώτο κρύο, μετά θα αρχίσω να μπουμπουνίζω.
1: Είναι άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος.
0: Ο ένας είναι για το τζάκι, ο άλλος είναι για τον καυστήρα. Έχει ένα πολλούς. Κατοσταράκι
1: έτσι,
0: είναι
1: έτσι.
0: Μέσα στο
1: νερό. Όποιος έχει τα γένια, έχει
0: έτσι,
1: τα χτένια.
0: Έτσι είναι, φίλε.
1: Όποιος έχει τα γένια, έχει
0: έτσι
1: τα χτένια.
0: Είναι, δηλαδή, λοιπόν, ακόμα και εμείς στα δυτικά, δηλαδή, μπορέσαμε και βάλαμε έναν καυστήρα για φυσικό αέριο.
1: Λοιπόν, ξύπνησε σήμερα νωρίς και η πελαγία. Επιτέλους, επιτέλους.
0: Έλα ρε Μπέλα.
1: Φαντάζομαι λέει εσένα Λαδιανέ όταν θα παντρεύεις την Ολγίτσα.
0: Είδες, μα και εγώ έτσι την ίδια σκέψη έκανα, Μπέλα. Μου αρέσει που επιτέλους μας ξαναστέλνεις μήνυμα συμμετέχοντας στην εκπομπή. Της δίνεις λίγη φινέτσα.
1: Λίγο
0: δίνεις λίγη φινέτσα.
1: Πιπεράκι, λίγο αλλά το πιπέρα.
0: Λίγο έναν ιταλικό αέρα ρε παιδάκι μου. Ναι.
1: Το θέμα είναι να φέρει και τίποτα να φάμε μετά.
0: Άιντε πάλι, ρε παιδί μου. Ρε κρατήσου, θα πας στο Μάκη, στο γάμο του Μάκη του Μουδιώτη.
1: Ναι, δεν θα μου χωράνε τα παντελόνια, λες. Κοίταξε.
0: Αυτά είναι ζητήματα του Μάκη. Τώρα ο Μάκης πρέπει να κρατηθεί κάποιες ημέρες γιατί έχει να βάλει κουστούμι.
1: Η Μπέλα τον τελευταίο καιρό λίγο στην τεμπελιά το έχει ρίξει. Μας έφερε εδώ κάτι ωραίες κοτόπιτες, κολοκυθόπιτες, μας έφερε διάφορα. Τώρα μας έχει ξεχάσει.
0: Κοίταξε, αυτά είναι αμοιβαία, Νίκο.
1: Ορίστε, Μπάμπη, σε προειδοποιεί. Αύριο θα έχετε γαλακτομπούρεκο. Να κάτσεις λίγο παραπάνω, μην φύγες κατευθείαν.
0: Και εσύ, Μπέλα, δηλαδή.
1: Να φας λίγο γαλακτομπούρεκο.
0: Εσύ, Μπέλα, δυσκολεύτηκες. Δυσκολεύτηκες. Τελείως.
1: Άντε, αυτό το γαλακτομπούρεκο το περιμένουμε πόσο καιρό. Τέλος πάντων, λοιπόν, την ώρα που μιλάμε εμείς για ωραία πράγματα για γαλακτομπούρεκα, δυστυχώς άλλη μία μέρα ξημέρωση στην Αττική με φωτιά σε
0: διαμερίσματα. Δεν με ενδιαφέρει η Αττική, Νίκο μου, στην Αττική.
1: Ναι, φίλα,
0: δηλαδή όταν θα πέρα κατέβεις εκεί να ζήσεις,
1: ναι,
0: να λες τις καθημερινές εκπομπές τι γίνεται στα σεπόλια.
1: Οι άνθρωποι εκεί πέρα βασανίζονται τώρα, πυρκαγιά σε διαμέρισμα στα σεπόλια.
0: Πάντως όλη την Ελλάδα βασανιζόμαστε, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι. Έχουν αγωνία τώρα εκεί στο κέντρο.
0: Και εμείς έχουμε μεγάλη αγωνία.
1: Στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στα σεπόλια.
0: Αχ, είναι τόσο καλόκαρδος και γενναιόδωρος, ρε παιδάκι μου, που πάντοτε το μάτι του πέφτει εκεί στην πρωτεύουσα.
1: Ειδικά με τους φίλους μου εκεί, τις πρωτευουσιάνους. Φυσικά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως 2-3 μικρές ειδήσεις που αφορούν πρώτα την δική μας την πόλη και μετά, αν έχουμε χρόνο, πάμε και στις υπόλοιπες. Πέρα από τα γενικά που αφορούν σήμερα τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, Εμείς θα επαναλάβουμε πως σήμερα 1 με 5 υπάρχει προγραμματισμένη απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο μετρό, ναι, Θεσσαλονίκης.
1: Ανακοινωμένη στάση εργασίας.
0: Τετράωρη στάση εργασίας. Λοιπόν, και υπάρχουν και δύο διαφορετικές εκδηλώσεις προγραμματισμένες. Η μία στην Νεάπολη και η άλλη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Σήμερα είναι προγραμματισμένο το φθινοπωρινό τραπέζι της γειτονιάς Μουδανίων στη Νεάπολη. Νομίζω ξεκίνησαν από σημεία εδώ στο κέντρο της πόλης αυτά τα γλέντια που διοργανώνουν οι γειτονιές και θυμίζουν πώς ήταν οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας που στείλαν το τραπεζάκι και μοιραζόντουσαν με τους γείτονες εδέσματα.
1: Μια που είπες για Μουδανίων, να πούμε ότι έχουμε και εργασίες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης να Μουδανίων.
0: Την Τετάρτη λοιπόν σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα, φίλοι της γειτονιάς και περαστικοί δίνουν ραντεβού στον δρόμο της Μουδανίων πίσω από τον Άι Γιώργη, για όσους δεν έχετε την τοπογραφία εύκολη, και στείνεται ένα μεγάλο τραπέζι με τη συμμετοχή όλων. Θα φέρει ο καθένας τα δικά του τα εδέσματα, θα τα στήσει, θα τα μοιραστεί. Θα ξαναθυμηθούμε εικόνες σαν αυτές που βλέπαμε στις ελληνικές ταινίες που λατρεύει ο Νίκος, με την Βουγιουκλάκη να γυρίζει και ο Διανέλος να κάθεται στο τραπέζι και να της έχει κρατημένη τη θέση.
1: Λοιπόν, σου έχω και τραγουδάκι από ελληνική ταινία μετά.
0: Είδες, ρε φίλε, αφού αυτές είναι assist που βγάζει ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, δηλαδή αυτή ήταν 40 παλιά. Από πίσω από τον Μιχαηλίδη και έχει βρει μπροστά τον Ζίβκοβιτς.
1: Θα έχουμε και αποκαλυπτήρα ενός μνημείου μέσα στο χώρο του Απιθύτα.
0: Για τον ποντιακό ελληνισμό.
1: Με ανοιχτή συναυλία των αδελφών Τσαχουρίδη.
0: Ξέρεις ότι είναι πολύ δυνατή αυτή, ε. Σήμερα δηλαδή πολύ κόσμο,
1: είναι πολύ γνωστή. Σήμερα στις 6 ώρα λοιπόν, στο χώρο δίπλα στο αστεροσκοπείο, εκεί μεταξύ του μετεωροσκοπείου και του αστεροσκοπείου, από ό,τι καταλαβαίνω, θα ακολουθήσει εκδήλωση μνήμης και ανοιχτή συναυλία. Αλλά η συναυλία, έτσι μην έχετε το μυαλό σας ανοιχτά, στην αίθουσα τελετών, γιατί πλέον
0: στις 7 νομίζω. Ναι. Πάντως είναι ένα ιδιαίτερο μνημείο το οποίο έχει στηθεί κοντά στο αστεροσκοπείο.
1: Ένα μνημείο, λέει, που δεν το κοιτάς απλώς, αλλά το βιώνεις. Αλλά δεν μου ανοίγει φωτογραφίες.
0: Όχι,
1: πάλι,
0: δεν χρειάζεται φωτογραφίες, μπορείς να το περιγράψεις.
1: Α, μάλιστα. Όπως αναφέρει ένα κείμενο, το νέο μνημείο δεν αποτελεί απλώς ένα τόπο αναφοράς, πρόκειται για ένα κυκλικό μνημειακό κήπο.
0: Μπράβο.
1: Σχεδιασμένο ώστε ο επισκέπτης να μην παραμένει απλώς θεατής, αλλά να μπορεί να εισέλθει στον χώρο, να καθίσει, να σταθεί και να κινηθεί μέσα στο μνημειακό έργο. Στο κέντρο του δεσπόζει μια ελιά, σύμβολο της μνήμης, μακροβιότητας, με τις βαθιές ρίζες που παραπέμπουν στις ρίζες του ελληνισμού, που δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι χάθηκαν, αλλά κάποια στιγμή, πάλι με χρόνια, με καιρούς, άμα πούμε τέτοια πράγματα. Άμα πούμε τέτοια
0: λοιπόν,
1: πράγματα.
0: Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Για να ακούει, όχι, γιατί λέμε και για τα καλώδια που ποντίζουν και για το αν θα μας επιτρέψει ο κύριος Ερντογάν ή όχι.
0: Σιγά μην το ρωτήσουμε.
1: Και ναι, οπότε να προκαλεί, βλέπω και η Τουρκία εδώ πέρα με βίντεο προσωμείωση που δείχνουν την κατάρριψη ελληνική.
0: Ήθελα να το συζητήσουμε.
1: Από τουρκικά συστήματα έχουν φοβηθεί από το θόλο. Το θέμα είναι εμείς να μην φοβόμαστε το φόβο.
0: Φυσικά. Γιατί αλήθεια είναι ότι με έντεχνο τρόπο επιχειρούν καθημερινά οι Τούρκοι να μας φοβήσουν. Να φοβήσουν την ελληνική κοινωνία, ώστε να είμαστε.
1: Άρα και την ελληνική πολιτική σκηνή.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Γιατί άμα φοβείς την κοινωνία, φοβάται και η πολιτική σκηνή. Πάντως, καμιά φορά βέβαια σαν το αυγό του Κολόμπου.
0: Επειδή δεν τους έχω για τόσο μπουνταλάδες τους Τούρκους, γιατί παλιά λέγαμε μπουνταλάδες, όχι, είναι πανέξυπνοι, είναι και ικανοί, είναι και πειθαρχημένοι. Αντιλαμβάνονται ότι είναι διαφορετικό να ρίχνεις ένα ελληνικό μοιράζ σε ένα παιχνιδάκι προσωμείωσης και αλλιώς είναι να καταφέρεις να το ρίχνεις στην πραγματικότητα.
1: Το θέμα είναι, Μπάμπη, ότι ενώ εμπλέκεται και γαλλική εταιρεία σε αυτές τις εργασίες για την σύνδεση, την διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και μια ολόκληρη Γαλλία άρα από πίσω,
0: ναι,
1: δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένας δισταγμός.
0: Καλά, δισταγμός πάντοτε πρέπει να υπάρχει, ρε Νίκο, όταν είναι τόσο περίεργα τα πράγματα σε επίπεδο εξελίξεως στη Μέση Ανατολή και βλέπεις με την εμπλοκή τόσο και τόσων χωρών, είναι καλό να κρατάς μια απόσταση από τις φλόγες και το κακό. Αυτό όμως δεν σημαίνει υποχωρητικότητα.
1: Α, τις φλόγες, ναι.
0: Δεν σου είπε κανένας ότι θα αλλάξει, πανηγυρίζουν τα μέσα, νομίζω για εσωτερική κατανάλωση τους κάνουν εκεί να πιστέψουν ότι αλλάξαμε τη διαδρομή στο καλώδιο. Καμία διαδρομή δεν έχει αλλάξει το καλώδιο.
1: Κοίταξε, Μπαμπή, άμα δεν μπει στο νερό, δεν πιάνει ψάρι, λέγανε οι παλιοί ψαράδες.
0: Έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι.
1: Γι' αυτό πρέπει να βραχούμε και λίγο, να βρέξουμε λίγο τη γάμπα μας. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να πάμε στο σαν σήμερα, άρα να παίξουμε και το μικρό τραγουδάκι.
0: Κράτησε το για μετά, μπορούμε να πάμε στην κίνηση.
1: κίνηση.
0: Εγώ βλέπω εδώ, ξεκινάω πάντοτε από το δικό σου το μέρος, από τη γειτονιά σου.
1: Νομίζω ότι είναι και 27 και αυτή την ώρα έχουμε τίτλους. Γιατί πριν μπερδεύτηκες. Τώρα έχουμε τίτλους και δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε.
0: Γιατί να βάλουμε κομμάτι,
1: να βάλουμε ένα κομματάκι.
0: Θες να πούμε την κίνηση 2-3 λεπτά και να πάμε χωρίς κομμάτι.
1: Άντε, καλά, πάμε.
0: Εδώ είμαι στη γειτονιά σου. Πάω να δω κάθε μέρα.
1: Στη γειτονιά μου δεν έχει καμία αλλαγή.
0: Τι γίνεται στην Πέτρου Συνδικά, άλλαξαν τα πράγματα. Η Βασιλίση Όλγα απελευθερώθηκε στο σημείο. Η απάντηση είναι.
1: Γιόκ.
0: Γιόκ. Τσάλντουρου, τσακάλντουρου, πουπι τσάλντουρου, γιόκ. Κλειστή ειδικά για έργα. Ουρά στην Βασιλίση Όλγα μέχρι και την Γραβιά αυτή την ώρα. Είναι από τα ελάχιστα κομμάτια εκεί ανατολικά που αυτή την ώρα έχει κίνηση. Ένα δεύτερο βλέπω στην Κωνσταντίνου Καραμαλή ανάμεσα στην Μάρκου Μπότσαρη και την Αλεξάνδρου Σταύρου με κατεύθυνση προς το κέντρο.
1: Κλασικά πράγματα εκεί. Χθες μου είπανε βέβαια εκ των υστέρων ότι είχε αρκετή κίνηση και εκεί στο Φίνικα, στην Μακεδονία με Εθνικής Αντιστάσεως. Σήμερα αυτήν την ώρα έχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα, όχι το τεράστιο που υπήρχε πριν την έναρξη της λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά.
0: Στην περιφερειακή αυτή την ώρα τα όποια προβλήματα στον κόμβο της Τριανδρέας με κατεύθυνση προς τα δυτικά.
1: Και άμα πάμε στο γνωστό σημείο, βλέπουμε σήμερα πολύ χαλαρότερα τα πράγματα. Ποιο είναι ο γνωστό σημείο? Εκεί στην Εθνική Οδό, στην είσοδο της πόλης που παρουσιάζονταν τα προβλήματα τις προηγούμενες μέρες.
0: Στο ύψος της Σύνδου.
1: Σήμερα είμαστε πολύ καλά.
0: Αυτή την ώρα.
1: Ας κρατήσουμε αυτή την εικόνα και δεν ξέρω αν βλέπεις κάτι άλλο. Πάντα.
0: Βλέπω στο κατέβασμα, άμα πάμε δυτικά τώρα, θα μιλήσουμε προφανώς για τη Μίκη Θοδωράκη, τα γνωστά προβλήματα τα οποία ξεκινούν αυτή την ώρα. Εκεί από το ύψος της Δίπα και έπειτα στο κατέβασμα προς τις 12 όροφες στην Αγίων Πάντων. Αρκετή κίνηση αυτή την ώρα και από Νεάπολη, από την Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τελείωμα δηλαδή, πριν συναντήσουν και αυτοί το συγκεκριμένο φανάρι εκεί στο παλιό το βενζινάδικο.
1: Ωραία. Λοιπόν, εμείς για να μην έχουμε προβλήματα με τους τίτλους ειδήσεων αποχωρούμε τώρα, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα θα έχει έρθει η Βούλα Ισαΐτη και θα επανέλθουμε με R.E.M. Με R.E.M. και Bank and Blame.
0: Α, γιατί στην αρχή με τρόμαξε με Άρη, λέω πάλι για μπάσκετ.
1: R.E.M.
0: Δεν έχουμε
1: πει κύχα ακόμα για τον Άρη και τον μπάσκετ, για τον Ολυμπιακό θα τα πούμε πιο μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο οι ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης. Μέχρι 20 λεπτά η ελάφρυνση στο ντίζελ σύμφωνα με πληροφορίες. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για εκταμίευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγεί το πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη 3 μη πολιτικά πρόσωπα για παράβαση καθήκοντος. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Στάση εργασίας στο Μετρό Θεσσαλονίκη σήμερα από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων για την απόλυση συναδέλφου τους. Η εκαθάριση της 4ης διμηνιαίας δόσης για το επίδομα παιδιού ολοκληρώνεται, ενώ η πλατφόρμα Α21 θα ενεργοποιηθεί ξανά σήμερα για νέες τροποποιητικές αιτήσεις σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Στο διεθνή χώρο τουλάχιστον 1 νεκρός, 5 τραυματίες στα πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο και στην περιφέρεια του Κιέβου. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Λοιπόν, θα ξεπεράσουμε και την συννεφιά τη σημερινή. Κάτι εδώ πέρα δεν...
1: Όχι. Το θέμα είναι μην τα πειράζεις. Είμαστε σε μια στάθμη, όσο πειράζεις εσύ, ενοχλούμε εγώ.
0: Έχουμε εδώ πέρα μια κονσόλα που βάζουμε μέσα τα ακουστικά μας εδώ, τα βίσματα. Αλλά δεν κάθεται.
1: Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία.
0: Δεν κάθονται καλά.
1: Και όσο ανοίγει ξαφνικά ο Νίκος το δικό του, ανοίγει και τα δικά μου.
0: Ναι, γιατί εγώ είμαι στο κεντρικό, εσύ είσαι εκεί στο παιδικό.
1: Είσαι στο main, στο mainstream. Ευαγγελία μου, τώρα τι συζητάμε. Λέει Ευαγγελία, όχι, από ό,τι καταλαβαίνω, λέει πάνε οι διατροφές, πάνε όλα. Γιατί μιλούσαμε για τα γαλακτοπούρεκα. Τώρα, Ευαγγελία. Όλα αυτά γίνονται προκειμένου να βγούμε στην παραλία. Όταν τελείωσε αυτό το σκηνικό και πλέον δεν χρειάζεται και τα ρούχα καλύπτουν σημαντικά κομμάτια των κορμιών μας, επιστρέφουμε στην κανονικότητα της κατανάλωσης.
0: Ελάτε εδώ να σας στρατάρει η Μπέλα η Θεριού.
1: Α, η Μπέλα, νομίζω ότι εσύ θα έλεγες. Ελάτε εδώ να κεράσουμε κάτι.
0: Όχι, επειδή λέγαμε με αφορμή τα μαγειρέματα της Μπέλας.
1: Της Μπέλας. Θα την βάλεις να κάνει πίτες, τρία ταψιά γιατί προσκαλείς και κόσμο.
0: Βρε, όχι βρε, εγώ τώρα την κάνω διαφήμιση. Είναι ένα καλό κορίτσι, όμορφο.
1: Όχι ευάερο ευήλιο. Είναι εξαιρετική η Μπέλα.
0: Με μαγειρικές δυνατότητες απίστευτες. Από καλή οικογένεια, έχει όλα τα καλά.
1: Ναι, το ξέρουμε. Γιατί χρειάζεται να το πούμε στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, παιδί μου, ξέρουμε... κάνω εγώ διαφήμιση τώρα. Κάνω εγώ διαφήμιση. Έτσι λέω εγώ τώρα. Λέω. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, κύριε Μπάμπη. Αφού πούμε μία ακόμη καλημέρα και μία καλημέρα και από την Ζωή την Κουτελοπούλου που είναι μαζί μας σήμερα, μας αντέχει, μας υποφέρει. Δεν νομίζω ότι περνάμε και άσχημα έτσι, Ζωή. Βέβαια. Λοιπόν, και τις τραγουδάρες μας έχουμε απ' όλα και τους Pet Shop Boys έχουμε και τους R.E.M. έχουμε και Χαρούλα Αλεξίου έχουμε.
1: Έχω,
0: απ' όλα έχει ο Μπαξές.
1: Έχω, σαν να περνάς στη Λαϊκή και ακούς τον Κυρνίκο να λέει έλα, έχω τα καλύτερα σε μένα εδώ.
0: Πώς
1: και
0: πάμε, αλλάξαμε τίποτα στα τελευταία 10 λεπτά στην κίνηση, Μπάμπη?
1: Ναι, έχει επιβαρυνθεί και στην περιφερειακή και στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Άμα πάμε κεντρικά τώρα, ανάποδα σε σχέση με τις προηγούμενες αναφορές, δες ότι η Τσιμισκή είναι φορτωμένη και έχει σημαντικές καθυστερήσεις από το ύψος περίπου της Γούναρη μέχρι και το τελείωμά της, δηλαδή μέχρι και την Πολυτεχνείου. Για να φτάσει κάποιος, πρέπει λίγο να έχει το νου του ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις και μου κάνει εντύπωση γιατί είναι τόσο φορτωμένη αυτή την ώρα η Τσιμισκή.
0: Πήγε το μάτι σου εκεί πέρα. Εμένα όμως που πήγε το μάτι μου στην Τούμπα, όπου αύριο θα παίξει και η εθνική ομάδα. Και βλέπω ότι στην Λαμπράκη, τόσο στη διασταύρωση με Διαγόρα όσο και στη διασταύρωση με Υποδρόμιου, έχουμε μποτιλιάρισμα, αρκετό μποτιλιάρισμα εκεί.
1: Και μάλιστα, και αύριο να δεις τι έχει να γίνει.
0: Αύριο βέβαια, σήμερα...
1: 100.000 λέει, ήταν σήμερα, στην αναμονή για να προλάβουν να πάρουν εισιτήριο.
0: Σήμερα το μεταξύ παίζεται στο μπάσκετ, αλλά παίζεται σε άλλη περιοχή και στο κλειστό της Πηλέας, στις 7.30 ώρα, για το EuroCup, σήμερα η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ. Και γιατί το λέω, με αφορμή την παρουσία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ του Σακίλ Ονίλ, χθες παρακολουθούσε τον αγώνα της Αλγκύρης με τον Ολυμπιακό και πρόσεξε, το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πιο σκληρό από το NBA.
1: Είναι... Το λένε πολύ. Ξέρεις ποιος, διάβαζα τον Χεζόνια. Ο Χεζόνια είναι.
0: Δες εδώ και ο Γιώκητς, λέει, εύχομαι κάθε παίκτη του NBA να πήγαινε να παίξει για 6 μήνες.
1: Αυτό θα
0: για να δει πόσα πίδια βάζει ο Σάκος.
1: Δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση να συμβούν 3 συνεχόμενες ήττες.
0: Ναι, γιατί τον ρώτησαν πρόβλημα. Αν νιώθετε πίεση. Και λέει τι πίεση εδώ στο NBA. Πάτε να δείτε, λέει, αγώνες, λέει, κάτω με τον Ολυμπιάκους και με τον Παρτιζάν και
1: μπράβο.
0: Με τον Ερυθρό Αστέρα κλπ. Για να δείτε εκεί τι σημαίνει πίεση. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σχόλιο που κάναμε γιατί τώρα είχαμε στο Earth News απέναντί μας τις δηλώσεις του Σακίλ Ονίλ.
1: Και βέβαια τις εικόνες τις φοβερές από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο.
0: Ναι, οι Λιθουανοί το ζούνε. Είναι το εθνικό τους πανηγύρι το μπάσκετ. Λέγαμε λοιπόν σήμερα η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του ΠΑΟΚ. Χθες ήταν επιτυχημένη η ευρωπαϊκή πρεμιέρα
1: αν
0: του
1: ΑΕΚ. Αν και ζοριστήκατε στο πρώτο σημείο.
0: Στο πρώτο δεκάλεπτο, γιατί ήταν το track της πρεμιέρας.
1: Ναι.
0: Της πριμαντόνας. Το track της πρεμιέρας. Μετά όμως όταν η ομάδα ρολάρισε, πήγαμε τη διαφορά και κοντά 20 πόντους.
1: Ναι, όχι. Σούπερ. Έτσι να προχωράμε, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό πρωτάθλημα διαθέτει έτσι κι αλλιώς δύο από τις ισχυρότερες ομάδες στην Ευρώπη, μπορούμε να πούμε και στον κόσμο, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, και μπορεί αυτές οι ομάδες να πολλαπλασιαστούν και να γίνουν από 3 έως και 4.
0: Και μπορεί να κάνουμε και παραπάνω. Μπορεί να κάνουμε και πάνω από 4. Και μπορεί να δούμε και ευρωπαϊκό τελικό, γιατί όχι. Ελπίζουμε βέβαια να είναι με ειρήνη και αγάπη. Ναι. Ευρωπαϊκό τελικό Άρη ΠΑΟΚ.
1: Αυτό το έχω πει και εγώ, αλλά νομίζω ότι ο Βασίλης Βλαχόπουλος μας είχε πει ότι δεν μπορούν να βρεθούν στο τελικό.
0: Μπορεί να πάνε μέχρι μη τελικό.
1: Θα ήταν φοβερό να παίξουμε έναν ελληνικό τελικό και μάλιστα σε μια άλλη ευρωπαϊκή πόλη.
0: Θα ήταν μοναδικό, γιατί νομίζω δεν έχει ξαναγίνει. Εκείνο
1: θα
0: βέβαια το οποίο,
1: τα παλιά καλά χρόνια του Παλέ.
0: Εκείνο το οποίο βέβαια εγώ αγαπώ είναι να βλέπω Έλληνες πρωταγωνιστές.
1: Ναι, το
0: γιατί καλοί οι ξένοι.
1: Ναι.
0: Και θα σου πω κάτι με το οποίο χάρηκα. Χθες η ομάδα του Άρη, στο τρίτο δεκάλεπτο, όπου ναι, πήρε και τη διαφορά, την πήρε με βασική ελληνική σύνθεση. Δηλαδή με τον Μήτρου Λόγκ στον Άσο, με τον Τολιόπουλο στον Δίο.
1: Ο Μήτρου Λόγκ είναι Έλληνας.
0: Έλληνα, ναι, όπως και ο αδερφός
1: του. Δεν είναι ελληνοποιημένος, ξέρω.
0: Όχι, όπως και ο αδερφός του που παίζει.
1: Ξέρω, αλλά είναι Έλληνες Έλληνες.
0: Ναι, είναι μισή-μισή.
1: Λοιπόν, να πας στους Έλληνες Έλληνες.
0: Λοιπόν, έγινε με πεντάδα με Μήτρου Λόγκ, με Τολιόπουλο και με Χαραλαμπόπουλο. Πήραν τη διαφορά και παίξαν πάρα πολύ καλά και δείξαν και στους άλλους ότι πρέπει να ξεπεράσουν το άγχος τους. Αυτό έγινε με Έλληνες παίκτες.
1: Οι Έλληνες όταν παίζουν πρώτα για τη φανέλα και μετά για το άθλημα.
0: Και γι' αυτό θέλω και εγώ να το βλέπω.
1: Πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνονται αυτό.
0: Γι' αυτό θέλω και εγώ να το βλέπω και μακάρι, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην κίνηση. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι.
1: Υπάρχει,
0: εκεί στα δυτικά εξακολουθεί και είναι καλό.
1: Όχι, δεν είναι καλά.
0: Όχι, λέω στα δυτικά, στην περιοχή της Χαλάστρας, εκεί προς Ήλιο.
1: Α, στην δυτική είσοδο της πόλης λες. Ναι, η αλήθεια είναι,
0: πολύ καλά,
1: ότι δεν έχει αυτή την ώρα τις φοβερές καθυστερήσεις. Έχει χαμηλές ταχύτητες.
0: 8 παρατέταρτο.
1: Αλλά η κίνηση κινείται. Εχθές θυμάσαι, 7 και 20 και γινόταν ήδη χαμός εκεί.
0: Καμία σχέση.
1: Κεντρικότερο όμως πηγαίνοντας, αλλά προς τα δυτικά της πόλης. Αυτή την ώρα έχει δυσκολεύσει πολύ η κατάσταση στην Μίκη Θοδωράκη, στο κλασικό αυτό σημείο από την Δαβάκη στην Πολύχνη μέχρι και την Αγίων Πάντων, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Υπάρχει φοβερό πρόβλημα. Έχει αρχίσει και η περιφερειακή να κοκκινίζει στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Από ποιο σημείο θα μου πεις? Από το λίγο πριν από την έξοδο Νεαπόλεως και έπειτα. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα τα περισσότερα προβλήματα είναι στην Τριανδρία. Αρκετές καθυστερήσεις και προβλήματα και στο Ρετζίκι, εκεί στη γειτονιά μου. Από τα Πειθάρια περίπου ξεκινάνε και σήμερα οι χαμηλές ταχύτητες και το σταμάτα ξεκίνα, μέχρι να μπορέσετε να βγείτε από το σημείο εκεί της εξόδου της προς το Φίληρο, από τα Βενζινάδικα θα σας βγει ψυχή για άλλη μια φορά. Γιατί οι εναλλακτικές, το έχουμε ξαναπεί, είναι περιορισμένες εκεί στα Πεύκα και στο Ρετζίκι. Θα ταλαιπωρηθείτε να βγείτε στην περιφερειακή για να σας ταλαιπωρήσει και η περιφερειακή εκ νέου.
0: Λοιπόν, νομίζω πως είναι μια πολύ καλή χρονική στιγμή να πάμε στην πολιτική ατζέντα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από τον Λούτσιο Μπατίστη στη συνέχεια και να επανέλθουμε με μια ιστορική αναδρομή στην 30 Σεπτεμβρίου. Τι είχαμε 30 Σεπτεμβρίου ανά τον χρόνο και ανά τους καιρούς.
1: Πάμε, το στρέχω.
0: Πολιτική ατζέντα, πολιτική ατζέντα. Καλημέρα και στην Ρούλα Αρβανιτίδου που μας εμφανίστηκε εδώ. Κοκκινομάλα.
1: Γεια σου Ρούλα, καλημέρα.
0: Πάμε.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Ένκε Φεζολάρη σκηνοθετεί την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στην παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Φάκελος Μέρλι Μονρόε, κωδικός Ερέης. Το έργο φωτίζει γνωστές και άγνωστες πλευρές της γυναίκας πίσω από το μύθο της απόλυτης στάρ, συνδυάζοντας το ντοκουμέντο με τη μυθοπλασία. Στο Σινέ Μακεδονικών προβάλλεται η ταινία του Μάικ Λι «Μυστικά και ψέματα». Μετά το θάνατο των θετών γονιών της, η Ορτάνς, μια νεαρή μαύρη οπτικός, αποφασίζει να αναζητήσει τη βιολογική της μητέρα. Κάτι που θα την οδηγήσει ως την πόρτα της καλοκάγαθης μισοϊστερικής 45άρας εργάτριας, ανήπαντρης μητέρας και λευκής Σύνθια. Στο Βασιλικό Θέατρο, με ελεύθερη είσοδο, παρουσιάζεται η κωμική μονόπρακτη όπερα «Το μυστικό της Σουζάνας» του Ερμάνο Ουλφ Φεράρι. Μυστήριο, ζήλια, έρωτας και χιούμορ συνθέτουν μια απολαυστική σκηνική ιστορία με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του ΚΟΘ. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ολοκληρώνει την καλοκαιρινή του περιοδία στο Θέατρο Δάσους με συναυλία με τραγούδια από την πολύχρονη πορεία του. Μαζί του εμφανίζεται η Παυλίνα Βουλγαράκη. Στο Μόμους Πειραματικό Κέντρο Τεχνών φιλοξενείται η έκθεση «Έργα Γραφίτι Αρχείο» του Αρέστη Πάγκαλου, μια εκτενή εικαστική και αρχαϊκή διαδρομή που φωτίζει το ελληνικό γραφίτι, τις αστικές υποκουλτούρες και τη μνήμη της πόλης μέσα από φωτογραφίες, τεκμήρια, εγκαταστάσεις, προβολές και υλικό από 4 δεκαετίες δημιουργίας. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Πρέπει να σας αποκαλύψω, πρέπει να σας μεταφέρω το ρυθμό του στούντιο ότι ο Μπάμπης το έχει γλεντήσει πολύ αυτό το τραγούδι εδώ και 3-4 λεπτά. Τραγουδάει, χορεύει, έχει έρθει μαζί μας στην παρέα έξω στο κοντρόλ και η Ευικαρκίτη επίσης χορεύει.
1: Χορεύοντας, μα ήταν εκπληκτικός ο ρυθμός, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Και νομίζω είδα και Χρήστο Σιδερίδη. Έτσι,
1: ναι, δηλαδή με αυτά τα ιταλικά τα κομμάτια θες πόσος κόσμος έρχεται και χορεύοντας.
0: Έρχεται.
1: Χορεύοντας.
0: Έρχεστε και εδώ σε εμάς. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, να μιλάμε για Ιταλούς και Ιταλίδες. Ορίστε, Μόνικα Μπελούτσι.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε μία από τις πιο όμορφες
0: ωραίες γυναίκες του κόσμου.
1: Ηθοποιούς.
0: Λοιπόν, και σαν σήμερα το 1791 παρουσιάζεται η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, στη Βιέννη.
1: 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλεξάνδρου του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου, το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών.
0: Πώς λέμε, πλατεία Κουμουνδούρου.
1: Και έναν αιώνα αργότερα έγινε ο χαμός.
0: Λοιπόν, ναι, έναν αιώνα και κάτι.
1: Με το χρηματιστήριο.
0: 1968, και μιλώντας για σιδηροδρομικές τραγωδίες, το 1968 έγινε η χειρότερη μέχρι τότε σιδηροδρομική τραγωδία στη χώρα, με 34 νεκρούς και 125 τραυματίες, όταν μία αμαξοστοιχεία που κατευθυνόταν προς την Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων την ώρα σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό.
1: Γιατί ακινητοποιήθηκε, Νίκο?
0: Του Δερβενίου Κορινθίας. Όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Τράβηξε
1: το
0: εκείνο
1: του κινδύνου.
0: Εκείνο
1: κομβίον,
0: το μοχλό. Εκείνο
1: το
0: μοχλό.
1: Κόκκινο,
0: το μοχλό.
1: Για την ακινητοποίηση του τρένου.
0: Μοχλάκι. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο περίφημο δημοψήφισμα της 29 Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος.
1: Μια τέτοια μέρα το 1983, ο Γιώργος Νταλάρας, στον οποίο αναφερθήκαμε χθες επειδή είχε τα γενέθλια, διοργανώνει μια μέρα μετά τα γενέθλιά του μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, το οποίο είναι κατάμεστο και το θεωρούσαν ότι μέχρι εκείνη την εποχή ήταν το ρεκόρ κόσμου που παρακολούθησε μια συναυλία ενός Έλληνα καλλιτέχνη. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στον χώρο των σταδίων, έγραφε τότε το περιοδικό Rolling Stone που έκανε αφιέρωμα. Το λέω γιατί εμένα με εντυπωσίασε η αναβίση. Είχα χρόνια να δω ένα ΟΑΚΑ γεμάτο, αλλά η αλήθεια είναι ότι δύο φορές νομίζω ο Γιώργος Νταλάρας το έχει πετύχει στο παρελθόν και σε μια εποχή που δεν είχε ούτε τα social για να διαφημιστείς ούτε τίποτα.
0: Βέβαια. Και σε μια εποχή βέβαια που και ο κόσμος διψούσε για τέτοιες εκδηλώσεις. 1987, λίγα χρόνια μετά, και το Γκάζι στην Αθήνα, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Αθήνα.

0: Non Miltiadi Ever.
1: 1999 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής».
0: Το οποίο βέβαια έγινε και ταινία,

0: Λοιπόν, πάμε και στις γεννήσεις. Σαν σήμερα το 1924 γεννήθηκε ο περίφημος ο περίφημος Αμερικανός συγγραφέας.
1: Εγώ νομίζω
0: γίγαντας της λογοτεχνίας, ο Τρούμαν Καπότε. Σαν σήμερα γεννήθηκε, όπως είπαμε πριν, η Μόνικα Μπελούτσι. Τα έχει τα χρονάκια της, δεν θα αποκαλύψουμε πώς, έτσι. Αλλά σαν σήμερα ο γίγας της Κυψέλης.
1: Μπράβο.
0: Το άφησα τελευταίο, γιατί θα ακούσουμε ένα από τα λίγα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου, όπου τραγουδούσε μαζί με τον Κούλη στο Λίγκα ο Νίκος Ρίζος, στους Χαρούμενους Αλίτες. Σαν σήμερα λοιπόν ο ασύλληπτος, για μένα από τους πιο αγαπημένους μου ηθοποιούς, ο Νίκος Ρίζος.
1: Και σε εκείνη την ερμηνεία του... Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός.
0: Είχανε κάνει θείασο μαζί με την Βασιλιάδου και τον Αυλονίτη. Άντε πες λίγο γρήγορα και τους θανάτους για να ακούσουμε το τραγουδάκι.
1: Γιάννης Γκούρας, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα ελληνικής επανάστασης, πέφτει νεκρός από τουρκικό βόλι. 1955 ο πανέμορφος και περιπετειώδης James Dean. 1985, Charles Richter, ο Αμερικανός γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης των σεισμών.
0: Λοιπόν, και εμείς με αυτό το όμορφο μουσικό στιγμιότυπο
1: θα βγούμε, αλλά την τελευταία κουβέντα θα την πω εγώ. Φέρτε μου τη Μαρίνα να τη σκίσω. Φέρτε μου τη Μαρίνα να τη σκίσω.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα ανακοινώνει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, στο βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10 ως 15 λεπτών το λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα διελιστήρια. Η συνολική μείωση στην Αντλία μπορεί να φτάσει τα 15 με 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί έκπτωση των 10 λεπτών από τα διελιστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κρίση στη Μέση Ανατολή την ίδια ώρα εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές των καυσίμων. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα νεφοδιασμού το χειμώνα, αλλά προειδοποίησε για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Την ανάγκη προσαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ενώ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρτ, τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο ως το 2034. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επικυρώνοντας μια ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής με τη Βουλγαρία που θα υπογράψει στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού με τον Πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεβ. Η συμφωνία περιλαμβάνει την επιστροφή ύστερα από 109 χρόνια 48 κοιμηλίων ανεκτήμητης αξίας προερχόμενα από τρεις μονές των Σερών, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Από την πλευρά της, η Ελλάδα θα δώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που βρέθηκαν το 1965 στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο και τα οποία ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Φυλάσσονταν τα τελευταία χρόνια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα ελέγχων στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής. Μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 μέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγεί το πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Στάση εργασία σήμερα στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο Μετρό, αντιδρώντας στην απόλυση εργαζόμενου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Τελευταία μέρα σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου πριν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα κλειδώσει για να υπολογίσει τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1.000.000 ενοικιαστές στο τέλος Νοεμβρίου. Την περασμένη Παρασκευή έγινε η πίστοση 2 ενοικίων για μισθώματα του 2024 σε 17.074 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Στο διεθνή χώρο, αεροπορική επιδρομή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας και ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδί και να τραυματιστούν τουλάχιστον άλλοι 5 άνθρωποι στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας Κίεβο και στην περιφέρεια τις πρώτες πρωινές ώρες όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία και Θράκη σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ εν συνεχεία ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Μπάμπη θα είναι εντάξει μαζί μας ο Βασίλης ο Πεκλάρης.
1: Νομίζω ότι πάντοτε είναι εντάξει ο Βασίλης. Δηλαδή τον γνωριζόμαστε δεκαετίες, πάντοτε ήταν εντάξει.
0: Όχι, και εγώ σου δηλώνω ότι είναι πολλές φορές που δεν είναι εντάξει μαζί μας.
1: Μα είναι εντάξει μαζί μου.
0: Καταρχάς μας κλέβει.
1: Τι εννοείς?
0: Μας κλέβει, ιδέες.
1: Για να δω το πορτοφόλι μου.
0: Βέβαια.
1: Για, όχι, λείπουν χρήματα.
0: Κλέβει από το παγκάρι της εκκλησίας.
1: Εμείς είμαστε το παγκάρι της εκκλησίας.
0: Λοιπόν, Χρήστος Σιδερίδης εδώ, Μπάμπη Τζομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός. Προσπαθούν
1: Μπάμπης, Τζιομπάνογλου,
0: να σας ενημερώσουν και να σας ψυχαγωγήσουν μαζί αυτό το σκληρό αγώνα κάθε πρωί, το νυχτοκάματο από τις 6 το πρωί εδώ.
1: Μη χτυπιέσαι.
0: Μαζί σας.
1: Πες και την καλημέρα μας και στην Όλγα, τη φίλη μας.
0: Και στη φίλη μας την Όλγα, τη Λότου. Καλημέρα, καλημέρα Όλγα, καλημέρα Ευαγγελία, Αργύρη, Πέτρο. Καλημέρα στο Διαμαντή, καλημέρα σε όλη την παρέα.
1: Στο Μάκι, πες τα παραπάνω.
0: Μάκι Τάκη Σούλα, ναι.
1: Κατσαρδάκια μου, γλυκά φύγετε, φύγετε γρήγορα. Έρχονται να σε χάσουν με μπαϊγκόν.
0: Είναι εδώ με την Ατάκα κρεμασμένη στα χείλια του ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Εγώ, εσείς είστε από Ατάκα σε Ατάκα, ακούω. Γίνεται. Εγώ περίμενα να ακούσω τώρα το μύφρο, το χτυπά στις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Αυτό που λέτε τα νυχτοκάματα μέσα στη νύχτα που δουλεύετε και τα
0: λοιπά. Σου έχω άλλο ρεμπέτικο στο τέλος από Γιώργο Μιτσάκη. Γι' αυτό δώσε, άφησε 3 λεπτά στο τέλος. Μη σε πάρει πάλι. Μην είσαι καταιγιστικός πάλι.
1: 2-200 να τα αφήσω, άφησε τα ρεμπέτικα.
0: Είσαι εδώ με τον αέρα από χθες τη συνέντευξη τη Μαρία Καριστιανού και δεν ξέρω αν θα μα δώσει.
2: Δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Η κυρία Καριστιανού, εντάξει, καιρό συζητούσαμε για αυτή τη συνέντευξη. Βέβαια, μα συνέπεσε πάνω σε μια συγκυρία η οποία είναι πάρα πολύ.
0: Όπου πέφτουν θεοί και δαίμονες πάνω τη.
2: Πέφτουν πολύ φορτισμένες συνθήκες είναι και δέχεται επίθεση από τον Υπουργό Υγείας, τον οποίο απάντησε και με πολύ σκληρά λόγια ότι είναι άσχετος με τα θέματα της υγείας, επικίνδυνος. Και με την κυρία Παγώνη, την οποία επίσης επιτέθηκε.
0: Την είπε και εκείνη άσχετη και επικίνδυνη.
2: Όχι, είπε ότι θα έπρεπε να το ξέρει ότι αυτές οι συσκευές για την οποία την κατηγορεί, αυτές τις διανάδρες, τέλος πάντων, πουλούνται παντού και είναι πιστοποιημένες και είναι.
0: Αλλά η κυρία Παγώνη, νομίζω, είπε ότι δεν κάνουν για παιδιά, επειδή είναι παιδίατρος η κυρία.
2: Ναι, τώρα τέλος πάντων.
1: Ναι, μην μπούμε σε αυτό. Εγώ όμως θα πω, φίλε Βασίλη, ότι νομίζω ότι γίνεται έρευνα και για τον Πατούλη. Και ενδεχομένως, μήπως ο Πατούλης έρχεται ως ισοστάθμισμα για την έρευνα για την Καριστιανού, αυτά που λέγαμε και χθες με τον Νίκο. Μη φανεί ότι, ρε παιδάκι μου,
2: μόνο την Καριστιανού. Δημόσια δηλαδή βγήκαμε προς τα έξω μόνο με την Καριστιανού.
1: Και τον Πατούλη βγάζουμε.
2: Όσες ακόμα δεκάδες είναι που ανακοινώθηκαν μέσα από αυτό το σύστημα του Μεργότς, αλλά μόνο ένα όνομα ακούσαμε. Έτσι επώνυμο. Και τώρα είναι δεύτερο ο κύριος Πατούλης, ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν τον εντόπισαν κάπου, αλλά λέει δημοσιεύματα, δημοσιογραφικές καταγγελίες και τα λοιπά που υπάρχουν για τη συμμετοχή τους σε αυτές τις διάφορες.
0: Ναι, βρε παιδιά, αλλά μην είμαστε και άδικοι. Η κυρία Καριστιανού είναι μοναδική, έτσι από όσο μπορώ να θυμάμαι, επικεφαλής κόμματος που είναι γιατρός. Εντάξει, και σίγουρα επειδή είναι η ιατρική ιδιότητα εδώ πέρα, θα συζητιόταν.
1: Και εγώ θα πω και κάτι άλλο. Και ότι συζητείτε ή ερευνάτε δεν σημαίνει ότι ναι, πιάστηκε
0: φυσικά, ναι.
1: Να παρανομεί. Έτσι.
2: Από ό,τι μας είπε και δεν την κάλεσε κανένας, δεν έχει έρθει κανένας για έρευνα και είναι κάποιες καταγγελίες που κάνει ο Υπουργός Υγείας για πολιτικούς λόγους. Δέχεται πολιτική επίθεση.
1: Αυτό λέει η κυρία Καριστιανού, έτσι.
2: Ναι, ότι δεν υπάρχει, δηλαδή δεν ήρθε κανένας, δεν είδε κανείς κάτι βάσει των όσων η ίδια αναφέρει στην ιστοσελίδα της.
0: Τι άλλο σας είπε για τις δημοσκοπήσεις, αναφερθήκατε.
1: Θα φύγει τελικά από τη χώρα, Βασίλη, το ξαναείπε.
2: Δεν απάντησε ευθέως αυτό. Έτσι, μπήκε μέσα στην ιστορία ότι εμείς πάμε και θέλουμε να κυβερνήσουμε τη χώρα, είπε. Και θεωρεί ότι θα έχει πολύ καλύτερα ποσοστά και ότι δεν εκτιμώνται σωστά έτσι, οι θέσεις και ότι θα έχει εκπροσώπηση στο επόμενο διάστημα, αλλά δεν δέχεται έτσι μια, ας το πούμε, έναν αποκλεισμό των στελεχών από τα μέσα ενημέρωση. Δεν ξέρω, θα βρούμε να καλέσουμε κι εμείς, θα έχουμε το επόμενο διάστημα εκπροσώπηση.
0: Ωραία, ναι. Βέβαια, πολλά από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη έχουν αποχωρήσει.
1: Εγώ θα το έλεγα ανάποδα. Εγώ θα το έλεγα ανάποδα, Βασίλη, ότι δεν ξέρουμε και πολλά στελέχη πέρα από αυτούς που αποχώρησαν.
2: Τον κύριο Αυγερινό, ναι.
1: Δηλαδή, και πολλοί λένε ότι είναι πολύ προσωποκεντρικό το κόμμα και γι' αυτό δεν γνωρίζουμε και κανέναν άλλον, μόνο τις δύο κυρίες.
2: Τέλος πάντων, έχουν στελέχη, θα φιλοξενήσουμε και εμείς κάποιους και θα δούμε βέβαια και πώς θα οργανωθεί, γιατί παρουσίασε κάποιες θέσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη την έκθεση, κυρία Καριστιανού. Άλλο το θέμα βέβαια είναι ότι πρέπει να οργανωθεί και σαν κόμμα. Και αυτό βέβαια είναι ένα ζήτημα για όλους τους καινούριους, αλλά αυτά είναι δικά τους θέματα. Θα τα δούμε στις επόμενες δημοσκοπήσεις. Ναι.
1: Και έχουμε θέματα τώρα που τρέχουν.
0: Πάμε στα κεντρικά.
2: Τρέχουν και καταγγελίες.
0: Ωραία. Πάμε στα κεντρικά θέματα, ξεκινώντας από τις σημερινές εξαγγελίες της κυβέρνησης.
2: Να πάμε με τις εξαγγελίες.
1: Και μετά πάμε στον Τριαντόπουλο στα τέλη.
2: Όχι, όχι, έχουμε και πολλά άλλα. Ναι. Λοιπόν, εξαγγελίες σήμερα Πρωθυπουργός, Υπουργικό Συμβούλιο, που ανακοινώνει. Λέει μετά θα εξειδικευτεί, περιμένουμε να δούμε, περιμένουν όλοι κάτι, το κάτι της παραπάνω, γιατί αυτά που διέρευσαν ότι θα πάει το πετρέλαιο δίζελ από 15 στα 20 και αυτό ήτανε, γιατί η αμόλυβδη δεν θα πειραχτεί, θα έχει αυτά τα 10 λεπτά από τις εταιρείες, από τα δηληστήρια και θα παραμείνει δηλαδή σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή δεν θα χάσουμε και αυτό που έχουμε τώρα, δηλαδή δεν θα ανέβει άλλο, δεν θα ανέβει. Θα ανέβει παραπάνω, γιατί έχουμε αύξηση των τιμών γενικώς. Αλλά δεν θα ανέβει πολύ περισσότερο, δεν θα πάρει και αυτά τα 10 λεπτά το λίτρο. Λέγαμε οι πληροφορίες ότι είναι αυτά, αλλά περιμένουμε το κάτι της παραπάνω που ενδεχομένως θα υπάρχει από πλευράς του Πρωθυπουργού. Γιατί βέβαια το επίσημο σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι η παρουσίαση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, τα 2,2 δις που ανακοινώθηκαν στην έκθεση από τον κύριο Πιερακάκη, τα οποία εξειδικεύτηκαν στη συνέχεια και είναι οι παρεμβάσεις για το επόμενο διάστημα. Τις εχάσαμε κιόλας, έτσι. Καήκανε, χαθήκανε μέσα στο διάβα των ημερών και στο γενικότερο κλίμα που υπάρχει, όχι μόνο το πολιτικό, αλλά και της καθημερινότητας, της ακρίβειας, έτσι, των καυσίμων, το σούπερ μάρκετ. Α, να κάνω μια παρένθεση και να πω. Το γνωστό επώνυμο κασέρι που έπαιρνα, ναι, πέρασε τα 20 ευρώ χθες στο σούπερ μάρκετ.
1: Σόπα,
2: μέσα σε μια εβδομάδα πήρα άλλο ένα ευρώ το κιλό.
1: Ναι, φοβερό, φοβερό.
2: Ναι, δεν ξέρω, δεν θα το σταματήσω, πάω σε άλλα. Τι να κάνω, θα πάω σε αυτά τα εναλλακτικά, πώς θα λένε.
0: Δεν ξέρω, με αυτά τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, τώρα με οδηγείτε να
2: επαναφέρει, σου λέω
0: να επαναφέρω ένα θέμα. Χθες είδα στο ταμπελάκι μια καλή προσφορά σε ένα συγκεκριμένο ποτό και δεν πρόλαβα να ρωτήσω και μου λέει αυτό το ποτό, λέει, έχουμε μήνες να το φέρουμε. Λέω τότε προσφορά που... Έτσι δεν είναι, οξύμορο δεν είναι.
1: Όχι παιδιά, είναι πολύ δύσκολα.
2: Όταν το πουλούσαμε το 1960 ήταν σε αυτή τη τιμή, ήταν πολύ καλή τιμή.
1: Εγώ πάντως με αυτή την αναφορά που κάνουμε όλοι, γιατί όλοι μας κινούμαστε στα σούπερ μάρκετ και λέμε ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Νομίζω ότι αποδεικνύεται όλο και πιο χρήσιμη αυτή η εφαρμογή, το πόσο κάνει. Παιδιά, εγώ μπαίνω όλο και πιο συχνά πλέον για να τσεκάρω ένα προϊόν που με ενδιαφέρει.
2: Βρίσκεις φθηνότερα, βρίσκεις.
1: Βρίσκεις.
2: Έχεις κοντά σου όμως όλες την γκάμα του σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Τώρα παίρνεις το αυτοκίνητο να ξεπαρκάρεις.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τον καφέ, τον ντεκαφεϊνέ που πίνω, έχει φτάσει σε μια τιμή των 8,70, δεν κάνω λάθος. Και λέω, όπως λες και εσύ, θα αλλάξω μάρκα. Δεν μπορώ να δώσω αυτά τα χρήματα.
2: Το βρήκα
1: 7,60 σε σούπερ μάρκετ μεγάλη αλυσίδα, αλλά στα ανατολικά της πόλης. Και λέω ότι τώρα, ρε παιδάκι μου, να σηκωθώ από εδώ να πάω για το 1 ευρώ.
2: Εκεί
1: δεν βγαίνει. Όχι. Θα το χρησιμοποιήσω στη μετακίνηση. Θα πιω ελληνικό.
2: Ναι.
1: Θα πιο ελληνικό.
2: Λοιπόν, έκανα αυτή την παρένθεση γιατί βέβαια είναι ανακοινώσεις για τα επόμενα που έρχονται και τα μέτρα και τη στήριξη, τα ενίκια με αυτές τις παρεμβάσεις, το 400 συνταξιούχους και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχουν ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό, αλλά βέβαια μπροστά στο δύσκολο χειμώνα θα υποθούν κάποια πράγματα, όπως επίσης βέβαια και μηνύματα και στο εσωτερικό, γιατί λέγαμε ότι και αυτό είναι ένα θέμα πολιτικό του κόμματος, έτσι, και της κυβέρνησης για τα δείγματα αυτά, τα φάλτσα, να τα πούμε, τα δείγματα λαζονίας που τα έλεγε η κυρία Μπακογιάννη, τέλος πάντων όλα αυτά που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα, θα στείλει και ίσως κάτι και στην αντιπολίτευση, γιατί βέβαια και για να το συνδέσω και με το επόμενο, υπόθεση Τριαντόπουλου και επίθεση που δέχτηκε ο Πρωθυπουργός και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος, αλλά και η κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ συγχωρήσαν τον κύριο Μαρινάκη, ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Τσίπρας, τον κύριο Φλωρίδη, ζήτησε την παρέτησή του και άλλοι και άλλα κόμματα ζήτησαν για το θέμα εκείνη τη δήλωση ότι ο οποίος μιλάει για μπάζομενη για τα μπάζα. Λένε από την κυβέρνηση ότι αυτή ήταν μια δήλωση που αφορούσε τότε τη συζήτηση για το ξυλόλιο και όλα τα σχετικά και δεν είχε να κάνει με αυτό καθ' αυτό το θέμα και τους...
0: Βέβαια, πολλοί τεχνικοί εμπειρογνώμονες εξακολουθούν και στηρίζουν αυτή την άποψη ότι στην προσπάθεια να βρεθούν τυχόν θύματα έπρεπε να σηκωθούν τα βαγόνια, έπρεπε να στερεοποιηθεί το έδαφος, έπρεπε να υπάρξει εκεί μία παρέμβαση. Διαφορετικά, ναι, υπάρχει...
2: Θα λυπωθούν στα δικαστήρια.
1: Ναι, φυσικά.
2: Υπήρχαν πάντως οι Γερανοί, έτσι είχαν μπει.
1: Φυσικά κανείς δεν λέει ότι δεν μπήκαν. Το θέμα είναι αν μπήκανε προκειμένου να αλλοιωθεί ένας χώρος και να μην υπάρχουν στοιχεία.
2: Το χαλίκι που έπεσε κάτω. Εντάξει, εγώ έχω άποψη για το θέμα, έτσι παρακολουθώντας τότε. Αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία η γνώμη μου. Γιατί να σας θυμίσω ότι όλα αυτά συνέβαιναν 2 μήνες πριν από τις κάλπες. Και είχαμε εκλογές το Μάιο του 2023, οι πρώτες και τον Ιούνιο οι δεύτερες που έγιναν. Οπότε ήμασταν σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο και τα πράγματα έπρεπε να τελειώσουν γρήγορα κατά κάποιον τρόπο. Τουλάχιστον αυτή ήταν τότε, έτσι, στον πρώτο διάστημα, γιατί μετά πλέον ξέφυγε, άνοιξε η κατάσταση, άνοιξαν τα πράγματα. Αλλά μέχρι τις εκλογές σας θυμίζω ότι η κουβέντα είχε αλλάξει. Μετά ξανά άνοιξε. Αλλά τέλος πάντων αυτά τώρα τα ξεχνάμε, γιατί μπήκαμε σε μια άλλη περίοδο και μεσολάβησαν τόσα και τόσα πράγματα. Η υπόθεση Τριαντόπουλου λοιπόν χθες ήταν το γεγονός, έτσι, και η παραπομπή του στο ειδικό δικαστήριο μαζί με τους άλλους 4, οι οποίοι είναι ο κ. Αγοραστός φυσικά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και η επικεφαλής αστυνομίας και πυροσβεστικής στο σημείο, οι οποίοι ούτως ή άλλως είχαν δικαστήριο, δηλαδή είχαν παραπευθεί σε δικαστήριο, έτσι, στη Λάρισα. Απλά επειδή γίνεται το ειδικό δικαστήριο, πηγαίνουν σε αυτό και αυτοί, περιλαμβάνονται σε αυτό που έχει την ίδια υπόθεση, γιατί είναι ανώτερο από το δικαστήριο στη Λάρισα το οποίο θα τους δίκαζε.
1: Κατανοητό.
2: Έτσι λοιπόν, έτσι.
1: Ναι, ναι, λέω κατανοητό.
2: Ναι, μπαίνουν δηλαδή όλοι μαζί. Μπράβο. Στην ίδια υπόθεση, μπαίνουν μέσα στο ειδικό δικαστήριο, το οποίο λένε οι πληροφορίες από τους δικαστικούς συντάκτες ότι θα γίνει τώρα τις επόμενες μέρες η κλήρωση των δικαστών, αεροπαγητών και από το Συμβούλιο της Επικρατείας και ενδεχομένως θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα έχουμε την έναρξη της δίκης, οπότε είναι κάτι το οποίο θα το έχουμε μπροστά μας και θα δούμε και το παρακολουθούμε και θα βλέπουμε τι γίνεται γύρω από αυτή τη συζήτηση, παράλληλα με την κυρία δίκη, έτσι, που γίνεται στη Λάρισα, και με το θέμα αυτό βέβαια να επανέρχεται συχνά πυκνά και με τα όσα έτσι, κατατίθενται εκεί, με τους συγγενείς που έρχονται και κατέθεσαν τις προηγούμενες ημέρες, και βέβαια θα έχουμε και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους στη δίκη το επόμενο διάστημα. Πολιτικά τώρα η κυβέρνηση λέει για το θέμα αυτό ότι τέλος πάντων υπήρχε ήταν μια χειρισμή που γίνανε στο πεδίο και δεν έχουν να κάνουν με τίποτα. Με την
1: ότι δεν υπήρχε σκοπιμότητα, συγκάλυψη, αλλά έπρεπε.
2: Σκοπιμότητα, αλλά έπρεπε να γίνουν για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν εκεί πέρα οι διαδικασίες. Και τέλος πάντων η ίδια έφερε εκεί, υπάρχει μια αντιπαράθεση, να θυμίσουμε μόνο για τους ακροατές μας πώς είχαν τα πράγματα, ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ακολούθησαν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όλοι είχαν καταθέσει για σύσταση προανακριτικής με τον κύριο Τριαντόπουλο. Και επειδή είχαν προηγηθεί, να θυμίσουμε, υποθέσεις του κύριου Καραμαλή, έτσι, που δεν παραπέμφθηκε. Αξιολογήθηκε και κρίθηκε τότε, πήρε πρωτοβουλία η κυβερνητική πλειοψηφία και είπε ότι θα πάει για πλημέλημα. Δεν θα πάει σε προανακριτική επιτροπή. Θα πάει με απόφαση της πλειοψηφίας παραπομπή στο δικαστικό συμβούλιο για να εξεταστεί αν πρέπει να παραπευθεί στο δικό δικαστήριο για πλημέλημα, έτσι, παράβαση κατοίκων.
0: Βασίλη μας, τελικά... σου απομένουν 2 λεπτά.
2: Ναι. Να κλείσω.
0: Όχι, λέω να ρυθμίσουμε το χρόνο μας. Εγώ απλά.
1: Θέλει να σου αφιερώσει τραγούδι και σου λέω ότι έχουμε άλλα 2 λεπτά μπροστά μας.
2: Ωραία. Να μην πω περισσότερο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες παρουσίασε και τις δικές σου προτάσεις για την οικονομία, για την έξοδο, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη μείωση των τιμών και των φόρων. Στα καύσιμα έχει μια τηλεοπτική συνέντευξη. Είπαμε για τον Άλεξ Τσίπρα εκεί πέρα που μίλησε σε εκδήλωση στην Ολύμπια.
1: Και νομίζω ότι έχει πολλαπλασιάσει τις εμφανίσεις και τις τοποθετήσεις του ο Άλεξης Τσίπρας το τελευταίο διάστημα.
2: Έχουμε συνέχεια περιοδιών, ναι.
1: Το βλέπω κάθε μέρα.
2: Και θα ξεκινήσει και συνεχίζουν και άλλοι. Όλοι είναι.
1: Πάντως, συγγνώμη τώρα, Βασίλη, θα σε διακόψω. Με αυτό αφορμή για τις περιοδίες, να υπενθυμίσουμε ότι έρχεται ο Πρωθυπουργός Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη μέσα σε επόμενες ημέρες. Παρασκευή μεσημέρι στο Δήμου Ολύμπου και την Κατερίνη για όλη αυτή την ιστορία που είπες και εσύ για τον Όλυμπο και τα λοιπά, παγκόσμιο μνημείο, και θα έρθει Σάββατο και Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
2: βέβαια. Είναι επίσημο αυτό για το Σάββατο, γιατί...
1: Ναι, εγώ τουλάχιστον ξέρω ότι θα έρθει και στην Θεσσαλονίκη.
0: Είναι με αφορμή αυτή την υπόθεση την οποία δεν έχουμε αναφέρει, όπου επιτεύχθηκε μετά από δεκαετίες συμφωνία μεταξύ των 2 Υπουργείων Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας για τα περίφημα κλαπέντα από την παρουσία των Βουλγάρων κατά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την κατοχή τους εδώ στην Ελλάδα, από την Οικοσαφήνισσα, από διάφορες περιοχές. Βέβαια με το αντάλλαγμα να δώσουμε τα οστά
1: του Τσάρου Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Και θα γίνει, λέει, ειδική τελετή το Σάββατο
2: στη
1: Θεσσαλονίκη.
2: Και να πούμε ότι τελικά φαίνεται ότι εξαιρείται το Επταπύργιο από αυτό το deal που έγινε για να δίνονται αρχαιολογικές πόλεις.
0: Για τις δημόσιες εκδηλώσεις.
2: Για τις εκδηλώσεις, ιδιωτικές γάμους και πανηγύρια.
0: Λοιπόν, συνέφιασε όπως είναι σήμερα ο καιρός με Γιώργο Μητσάκη και Αθηναϊκή Κομπανία. Αφιερωμένο, Βασίλη.
1: Στο Βασίλη. Γεια σου, ρε Βασίλη.
0: Πάμε και σε τίτλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καραμπόλα 4 οχημάτων στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας στο ύψος της Ιντεραμέρικαν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στο σημείο. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο οι ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Στάση εργασίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων για την απόλυση συναδέλφου τους. Τελευταία ημέρα σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου. 3 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί και τουλάχιστον 7 τραυματίες στο Κίεβο και την περιφέρειά του τις πρώτες πρωινές ώρες από αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι, 37 λεπτά μετά τις 8, Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης Τζιομπάνογλου, και θα σας δώσω μία είδηση, η οποία είναι ευχάριστη.
1: Και Χρήστος Σιδερίδης.
0: Χρήστος Σιδερίδης, στην τεχνική επιμέλεια της
1: εκπομπής. Κολώνα.
0: Έχω ευχάριστη είδηση της τελευταίας στιγμής.
1: Όπα.
0: Δεν θα το πιστέψετε. Μετά από 5 ημέρες φοβερής ταλαιπωρίας στη δυτική είσοδο της πόλης, εκεί στο ύψος της Σύνδου,
1: δεν έχουμε
0: την παραμικρή ταλαιπωρία. Είναι ανοιχτός ο δρόμος, φαίνεται ότι γίνονται έργα, αλλά δεν υπάρχει το παραμικρό κόλλημα στο σημείο.
1: Άρα έπρεπε δηλαδή να το λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Υπήρχε δηλαδή τρόπος να το διαχειριστεί η εταιρεία.
0: Έτσι φαίνεται. Εκτός και αν σήμερα
1: σταμάτησαν
0: την ασφαλτόστρωση.
1: Σταμάτησαν να πηγαίνουν για δουλειά.
0: Πάντως φίλες και φίλοι, σήμερα, γιατί πολλοί το είχατε στο μυαλό σας τις προηγούμενες ημέρες, αυτή την ώρα, 38 λεπτά μετά τις 8, έτσι και είχατε σκοπό να κατευθυνθείτε προς τη Θεσσαλονίκη και λέγατε πώς να το κάνω, μην μπλέξω στα έργα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία ταλαιπωρία στο σημείο εκείνο ανάμεσα στη Χαλάστρα και στη Σύνδο, που τις προηγούμενες ημέρες πρόσθεται τουλάχιστον 40 με 45 λεπτά, μπορεί και μία ώρα καθυστερήσεων. Αυτή την ώρα δηλαδή η Εθνική Οδός είναι μια χαρά, μπορείτε να την... να τη διανύσετε χωρίς ταλαιπωρία.
1: Το επόμενο, θα λέγαμε έτσι, θετικό που έχουμε να αναφέρουμε είναι, το διάβαζε και νωρίτερα ο Μπάμπης από ό,τι είδα, είναι τα πρώτα συμπεράσματα μετά την επέκταση της γραμμής του μετρό. Τα πρώτα συμπεράσματα λοιπόν για το πόσο έχει επηρεάσει την κίνηση Θεσσαλονίκη.
0: Κλείσαμε ένα μήνα, Σκέφτηκα να σου φέρω μια τούρτα εσένα που ζεις εκεί στα Ανατολικά και να πω happy birthday σε όλους εσάς που εδώ και ένα μήνα έχετε μετρό.
1: Πάντως δεν έχω πάει ακόμα μέχρι τη Μίκρα. Το μόνο που μία φορά που χρειάστηκε, κατέβηκα στο σταθμό της Νομαρχίας, που είναι ο πρώτος σταθμός της επέκτασης, προέκτασης. Για πες μας τώρα τα στοιχεία, πόσο μειώθηκε η κίνηση.
0: Κοίταξε, υπάρχουν οι πρώτες εκτιμήσεις. Στον ένα μήνα λειτουργίας της γραμμής καταγράφεται μια σημαντική μείωση τόσο του αριθμού των οχημάτων που κινούνται από την Καλαμαριά προς το κέντρο, αλλά και του χρόνου διαδρομής στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης.
1: Μάλιστα.
0: Κατά μέσο όρο φαίνεται πως έχουμε μια μείωση εκεί γύρω στο 10% των οχημάτων που εισέρχονται στο κέντρο, δηλαδή το 10% των οχημάτων έχουν μείνει κάτω στην είσοδο.
1: Επιπλέον του 10% που είχε ήδη επιτευχθεί, 10 με 12 από την γραμμή βασική.
0: Μιλάμε ότι γύρω στο 10% μείωση στα αυτοκίνητα που ξεκινούν από την Καλαμαριά και έρχονται στο κέντρο από τη στιγμή που λειτουργεί το μετρό. Και όσον αφορά και τους χρόνους που χρειάζεται κάποιος για να διανύσει τους κεντρικούς οδικούς άξονες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι και εκεί έχουμε μια αντίστοιχη περίπου μείωση, γύρω στο 7 και 10% σχέση με την ώρα που χρειάζεται κάποιος για να κατέβει πλέον με το όχημά του στο κέντρο.
1: Και αν δεν υπήρχαν κάποιες επαναλαμβανόμενες εργασίες, διότι πέρα των θετικών που ανέφερε ο Μπάμπης, δυστυχώς εμένα πάει το μάτι μου ξανά εκεί στην περιοχή της Βασιλής Όλγας, όπου λόγω των έργων στην Συνδίκα και λόγω και της γενικότερης κίνησης έχει κατέβει το ποτηλιάρισμα ακόμη πολύ περισσότερο πιο κάτω, μέχρι το ντεπό, μέχρι την ουσιαστικά εκεί στην Ομαρχία που λέγαμε πριν, τη στάση Ομαρχίας. Εκεί κάτι πρέπει να γίνει και πρέπει να μας δώσουν και ένα χρονικό ορίζοντα οι αρμόδιοι της ΕΙΑΔ για το πότε επιτέλους θα ολοκληρωθούν εκεί τα έργα.
0: Το λέμε και το ξαναλέμε. Είναι διαφορετικό να ξέρουμε ότι θα κάνω υπομονή μία εβδομάδα ή αυτές τις τρεις ημέρες θα αποφύγω το σημείο και θα πάω αλλού.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και είναι διαφορετικό να μην ξέρω μέχρι πότε θα διαρκέσουν. Ακόμα και σήμερα και αύριο και μετά.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί θα σου πω και κάτι. Ο άλλος μπορεί να λέει θα πάρω το αμάξι και σήμερα, μπορεί να τα έχουν τραβήξει. Μπορεί να πάρω το αμάξι και σήμερα, μπορεί να τα έχουν τραβήξει. Πες μας ότι θα τα για ένα μήνα θα είναι κλειστά, έτσι ο άλλος να κάνει τον προγραμματισμό του και να κατεβαίνει με άλλο μέσο.
0: Έτσι, έτσι είναι. Έτσι
1: μην πειραματίζετε κάθε μέρα με το αμάξι. Λοιπόν, το άλλο καλό, στο οποίο αναφερθήκαμε ακροθυγώς νωρίτερα με τον Βασίλη τον Πεκλάρη, είναι αυτή η ιστορική συμφωνία, την οποία πραγματικά πιστέψτε με πολύ την περίμεναν χρόνια, δεκαετίες, που τελικά επετεύχθη μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, με την οποία επιστρέφουν στη χώρα μας μετά από έναν αιώνα και περισσότερο 48 κοιμήλια ανεκτήμητης αξίας που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια ήδη από το 1917. Μία διακρατική συμφωνία η οποία απαιτεί από την πλευρά μας ταυτόχρονα παράδοση στη Βουλγαρία των λειψάνων του Τσάρου Σαμουήλ και όσων μελών της οικογένειάς του βρέθηκαν στον Άγιο Αχίλιο που είχε χτίσει ο Τσάρος Σαμουήλ και τα οποία είχε ανακαλύψει ο μεγάλος καθηγητής ο Νίκος Ομουτσόπουλος και έχει γράψει και μελέτες για αυτά. Λοιπόν,
0: θα γίνει το Σάββατο μια
1: ειδική τελετή. Πρέπει να πούμε ότι, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου τα κειμήλια αυτά θα εκτίθενται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού εδώ στη Θεσσαλονίκη, οπότε σπεύσατε μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, διότι μετά θα επιστρέψουν στους χώρους από τους οποίους εκλάπησαν.
0: Έχει σημασία αυτό που λέει ο Νίκος.
1: Έτσι, οπότε θα είναι μια χρυσή ευκαιρία να μην πάτε, ας πούμε, μέχρι τη Δράμα, μέχρι τις Σέρες, που καλό βέβαια θα είναι να πάτε και μια εκδρομή μέχρι εκεί. Θα είναι εδώ, πολύτιμη θησαυρή, και με την πιθανότατη παρουσία και του Πρωθυπουργού.
0: Πιθανότατα, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει μια ειδική τελετή και θα υπογραφεί η συμφωνία για την ανταλλαγή ανάμεσα στην κυρία Μενδώνη και τον ομόλογό της στον Υπουργό Πολιτισμού της Βουλγαρίας, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού αλλά και του Μιλόσεφ, του Βούλγαρο ομόλογό του.
1: Από ό,τι βλέπω, του κυρίου Ρούμεν Ράντεφ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Για το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.
0: Θα είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Βούλγαρος και οι δύο υπουργοί, Μενδώνη και ο Μιλόσεφ.
1: Λοιπόν, και πάμε με αυτά και με αυτά. Πήγαμε και 43. Τηλεγραφική αναφορά, φίλες και φίλοι, στα πρωτοσέλιδα τα σημερινά. Τηλεγραφική αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Διαβάζουμε, βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης ως Υπουργός Υγείας, πέρασε τα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων κλπ. Τέλος πάντων, ένα ειδικό θέμα.
0: Στον Ελεύθερο Τύπο, σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό, το πλάνο της Κομισιόν για να αποφευθούν μελλοντικές κρίσεις τύπου Θεούτα και δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες, το πρόγραμμα ύψους 53 εκατομμύρια ευρώ που έρχεται να λύσει τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
1: Λοιπόν, τα νέα έχουν μια πρωτότυπη έρευνα, τι ψηφίζουν μονές, κελιά και μετόχια στο Άγιο Όρος, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες και κατά τα άλλα Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου η ώρα του δικού δικαστηρίου.
0: Και από διαφορετική προσέγγιση η εστία στο θέμα που μόλις πριν από λίγο σχολιάσαμε, έγκλημα λέει εφημερίδα με 1.300 κοιμήλια της ιστορικής μονής 20 Φινίσης. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές της Πρέσπες και σε αντάλλαγμα, παίρνει μόνο 48 από τα αμύθι της εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά την βάργαρη κατοχή τους στη Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος.
1: Μάλιστα. Η εφημερίδα των συντακτών έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη στο μικροσκόπιο δημοσκοπήσει με αφορμή γκάλοπ της Interview. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν.
0: Η Καθημερινή έχει χτύπημα στην πρώτη σελίδα το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια και αναφέρεται σε αυτή την ανταλλαγή, την οποία οι περισσότεροι θεωρούν πάρα πολύ σημαντική. Επίσης, ευάλωτη λέει στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες ενώ ψυχημόνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος.

0: Λοιπόν, στο ίδιο θέμα με την εφημερίδα του Συνταχτού αναφέρεται και η εφημερίδα Κόντρα. Η μεγάλη απάτη με τα Γκάλοπ Μαϊμού, καταγγελία φωτιά στο ΕΣΟΡΟΥ με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση.
1: Ο ριζοσπάστης φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις. Στους αγρότες επίσης τα σπασμένα, γράφει ο ριζοσπάστης του ΟΠΕΚΕΠΕ, αγανάκτηση για την κατάσχεση επιδοτήσεων και βέβαια ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο έξω Ελλάδα από τον πόλεμο.
0: Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις. Τεστ πολέμου γιατί ο αρχηγός Γεθά, στρατηγός Χούπης, έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέρα και νύχτα. Αυτό βέβαια έχει γίνει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Είναι η αναφορά της Political.
1: Μανιφέστο αποκεφαλισμοί Εβραίων on air αποκαλύψει φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Και μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση σε δύσκολη θέση η Μαρία Καριστιανού.
0: Λοιπόν, και να κλείσουμε με την εφημερίδα απογευματινή. Νηστέρι στα παράστα της υγείας, τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας και αναφορές του αρμόδιου Υπουργού Υγείας. Κατά τα άλλα, πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών. Να δούμε σήμερα τελικά τι θα δούμε στην πρώτη αυτή ανακοίνωση. Λοιπόν,
1: πριν όμως δούμε, πρώτα ας ακούσουμε.
0: Ας ακούσουμε και μετά θα ακούσουμε άλλα. Με Θόδωρο Χατζηπαντέλη, αθλητική κίνηση.

0: Έλα μπάμπη μου, παρότι σε ανέβασε το τραγουδάκι, είναι ακριβώς παρά 10, δεν θα προφτάσει ο Θοδωρής.
1: Πριν πάμε στο Θοδωρή, δύο σεισμικές δονήσεις σήμερα το πρωί στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας. Με την υψηλότερη, την ισχυρότερη να φτάνει τα 4 μποφόρ. Λίγα λεπτά μποφόρ. Πριν. Τα 4 ρίχτερ, συγγνώμη. Από την ώρα.
0: Έπαθα ένα πολιτισμικό σοκ ξαφνικά, δεν ήξερα τι γίνεται.
1: Εκεί, γύρω από τη Θήβα, το επίκεντρο και των δύο σεισμών.
0: Εν τω μεταξύ, ανησύξα και για το άλλο, γιατί όπως το είδα το Θήβα, νόμιζα θύρα. Έλεγε Σαντορίνη και εκεί είναι πραγματικά ανησυχητικές σεισμικές δονήσεις.
1: Όχι, εκεί έχει μποφόρα, αλλά δεν έχει ρίχτερ.
0: Είδες που μετά από εκείνη την τεράστια σεισμική σειρά που είχε μια εποχή στη θύρα Σαντορίνη, χτυπάει και με τα δύο χέρια.
1: Μην το γλωσσοτρώσω. Πάμε στο Θοδωρή του Χατζηπαντελή να τον προσπεράσω.
0: Το ηφαίστειο.
1: Στη δουλειά μας μην το λες γιατί μπορεί. Να, έλα Θοδωρή, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Πώς τον είδε, μια χαρά, πώς τον είδε στον Άρη στην πρώτη του ευρωπαϊκή εμφάνιση και ουσιαστικά στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι?
2: Σούπερ, ήταν σούπερ και οι δύο χτες, και ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Αλλά να ξεκινήσουμε με τον Άρη. Πράγματι, ο οποίος έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση.
1: Σε φυσάει εδώ ο head coach ο Νίκος Ολαδιανός, δεν ήταν τόσο ικανοποιημένος ο ίδιος.
2: Εντάξει, τώρα επειδή, το λέει αυτό επειδή στο, μέχρι το 11ο λεπτό έχανε με 13.
0: Έχεις έναν ενθουσιασμό εσύ, Θοδωρή μου. Αλλά θα πω και για τον Άρη αλλά και για τον Ολυμπιακό που είδα τα μάτς σε μεγάλο βαθμό ότι δεν ενθουσιάστηκα.
1: Καλά, δεν
0: γίναν κάποια λάθη
1: τώρα,
0: έτσι αρκετά χτυπητά. Τέλος πάντων.
2: Εντάξει, γίναν κάποια λάθη αλλά σημασία έχει η νίκη. Και η νίκη του Άρη ήταν πιο εμφατική και του Ολυμπιακού επίσης παρότι ήρθε μόλις με 2 πόντους διαφορά. Ωστόσο νομίζω ότι εντάξει είμαστε ακόμα στην αρχή, δεν πρέπει να κάνουμε τόσο αυστηρή κριτική. Όταν κερδίζει στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74, έτσι με 13 πόντους, το ότι στο πρώτο δεκάλεπτο δεν έκανες καλή εμφάνιση. Εγώ πιστεύω ότι εκεί επηρεάστηκε ο Άρης στο ξεκίνημα από το άγχος ότι έτσι με 13 πόντους, το ότι στο πρώτο δεκάλεπτο δεν έκανες καλή εμφάνιση. Εγώ πιστεύω ότι εκεί επηρεάστηκε ο Άρης στο ξεκίνημα από το άγχος ότι είμαστε καλή ομάδα, ότι πρέπει να το αποδείξουμε. Είναι κάποια τέτοια πράγματα.

0: η ομάδα πήρε τα πάνω της και ανέτρεψε τη ροή του αγώνα. Έτσι δεν είναι?
1: Ξέρει τι κάνει ο Σπανούλης. Έχει και τους ξένους, έχει και τους Έλληνες για αυτές τις περιπτώσεις. Προφανώς. Βεβαίως. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Λιντέλ με 19 πόντους ήταν ο κορυφαίος.
0: Εξαιρετικός. Και ο Ρόμπινσον Έρλα φαίνεται ότι θα είναι.
1: Με 13, όπως και ο Τολιόπουλος είχε 3 τρίποντα με 13 πόντους. Αλλά εντάξει, δεν είναι μόνο.
0: Ενώ κάποιοι άλλοι στέρισαν. Ο Δημητρίεβιτς που τον πήραμε με πολλές δάφνες. Ο Μοκόκα και ο.
2: Ωραία, παιδιά, νομίζω ότι είπαμε αρκετά για, ναι, για τη χθεσινή εμφάνιση του Άρη. Έχει και Ολυμπιακό. Έχει και την.
0: Για πες μας δύο λόγια για τον Ολυμπιακό.
2: Έχει και την
0: για
2: εθνική. Δεν θα προλάβουμε.
1: Ο Ολυμπιακός έκανε εκπληκτική νίκη. Δεν θα περάσουν πολύ από το Κάουνα στην Ευρωλίγα.
2: Αλλά καταπληκτική ατμόσφαιρα καταρχήν, ναι. Απίστευτη.
1: Ναι, ναι. Και γεμάτο γήπεδο. Πάνω από 10.000 κόσμο. 93-91. Ουσιαστικά. Στα τελευταία δευτερόλεπτα ο Ολυμπιακός φράγησε αυτή τη νίκη και βεβαίως εντάξει είχε παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός είναι σε άλλο επίπεδο. Ήταν και ο Σακίλ Ονίλ στο γήπεδο και παρακολούθησε αυτό το παιχνίδι.
0: Και το γλέντισε πολύ κιόλας.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Και είπε κιόλας λοιπόν, ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πιο δυνατό από το αμερικανικό. Από το NBA δηλαδή.
1: Ναι, στην Ευρωλίγκα πραγματικά υπάρχει. Υπάρχει η ποιότητα κάποιων ομάδων οι οποίες είναι εντυπωσιακές.
2: Σήμερα άλλες δύο ομάδες αγωνίζονται, έτσι.
0: Σήμερα η πρεμιέρα για τον ΠΑΟΚ και το δεύτερο μάτς για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τον Παναθηναϊκό, ναι. Πρώτα να πούμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει, κάνει πρεμιέρα και αυτό στο γήπεδο του με τη Μανρέσα και περιμένει πολύ κόσμο μετά τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις.
0: Sold out μαθαίνουμε, sold out τα εισιτήρια.
1: Ναι. Ακριβώς, το γήπεδο θα είναι γεμάτο και είναι φυσικό και επόμενο αυτό. Μετά τις εμφανίσεις του τόσο στο Super Cup, στο τουρνουά, όσο και στο Παύλος Γιαννακόπουλος, στο τουρνουά που έγινε στην Αθήνα. Στην Αθήνα δηλαδή ο ΠΑΟΚ έδειξε τα διαπιστευτήριά του και νομίζω ότι σήμερα με την Μανρέσα θα είναι μια καλή ευκαιρία να ικανοποιήσει και τον κόσμο του για πρώτη φορά μπροστά σε επίσημο παιχνίδι, σε ένα γήπεδο που όπως είπατε θα είναι και
0: μια από τις καλές ισπανικές ομάδες η Μανρέσα. Και πάμε και στον Παναθηναϊκό.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Βιλερμπάν. Δύο παιχνίδια εκτός ο Ολυμπιακός, είναι διαβολοβδομάδα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τρίτη, Πέμπτη ο Ολυμπιακός, Τετάρτη, Παρασκευή ο Παναθηναϊκός. Σήμερα παίζει με τη Βιλερμπάν στις 9 και 4 και τα δύο παιχνίδια εντός έδρας ο Παναθηναϊκός και τα δύο εκτός ο Ολυμπιακός. Και για τον Παναθηναϊκό μονόδρομος φυσικά η νίκη παρά τις απουσίες τις οποίες έχει και στις οποίες δεν στάθηκε ο Μπράντοβιτς. Οι απουσίες είναι απουσίες. Έχουμε παίκτες με τους οποίους μπορούμε να κερδίσουμε τη γαλλική ομάδα. Και αυτά όσον αφορά το μπάσκετ.
2: Και πάμε τώρα για την εμφάνιση της εθνικής ομάδας στην Θεσσαλονίκη και στην Τούμπα αύριο. Μάλιστα νομίζω ότι είναι και το πρώτο παιχνίδι του Καρέτσα που ξέρουμε πόσο αγαπάει τον ΠΑΟΚ εξαιτίας του πατέρα του, που θα παίξει εδώ και πιστεύει και ο Τζόλης στην Τούμπα.
0: Και μάλιστα η εθνική ομάδα έτσι με τους πιτσιρικάδες της, από ό,τι είδα κατέλησε στο Μακεδονία Παλάς, βόλτα στην παραλία και ευκαιρία για πολλούς Θεσσαλονικιούς που κάναν τη βόλτα τους να συναντηθούν και να μιλήσουν.
1: Οι περισσότεροι παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό έτσι και έφυγαν, από τον ΠΑΟΚ έφυγαν, τα ταλέντα όλα αυτά τα οποία έβγαλε ο ΠΑΟΚ και τα οποία έδωσε σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Και εγώ θα λέω καλά έκανε, εφόσον αυτά τα παιδιά καταφέρουν και κάνουν μεγάλη καριέρα και ποιος ξέρει κάποτε μπορεί να επιστρέψουν και πάλι στην Τούμπα για να αγωνιστούν και όχι μόνο με την εθνική ομάδα. Πραγματικά θα είναι αύριο πολύ ωραίες στιγμές και ελπίζουμε να συνοδευτούν και με ένα θετικό αποτέλεσμα. 10 παρατέταρτο το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας, sold out και εκεί.
2: Οι Ολλανδοί έρχονται με κάποιες απουσίες από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω, Θοδωρή.
1: Εντάξει, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει τον τρόπο να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όποια προβλήματα υπάρχουν και νομίζω ότι η εθνική μας έχει παίκτες. Άλλωστε είδαμε και στο τελευταίο παιχνίδι με τον Κουρμπέλη, ο οποίος έπαιξε για πολύ λίγο και παρά τις κριτικές τις οποίες είχε δεχτεί, να μπαίνει στο τέλος και με δικό του γκολ να καταφέρνει η εθνική μας να πάρει την νίκη. Όταν μιλάμε για εθνική ομάδα, μιλάμε για παίκτες οι οποίοι πραγματικά μπορούν
0: μάλιστα
1: να κάνουν τη διαφορά.
0: Και με τι κλείνουμε, Θοδωρή?
1: Να πούμε ότι είχαμε δύο παιχνίδια χθες, Ισπανία, Κροατία 4-1 και Τσεχία, Αγγλία 0-2 για τον όμιλο, για τον τρίτο όμιλο
0: του Nations League.
1: Του Nations League ακριβώς. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι η Ισπανία έχει 6 βαθμούς, η Αγγλία και η Κροατία από 3 και η Τσεχία 0. Έχουμε και σήμερα παιχνίδι, αλλά και αύριο, όπως είπαμε, μάλιστα, που παίζει η εθνική μας ομάδα και την Κυριακή, βεβαίως, να μην το ξεχνάμε, πάλι στο γήπεδο της Τούμπας.
2: Έχονται οι Γερμανοί.

0: άνοιξαν άρχονται. Σαν την ελληνική ταινία. Εντάξει. Θοδωρή μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλή σου μέρα, τα λέμε αύριο. Με Coldplay σας αποχαιρετούμε εμείς, ο Μπάμπης και ο Νίκος.
0: 6 ώρα το πρωί, μην μας αφήσετε μόνους στο αυριανό ραντεβού.
1: Τέλος πάντων, να λείψουν λίγοι, αλλά μέχρι τις 7 να είστε όλοι εκεί.
0: Καινούργοι.
1: Άντε, γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας, στο ύψος της Ιντεραμέρικαν, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, ωστόσο στο σημείο έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα. Σήμερα ανακοινώνει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, στο βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10-15 λεπτών το λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα διελιστήρια. Η συνολική μείωση στην Αγγλία μπορεί έτσι να φτάσει στα 15-20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί η έκπτωση των 10 λεπτών από τα διελιστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές καυσίμων. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργενσεν εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο ως το 2034. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα ελέγχων στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής. Μείωση κατά 91% καταγράφεται στις διαδικτυακές διαφημίσεις ιατρικών πράξεων μόλις 10 μέρες μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας MedWatch. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, έχουν εντοπιστεί 468 περιπτώσεις ανθρώπων που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις χωρίς να είναι γιατροί, 231 περιπτώσεις που αφορούν θεραπείες με βλαστοκύτταρα και περισσότερες από 900 αναρτήσεις για ενέσιμες θεραπείες και αγωγές αδυνατίσματος. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγεί το πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη 3 μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Στάση εργασία σήμερα στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Την κινητοποίηση έχει προκηρύξει το Σωματείο Εργαζομένων, αντιδρώντας την απόλυση εργαζόμενου και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Τελευταία ημέρα σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου πριν η ΑΔΕ τα κλειδώσει για να υπολογίσει τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές στο τέλος Νοεμβρίου. Την περασμένη Παρασκευή έγινε η πίστοση 2 ενοικίων για μισθώματα του 2024 σε 17.074 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρονα Καβάλας κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο ερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πέρα από τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού του, οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στην καταλληλότητα της αθλητικής εγκατάστασης όπου διεξαγόταν ο αγώνας. Σε συνεργασία με την εισαγγελία Καβάλας, οι αστυνομικοί του τμήματος Θάσου εξετάζουν αν στο γήπεδο τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και αν η εγκατάσταση διέθετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διεξαγωγή αγώνων. Στο διεθνή χώρο, αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν τουλάχιστον 7 στο Κίεβο και την περιφέρειά του τις πρώτες πρωινές ώρες. Μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής στις πρωινές ώρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 11 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 9.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση «Ιστορία, η φυσική χημεία». Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο μεν
6: και η δε.
5: Ο μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου. Τον φάγαμε και το Σεπτέμβριο πλάκα-πλάκα. Έτσι φτάσαμε και στο τέλος του μήνα. Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Και όπως λέει το σποτάκι, το σήμα του σταθμού, της εκπομπής, ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί και τα γιατί όχι. Ψάχνουμε και τον Χρήστο τον Τζαλικίδη σήμερα, δεν ήρθε. Φήμες λένε ότι ακόμη πανηγυρίζει. Κάπου θα τον εντοπίσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Οπότε μαζί θα πορευτούμε για τις επόμενες 2 ώρες. Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επιλέγει τα τραγούδια. Πριν πούμε οτιδήποτε, να αναφέρουμε μόνο ότι έχουμε σήμερα 4 ώρες στάση εργασίας από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα από τους εργαζόμενους στο Μετρό Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Τώρα, αν αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές, θα επηρεαστούν τα δρομολόγια. Προφανώς θα εξαρτηθεί από τη συμμετοχή των εργαζομένων. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε ένα χρόνο τώρα το μετρό κοντά, δεν έτυχε να έχουμε και κάποια αντίστοιχη κινητοποίηση για να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα το δούμε στην πορεία και θα σας ενημερώνουμε βεβαίως. Πάντως, αν προγραμματίζετε, έχετε κάποιο επίγον δρομολόγιο να κάνετε, κάποια μετακίνηση και θέλετε να φτάσετε με βεβαιότητα, ίσως να σκεφτείτε και κάποια εναλλακτική λύση. Σήμερα κατά τα άλλα αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ανακούφισης των πολιτών από την ακρίβεια στα καύσιμα. Τα βλέμματα στρέφονται συνεπώς στο Υπουργικό Συμβούλιο. Συνεδριάζεται στις 11 στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Εκεί αναμένεται να γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις, παρότι δεν είναι στην επίσημη ατζέντα. Αυτό που θεωρείται δεδομένο είναι η παράταση της επιδότησης του ντίζελ στην Αγγλία. Κάτι που έχει προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός, ενώ στο οικονομικό επιτελείο επικρατεί αισιοδοξία πως το διαθέσιμο κονδύλι θα είναι υψηλότερο από ό,τι ανέμεναν αρχικά. Μέχρι και χθες πάντως δεν διαβάσαμε, δεν είδαμε ένα παραθυράκι για παρέμβαση στη βενζίνη, και αυτό είναι σε συνέχεια της σχετικής δήλωσης που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου. Στην πολιτική επικαιρότητα, με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, παραπέμπονται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλοι 4, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και 3 ακόμη μη πολιτικά πρόσωπα. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης και θα συζητήσουμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στην ενότητα με την πολιτική επικαιρότητα θα έχουμε επικοινωνία και με τον Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για να έχουμε μια πρώτη αντίδραση σε αυτή την εξέλιξη. Και πριν περάσουμε σε άλλα θέματα, επειδή είναι πολύ σοβαρό, αναφερθήκαμε και χθες σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μια εκπαιδευτικό διευθύντρια νηπιαγωγείου σαν Ολιώσια να φωνάζει σε νήπια σε έξαλλη κατάσταση. Υπάρχει και άλλη πλευρά του νομίσματος, μάλλον συνέχεια, δηλαδή ακολούθησε και άλλο βίντεο και μήνυση που υπέβαλε η ίδια για ξυλοδαρμό από έναν γονιό, ο οποίος ειδοποιήθηκε και έτρεξε στο σχολείο. Η υπόθεση εξελίχθηκε σε σοβαρό περιστατικό σωματικής βίας μέσα σε σχολική μονάδα μπροστά σε μικρά παιδιά. Βρίσκεται πλέον ταυτόχρονα στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, της δικαιοσύνης και της εκπαιδευτικής διοίκησης. Εννοείται πως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διδάσκουν τον σεβασμό στους μαθητές όλων των ηλικιών, αλλά πρωτίστως αυτό το κάνουν οι γονείς στα σπίτια.

0: Ναι, δεν είπαμε νωρίτερα για την κίνηση. Καταρχάς είχαμε ένα πρόβλημα, μία καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στο δρόμο Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, στο σημείο, στο ύψος της Συντερσαλόνικα, στην είσοδο προς την πόλη, προς τη Θεσσαλονίκη. 4 αυτοκίνητα μόνο υλικές ζημιές, αλλά προκλήθηκαν κάποια προβλήματα νωρίτερα, κάποιες καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, μόνο στην περιφερειακή έχουμε αυτή την ώρα έτσι λίγο αυξημένη κίνηση στο ύψος του εργοταξίου του Flyover, και αυτό στο μέτωπο από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από την Τούμπα μέχρι και τη Μαλακοπή περίπου, μετά ανοίγει ο δρόμος. Και τα γνωστά στο κέντρο, δηλαδή και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στην πλατεία Βαρθαρίου, Κωνσταντίνου Καραμαλή τμηματικά, Τσιμισκή λίγο αυξημένη, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Να πούμε μόνο για τους οδηγούς ότι θα έχουμε εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών, της εκτελεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι και κόπης πρασίνου στα ερίσματα του δρόμου από τον κόμβο της Μαρίνου Αντίπα μέχρι το 17ο χιλιόμετρο, ανάμεσα στις αερογέφυρες Φαρμακέικα και Νέου Ρησίου. Και από τις 10 θα έχουμε και εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος. Και αυτό το γνωρίζετε, γιατί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενημερωθήκαμε εγκαίρως οι δημοσιογράφοι, και να ενημερώσουμε και εσάς, έτσι με τη σειρά μας τους πολίτες. Αυτό δεν είναι κάτι νέο, γίνεται χρόνια τώρα. Με εξαίρεση περιπτώσεις όπως η εργασία στα Μάλγαρα, για τις οποίες πρώτα συναντήσαμε το πρόβλημα και ύστερα ενημερωθήκαμε. Και θα συζητήσουμε τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μαζί μας ο κύριος Πάρης Μπίλιας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Τώρα, η ταλαιπωρία είναι τεράστια εδώ και μέρες στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθιονών, λόγω των έργων ασφαλτόστρωσης και στις δύο κατευθύνσεις. Δηλαδή, είχαμε εγκλωβισμό οδηγών επί ώρες στην Παθέ. Από τις λωρίδες κυκλοφορίας ήταν διαθέσιμη μόνο η μία, και από τις δύο πλευρές, από τα δύο ρεύματα. Εσείς είχατε έναν τρόπο διαφορετικό στην περιφέρεια, αντιμετωπίσατε αυτά τα θέματα. Αν και στην αρχή, όταν ξεκίνησαν τα εργοστάσια του Flyover, είχαμε κάποια ζητήματα, αλλά το προσεγγίσατε διαφορετικά. Είτε με, για παράδειγμα, με νυχτερινές εργασίες, όλες 7 μέρες την εβδομάδα. Προφανώς υπάρχει και άλλος τρόπος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Να πούμε ότι αρχικά ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες να γίνουν. Η Εγνατία Οδός ήταν μια οδός η οποία κατασκευάστηκε, ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τη δεκαετία του 90, τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 2007-2008 που ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Από εκεί και πέρα λίγες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος είχαν γίνει, και κυρίως από το 12 και ύστερα είχαν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, γιατί πρόκειτο να παραχωρηθεί σε κάποιον ιδιώτη, οπότε δεν μπορούσε η Εγνατία Οδός να προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για να επιδιορθώσει τα προβλήματα που υπήρχαν στην οδό. Από εκεί και πέρα όμως, το γεγονός ότι η νέα Εγνατία Οδός, ο ιδιώτης που ανέλαβε την συντήρηση, τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, κινείται με γρήγορους ρυθμούς, και αυτό είναι θετικό, γιατί ειδικά κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση του οδοστρώματος ήταν επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια των μετακινούμενων, αλλά δεν έχει μέχρι τώρα ενημερώσει κανέναν από τους αρμόδιους φορείς πότε ξεκινούν οι εργασίες, πότε πρόκειται να τελειώσουν, ποιες ώρες θα γίνονται οι εργασίες, και βέβαια υπάρχει και μια ένσταση, γιατί αποκλείει δύο λωρίδες κάθε φορά που κάνει ασφαλτόστρωση προκειμένου να εργαστούν τα συνεργεία του. Αυτό δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες, όπως αντιλαμβάνεστε, το είπατε και εσείς προηγουμένως, μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις, εκνευρισμός στους οδηγούς, και κυρίως δεν μπορούν να προγραμματίσουν για να πάνε στις υποχρεώσεις που έχουν. Γι' αυτό και πρόσφατα, πριν από δύο μέρες, επικοινώνησα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο, τον ενημέρωσα για την κατάσταση που επικρατεί στην είσοδο της πόλης, και ζήτησα να παρέμβει προκειμένου να παρέχει η εταιρεία την απαραίτητη ενημέρωση, και βέβαια να κάνει και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν και άλλες λύσεις. Αρκεί να μας ενημερώσουν για ποιο χρονικό διάστημα θα συνεχίσουν να γίνονται αυτές οι εργασίες, γιατί θα μπορούσε ίσως να γίνουν και κάποιες από αυτές που αναμένεται να ταλαιπωρήσουν τους οδηγούς και βραδινές ώρες. Εμείς είναι κάτι που, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της συνομιλίας μας, το κάναμε στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με αρκετές αντιδράσεις στην αρχή όταν ξεκινήσαμε από πλευράς κυρίως των εργολάβων οι οποίοι θέλανε και είχαν μάθει να εργάζονται πρωινές ώρες, αλλά και τον υπηρεσιακό παραγόντα. Παρ' όλα αυτά πιστεύτηκε με επιτυχία το εγχείρημα και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πλέον γίνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον από τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας.
0: Ναι, ξέρετε,
1: όταν
0: είναι...
1: αυτό κρίνεται σκόπιμο.
0: Κάποιες εργασίες μπορεί να μην, μπορούμε να τις αποφύγουμε, γιατί κάποιες εργασίες είναι απαραίτητες, αλλά η ταλαιπωρία μπορεί να αποφευχθεί όταν γνωρίζει ο οδηγός που θέλει να περάσει από ένα σημείο, να αλλάξει κάπως το δρομολόγιο του όταν έχει έτσι κάποια ανάγκη να πάει κάπου πιο γρήγορα. Δηλαδή υπήρχε ένα ζήτημα επιχειρησιακό και το άλλο ήταν το θέμα της επικοινωνίας. Έτσι. Δύο ζητήματα μάλλον προέκυψαν με αυτές τις εργασίες στα Μάλγαρα. Σήμερα, για να είμαστε ειλικρινείς, από ό,τι βλέπουμε, η εικόνα που έχουμε από το δορυφόρο είναι ότι δεν υπάρχουν ζητήματα. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχουν αποσυρθεί και τα συνεργεία από εκεί, αν έχετε εσείς κάποια ενημέρωση.
1: Όχι, δεν έχω καμία ενημέρωση και αυτό είναι το... είναι ένα ζήτημα, δηλαδή δεν είναι κάτι κρυφό, οι εργασίες γίνονται, οπότε καλύτερα να ενημερώνεται ο πολίτης για να προγραμματίζει τις δουλειές του. Μπορεί να αποφύγει και την εθνική οδό αν τον διευκολύνει αυτή η...
0: Εσείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχετε κάποια περιθώρια πίεσης απέναντι σε έναν ιδιότυπο παραχωρησιούχο όταν πλήττεται η καθημερινότητα των πολιτών?
1: Είναι γεγονός ότι είναι μειωμένες οι δυνατότητες πίεσης. Το πρώτο που έκρινα σκόπιμο να κάνω είναι να ενημερώσω τον αρμόδιο υφυπουργό. Γιατί το Υπουργείο Υποδομών είναι ο φορέας ο οποίος επιβλέπει την διαδικασία της συντήρησης, της λειτουργίας, της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Αυτός είναι ο υποπτεύων φορέας, το Υπουργείο Υποδομών. Και μπορεί να ασκήσει ίσως μεγαλύτερη πίεση προς τον ιδιώτη πάροχο της Εγνατίας.
0: Κύριε Μπίλη,
1: από
0: ευχαριστούμε.
1: Από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε μόνο παρεμβάσεις μέσω του τύπου ή μέσω κάποιου γραπτού υπομνήματος, όπου να ενημερώνουμε για την ταλαιπωρία και να ζητούμε να ληφθούν μέτρα για να μειωθεί αυτή η ταλαιπωρία των οδηγών.
0: Ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Πάρης Μπίλιας, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας.

0: Και από τους δρόμους θα πάμε στις πλατείες, σε μία συγκεκριμένα, στην πλατεία Αριστοτέλους, γιατί μπορεί να έχουμε και εξελίξεις σήμερα σε ό,τι αφορά το θέμα της ανάπλασης της πλατείας Αριστοτέλους. Το ρεπορτάζ έχει συνάδελφο Σοφία Πακαλίδου που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα. Θυμίζουμε ότι υπήρχε προσφυγή σε ό,τι αφορά στο έργο της ανάπλασης πλατείας Αριστοτέλου, από το δεύτερο και τον τρίτο που είχαν καταθέσει προσφορά σε ό,τι αφορά σε αυτόν τον διαγωνισμό. Αυτό έγινε μέσα στο καλοκαίρι, εκδικάστηκε η υπόθεση από την ενιαία αρχή, η οποία είναι δημοσίων συμβάσεων, που έλεγε τις δημοσίες συμβάσεις, η οποία έκανε δεκτές κάποιες από τις εστάσεις εκείνων που είχαν προσφύγει, και έτσι σήμερα λοιπόν στη συνεδρίασή της η αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πρέπει να ανακαλέσει την απόφαση σχετικά με την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου που είχε συμβεί σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο έργο. Το θέμα λοιπόν θα συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία καλείται να επικυρώσει το πρακτικό της αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με τις αποφάσεις της EADC, αυτή είναι η Επιτροπή Ελέγχου Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο στάδιο και να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, όπως μας ανέφερε ο αντιδήμαρχος, ο κύριος πρόδρομος Νικηφορίδης, αντιδήμαρχος τεχνικών έργων περιβάλλοντος και βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου Θεσσαλονίκη, σε όλα αυτά τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν προκειμένου να καλυφθούν αυτά τα οποία εντόπισε η Επιτροπή που εξετάζει τις προσφυγές ως σημεία που θα έπρεπε να επανεξεταστούν σχετικά πάντα με τον διαγωνισμό για την ανάπλαση της πλατείας Αριστοτέλους. Να πούμε ότι είχαν προσφύγει η δεύτερη και η τρίτη εταιρεία, όπως είπαμε, δεν υιοθετήθηκαν το σύνολο των ενστάσεων και των ισχυρισμών που είχαν οι ίδιοι αναφέρει, οπότε απαιτείται υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών και είναι αξιολόγησή τους από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, γεγονός που σημαίνει ότι τουλάχιστον το επόμενο 20ήμερο, όσο είναι αυτό το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι όλα αυτά τα δικαιολογητικά, δεν μπορούμε να έχουμε νέα. Μετά από αυτό λοιπόν, και εφόσον προσκομιστούν, θα συνεδριάσει προκειμένου να αναφέρει ποιος θα είναι ο επόμενος ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου, ή αν θα είναι ο ίδιος ή αν θα είναι κάποιος από εκείνους που είχαν προσφύγει.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα, Σοφία, γιατί επειδή είναι και πολλά τα λεφτά, δηλαδή, έτσι. Είναι τεράστιο.
1: Είναι ένα έργο τεράστιο.
0: Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρξουν και άλλες προσφυγές.
1: Εμβληματικό, δεν νομίζω κάποιος που να μην γνωρίζει τη Θεσσαλονίκη, από την πλατεία Αριστοτέλους. Είναι μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις που έχουν σχεδιαστεί τα τελευταία χρόνια για την πόλη. Ο προϋπολογισμός μάλιστα για το πρόγραμμα ανέρχεται σε περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ, ενώ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα κεντρική, από την περιφέρεια δηλαδή κεντρικής Μακεδονίας 21-27, με σε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
0: Οπότε αυτό το θέμα με τις ενστάσεις και τις προσφυγές μπορεί να κρατήσει καιρό.
1: Κοίταξε τώρα τι συμβαίνει. Μπορεί να προκηρυχθεί. Να αποφασιστεί ο νέος ανάδοχος του έργου. Το θέμα είναι όμως η Επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης να εργαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να κλείσει τα παράθυρα νέων προσφυγών. Κανένας δεν μπορεί να διαβεβαιώσει αν κάποιοι από αυτούς που θα χάσουν αυτή την ανάθεση δεν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εκεί είναι το βασικό ζήτημα, και από εκεί και πέρα πάμε για πολύ μεγάλη παράταση της όλης διαδικασίας. Είναι κομβικός λοιπόν ο ρόλος της Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης προκειμένου να υιοθετήσει ό,τι βράθηκε, ας το πούμε μέσα εισαγωγικά, στραβό στην προηγούμενη ανάθεση και να κόψει τους δρόμους για νέα προσφυγή. Έχουν κάθε δικαίωμα να προχωρήσουν. Σε αυτό συζητήσαμε και με τον κύριο Νικηφορίδη, το ενδεχόμενο δεν το αποκλεί, εφόσον προβλέπεται από τη διαδικασία, όχι γιατί θα γίνει σίγουρα. Να πούμε, Μαρία, ότι μιλάμε για μια παρέμβαση που αφορά σε μια έκταση περίπου 32.500 τετραγωνικών μέτρων από τη Λεωφόρο Νίκης μέχρι και την Εγνατία Οδό. Περιλαμβάνει την πλατεία Αριστοτέλους, τον άξονα της δηλαδή, τον κεντρικό, την πλατεία Εγνατίας και τμήματα της παραλιακής ζώνης. Να θυμίσουμε λοιπόν τι ήταν αυτό το έργο, το οποίο πέρασε σε αυτή τη φάση. Προβλέπει τη συνολική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου με νέες δαπεδοστρώσεις, χρειαζόμενες, είναι η αλήθεια, γιατί έρχεται και τις λακκουβίτσες, εκδεδαμένες φυτεύσεις, σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, υδάτινα στοιχεία, σκιέστρα, μία άλλη όψη με φυσικά διατήρηση του γνωστού αρχιτεκτονικού πλαισίου, που είναι αυτό που σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζει την πλατεία Αριστοτέλους. Παράλληλα, να πούμε ότι με αυτό το έργο θα πραγματοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις στα δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης, καθώς βέβαια και η αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας της περιοχής. Όταν όλα αυτά ξεκινήσουν, θα εξελιχθεί σε 4 διαδοχικές φάσεις, που θα ξεκινήσει από τη λεωφόρο Νίκης και θα ανεβαίνει προς τα πάνω, ενώ η συνολική διάρκεια υλοποίησης, όταν ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, εκτιμάται σε 32 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
0: Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Εμείς θα περάσουμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται και με την κλινική που έχει σφραγιστεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Καραμπόλα 4 οχημάτων νωρίτερα σήμερα στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περαίας στο ύψος της Ιντεραμέρικαν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Ομαλοποιήθηκε η κατάσταση με το μποτιλιάρισμα που είχε προκληθεί. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο οι ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών, μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα 3 μη πολιτικά πρόσωπα για παράβαση καθήκοντος. Συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα με τις καταθέσεις γονέων και συγγενών θυμάτων. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, της οποίας ανακλήθηκε η άδεια, καθώς λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Στάση εργασίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων για την απόλυση συναδέλφου τους. 3 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί και τουλάχιστον 7 τραυματίες στο Κίεβο και την περιφέρειά του από αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο Νέρ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη. Τώρα υπάρχει μια λερναία ύδρα στο χώρο της υγείας και διαπιστώνεται μετά από αυτό που συνέβη με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μέρα με την ημέρα. Είχαμε και το σφράγισμα της κλινικής στη Θεσσαλονίκη και μετά από αυτή την απόφαση για την σφράγιση της κλινικής και τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για το μεγάλο μπλέξιμο, όπως είπε, με τους περίπου 300 νοσηλευόμενους που μεταφέρονται οι ογκολογικοί ασθενείς, είναι ένα ερώτημα. Και θα το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Γιάννη Σαριδάκη, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Τράκης. Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Εσείς έχετε κάποια ενημέρωση σχετική, δηλαδή αν υπάρχουν κάποιοι ογκολογικοί ασθενείς, πού θα πάνε και υπάρχει κίνδυνος να διακοπούν ή να καθυστερήσουν οι χημειοθεραπείες τους?
6: Μιλάμε για τη συγκεκριμένη κλινική.
4: Ακριβώς, ναι.
6: Ναι, από ό,τι ξέρουμε εκεί πέρα δεν υπάρχει επίσημο ιατρείο, επίσημη κλινική ογκολογική ώστε να κάνουν τις χημειοθεραπείες. Τώρα, με ποιο τρόπο γινόντουσαν και με ποιανού ευθύνη, είναι θέμα των ελεκτικών αρχών. Τώρα, όσον αφορά τους... γιατί εμείς ξέρουμε ότι ήταν γυροκομείο και φιλοξενούσε, ας πούμε, ιδιαίτερες περιπτώσεις υπερηλίκων. Τώρα, το πώς θα μεταφερθούν εκεί δείχνει και μια γενικότερη έλλειψη δομών ως προς το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας, της παραγωγητικής αγωγής και των ξενώνων για τέτοιες περιπτώσεις. Και από τη στιγμή που μέσα σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, αυτής της κλινικής που υπήρχε, κολλήσαν και αυτή την ογκολογική κλινική εντός εισαγωγικών, τι να πούμε άλλο. Δηλαδή, ο πολίτης σε ένα σύγχρονο κράτος εμπιστεύεται την πολιτεία να προβαίνει σε ελέγχους, είτε στον χώρο της υγείας, είτε στον χώρο της εστίασης, είτε στον χώρο του τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε, είτε στον χώρο της βιομηχανίας, ας πούμε, π.χ. η Ιολάντα. Καταλαβαίνετε, όταν μια πολιτεία δεν λειτουργεί με τους ελεκτικούς μηχανισμούς στον οποιοδήποτε τομέα, από εκεί και πέρα εμείς τι να πούμε. Φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, που δυστυχώς χάνει την εμπιστοσύνη του πολίτης στις κρατικές αρχές, στην πολιτεία και εν γέννη και στη θυμή για τη διακυβέρνηση όλες τις χώρες, τις πολιτείες.
4: Το βασικό που εξετάζουμε τώρα είναι το θέμα της ασφάλειας των ασθενών, των ογκολογικών ασθενών. Εσείς είχατε κάποιες, ίσως και ανεπίσημες καταγγελίες ή παράπονα στο Σύλλογο για τη συγκεκριμένη κλινική?
6: Για τη συγκεκριμένη κλινική δεν είχαμε επώνυμη καταγγελία να πει, ας πούμε, για τον κύριο Τάδε, κυρία Τάδε, συνέβη αυτό και αυτό και αυτό. Από εκεί και πέρα, όσοι μας παίρνουν τηλέφωνο στο Σύλλογο, τους λέμε να κάνουν επώνυμες καταγγελίες. Γιατί ανώνυμα, εντάξει, πολλά ακούγονται, δεν μπορεί να πάρει κάποιος ευθύνη για τρίτον, ότι, ξέρω εγώ, ας μπει ο Σύλλογος μπροστά. Δηλαδή, πώς να μπει, χωρίς στοιχεία, χωρίς οτιδήποτε άλλο. Σας λέω, επίσημη καταγγελία για τη συγκεκριμένη κλινική δεν υπήρχε.
4: Καταρχάς, να διευκρινίσουμε κάτι. Χημειοθεραπείες σε ιδιωτικές κλινικές μπορούν να γίνουν, αρκεί να υπάρχουν προδιαγραφές. Να υπάρχει, για παράδειγμα, μια μονάδα εντατικής θεραπείας.
6: Ναι, από την νομοθεσία λέει γίνεται στα νοσοκομεία, στα ογκολογικά νοσοκομεία, στις ιδιωτικές κλινικές που είναι ογκολογικές, που έχουν τις πιστοποιήσεις από το κράτος, από την περιφέρεια, από το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχουν τα κέντρα ημερήσιας νοσηλείας, όπως είναι το Νίκος Κούρκουλος, που και αυτό είναι πιστοποιημένο, και οι μονάδες ημερήσιας νοσηλείας που είναι μικρότερες, είναι πιστοποιημένες και είναι του ιδιωτικού τομέα. Αυτοί οι τρεις-τέσσερις περιπτώσεις είναι. Τώρα, αν γίνονται χημειοθεραπείες σε ιδιωτικά ιατρία με ευθύνη των γιατρών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αν γίνεται, αυτό τώρα τι να σας πω, πώς ανέχονται οι ασθενείς ή πώς ρισκάρουν οι γιατροί ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορώ να το...
4: Ξέρετε όμως τι γίνεται. Η συγκεκριμένη κλινική λειτουργούσε λίγα μέτρα από το Θεαγένειο, δίπλα από αστυνομικό τμήμα. Νομίζω στην Παπαναστασίου δεν έχει αστυνομικό τμήμα, κάτι. Ναι. Δηλαδή κάτω από τη μύτη των αρχών. Και λειτουργούσε παράνομα όλα αυτά τα χρόνια σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη, χωρίς να γίνει αντιληπτό από τις αρμόδιες αρχές. Εσείς πού εντοπίζετε αυτό το θεσμικό κενό?
6: Μα το ανέφερα στην αρχή, ότι ο πολίτης εμπιστεύεται το κράτος να προβαίνει στους ανάλογους ελέγχους στον κάθε τομέα της ζωής μας. Δηλαδή, από εκεί και πέρα, άμα το ίδιο το κράτος δεν προβαίνει στους προβλεπόμενους ελέγχους, δηλαδή και εμείς ως σύλλογο που είμαστε, κάθε χρόνο πρέπει να υποβάλουμε στη Διεύθυνση Υγείας, στο τμήμα πρόνοιας, το ΔΣ, τους οικονομικούς απολογισμούς, όλα αυτά. Τώρα, αν στην προκειμένη περίπτωση, αυτή λέμε και για την οποιαδήποτε επιχείρηση που πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνει τις αρχές, Δεν έκανε αυτή τη διαδικασία και οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν πιέζανε να πούνε πέρασε ένας νόμος, φέρε τα χαρτιά, φέρε την νομιμοποίηση, φέρε τα πιστοποιητικά, οτιδήποτε άλλο. Από εκεί και πέρα αυτό βαραίνει άλλους και άλλοι έχουν τις ευθύνες. Mm-hmm. Είναι απλό, δεν μπορώ να πω.
4: Η μία διάσταση του ζητήματος είναι αυτή, σε ό,τι αφορά τους ογκολογικούς ασθενείς, και μια άλλη έχει να κάνει με το πώς κάποιοι εκμεταλλεύονται τον πόνο, την αγωνία, αν θέλετε, των καρκινοπαθών για παράνομο πλουτισμό.
6: Ναι, όμως όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της υγείας και της υποχρηματοδότησης υποστελέχωσης. Όταν τα τελευταία 20-30 χρόνια η υγεία, ας πούμε, υποβαθμίζεται και υποχρηματοδοτείται, το αποτέλεσμα είναι αυτό. Γι' αυτό αντίστοιχα υπάρχουν τόσα πολλά ιδιωτικά ογκολογικά κέντρα. Ο κόσμος όντως πηγαίνει στα δημόσια νοσοκομεία και εμείς λέμε να πηγαίνει στα δημόσια νοσοκομεία να ακολουθεί την όλη διαδικασία. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει αυτή η καθυστέρηση έστω στα ραντεβού, στα χειρουργεία, και άλλος έχει την οικονομική δυνατότητα, στρέφεται και στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς σαν σύλλογος λέμε ο κόσμος να πηγαίνει στα δημόσια νοσοκομεία και να ακολουθεί τη συνήθεια διαδικασία. Mm-hmm.
4: Εσείς έχετε σκοπό να κινηθείτε τώρα περαιτέρω, μετά και από αυτή την εξέλιξη, να ζητήσετε να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους ογκολογικούς ασθενείς και το που κάνουν τις θεραπείες τους?
6: Ναι, Κοιτάξτε, εμείς σαν σύλλογος όλα αυτά τα ζητήματα τα θέτουμε επανειλημμένα στην πολιτεία και για τα θέματα του προσωπικού και για τα θέματα της απρόσκοπτης παροχής όλων των φαρμάκων, αναλωσίμων κτλ, τη λειτουργία των ακτινοδιαγνωστικών, την τήρηση των πρωτοκόλων, την επάρκεια του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, στο να γίνουν περιφερειακές ογκολογικές μονάδες, στο να ξεκινήσει επιτέλους το νέο ογκολογικό νοσοκομείο στο στρατόπεδο Καρατάσκου. Γιατί όταν ο ίδιος υπουργός πριν 2,5-3 χρόνια πήγε στα εγγένεια ενός ιδιωτικού ογκολογικού κέντρου και το δημόσιο νοσοκομείο εξαγγέλθηκε, ξαναεξαγγέλλεται και ξαναεξαγγέλλεται και δεν προχωράει, όταν τη στιγμή αυτή το θεαγένειο όντως από ξενοδοχειακή υποδομή ή από κατάσταση του νοσοκομείου είναι πλέον παροχημένο. Οπωσδήποτε φυσικά είναι το πρωτεύον νοσοκομείο, το ογκολογικό στην πόλη μας, με πολύ καλούς γιατρούς και προσωπικό και όλα αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν επικρατεί όλη αυτή η κατάσταση, εμείς, δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι κάθε χρόνο στέλνουμε 2, 3, 5 επιστολές και μέσω του Συλλόγου και μέσω της Ομοσπονδίας Καρκινοπαθών Ελλάδος, αλλά το Υπουργείο κοφεύει και ούτε καν απαντάει. Δηλαδή, και όποια απάντηση παίρνουμε είναι ύψης αφήξης. Ναι, μεν αλλά και θα δούμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν υπάρχει αυτή η παρελκυστική πολιτική από πλευρά της πολιτείας, θα πω και πέρα τι άλλο να κάνουμε. Και είναι και τα οικονομικά που ταλανίζουν τους ογκολογικούς ασθενείς, τους ανάπηρους και όλα αυτά, με τα χαμηλά επιδόματα, τις χαμηλές αναπηρικές συντάξεις. Έχουμε κάνει επανειλημμένες προτάσεις, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Και επ' αυτού, αυτή τη στιγμή το επίδομα βαριάς αναπηρίας που είναι 338 ευρώ θα γίνει 347 ευρώ από μία πρώτη του 27. Δηλαδή τι να πούμε πλέον, η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας κόσμος που υποφέρει αυτή τη στιγμή, δεν το καταλαβαίνει.
4: Πόσα είναι τα μέλη του συλλόγου σας, οι ογκολογικοί
6: ασθενείς? Ο σύλλογος λειτουργεί 35 χρόνια, ήταν ο πρώτος σύλλογος ογκολογικών ασθενών που έγινε στην Ελλάδα, πίσω από τα προβλήματα που, αν τα κάνουμε μία αναδρομή με το παρελθόν, με το σήμερα, και στην πορεία αυτή του εξυγχρονισμού και της τεχνολογίας, λίγο πολύ ας πούμε υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει εξαγγελθεί το τρίτο εθνικό σχέδιο δράσης κατά του καρκίνου, είχαν εξαγγελθεί άλλα δύο από το 2010, τα οποία μείναν στα χαρτιά. Και ελπίζουμε αυτό να μην μείνει. Mm-hmm. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι πλέον
4: ρωτάω, επειδή βάλατε και το οικονομικό ζήτημα τώρα στη συζήτηση, ναι. Ήθελα να ρωτήσω πώς είναι οι καρκινοπαθείς, αν έχετε μία εκτίμηση.
6: Ναι, κοιτάξτε, ήθελα να ολοκληρώσω με τα 35ετή λειτουργία του Συλλόγου, ότι έχουν γραφτεί γύρω στα 7.500 μέλη, αλλά τα ενεργά είναι γύρω στα 350-400. Γιατί καταλαβαίνετε, αυτά τα μέλη που γράφονται εκείνη τη στιγμή που έχουν την ασθένεια, έρχονται, γράφονται, βρίσκουν ας πούμε αυτό που θέλουν ή μετά γίνονται καλά και σου λέει εντάξει, αποτραβιέμαι, άλλα μέλη από επαρχία. Αλλά ο Σύλλογος έχει συνεχή παρουσία, έχει και η παρουσία του είναι καθημερινή στα νοσοκομεία και στο Θεαγένειο και στο Παπαγεωργίου, Παπανικολάου, 424, με προσφορά καφέ και τσαγιού, ώστε να ερχόμαστε κοντά με τον ασθενή και να του λέμε δεν είσαι μόνος και εμείς το περάσαμε, αντιμετωπίζεται η ασθένεια. Πρέπει να την πολεμήσεις, γιατί το ψυχολογικό είναι το α και το β στον καρκίνο.
4: Σωστά.
6: Και όσον αφορά, σας είπα, τα οικονομικά, όσοι ογκολογικοί ασθενείς έχουν χαμηλά εισοδήματα ή το προπαθαίνουν σε νέα ηλικία κτλ, είναι πολύ δυσμενής η θέση τους ως προς τις οικονομικές απολαβές που δίνει το κράτος, είτε στα επιδόματα είτε στις αναπηρικές συντάξεις.
4: Ευχαριστώ. Κύριε Σαριδάκη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
6: Εμείς ευχαριστούμε και ελπίζουμε κάποτε να αλλάξει αυτό το όλο σκηνικό, ας πούμε, και στο χώρο της υγείας και σε πολλούς άλλους τομείς της χώρας μας, για να δούμε, ας πούμε, μια καλύτερη βελτίωση των συνθηκών και της καλυτέρευσης της ζωής μας. Σας ευχαριστώ.
4: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιάννης Σαριδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης.

0: τώρα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη εισαγωγή για το επόμενο θέμα μας από τον Λένι Κράβιτς και το συγκεκριμένο τραγούδι, έτσι που είναι αυτό που λέμε λίγο ανεβαστικό. Γιατί θα μιλήσουμε για την τρίτη ηλικία. Θα μου πεις τι, επειδή οι ακροατές, ας πούμε, που ακούμε Λένι Κράβιτς, είμαστε μιας ηλικίας και... Όχι, όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό, αλλά στο γεγονός ότι όταν μιλάμε για την τρίτη ηλικία, συνήθως πηγαίνει έτσι το μυαλό μας σε κάτι πολύ χαλαρό, κάτι από το παρελθόν, κάτι... δεν ισχύουν αυτά. Αυτά που ξέρατε να τα ξεχάσετε. Ειδικά στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών υλοποιείται και ένα πρόγραμμα σχετικό και γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα, γιατί αύριο είναι η μέρα της τρίτης ηλικίας και με αφορμή αυτό διοργανώνει ο Δήμος μερίδα με θέμα νους και σώμα εν δράση για μια ενεργή γύρανση. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Υγείας, τρίτης ηλικίας και βοήθειας στο σπίτι και προσχολικής αγωγής, ο κύριος Αριστίδης Γαλανός. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Ουσιαστικά θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα αύριο στην ημερίδα από ό,τι είδα στο πρόγραμμα. Ποιος είναι ο σκοπός?
1: Ναι, να το πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν, στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, εμείς έχουμε εδώ και 20 χρόνια κοινωνική πολιτική μας που έχουμε και ιδίως στα μέλη των ΚΑΠΗ μας. Έχουμε αρκετές δράσεις οι οποίες... ο στόχος μας είναι να ανεβάσουμε και το μέσο, όρο που έχουμε για, για τους ηλικιωμένους. Αυτό που κάνουμε εμείς και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι σε συνεργασία με το ΑΠΙΘΙΤΑ και τον κύριο Μπαμίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Ιατρικού Εργαστηρίου Ιατρικής και Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας και είναι... και είναι η, η νοητική και η σωματική ενδυνάμωση των ηλικιωμένων. Λεπτομέρειες θα δώσω λίγο αργότερα, θα σας δώσω να σας, πω, να σας πει η αναπληρώτρια προϊσταμένη κυρία Καλπάκη. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εμείς γνωστοί μας για την κοινωνική πολιτική και θέλω να πω 2-3 σημεία που έχουμε. Έχουμε 41 γιατρούς, 18 διαφορετικών ειδικοτήτων, σε 8 ιατρία που έχουμε, τα 4 είναι με πλήρη εξοπλισμό και τα άλλα τα 4 είναι πιο μικρά ιατρία που εξυπηρετούν καθημερινά οι ηλικιωμένοι στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών και επίσης το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, το οποίο είναι και αυτό μεγάλο πρόγραμμα με 1.200 ωφελούμενους που καθημερινά μπαίνουμε και ανοίγουμε πόρτες στα σπίτια και είναι γενικότερα η όλη μας συμπεριφορά και φυσικά τα τελευταία 20 χρόνια προσπαθούμε ως το δυνατό να μην λείψει τίποτα στην τρίτη ηλικία, να το πω. Χαριτολογώντας και ο δήμαρχός μας λέει, δεν υπάρχει λέει για μας τρίτη ηλικία, υπάρχει αγόρια και κορίτσια των ΚΑΠΗ μας.
0: Πολύ σωστά. Τώρα, εσείς βλέπετε να συμμετέχουν σε αυτό οι ηλικιωμένοι, δηλαδή πώς είναι αυτοί που ωφελούνται από τα προγράμματά σας?
1: Θα σας δώσει κάποια στοιχεία. Εγώ θα πω μόνο ότι ξεκινήσαμε 130, είναι μια σύμβαση καθαρά από το Ταμείο του Δήμου, δεν υπάρχει καθόλου ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση και το οποίο αυτό το πρόγραμμα σε συνεργασία είναι τριετές πρόγραμμα. Θα σας δώσει και κάποια στοιχεία η προϊσταμένη μας η κυρία Καλπάκη, θα σας πει πόσος κόσμος έχει κάνει και τι έχει γίνει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι καλεσμένοι και εσείς και οι τηλεθεατές σας. Είναι ένα καταπληκτικό πρόγραμμα που το κάνουμε μαζί με την ομάδα του κυρίου Μπαμίδη, το οποίο είναι, θα σας πει λεπτομέρειες και η κυρία Καλπάκη, ότι είναι 6 μήνες, ότι είναι περίπου χωρίζονται 3 για το μυαλό και 3 είναι για το σώμα και σας έχουμε και είναι καλεσμένος όλος ο κόσμος αύριο ένα καταπληκτικό και ενδιαφέρον πρόγραμμα. Σίγουρα όλοι έχουν κάποιον ηλικιωμένο, κάποιον άνθρωπο της τρίτης ηλικίας στο σπίτι τους και θα είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί θα έρθουν και καθηγητές επιστήμονες που θα μιλήσουν για το πρόγραμμα και θα παρουσιάσουμε και όλα τα στοιχεία της πρώτης χρονιάς του προγράμματος.
0: Και αυτά βεβαίως είναι δωρεάν, έτσι να το επισημάνουμε.
1: Εννοείται ότι
0: αυτό.
1: Όλα αυτά είναι δωρεάν. Εννοείται ότι όλα αυτά είναι δωρεάν. Σας είπα ότι όλα αυτά χρηματοδοτούνται παρά την υποχρηματοδότηση που έχουμε από την κυβέρνηση. Εμείς προτιμούμε να κάνουμε έναν δρόμο λιγότερο και να προσφέρουμε όλες αυτές τις ποιοτικές υπηρεσίες που θέλουμε στα άτομα της τρίτης ηλικίας.
0: Μάλιστα. Ας μιλήσουμε λοιπόν και με την κυρία Καλπάκη που θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Γαλανέ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ναι, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία Καλπάκη. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που κάνετε είναι πολύ ενδιαφέρον στο Δήμο σας και ίσως έτσι θα μπορούσε να παραδειγματίσει και άλλους Δήμους που δεν έχουν αντίστοιχα προγράμματα. Θέλετε λίγο έτσι να μας εξειδικεύσετε αυτά που ανέφερε νωρίτερα ο κύριος Γαλανός για την τρίτη ηλικία.
2: Αρχικά να πούμε ότι ο Δήμος μας συμμετέχει στο πρόγραμμα νοητικής και σωματικής ενδυνάμωσης από τον Νοέμβριο του 2025 με μία πρόβλεψη τριετούς σύμβασης μέχρι το 28. Γενικότερα να αναφέρω ότι και κάποιοι άλλοι Δήμοι συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, παρόλα αυτά ίσως όχι με την ίδια συμμετοχή και με την ίδια έτσι, συστηματική εργασία. Οπότε, τι συμβαίνει λοιπόν με το πρόγραμμα αυτό? Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει κάποια σημεία αναφοράς στα ΚΑΠΗ και στα βοήθεια στο σπίτι, στα οποία μπορεί να δηλώσει συμμετοχή. Ακολουθεί μία αξιολόγηση με εργαλεία αξιολόγησης γνωστικά, σωματικά και συμπεριφορικά. Ακολουθεί μία αξιολόγηση

0: Ναι. Το πρώτο τρίμηνο, εάν κάποιος ωφελούμενος ξεκινήσει με την νοητική ενδυνάμωση, που είναι οι ασκήσεις του νου, έρχεται στους χώρους μας 2 με 3 φορές την εβδομάδα για 3 μήνες. Ολοκληρώνει την παρέμβαση της νοητικής ενδυνάμωσης και συνεχίζει το επόμενο τρίμηνο με την ίδια συχνότητα 2 ή 3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί η σωματική ενδυνάμωση. Στο πέρας της παρέμβασης του εξαμήνου γίνεται επαναξιολόγηση της συνολικής κατάστασης ώστε να μετρηθούν οι όποιες διαφορές σε σχέση με την αρχική κατάσταση και, και το τελικό αποτέλεσμα.
1: Και υπάρχει δυνατότητα να το επαναλάβουν το πρόγραμμα μετά τους 6 μήνες. Κάποιοι που ενδιαφέρονται και βλέπουν εξέλιξη και θέλουν, δηλαδή τους ενδιαφέρει πραγματικά κάποιοι ηλικιωμένοι να το ακολουθήσουν.
0: Ειδικά στο κομμάτι της νοητικής ενδυνάμωσης, στην εφαρμογή μπορεί να μπει ο ωφελούμενος ακόμη και από το σπίτι του. Είναι απεριόριστες οι άδειες χρήσης, οπότε και ήδη συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Πολλοί ηλικιωμένοι ενώ έρχονται και κάνουν την παρέμβαση το πρωί σε εμάς, το απόγευμα, για να χρησιμοποιήσουν πιο σωστά τον ελεύθερο χρόνο τους, μπαίνουν στην πλατφόρμα της νοητικής ενδυνάμωσης και κάνουν πρακτική.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε
1: δηλαδή
0: αυτό είναι κάτι
1: μάλιστα
0: απεριόριστο και σύν της άλλης το πρωτόκολλο προβλέπει 6 μήνες παρέμβαση, 6 μήνες διακοπή και μετά ξανά παρέμβαση ώστε να διατηρηθούν τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε κατακτήσει από την παρέμβαση. Mm-hmm.
1: Και βεβαίως έχετε και άλλες δράσεις για την τρίτη ηλικία στο Δήμο, δεν είναι μόνο αυτά τα προγράμματα που συζητάμε
0: όχι
1: τώρα.
0: Βέβαια,
1: έτσι.
0: Όχι βέβαια.
1: Είναι και τα καπή, βοήθεια στο σπίτι, μας τα είπε και ο κ. Γαλανός νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Εγώ τώρα μια ερώτηση θέλω να κάνω. Όταν λέμε τρίτη ηλικία, δηλαδή από ποια ηλικία και μετά μπορούν να πάρουν μέρος κάποιοι στο πρόγραμμα?
0: 60 ετών και άνω είναι το όριο το ηλικιακό το οποίο έχει μπει εδώ στο Δήμο. Βέβαια ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει τους ηλικιωμένους 65 ετών και άνω, καθότι το προσδόκιμο ανεβαίνει. Παρ' όλα αυτά εδώ στο Δήμο μας ηλικιωμένος πάντοτε σε εισαγωγικά είναι όποιος είναι 60 ετών και άνω.
1: Αυτό είναι βέβαια το τυπικό, γιατί τώρα όπως το είπατε, είναι κάποιοι συνάδελφοι εδώ ενδιαφερόμενοι να μπουν στη λίστα για το πρόγραμμα τα επόμενα χρόνια, όχι ακόμα.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι το προσδόκιμο έχει αυξηθεί. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο, οπότε σίγουρα απευθύνεται και σε εργαζόμενους. Λέω,
1: ναι. Ναι, και έτσι όπως έχει γίνει με τη σύνταξη που κάποιοι καθυστερούν και να βγουν, θα λένε θέλω να πάρω μέσα στο πρόγραμμα αλλά δεν προλαβαίνω γιατί δουλεύω, καταλάβατε,
0: γιατί
1: είναι και αυτό το ζήτημα.
0: Ακριβώς,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα, κυρία
0: να
1: Καλπάκη,
0: καλά,
1: και καλή επιτυχία. Να επαναλάβουμε ότι αύριο είναι η μερίδα στις 11 το πρωί στο κλειστό Δημοτικό Θέατρο Σικιών. Μπορούν να έρθουν έτσι όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν πληροφορίες και αν δεν είναι οι ίδιοι ηλικιωμένοι, τα παιδιά τους, μέλη της οικογένειας κτλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και αυτή η μερίδα γίνεται εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας ηλικιωμένων, ώστε να τιμήσουμε τους ηλικιωμένους μας, παρέχοντας έτσι αυτή την ιδιαίτερη ημερίδα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε, καλημέρα.
1: Έτσι, και με αυτό το θέμα, το εξαιρετικά ενδιαφέρον, τώρα νομίζω περισσότερο εντύπωση έχει κάνει βέβαια ότι από τα 60 και μετά κάποιοι θεωρούνται ακόμη ηλικιωμένοι. Αλλά το έχουμε ξεπεράσει αυτό το θέμα, δεν το συζητάμε. Πάμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμα κινδύνου, το οποίο παρέπεμπε σε πιθανή αεροπειρατεία, εξέπεμψε αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Άμπου Ντάμπι προς το Τελ Αβίβ, το οποίο άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν δεκάδες Ισραηλινοί και υπήρξε ανησυχία για πιθανή αεροπειρατεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας κατευθύνθηκαν προς την περιοχή. Ενώ οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν ότι το αεροσκάφος ετοιμάζεται να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται για αεροπειρατεία. Καραμπόλα 4 οχημάτων σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 σήμερα στο δρόμο Θεσσαλονίκης-Περαίας, στο ύψος της Inter-American στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, ωστόσο στο σημείο προκλήθηκε μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα από νωρίς το πρωί σημειώνεται και στην περιοχή της εξοχής επί της λεωφόρου Παπανικολάου πριν και μετά το νοσοκομείο με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Στις 11 σήμερα θα ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10-15 λεπτών το λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα διελιστήρια. Η μείωση στην Αντλία μπορεί με αυτόν τον τρόπο να φτάσει και τα 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί η έκπτωση των 10 λεπτών από τα διελιστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές καυσίμων. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Ντάν Γιόργενσεν εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού το χειμώνα, προειδοποίησε ωστόσο για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρ, τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα ελέγχων στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, στην οποία μπαίνει λουκέτο, καθώς σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγεί το πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα με καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων. Στάση εργασία σήμερα στο μετρό της Θεσσαλονίκης από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Την κινητοποίηση έχει προκηρύξει το Σωματείο Εργαζομένων, αντιδρώντας την απόλυση συναδέλφου τους και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Τελευταία ημέρα σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου πριν η ΑΔΕ τα κλειδώσει για να υπολογίσει τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο νοικιαστές στα τέλη Νοεμβρίου. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο της Παναγίας στη Θάσο διερευνούν οι αρμόδιες αρχές. Πέρα από τις ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού, οι έρευνες επικεντρώνονται στην καταλληλότητα της αθλητικής εγκατάστασης όπου διεξαγόταν ο αγώνας. Σε συνεννόηση με την εισαγγελία Καβάλας, αστυνομικοί του τμήματος Θάσου εξετάζουν αν στο γήπεδο τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας και αν η εγκατάσταση διέτεθε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για διεξαγωγή αγώνων στους οποίους συμμετέχουν και ανήλικοι αθλητές. Μια ματιά στον καιρό σε Μακεδονία και Θράκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση. Μικρή πτώση θα σημειώσει η θερμοκρασία. Νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Γεια σας και πάλι, η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής που εκτάκτως σήμερα είμαστε χωρίς τον Χρήστο Τσαλικίδη. Και θα περάσουμε να δούμε αμέσως στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, η οποία δεν το λέμε έτσι, δηλαδή χάρη τύπων, είναι ουσιαστική και είναι πολύ πλούσια σήμερα. Έχουμε δηλαδή το Υπουργικό που αναμένουμε τα μέτρα για τα καύσιμα. Απ' την άλλη έχουμε το Ειδικό Δικαστήριο με τον κύριο Τριαντόπουλο. Έχει ξεσηκωθεί η θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση και για τα μπάζα, για το μπάζωμα και τα λοιπά, όλα αυτά που συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος, ο Αλέξανδρος Τριανταφύλλιδης. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλή σου ημέρα, Μαρία.
0: Παρέλειψα να βάλω και το θέμα του κυρίου Πατούλη που πλέον ελέγχεται, έτσι. Γιατί δεν είναι ένα στοιχείο, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Ναι. Ελέγχεται, αλλά είναι αθώος, όπως είπε ο κ. Γιάννης. Λοιπόν, πριν ακόμη τον είδαμε, Γιάννη, τον βαφτίσαμε. Τέλος πάντων, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά με το πλέον σημαντικό. Είναι 3 και πλέον χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών, 28 Φεβρουαρίου του 2023. Εκείνο το τραγικό πρωινό, όταν έχαναν τη ζωή τους 57 άνθρωποι, και κυρίως μικρά παιδιά, φοιτητές. Το Δικαστικό Συμβούλιο λοιπόν του Αρείου Πάγου παραπέμπει σε δίκη τον Χρήστο Τριαντόπουλο, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό εκείνες τις πολύ δύσκολες και τραγικές ώρες, και ακόμη 4 πρόσωπα για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Να πούμε ότι είναι βούλευμα σταθμός από την πλευρά του Αρείου Πάγου, και αυτό γιατί ενώ υπήρχε η δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για τα μπάζα είναι για τα μπάζα, ωστόσο και η εισαγγελική πρόταση εισήγηση, αλλά και η απόφαση του δικαστηρίου, του Δικαστικού Συμβουλίου, συγγνώμη, ήταν σαφής και ξεκάθαρη για την παραπομπή του κ. Χρήστου Τριαντόπουλου μαζί με τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και μαζί με άλλα 3 στελέχη κρατικών υπηρεσιών για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος των Τεμπών. Να πούμε ότι αυτό είναι το δευτερογενές, δεν είναι το πρωτογενές το οποίο τώρα δικάζεται αυτές τις ημέρες, έχει αρκετές εβδομάδες, στο δικαστήριο της Λάρισας. Ο κύριος Τριαντόπουλος είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Παράλληλα εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με το βούλευμα και κατήγγειλε πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας. Από την πλευρά του, ο Κώστας Αγοραστός υποστήριξε ότι δεν υπήρξε μπάζωμα, ενώ έκανε λόγο για πολιτικό παιχνίδι. Για το μπάζωμα, ότι υπάρχει θέμα, ζήτημα, το οποίο θα ελεγχθεί από το ειδικό δικαστήριο, που αποφάσισε πλέον η ίδια η δικαιοσύνη. Δεν μιλάμε για δηλώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης, ούτε για τις εισηγήσεις κάποιων ειδικών. Τα άλλα 3 πρόσωπα στο εδόλιο, εκτός από τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό, είναι ο κύριος Βασίλης Παπαγεωργίου, ο κύριος Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο κύριος Ευάγγελος Φαλάρας, όλοι για παράβαση καθήκοντος, κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος. Η δίκη αναμένεται να προσδιοριστεί στις αρχές του επόμενου έτους. Άκουσα το πρωί ότι κάποιοι, τον κύριο Κερίδη πιο συγκεκριμένα, ότι θα επισπευστεί η όλη διαδικασία για να έχει ολοκληρωθεί πριν από τις επόμενες εκλογές. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο για να είναι καθαρό στους Έλληνες πολίτες τι ακριβώς συνέβη στο δευτερογενές που είναι το μπάζωμα. Να πούμε ακόμη μια που είμαστε...
0: Αντός, πριν πεις οτιδήποτε άλλο, Αλέξανδρε, να υπενθυμίσουμε ότι το ειδικό δικαστήριο με μπλοκή πολιτικών προσώπων δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή έχουν γίνει 5 στα χρονικά της μεταπολίτευσης. Θυμόμαστε το 90 το Γιουγκοσλαβικό Καλαμπόκι με τον τότε αναπληρωτή υπουργό οικονομικών τον κύριο Θανασόπουλο. Το σκάνδαλο Κοσκοτά.
1: Θυμόμαστε την κατηγορία εναντίον του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου,
0: ο οποίος αθώθηκε
1: τότε 3 υπουργών του αείμνηστου επίσης Μένιου Κουτσόγιωργα, του επίσης αείμνηστου Δημήτρη Τσοβόλα,
0: ο οποίος έχασε τη ζωή του στη διάρκεια της δίκης από εγκεφαλικό εξόδιο.
1: Ο Μένιος Κουτσόγιωργας μέσα στο δικαστήριο και στη συνέχεια μετά από λίγα 24 ώρα άφησε την τελευταία του πνοή.
0: Και τότε είχαν καταδικαστεί για παράβαση καθήκοντος ο Δημήτρης Τσοβόλας και ο Πέτσος για πιστία και παθητική δωροδοκία.
1: Ακριβώς.
0: Ακολούθησε όμως η υπόθεση της λίστας Λαγκάρ το 2015. καταδικάστηκε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, πρώην Υπουργός Οικονομικών. Είχαμε το 23 και τις τηλεοπτικές άδειες με τον Νίκο Παπά. Και τον ίδιο χρόνο είχαμε και την υπόθεση των δικαστικών χειρισμών με την Οβάρτης.
1: Ο Νίκος Παπάς ελέγχθηκε όχι για την ουσία σε σχέση με τα οικονομικά, γιατί με τα οικονομικά έφερε χρήματα, δεν έβγαλε χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης αναγκάστηκαν οι ιδιώτες να πληρώσουν το ποσό που έπρεπε να είχαν πληρώσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν ακολούθησε, λένε, την προβλεπόμενη διαδικασία. Γι' αυτό και πήγε και για παράβαση καθήκοντος, δηλαδή καταδικάστηκε, ελέγχθηκε. Και είχαμε και τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο για την υπόθεση των χειρισμών στην υπόθεση Νοβάρτης και Μιονή.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο στα Τέμπη. Ψάχνει τις επικοινωνίες. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά, με την συσκευή να εξετάζεται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς. Παράλληλα, εξετάζεται το υπηρεσιακό κινητό του βοηθού μηχανοδηγού Νικόλαο Ναλπάντη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε επικοινωνία με τον σταθμάρχη ή άλλο πρόσωπο μετά την αναχώρηση της αμαξοστοιχίας από την Λάρισα. Να πούμε ότι η υποστήριξη της κατηγορίας των γονέων και των συγγενών των θυμάτων ζήτησε την κλήτευση των δύο πολιτικών, του κ. Γεωργιάδη και του κ. Μαρκόπουλου, στη δίκη των Τεντεπών, επικαλούμενοι για τον κ. Γεωργιάδη δημόσια δήλωσή του μετά το δυστύχημα και για τον κ. Μαρκόπουλο το ρόλο του που έπαιξε ως πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. Να θυμίσουμε απλά ότι ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης είχε πει τότε ότι αν λέγαμε τα τρένα το ποια ήταν η κατάστασή του, δεν θα μπαίνει κανένας μέσα στο τρένο. Ήταν η περίφημη δήλωση που έκανε στο Blue Sky.
0: Πολλά έχουν υποθεί που έχουν μείνει, όπως για παράδειγμα το «Είναι ντροπή και ντρέπομαι» και το άλλο, το «Όσοι μιλούν για τον μπάζωμα είναι για τα μπάζα». Και με αφορμή αυτό που είπες και εσύ, Αλέξανδρε, και ο Αλέξης Τσίπρας ζητάει και την παρέτηση του κ.
1: Φλωρίδη. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξανέστησαν και ακριβώς ήταν ότι η απόφαση του δικαστηρίου, του Δικαστικού Συμβουλίου, αποτελεί κόλαφο σε βάρος του Υπουργού Δικαιοσύνης σε σχέση με τη δήλωσή του περί μπάζων και ποιοι είναι για τα μπάζα κλπ. Να πούμε ακόμη και να κλείσουμε την ενότητα Τέμπη, που δεν θα κλείσει μέχρι να βγουν οι οριστικές αποφάσεις και πραγματικά να αναγκοπιστούν και οι ψυχούλες των παιδιών που έφυγαν, ότι ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Γονέων και των Συγγενών των Θυμάτων, ζήτησε να εντοπιστούν και να εξεταστούν ποστάρια που φυλάσσονται στο εφετείο Λάρισας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να διερευνηθεί η αιτία του θανάτου. Παράλληλα, ζητείται η κλήτευση 7 πρώην Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και η προσκόμιση της αλληγραφίας της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Να φύγουμε από το που είναι σε εξέλιξη η δίκη για τα Τέμπη, να έρθουμε στα θέματα που καίνε και που είναι τα καύσιμα. Εδώ έχουμε, σε λίγη ώρα θα έχουμε στη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου τις ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και για την βενζίνη, την αμόλυβδη, αλλά και για το ντίζελ. Ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ να πω, Μαρία, ότι με βάση δημοσιογραφικές πληροφορίες και πληροφορίες μου, είναι ότι μάλλον θα έχουμε μια ευχάριστη έκπληξη. Δεν θα είναι το 1,75, είπε από εκεί και κάτω. Δεν θα είναι το 1,50, 1,60 που έλεγαν κυβερνητικές πηγές. Θα είναι ακόμη πιο κάτω, λέγεται. Μέχρι να επιβεβαιωθεί, δεν ισχύει τίποτα. Ότι θα είναι μια θετική έκπληξη της κυβέρνησης, η οποία συζητά με τα δηληστήρια για μια από κοινού ισχυρή πίεση προς τα κάτω του πετρελαίου θέρμανσης, για να μην κρυώσει ο κόσμος του. Να πούμε ότι έχουμε την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για 1,4. Για να δούμε λοιπόν πού θα φτάσει η τιμή για το πετρελαίο θέρμανσης, που θα την ξέρουμε στις 14 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη, και η επιδότηση στον ντίζελ αναμένεται να αυξηθεί στα 20 λεπτά το λίτρο για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Παράλληλα, εξετάζεται και η παράδοση της επιδότησης των 10 λεπτών για την αμόλυβδη, ενώ η αποκλιμάκωση της δηληστηριακής τιμής του ντίζελ δημιουργεί περιθώριο για χαμηλότερες τιμές στην Αγγλία. Να πούμε εδώ, Μαρία, ότι από το διεθνές ρεπορτάζ ενημερωνόμαστε ότι ουσιαστικά το 80% των πλοίων που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο σε σχέση με του προπολέμου κίνηση έχει αποκατασταθεί. Αν έχει αποκατασταθεί το 80% των τάνκερ που μεταφέρουν το αργό πετρέλαιο στις κατατόπου χώρες, τότε λογικά σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει και η τιμή του πετρελαίου, του αργού πετρελαίου. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εφαρμόζουν διαφορετικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών σε καύσιμα και φυσικό αέριο. Έχω μπροστά μου 10 χώρες. Αν πούμε, ας πούμε, για παράδειγμα, την Κροατία, η οποία μείωσε το ντίζελ πρώτη στις 10 Μαρτίου. Από τις 10 Μαρτίου η Κροατία, χώρα μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, για του σκληρού πυρήνα του ευρώ. Από τις 10 Τρίτου έχει μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ντίζελ και από τις 24 Μαρτίου ακολούθησε νέα μείωση σε βενζίνη και ντίζελ από την πλευρά της Κροατίας. Όπως και η Ιταλία και η Σουηδία και η Ισπανία και η Γερμανία και η Ιρλανδία και η Λετωνία και η Λιθουανία και η Πολωνία και η Σλοβενία. 10 χώρες που έχουν ήδη ανακοινώσει, για να πούμε ότι δεν ισχύει αυτό που λέγεται γενικώς καορίστως ότι πρέπει να πάρουμε την άδεια για την Ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνει να τηρήσουμε το χαμηλότερο επίπεδο του μέσου όρου. Είμαστε στο 0,70, έχουμε ακόμη πολλά περιθώρια για να φτάσουμε στο 0,35 του μέσου όρου της κάλυψης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Αλέξανδρε, επειδή πήγαμε τώρα στο οικονομικό πολιτικό, με τα καύσιμα, να πούμε ότι επιβλήθηκε χθες και παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμίευση των πόρων, των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι απορροφάται το σύνολο των κονδυλίων των διαθέσιμων, ύψος 6,75 δις. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι κερδισμένοι οι Έλληνες, γιατί δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ.
1: Από την άλλη, βέβαια, τα κόμματα της αντιπολίτευσης επισημαίνουν για τις απευθείας αναθέσεις, για τα χρήματα σε συμβουλευτικές εταιρείες, για διαγωνισμούς που έγιναν με έναν μόνον υποψήφιο διαγωνιζόμενο, όπου εκεί καταλαβαίνουμε ότι αν τρέχει ένας στο στίβο βγαίνει πρώτος, δεν υπάρχει άλλος για να δοθεί το συγκεκριμένο έργο. Όλα αυτά τα φαινόμενα διαφθοράς, σύψης, αδιαφάνειας κλπ. Είναι που καταγγέλλονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης και βέβαια ελέγχονται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 178 φάκελοι είναι ανοιχτοί για 10 περίπου υπουργεία που ελέγχονται για μια σειρά από συγκεκριμένες τέτοιες ενέργειες, γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκό χρήμα, γι' αυτό και είναι επισπεύδων η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, ευχαριστούμε θερμά. Καλή σου ημέρα.
1: Και εγώ θερμά. Δεν είναι δυστυχώς ο Χρήστος.
0: Όχι, όχι. Φήμες λένε ότι κάπου πανηγυρίζει, γιατί χθες πέτυχε νίκη ο Άρης στο μπάσκετ.
1: Δεν ξέρω. Εγώ απλά ήθελα να του πω, γιατί κάποια στιγμή που είπε για το πάθος του και αυτό για τα κυτρινόμαυρα, ότι είναι μια ιστορία ότι εμείς δεν είμαστε πολύ ανοιχτοί και πολύ large, γιατί είμαστε από θέση αρχής υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.
0: Αλέξανδρε, τώρα τον βλέπω να έρχεται με το αυτοκίνητο να μπαίνει στο στούντιο.
1: Θα έρθει στο στούντιο για τη Δία, ναι.
0: Καλημέρα.
1: Μας και στον Χρήστο.
0: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
1: Να είσαι καλά, Μαρία μου, σε ευχαριστώ.

0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Είναι μαζί μας η συνάδελφος Ειρήνη Γκέλη, γιατί σήμερα εκπνέουν δύο προθεσμίες. Η μία έχει να κάνει με το ανακαινίζω και την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας και η άλλη έχει να κάνει με την επιδότηση ενοικίου και αφορά τις διορθώσεις των στοιχείων. Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Όπως είπες, Μαρία, μας και σήμερα έχουν τη δυνατότητα όσοι ενδιαφέρονται να εκδώσουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου να θυμίσουμε ότι προβλέπεται μια κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Να πούμε ότι η ανταπόκριση των ιδιοκτητών ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν ξεπεράσει τις 93.000 και μάλιστα περίπου 80.000 από αυτές αφορούν κύριες κατοικίες και περισσότερες από 13.000 σχετίζονται με κλειστά ακίνητα. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι αιτήσεις που αφορούν κλειστές κατοικίες και έχουν υποβληθεί από το 2024 αναμένεται να εγκριθούν στο σύνολό τους. Για τις κύριες κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν με βάση το εισόδημα των ετούντων. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι τις 36.000 ευρώ για κατοικία 120 τετραγωνικών μέτρων, ανώτατη χρηματοδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και βέβαια να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν τώρα στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό θα γίνει μέσω του gav.gr. Και πάμε στα ενίκια. Επιστροφή ενοικίων. Σήμερα, όπως είπε, τελευταία μέρα για τυχόν διορθώσεις, στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους όμως της επιστροφής. Και αυτό πριν η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων τα κλειδώσει για να υπολογίσει και τη βασική επιδότηση που θα καταβληθεί σε περισσότερους από 1.000.000 ενοικιαστές στα τέλη Νοέμβρη. Τώρα, η ορθότητα των δεδομένων που έχουν δηλωθεί στο Ε1 έχει μεγάλη σημασία, Μαρία, γιατί οποιαδήποτε αναντιστοιχία μπορεί να επηρεάσει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, τη διασταύρωση των στοιχείων και την καταβολή της επιδότησης. Και ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν οι φορολογούμενοι στους κωδικούς του πίνακα 6, θα το δουν όσοι συμπληρώνουν το συγκεκριμένο πίνακα για την επιστροφή ενοικίου. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν στον πίνακα 6 του εντύπου Ε1, γιατί εκεί δηλώνονται και τα στοιχεία για τις πληρωμές ενοικίων που έγιναν το 25. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνουμε, ότι με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί ότι θα εισπράξουν στο ακέραιο τα ποσά της επιστροφής του ενοικίου που δικαιούνται. Δεν θα υπάρξει κάποιο λάθος.
0: Οπότε θα πρέπει να έχουν ενδιαφερόμενοι το νου τους. Σήμερα εκπνέει η προθεσμία και για αυτές τις διαδικασίες.
1: Έτσι, και μπορεί να κάνουν τροποποιητική, βέβαια, να πούμε έτσι. Αν εντοπιστεί κάποιο λάθος, κάποιος λαθασμένος αφημί του εκμισθωτή ή πρόβλημα στο μισθωτήριο, και αυτό μέχρι τα μεσάνυχτα, πρέπει να το τακτοποιήσουν. Δηλαδή θα πρέπει να υποβάλουν μια τροποποιητική δήλωση, αν εντοπίσουν κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Και εμείς πριν περάσουμε στους τίτλους, να πούμε δύο ειδησούλες από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, γιατί πραγματικά η μία μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι το φθινοπορεινό τραπέζι της γειτονιάς Σεμουδανίων στη Νεάπολη. Επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά. Είναι μια μεγάλη γιορτή συνάντησης, επικοινωνίας, θα έχει φαγητό, μουσική, χώρο, από όλα τα καλά. Από τις 7 το απόγευμα, κάτοικοι, φίλοι της γειτονιάς και περαστικοί δίνουν ραντεβού στο δρόμο της Μουδανίων, πίσω από τον Άγιο Όρχη. Θα είναι στημένο ένα μεγάλο τραπέζι. Και αυτό στείνεται με τη συμμετοχή όλων. Δηλαδή, αν θα πάτε, θα πάρετε μαζί σας τα φαγητά σας, θα πάρετε και κανένα τραπεζάκι αν σας περισσεύει, για να μεγαλώσει έτσι λίγο η κατάσταση. Από την άλλη, έχουμε και ένα νέο τοπόσιμο μνήμης αφιερωμένο στους πρόσφυγες του 22, που δημιουργείται στην καρδιά του κάμπους του Αριστοτελείου. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου θα γίνουν το απόγευμα στις 6, στο χώρο κοντά στο Αστεροσκοπείο. Θα ακολουθήσει εκδήλωση μνήμης και ανοιχτή συναυλία με τους αδελφούς Τσαχωρίδη στην αίθουσα τελετών.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν ήταν αεροπειρατεία η πτήση του αεροσκάφους που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι Τελαβίβ και εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για εκταμίευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο Υπουργικό Συμβούλιο σε μισή ώρα οι ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης. Στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών μαζί του παραπέμπονται. Ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα. Συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, της οποίας ανακλήθηκε η άδεια, καθώς λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Στάση εργασίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τη μία σήμερα το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων για την απόλυση συναδέλφου τους. Τελευταία ημέρα σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου. Τρεις νεκροί ανάμεσα τους ένα παιδί και τουλάχιστον 7 τραυματίες στο Κίεβο και την περιφέρειά του από αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ο Μεν
2: και η Δε.
1: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα περάσουμε να δούμε τώρα το θέμα της παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου, του πρώην υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό, καθώς και των κυρίων Αγοραστού, του περιφερειάρχη, δηλαδή του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης, και τριών προσώπων που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα, των κυρίων Παπαγεωργίου, Χαρακόπουλου και Φαλάρα. Σε δίκη παραπέμπονται όλοι τους και θα δούμε πώς αποτιμά ο Σύλλογος Θυμάτων των Ντεμπών αυτή την εξέλιξη. Είναι μαζί μας η κυρία Ελένη Βασάρα, γραμματέας του Συλλόγου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα δικαίωσης?
1: Κοιτάξτε, δεν θα πω τη λέξη δικαίωση. Θα πω όμως ότι είναι μια θετική εξέλιξη που την περιμένουμε εδώ και 3,5 χρόνια. Ανοίγει προφανώς το δρόμο για την ανάδειξη της αλήθειας. Εμείς έχουμε δηλώσει παράσταση στήριξης της κατηγορίας όταν ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία στον Άριο Πάγο και έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο και θα είμαστε εκεί και κατά την διεξαγωγή της δίκης για να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση εισφέροντας με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην περίπτωση αυτή τι έχουμε να πούμε? Έγινε παραβίαση κάθε πρωτόκολλου και νομιμότητας. Όχι μόνο από τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς όσον αφορά τη διαχείριση που έγινε στον τόπο του εγκλήματος. Και βέβαια ένα μειονέκτημα, το αρνητικό είναι ότι πηγαίνει για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει θα βάλουμε όλα μας τα δυνατά για να αναδειχθεί η αλήθεια και εκεί πέρα.
0: Άρα δεν σας ικανοποιεί το νομικό πλαίσιο της δίωξης? Δηλαδή θεωρείτε ότι πρέπει να διώκεται σε βαθμό κακού
1: κλίματος? Είναι θετικό. Ανοίγει ο δρόμος για το ειδικό δικαστήριο. Είναι θετικό. Και στην εξέλιξη των πραγμάτων θα εισφέρουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε. Οπωσδήποτε είναι μια θετική εξέλιξη αυτή.
0: Πάντως ο κύριος Τριαντόπουλος είχε αρνηθεί την κατηγορία υποστηρίζοντας ότι δεν είχε δώσει εντολή για μπάζωμα. Πιστεύετε δηλαδή ότι η διαδικασία στο ειδικό δικαστήριο θα ρίξει φως στο ποιος πραγματικά έδωσε την τελική εντολή για την αλλοίωση
1: του παιδιού? Ο Τριαντόπουλος στην κατάθεσή του στον Άριο Πάγο είπε ότι είχε επικοινωνία και έπραξε σύμφωνα με επικοινωνία που είχε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και συγκεκριμένα με τον κύριο Μπρατάκο. Είναι σημεία της δικογραφίας που θα αναδειχθούν στο ειδικό δικαστήριο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ούτε εδώ θα φτάναμε εάν δεν είχαν κάνει δουλειά οι συγγενείς όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή πραγματικά μέσα στην παρά την αβάσταχτη απώλεια, οι ανακριτικές πράξεις, και αναφέρομαι στις πράξεις του Μπακαΐμη, του ανακριτή που είχε αναλάβει την υπόθεση, αλλά και γενικότερα τη στάση της δικαιοσύνης, μας ανάγκασαν τελικά να κάνουμε εμείς την έρευνα επί της ουσίας. Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια οι οικογένειες των θυμάτων, την προσπάθειά μας να ανακαλύψουμε την αλήθεια, να αναδείξουμε την αλήθεια, βρίσκαμε απέναντί μας την οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης του κράτους και ένα ασφιχτικό υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. 2,5 χρόνια με τους δικηγόρους μας αναγκαστήκαμε να παίζουμε το ρόλο του detective προκειμένου να καλύψουμε τα τεράστια κενά, τις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις της ανακριτικής διαδικασίας, πράγμα βέβαια που αποκαλύπτεται μέρα και τη μέρα και στο δικαστήριο που γίνεται στη Λάρισα. Εισφέραμε εμείς και εισφέρουμε κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία με την έρευνά μας προκειμένου να φτάσουν και να αποδοθούν οι ευθύνες όσο ψηλά και φτάνουν. Και βλέπουμε εδώ ότι είχαμε έτσι το πρώτο αποτέλεσμα.
0: Mm-hmm. Και απ' την άλλη, επειδή το είπατε και εσείς ότι εξελίσσεται και η κύρια δίκη για τα αίτια της τραγωδίας.
1: Ναι.
0: Παρακολουθούμε από τα μέσα εμείς από μακριά, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, και συγκλονιστικές καταθέσεις από συγγενείς.
1: Ο σύλλογος παρακολουθεί όλες τις δικασίμους και μάλιστα στο τέλος της εβδομάδας βγάζει δελτίο τύπου σχετικά με το πώς εξελίχθηκαν οι δικάσιμοι της εβδομάδας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καθώς προχωράει η δίκη με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, με τις μαρτυρικές καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων, έχουμε καθημερινά αποκαλύψεις όσον αφορά την κατάσταση του σιδηρόδρομου, τις ευθύνες των κατηγορούμενων και τις ευθύνες των υψηλά ιστάμενων που δεν βρίσκονται εκεί πέρα στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου έπρεπε να είναι και ο Καραμαλής. Και φυσικά ευθύνες για το προδιαγεγραμμένο αυτό έγκλημα δεν έχει μόνο η σημερινή κυβέρνηση. Έχουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις με την πολιτική που ακολουθούσαν. Είχαν αφήσει το σιδηρόδρομο με τις επιλογές τους να είναι μια κινούμενη ορολογιακή βόμβα. Τα συστήματα ασφαλείας, η μείωση του προσωπικού, αυτά ήταν έτσι τα βασικά. Δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας, μειωμένο και ανεπαρκές το προσωπικό, δεν υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες, δηλαδή καμία πρόβλεψη, έτσι. Όλα στο έλεος και είδαμε που φτάσαμε. Βεβαίως υπήρχαν προειδοποιήσεις και από τα σωματεία των εργαζομένων με εξώδικα και τα λοιπά που φτάνανε σε όλους, και αυτό από θυμάστε το άδεντρο που έγινε.
0: Ναι, ναι.
1: Και τότε οι μηχανοδηγοί είχαν κάνει εξώδικα στην ηγεσία του τότε Υπουργείου, και δεν είναι μόνο τα εξώδικα και οι ενημερώσεις που κάνανε οι εργαζόμενοι, υπήρχαν παραιτήσεις διοικητικών υπηρεσιακών παραγόντων, υπήρχε μια αλληλογραφία η οποία αναδεικνύει έτσι όλες τις ευθύνες κτλ. Είναι θετικό πάντως ότι μέρα με τη μέρα και καθώς οι συγγενείς μέσω των δικηγόρων τους καταθέτουμε αιτήματα στο δικαστήριο, τα οποία γίνονται δεκτά, βρισκόμαστε σε έναν καλό δρόμο, πιστεύουμε. Πάντως είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα οποία καταθέτονται και αποκαλύπτονται στο δικαστήριο στη Λάρισα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί και να ήταν δουλειά της ανακριτικής διαδικασίας. Ουσιαστικά το δικαστήριο τώρα παίζει το ρόλο του ανακριτή. Έρχονται στοιχεία τα οποία έπρεπε να τα έχει η δικογραφία και δεν τα είχε.
0: Και ενδεχομένως κάποια να έχουν χαθεί κιόλας, κυρία Βασάρα, με την πάροδο των χρόνων, έτσι.
1: Προφανώς θα έχουν χαθεί, αλλά προσπαθούμε ακόμη και τώρα να τα ανακαλύψουμε και θα τα ανακαλύψουμε. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να σταθώ έτσι σε παραπάνω.
0: Όχι. Καταρχάς σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Ξέρουμε ότι είναι σε εξέλιξη και η δίκη στη Λάρισα ούτως ή άλλως που την παρακολουθείτε. Και ένα τελευταίο, αυτό ήθελα να ρωτήσω, επειδή έχετε χάσει κι εσείς τον άνθρωπό σας, το παιδί σας.
1: Το μονάκριβο παιδί μας.
0: Την αγάπη.
1: Τη μονάκριβη αγάπη, η οποία δεν είναι δηλαδή ότι... Χάθηκαν τόσοι νέοι άνθρωποι, τόσοι συμπολίτες, 57 άνθρωποι χάθηκαν, οι οποίοι δεν είχαν την πληροφόρηση για το σιδηρόδρομο, γιατί φρόντιζαν όλες οι κυβερνήσεις να μας δημιουργούν την πεποίθηση ότι υπάρχει μία πρόοδος, ένας εξυγχρονισμός ευρωπαϊκού επίπεδου, επενδύσεις κτλ. Και είμαστε σε πολύ δεν είχαμε την πληροφόρηση. Ίσα το αντίθετο, ενώ επρόκειτο πράγματι, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και δεν, δηλαδή, ποιοι υπέγραψαν τη θανατική καταδίκη της αγάπης και ποιοι αποφάσισαν ότι εμείς πρέπει να ζούμε ένα μαρτύριο μέχρι το τέλος της ζωής μας. Τι άλλο να πω.
0: Κύριε Βασάρα, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή δύναμη να έχετε στον αγώνα σας στο δικαστικό. Ήταν μαζί μας η κυρία Ελένη Βασάρα, γραμματέας του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών.

Λοιπόν, το πολιτικό σκέλος της είδησης την ακούσαμε και νωρίτερα στη συζήτηση που είχαμε με τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη. Αναφέρομαι στην παραποπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ειδικό κομμάτι, το δικαστικό, από ό,τι λένε οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ που διαβάζουμε, είναι ότι λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα και συγκεκριμένα μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του ερχόμενου Δεκεμβρίου θα αρχίσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών. Κατηγορούμενοι λοιπόν είναι ο πρώην υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κ. Τριαντόπουλος, 4 συμμέτοχοι στην υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Ατέμπη. Υπενθυμίζουμε ότι χθες με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου παραπέμφθηκαν σε δίκη ενώπιον του Υπουργού Δικείου ο Χρήστος Τριαντόπουλος για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημέληματος. Ενώ ως συμμέτοχοι στην παράβαση καθήκοντος παραπέμφθηκαν ακόμα 4 πρόσωπα, ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο τότε αστυνομικός διευθυντής Λάρισας και επικεφαλής υπεύθυνος για τον τόπο του Συμβάντος της Ελληνικής Αστυνομίας, Αγάπιος Χαρακόπουλος, και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Ευάγγελος Φαλάρας. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου περί ευθύνης υπουργών, η άσκηση ποινικής δίωξης κατά υπουργού καταλαμβάνει υποχρεωτικά και τους τυχόν συμμετόχους, οι οποίοι εφ' εξής κατηγορούνται και δικάζονται μαζί με τον υπουργό. Σύμφωνα με τον νόμο 3126 κάθετος 2003 περί ποινικής ευθύνης των υπουργών, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου που εκδόθηκε είναι αμετάκλητο. Δηλαδή, ο πρώην υφυπουργός, ο κ. Τριαντόπουλος, και οι 4 συμμέτοχοι δεν μπορούν να ασκήσουν κανένα ενδικό μέσο σε κανένα δικαστήριο για να το ανατρέψουν ή να μετατρέψουν την κατηγορία. Και επαναλαμβάνουμε ότι οι πληροφορίες λένε ότι αυτό θα γίνει, η δίκη θα ξεκινήσει πριν τα Χριστούγεννα.

0: Πολύ γρήγορα θα περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας, γιατί και μπάσκετ έχουμε και ευρωπαϊκούς αγώνες με τις ελληνικές ομάδες έχουμε. Έχουμε και την εθνική βεβαίως, έτσι, που θα παίξει στην Τούμπα αύριο. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με τον Θοδωρή Χατζηπαντελή. Καλημέρα, Θοδωρή.
1: Καλή σου μέρα, Μαρία. Καλημέρα. Αν και σήμερα κανονικά έπρεπε να είναι η μέρα του Χρήστου, γιατί ο Άρης έκανε την πρώτη του επίσημη εμφάνιση πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο φέτος, στο EuroCup, και έκανε και την πρώτη του επίσημη εμφάνιση πλέον.

0: πρόβλημα, αλλά ο Άρης κατάφερε και το ξεπέρασε και έδειξε πραγματικά ότι θα πρωταγωνιστήσει. Για μένα μαζί με τον ΠΑΟΚ θα είναι τα δύο βασικά φαβορί για να πάρουν την πρώτη θέση, αλλά δυστυχώς στο EuroCup μία ομάδα θα πάρει την πρώτη θέση. Τώρα βέβαια εγώ πιστεύω ότι ίσως τελικά και να υπάρξει και άλλος τρόπος, δηλαδή αυτό που λέμε το παράθυρο, για να μπορέσει του χρόνου να μπουν δύο ομάδες στην Ευρωλίγκα. Ωστόσο, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα. Σίγουρα όμως η πρώτη εικόνα του Άρη, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δεκάλεπτο, είναι ικανοποιητική, με τον Λιντέλ να πετυχαίνει 19 πόντους, το Ρόμπισον Έρλ 13
1: Θοδωρή,
0: και το Τελειόπουλο με...
1: Μείνε ναι. λίγο, γιατί θα πρέπει να πάμε εκτάκτως στα δικαστήρια. Υπάρχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Κώστας Κατούρης μαζί μας. Κώστα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο σήμανε εντολή εκένωσης του δικαστικού μεγάλου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιος άγνωστος τηλεφώνησε στα δικαστήρια και είπε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στο πάρκινγκ των δικαστηρίων. Τώρα γίνονται έρευνες αυτή την ώρα από αστυνομικούς με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και περιμένουν την εξέλιξη. Πάντως ακούσαμε τα μεγάφωνα στο δικαστικό μέγαρο να καλούν τον κόσμο να βγει έξω. Η αστυνομική, όλη που ήταν, όλη η αστυνομική δύναμη κινητοποίησε το όλους υπαλλήλους, διαδίκους, δικηγόρους, δικαστές να βγουν έξω από τα γραφεία τους. Και αυτή τη στιγμή, 26 Οκτωβρίου, είναι κλειστή και ο κόσμος είναι έξω. Είναι δηλαδή από το απέναντι πεζοδρόμιο από το δικαστήριο.
1: Μάλιστα. Έχει κλείσει λοιπόν και ο δρόμος μπροστά από τα δικαστήρια, 26 Οκτωβρίου. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε εμείς τώρα στο Θοδωρή Χατζηπαντελή που τον διακόψαμε για αυτή την έκτακτη είδηση. Θοδωρή.
0: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι ο Άρης έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και με τους παίκτες αυτούς, και με τον Τολιόπουλο, ο οποίος πέτυχε και τρία τρίποντα, 13 πόντους, πήρε την νίκη. Ξεκίνησε λοιπόν με το δεξί εκτός έδρας ο Άρης τις υποχρεώσεις του στο EuroCup. Σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Μανρέσα στις 7.30. Αναμένεται βεβαίως sold out. Το γήπεδο θα είναι γεμάτο, γιατί οι πολύ καλές εμφανίσεις που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ στα πρόσφατα τουρνουά, τόσο στο Super Cup όσο και στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Αθήνα, έχουν δώσει τη μεγάλη προσδοκία στον κόσμο, ο οποίος σήμερα περιμένει να δει και να απολαύσει την ομάδα, η οποία πιστεύουμε ότι θα το χαρίσει αυτό. Δηλαδή η Μανρέσα βέβαια δεν είναι από τις εύκολες ομάδες του EuroCup, ωστόσο ο ΠΑΟΚ είναι ικανός να πάρει το θετικό αποτέλεσμα και να χαρίσει έτσι και μια καλή εμφάνιση μπροστά στον κόσμο του σήμερα στις 7.30, επαναλαμβάνω, στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Το οποίο είναι sold out το παλατάκι, sold out όμως και ο αγώνας της Εθνικής αύριο με την Ολλανδία.
0: Ακριβώς, sold out και αυτό το παιχνίδι και της Κυριακής με την Γερμανία, 10 παρατέταρτο σήμερα, 10 παρατέταρτο και την Κυριακή, τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία. Μικροπροβλήματα, ο Βαγιανίδης δεν παίζει, κλείθηκε, μάλλον θα τον αντικαταστήσει ο Σάλιακας. Οπότε εντάξει, υπάρχουν πάντα τέτοιου είδους μικροπροβλήματα στις εθνικές ομάδες. Ο Ιβάν Γιοβάροβιτς έχει τον τρόπο να ξεπεράσει όλα αυτά τα προβλήματα και να μπορέσει να στήσει την ομάδα έτσι ώστε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο τα πράγματα.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, γιατί Θοδωρή, έχουμε πολλά έκτακτα σήμερα. Έχουμε και κατάληψη στο στούντιο. Ο Βασίλης Πεκλάρης. Τι έγινε, Βασίλη, μας θυμήθηκες?
3: Είδα ελεύθερη καρέκλα και είπα να μπω.
1: Α, έτσι είπαν αυτά.
3: Έτσι είπαν αυτά.
1: Μας ακούει και ο Χρήστος ο Τσαλικίδης τώρα.
3: Είναι και ο Χρήστος στον αέρα?
1: Όχι, ο Χρήστος δεν είναι στον αέρα. Ο Χρήστος μας ακούει όμως.
3: Να το ξέρει ότι υπάρχουν ανταγωνιστές και κάποιοι που οφθαλμιούν τη θέση.
1: Μη λες τέτοια, αύριο θα είναι εδώ ο Χρήστος.
3: Μετά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Βασίλης Πεκλάρης θα πάρει τη σκυτάλη της ενημέρωσης μαζί με την Έφη
3: Τσαμπάζη
1: αμέσως μετά, το δελτίο ειδήσεων στις 11 με τη Βούλα Σαΐτη. Οπότε σας αφήνουμε σε καλά χέρια. Εμπιστευόμαστε την ενημέρωσή σας σε καλά χέρια.
3: Να δούμε και τι έγινε εκεί. Έληξε ο συναγερμός στα δικαστήρια? Όχι ακόμα.
1: Τώρα μιλούσαμε νωρίτερα με τον Κώστα τον Καντούρη. Όχι ακόμη. Είναι σε εξέλιξη εκένωση του κτηρίου. Έχει κλείσει ο δρόμος εκεί μπροστά, 26 Οκτωβρίου. Να έχουν το νου τους και οι οδηγοί. Μην κατευθύνονται προς τα δικαστήρια από εκείνο τον δρόμο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκενώνονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης κατόπιν τηλεφωνήματος αγνώστου που έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο υπόγειο πάρκινγκ του δικαστικού μεγάρου, επιτόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν κλείσει την 26η Οκτωβρίου. Σε λίγη ώρα ανακοινώνει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, στο βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10 έως 15 λεπτών το λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα διυλιστήρια. Η συνολική μείωση στην αντλία μπορεί να φτάσει έτσι έως και τα 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί η έκπτωση των 10 λεπτών από τα διυλιστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ένα δεκαπενθήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές των καυσίμων. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού του χειμώνα, αλλά προειδοποίησε για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα ελέγχων στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε, καθώς σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από τα στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής. Στον 102 FM μίλησε ο Γιάννης Σαριδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Από ό,τι ξέρουμε, εκεί δεν υπάρχει επίσημη ογκολογική κλινική. Με ποιον τρόπο γίνονταν και με ποιού την ευθύνη οι χημειοθεραπείες είναι θέμα των ελεγκτικών αρχών. Εμείς γνωρίζαμε ότι ήταν γυροκομείο, ανέφερε ο κύριος Σαριδάκης. Και συμπλήρωσε ότι το πώς και πού θα μεταφερθούν οι ασθενείς δείχνει τη γενικότερη έλλειψη δομών και ξενώνων για την ανακουφιστική φροντίδα των ασθενών. Όλο αυτό, είπε, είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της υγείας, της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Γι' αυτό υπάρχουν τόσα πολλά ιδιωτικά ογκολογικά κέντρα. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο κύριος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Στο μεταξύ συνεχίζεται με καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε ως προς το ζήτημα της πραγματογνωμοσύνης, διατάσσοντας και την κατάσχεση της υπηρεσιακής συσκευής του μηχανοδηγού Νίκου Ναλπάντη, ενώ απέρριψε το αίτημα για την κλίση των Άδωνη Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται από νωρίς το πρωί σήμερα στην περιοχή της Εξοχής στη Θεσσαλονίκη επί της λεωφόρου Παπανικολάου πριν και μετά το νοσοκομείο και με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, όπου η ταλαιπωρία των οδηγών είναι μεγάλη. Στάση εργασία σήμερα στο μετρό της Θεσσαλονίκης από τη 1 το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζόμενου και συζητώντας την άμεση ανάκλησή της. έληξε ο συναγερμός για πιθανή αεροπειρατεία σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Άμπου Ντάμπι προς το Τελαβίβ, το οποίο άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Στο αεροσκάφος επέβαιναν δεκάδες Ισραηλινοί και υπήρχε ανησυχία για πιθανή αεροπειρατεία. Πλέον έχει προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Πηγές ασφαλείας από το Ισραήλ αναφέρουν ότι μετά την προσγείωση θα είναι δυνατόν να υπάρξει και σαφέστερη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο αεροσκάφος. Σύμφωνα πάντως με τις ίδιες πηγές, το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα Γενικού Συναγερμού φέρεται να προκλήθηκε λόγω διαπληκτισμού μεταξύ των δύο πιλότων εν ώρα πτήσης. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Η ευθύνη. Η ευθύνη είναι βαριά, σαν την ιστορία που λένε κάποιοι. Αλλά πολλοί θέλουν να την αναλάβουν και να την έχουν. Αλλά όταν έρθει η ώρα να αποδοθούν ευθύνες, τότε κανείς δεν θέλει την ευθύνη. Δύσκολη λέξη, και ειδικά όταν τα πράγματα στραβώνουν. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το βλέπουμε για παράδειγμα στην τραγωδία των Τεμπών που ήρθε πάλι στην επικαιρότητα με την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου. Εκεί, για τον Μπάζωμα ειδικά, κανείς δεν είχε την ευθύνη. Ο ένας επέβλεπε, ο άλλος είχε τα μηχανήματα, ο τρίτος εκτελούσε εντολές, αλλά την ευθύνη δεν την αναλαμβάνει κανείς. Ενώ όταν πρόκειται για κάτι καλό, βέβαια, είναι το γνωστό, σαν την νίκη που έχει πολλούς πατεράδες. Αλλά το βλέπουμε και σε πολλές άλλες καταστάσεις, όπως εδώ, με τα νοσοκομεία. Εκεί την ευθύνη δεν την έχει. Ποιος να την πάρει, ο Υπουργός Υγείας μήπως? Όχι, παραπέμπει στις ανεξάρτητες αρχές. Ο Περιφερειάρχης στον Αντιπεριφερειάρχη, ο Αντιπεριφερειάρχης στον εντεταλμένο. Και πάει λέγοντας. Και στο τέλος καταλήγουν όλα στον πολίτη. Ο πολίτης, αυτό που λέμε, ο καθημερινός, ο άνθρωπος. Αυτός που θα χρειαστεί να πάει ο ίδιος ή να πάει το γονιό του στο νοσοκομείο, ο οποίος θα πρέπει να ελέγξει, να κοιτάξει αν όλα είναι καλά, να μάθει, να ακούσει από γνωστούς και φίλους αν γνωρίζουν ότι τα πράγματα είναι καλά, τι να κάνει, να τσεκάρει και τα πτυχία στους τοίχους που είναι κρεμασμένα. Η ευθύνη στο τέλος καταλήγει στον πολίτη. Εξάλλου το είχαν πει αυτό. Η ατομική ευθύνη, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι που καταλήγουν, σε αυτήν καταλήγουν όλα. Και τελικά αυτή την πληρώνει και όλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον 102FM. Έφη Τσαμπάζη, Βασίλης Πεκλάρης στα μικρόφωνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα ανοίξει τώρα με την ευθύνη. Γενικώς το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο δηλαδή στα θέματα της επικαιρότητας, και στο μεταξύ μας λίγο. Άμα δεις και άμα σκεφτείς, είναι μαζί μας στην κονσόλα ο Βαγγέλης ο Καπετάνου, στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Μάτα Σαμαρά και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Σοφία Υπακαλίδου.
0: Έχει την ευθύνη.
1: Για να μας πει λίγο τα όσα καινούργια έχουν συμβεί όσον αφορά το σφράγισμα της κλινικής που βρίσκεται κοντά.
0: Έχει σφράγισμα. Τέλος πάντων, εντάξει, υπερβολές δημοσιογραφικές. Για πες μας,
1: Σοφία. Δεν έκλεισε.
0: Όχι, βέβαια.
2: Μου δώσατε.
0: Την
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάρε την ευθύνη, Σοφία.
2: Λοιπόν, παίρνω την ευθύνη και λέω ότι μου δώσετε μια πολύ καλή πάσα για να δούμε τι ελέγχει ποιος και πού. Λοιπόν, για τις ιδιωτικές κλινικές. Υπεύθυνη είναι η Περιφέρεια και οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, που έχουν βασικό ρόλο στην αδειοδότηση και τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών.
0: Τα τυπικά δηλαδή, χαρτιά.
2: Τα τυπικά.
0: Χαρτιά.
2: Είναι. Τσεκάρουμε. Τα τυπικά. Και για τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας, λοιπόν. Να πούμε ότι ο Περιφερειάρχης εκδίδει την απόφαση για την άδεια ίδρυσης. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους μετά από καταγγελίες και όχι μόνο. Αυτό προέκυψε και από την συγκεκριμένη κλινική. Μένουμε όμως στα δύο κλινικών. Ο ΕΟΠΗ ελέγχει τις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές ως προς υπηρεσίες και τις δαπάνες που αποζημιώνει. Οι ιατρικοί σύλλογοι ελέγχουν την επαγγελματική και πειθαρχική συμπεριφορά των γιατρών, για τους γιατρούς μόνο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα μπαίνει ο εισαγγελέας, ο οποίος μπορεί να ελέγξει και τα πιθανά ποινικά αδικήματα. Λοιπόν, έτσι και να τα βάλουμε σε σειρά τα πράγματά μας, τα πράγματα τι ελέγχει, ποιος, πότε και γιατί. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους, γιατί έχουμε χάσει λίγο την μπάλα στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, στο επίκεντρο βρέθηκε η γνωστή ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε χθες, από πληροφορίες μας, μία εβδομάδα νωρίτερα είχε κλείσει και μία ακόμη κλινική του ίδιου ομίλου στη Θέρμη. Αυτό έγινε γνωστό χθες βράδυ με τις αποφάσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η κλινική, μέχρι αυτή τη στιγμή, η κλινική εξακολουθεί να λειτουργεί. Οι εργαζόμενοι πήγαν κανονικά στις θέσεις τους.
0: Ναι, είναι μέσα οι άνθρωποι γιατί νοσηλεύονται και δεν μπορούν να φύγουν αμέσως. Πού να πάνε κιόλας οι ασθενείς?
1: Σε 15 μέρες όμως πρέπει να εκενωθεί και μετά να σταματήσει τη λειτουργία.
0: Άρα δεν σφραγίστηκε.
2: Αυτό που έχει γίνει γνωστό.
0: Δεν μπαίνουν καινούργοι, μάλλον.
2: Είναι 50
1: όμως πρέπει να, να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι και μετά θα σφραγιστεί. Τι να σφραγιστεί τώρα, τι μετά. Ναι. Για πες μας, Σοφία, λοιπόν, γιατί εδώ έχουμε διαφωνίες με τον Βασίλη.
2: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι 50 με 60 κλίνες. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό, δεν μας το δώσανε, δεν αναφέρεται κάπου πουθενά. Ό,τι μάθει κάποιος το περίπου τι παίζει και σε αυτά που αναφερόταν στην ιστοσελίδα. Να πούμε ότι η προβλεπόμενη διαδικασία και ενός αναμένεται να αφορά το σύνολο των εγκαταστάσεων πριν από τη σφράγισή τους, δηλαδή πρέπει να φύγουν όλοι και μετά να σφραγιστούν οι εγκαταστάσεις. Να πούμε ότι υπάρχουν και εκεί ασθενείς, υπάρχουν και καταγγελίες παράλληλα που έρχονται στη δημοσιότητα από συγγενείς ασθενών για περιστατικά που όπως υποστηρίζουν έγιναν τα προηγούμενα διάστημα, ακόμη και πιο παλιά πάνε, αυτές οι καταγγελίες, οι οποίες να πούμε ότι εξετάζονται πάντα στο πλαίσιο των αρμόδιων των ερευνών που γίνονται. Τώρα τι να πω. Για τις καταγγελίες είναι πάρα πολλές και είναι και διαφόρων κατηγοριών, θα έλεγα, να μην αναφερθούμε. Υπάρχουν όμως πολλές καταγγελίες οι οποίες έχουν έρθει. Αυτά μάλλον θα τα δει ο εισαγγελέας παράλληλα με την διοικητική διαδικασία, καθότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η εισαγγελική έρευνα. Ήταν αναμενόμενη πάντως μετά όλα όσα έγιναν γνωστά. Ένα λοιπόν από τα ζητήματα που διαρευνώνται είναι ο τρόπος με το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι προηγούμενοι έλεγχοι. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση για τον τρόπο που είχαν γίνει οι προηγούμενοι έλεγχοι. Και ειδικότερα για το γεγονός ότι δεν είχε εντοπιστεί νωρίτερα η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Κάτι μου θυμίζει αυτό για το μηχάνημα πλασμαφέρες που δεν είχε εντοπιστεί ποτέ. Και τελευταία να πούμε έτσι εν κατακλείδη ότι υπάρχουν ήδη πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες έχουν προκύψει από το MedWatch, την λειτουργία του ψηφιακού αυτού εργαλείου. Μιλάμε ότι έχει εξετάσει 12.137 δομές και 37.216 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Βρέθηκαν 197 κόκκινα ευρήματα σε ιατρία, τα οποία αποτελούν ενδείξεις για διερεύνηση και όχι διαπιστωμένες παραβάσεις.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε και την υπόθεση Πατούλη.
0: Α, εντάξει, έχουμε κάτω. Τι, ο Πατούλης πήγε σε μια αρχή, θα τον ελέγξει.
2: Ναι. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα νωρίτερα για τις σχέσεις του με κάποια ιδιωτικά κέντρα που προσφέρουν άλλες υπηρεσίες. Ο ίδιος είπε ότι αυτός το ζήτησε. Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι εγώ τον έστειλα. Το θέμα είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσει τι ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση.
0: Και να δούμε και εδώ, γιατί διαφημίσανε ο Υπουργός και η κυρία Παγώνη βγήκαν και κατήγγειλαν και την κυρία Καριστιανού, η οποία απάντησε εδώ από το σταθμό μας για τη χρήση και του μηχανήματος βιοανάδρασης αυτής της συσκευής, τέλος πάντων, αλλά και γενικότερα για την κυβατική ιατρική που χρησιμοποιείται ως μέθοδος και όχι ο κυβατική ιατρός, όπως είπε η ίδια. Τέλος πάντων, να δούμε και εκεί, γιατί πέρα από τις καταγγελίες η ίδια λέει ότι δεν έχει ούτε τη ζητήθηκε κάτι, ούτε προγραμματίστηκε έλεγχος, ούτε κάτι. Θα το δούμε και αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον δόθηκε μια φορμή να ενημερωθεί, νομίζω, εκτενώς ο κόσμος για αυτού του είδους υπηρεσίες.
0: Αυτό που λέμε, ναι.
2: Να έχει το νου του.
0: Ατομική ευθύνη. Στο τέλος, εκεί καταλήγουμε.
2: Να έχει το νου του, εντάξει.
0: Σοφία,
2: δεν πάμε, κάνουμε ό,τι ακούμε και ό,τι βλέπουμε. Να έχει, να είμαστε
0: πάντα, πάντα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Γεια. Yeah.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και στην παρέα μας μπαίνει ο καλός συνάδελφος, ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σου,
1: Αλέξανδρε. Καλή σου ημέρα, Μπάζη. Καλή σου ημέρα, Βασίλη Πεγλάρη. Καλημέρα στους ακροάτρες και τους ακροατές του 102 FM της R3.
2: Και το Βαγγέλη τον καπετάνιο εδώ πέρα έχουμε.
1: Και το
2: Βαγγέλη και αυτός.
1: Επίσης, και όλους,
2: όλοι και εδώ συνάδελφοι.
1: Τεχνικούς, διοικητικούς που συμβάλλουν αποφασιστικά στο να βγαίνουμε στον αέρα.
2: Μας ακούνε πάνω και, και οι συναδέλφισσες στο... μέσα. Θα πρέπει να αφιερώσουμε μετά. Έχουμε τέτοιο τραγούδια.
0: Έχουμε τραγούδια.
1: Θα αρχίσουμε να λέμε τα ονόματα όλων των
0: λοιπόν, παιδιά, λίγο, παιδιά, λίγο σας επαναφέρω στην τάξη λοιπόν. Πάμε
1: ναι,
0: λίγο στην.
1: Κάποιος
0: πρέπει να βάζει τάξη εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, Αλέξανδρε. Λοιπόν, πριν τα Χριστούγεννα, θα έχουμε το ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο. Το θέμα έχει απασχολήσει βέβαια πολύ την πολιτική επικαιρότητα. Όλοι κάνουν δηλώσεις. Πες μας λίγο και τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε. Αλλά...
1: Ναι, τρία και πλέον χρόνια μετά την τραγωδία των Τεπών, το δικαστικό συμβούλιο που είχε συγκροτηθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του Αρείου Πάγου παραπέμπει σε δίκη τον Χρήστο Τριαντόπουλο και ακόμη τέσσερα πρόσωπα για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος με την κατηγορία της παράβασης του καθήκοντος. Να πούμε πιο απλά ότι όταν γίνεται ένα τροχαίο δυστύχημα, πολλό δε μάλλον όταν έχουμε μια δολοφονία, μια οποιαδήποτε τέλος πάντων έκνομη παράνομη ενέργεια, έρχεται η αστυνομία και περιφράζει το χώρο, το διακύβευμα του χώρου, με εκείνη την κόκκινη κορδέλα και για να πει ότι μην μπαίνετε, αφήστε τα όπως είναι, να ψάξουν οι ειδικοί παραγματογνώμονες, οι ειδικοί της αστυνομίας κλπ. Κλπ. Το τι έχει συμβεί. Αυτό δεν έγινε στα Τέμπη και γι' αυτό ακριβώς κατηγορείται με εισήγηση του εισαγγελέα, η οποία έγινε ομοφόνος αποδεκτή από το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Και να πούμε εδώ ότι είναι βούλευμα σταθμός. Δεν είναι σύνηθες το να έχουμε ειδικό δικαστήριο, στο οποίο παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, το πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, όπως επίσης και οι κύριοι Βασίλης Παπαγεωργίου, Αγάπης Χαρακόπουλος και Ευάγγελος Φαλάρας, όλοι για παράβαση καθήκοντος κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος.
2: Είναι η αρχική πυροσβεστική αστυνομία, να πούμε, οι οποίοι ήταν στο πεδίο επικεφαλής έτσι, και έχουν το ίδιο ζήτημα.
1: Ακριβώς. Και το κεντρικό ερώτημα είναι ποιος έδωσε την εντολή. Δηλαδή, μόνος του ξύπνησε στην Αθήνα ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος και είπε: δεν πάμε μέχρι τα Τέμπη για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει στο δυστύχημα. Εκεί αναμένεται να διερευνηθεί πώς ήταν η σειρά και η διαδικασία. Ήδη έχει αναφερθεί και το όνομα του κυρίου Μπρατάκου, ότι ήταν, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος τότε ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Έτσι. Και την ίδια ώρα βέβαια υπήρξε και υπάρχει η δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη ότι είναι για τα μπάζα ότι όσοι μιλούν για μπαζώματα. Και ήρθε ως απάντηση πληρωμένη η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που είπε ότι υπήρξε μπάζωμα και πρέπει να διερευνηθεί και γι' αυτό κατηγορούμενοι ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου είναι ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι που αναφέραμε. Επίσης υπήρξαν αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής της Ελλάς, είπε ότι ή πρέπει να παραιτηθεί μετά από την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο κύριος Φλωρίδης ή πρέπει να τον παραιτήσει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ήρθε βέβαια και η απάντηση του κύριου Φλωρίδη στα όσα είπε η αντιπολίτευση, λέγοντας ότι η αντιπολίτευση και ο Τσίπρας δεν μου συγχωρούν ότι αποκάλυψα την απάτη που στήθηκε για τα Τέμπη.
2: Για το ξυλόλιο λένε.
0: Ναι,
2: αυτοί από την κυβέρνηση λένε ότι όλη η ιστορία και του Φλωρίδη, η δήλωση αυτή, αναφερόταν στην υπόθεση του ξυλολίου και την εκμετάλλευση σε αυτό το επίπεδο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περί ξυλολίου είναι ο λόγος από την κυβέρνηση.
1: Ναι. Δεν έχει σχέση με το πάζωμα αυτό.
2: Έχει, ότι τέλος πάντων το μπάζωμα έγινε, ότι κάποιοι κατηγορούσαν
1: να αποκριβεί το ξυλόλιο.
2: Έτσι, αυτά που το παράνομο φορτίο της εμπορικής και τα λοιπά, όλα εκείνα τα σενάρια.
1: Πάντως για το θέμα του ξυλολίου είχε αναφερθεί από όσο θυμάμαι περί διερεύνησης αναγκαίας που πρέπει να γίνει σε συνέντευξή του στον κύριο Σρόιτερ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διερευνηθεί η συγκεκριμένη...
2: Βάσει του πορίσματος του ΕΔΟΑΣΑΜ, βέβαια.
1: Ναι, και ο ΕΔΟΑΣΑΜ που είναι ο υπεύθυνος εθνικός φορέας της διερεύνησης μεγάλων ατυχημάτων, δυστυχημάτων κλπ. Ότι θα έπρεπε και αυτό να ερευνηθεί. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε ότι ο θεσμός του ειδικού δικαστηρίου, του υπουργοδικείου δηλαδή, στην Ελλάδα προβλέπεται από το άρθρο 86 του Συντάγματος και αφορά την ποινική ευθύνη των μελών της κυβέρνησης, υπουργών και υφυπουργών για αδικήματα που διέπραξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Και να πούμε ακόμη ότι
2: το μυαλό μας πάει κατευθείαν στην εποχή τότε την παλιά με τον κόκκινο, στον Παπανδρέου.
1: Πολύ σωστά πήγε το μυαλό σου. Το εκπαιδευμένο. Είναι η δημοσιογραφική παράκρουση που έχουμε όλοι. Λοιπόν, να πούμε πρώτη σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου. Αποτελείται από 13 ανώτατους δικαστές, 6 μέλη από το Συμβούλιο Επικρατείας και 7 μέλη από τον Άριο Πάγο, με τον αρχαιότερο εξ αυτών να εκτελεί και χρέη Προέδρου. Να πούμε λοιπόν, αν κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή, τα πρώτα πότε λες να είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο, Βασίλη, και
2: τι, μετά την Επανάσταση
1: 1875-76, το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο του ελληνικού κράτους αφορούσε τη δωροδοκία υπουργών της κυβέρνησης Δημητρίου Βούλγαρη. Ο υπουργός Εκκλησιαστικών Ιωάννης Βαλασόπουλος και ο υπουργός Δικαιοσύνης Βασίλειος Νικολόπουλος καταδικάστηκαν επειδή έλαβαν χρηματικά ποσά από 4 αρχιμανδρίτες προκειμένου να τους χειροτονίσουν Μητροπολίτες. Εξού και ο όρος Συμμονία και Συμμονιακά, όπως ονομάστηκαν. Στη συνέχεια είχαμε το σκάνδαλο του Υπουργού Μεταφορών Πάνου Χατζιπάνου το 1950-51, ο οποίος παραπέμφθηκε στο δικαστήριο για την υπόθεση των καυσίμων. Κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για απιστία, καθώς ανέθεσε απευθείας, τη διανομή πετρελαίου σε ιδιωτική εταιρεία, παρακάπτοντας την νόμιμη διαδικασία και ζημιώνοντας το δημόσιο. Επομένως, οι φίλοι ακροατές και ακροάτες που λένε ότι ουδέποτε πολιτικοί έχουν πάει και έχουν καταδικαστεί, να, έχουμε το σκάνδαλο Χατζιπάνου 1950-1951. Δεν είναι πολύ μακριά, μόλις πριν από 70 χρόνια. Στη συνέχεια είχαμε το σκάνδαλο του Γιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, του Υπουργού Οικονομικών Νίκου Αθανασόπουλου, το 1990, το σκάνδαλο Κοσκοτά 91-92, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου αθωώθηκε, 6-5 δηλαδή, με μία ψήφο, ενδεχομένως του κυρίου Κόκκινου που ήταν...
2: Και έπεσε εκεί στα έδρανα του κατηγορουμένου ο Μένος Κιτσόγιωργας.
1: Ακριβώς, από εγκεφαλικό επεισόδιο έφυγε από τη ζωή στη διάρκεια της δίκης και βέβαια ο Δημήτρης Τσογόλας, αείμνηστος πλέον, και ο Γιώργος Οπέτσος.
2: Και πιο σύγχρονο, πάμε και στα τελευταία όμως, έλα και στα τελευταία.
1: Είναι η λίστα Λαγκάρ το 2015 με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, η υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών με τον Νίκο Παπά.
2: Το 13-0 που κρατάει ψηλά η κυβέρνηση.
1: Ναι, κρίθηκε ένοχος ομόφωνα 13-0 για το πλημμύριμα της παράβασης καθήκοντος ως προς τη διαδικασία. Γιατί ο Νίκος ο Παπάς έφερε χρήματα από τις τηλεοπτικές άδειες στα ιδιωτικά κανάλια, έφερε χρήματα στον προϋπολογισμό για να λέμε την κατάσταση όπως είναι. Και βέβαια και η υπόθεση Νοβάρτης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, 22-23.
2: Υπόθεση σκευωρία Νοβάρτης που λέει η κυβέρνηση.
1: Σκευωρία, ναι. Το ειδικό δικαστήριο τον έκρινε ένοχο κατά πλειοψηφία.
2: Δεν πήγε το δικαστήριο να κρίνει το σκάνδαλο Νοβάρτης, γιατί το σκάνδαλο Νοβάρτης έχει μείνει τίποτα. Χωρίς συζήτηση, χωρίς έρευνα. Ένα σκάνδαλο που αναγνωρίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ελλάδα. Πήραν και λεφτά οι μάρτυρες, αλλά εδώ πέρα τους καταδικάσαμε τους μάρτυρες.
1: Φεύγουμε από τα Τέμπη για να πάμε στο θέμα με τα καύσιμα. Ο Σονούπο έρχεται
0: σε κάνα μισάωρο,
1: Σε κάνα μισάωρο. Λοιπόν, 14 Οκτωβρίου όμως αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο Θέρμανς και εκεί οι πληροφορίες μου λένε ότι θα έχουμε μια ευχάριστη έκπληξη.
0: Για την απόλυτη, λες.
1: Όχι, για το πετρέλαιο Θέρμανσης.
0: Α, οκ. Okay.
1: 14 Οκτωβρίου θα έχουμε μια ευχάριστη έκπληξη. Δεν θα είναι 1,75. Δεν θα είναι 1,50-1,60 όπως διαραίουν κυβερνητικές πηγές, θα είναι ακόμη πιο κάτω. Θα σημειώσω την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για 1,40 στο πετρέλαιο.
2: Θα βγει να πει συγχαρητήρια ο Αλέξη Τσίπρας μετά.
1: Δεν θα υποχρεωθεί να πει συγχαρητήρια όπως δήλωσε δημόσια.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε τίτλους, ναι.
1: Στο επίκεντρο βρίσκονται το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη. Επιδότηση στον δίζελ αναμένεται να αυξηθεί κατά 20 λεπτά το λίτρο. Και η επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη αναμένεται να διατηρηθεί. Ήδη έχουμε 10 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλή σου μέρα.
2: Ήταν ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, ο συνάδελφος. Ναι, για
0: πάμε τίτλους. Έχουμε κένωση στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Θα ακούσουμε λεπτομέρειες και στο δελτίο ειδήσεων.
2: Και θα πάρουμε και σε λίγο και θα μιλήσουμε με τον Κώστα τον Καντούρη να μας πει τι έγινε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παρεμβάσεις για ρυθμίσεις οφειλών και επιδότηση στα καύσιμα ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης αυξάνει από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο στην Αγγλία και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε συνδυασμό με τις προσφορές των διελιστηρίων, η ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης ανακοινώνεται ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Διευρύνεται ακόμη το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Εκενώθηκαν τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης κατόπιν τηλεφωνήματος αγνώστου που έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο υπόγειο πάρκινγκ. Λόγω συμπλοκής μεταξύ των δύο πιλότων και όχι αεροπειρατείας, εξέπεμψε σήμα κινδύνου τελικά το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο ειδικό δικαστήριο, ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών, μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Στάση εργασίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα αναμένεται η απόφαση επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για την κινητοποίηση. Τελευταία μέρα σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Βασίλης Πεκλάρης, Έφη Τσαμπάζη. Πριν πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Ρωμανός. Είναι και στη γραμμή. Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Να συνδεθούμε λίγο και να ακούσουμε τι λέει στην αρχική του εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Θεσσαλονίκης, είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι, η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα, η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία, χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μία ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις, πέρα από τις γενικές παρενέσεις, όπως αυτές που έχουμε ακούσει σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων. Θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτηση τους γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση, μάλιστα, θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων.
2: Ακούσαμε ένα εκτενές απόσπασμα από την εισαγωγική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα έχουμε αργότερα ρεπορτάζ από την Ειρήνη Γκέλη για αναλυτικά τι υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό και το τι θα ισχύσει με τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, βέβαια, από τις 15 του μήνα. Αλλά μην κρατάμε άλλο τον κύριο Ρωμανό, ο οποίος είναι μαζί μας υπομονετικά. Ακούει και αυτό τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Δεν ξέρω αν τα γνωρίζατε νωρίτερα, κύριε Ρωμανέ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Νομίζω ότι είναι θετικό το ότι συνδεθήκατε για να τα ακούσουν και οι ακροατές. Και το τελευταίο που δεν ακούστηκε έχει να κάνει με τους services, με την αυστηροποίηση του πλαισίου για τους services.
0: Επίσης αφορά πάρα πολύ κόσμο, όπως και οι δόσεις.
3: Επίσης αφορά
0: έτσι
3: πολύ κόσμο, ακριβώς. Ναι, ναι. Όπως και οι 120 δόσεις, που είναι κάτι που ζητούσε όλος ο εμπορικός κόσμος εδώ και πολύ καιρό.
2: Αυτά τα έχει προτείνει και η αντιπολίτευση, βέβαια, έτσι, για να μπω λίγο πιο δυναμικά τώρα στην κουβέντα. Τα έχει προτείνει και το ΠΑΣΟΚ έτσι, και η ΕΛΑΣ, 120 δόσεις.
3: Μακάρι η κριτική που θα μας κάνει η αντιπολίτευση να είναι ότι πολλές από τις προτάσεις της είναι δημιουργικές και στη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώς δεν ισχύει αυτό, και γι' αυτό και αυτό που λέτε τώρα είναι η εξαίρεση στον κανόνα μιας αντιπολίτευσης, η οποία μηδενίζει τα πάντα, υπόσχεται ακοστολόγητα πράγματα κτλ. Και φυσικά, κλείνω την παρένθεση, το πρώτο σκέλος των ανακοινώσεων που έχει να κάνει με τη θέρμανση και με την κίνηση.
0: Και βέβαια τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανση που θα ανακοινωθούν, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί κοντά στις 15 Οκτωβρίου, είναι ένα κέριο ζήτημα για να δούμε πώς τελικά θα περάσουμε το χειμώνα ανάλογα.
2: Το 1,75 πάντως που λέγεται ως βάση είναι ψηλό, έτσι, στη σύγκριση με
3: είναι
2: τα περσινά. Είναι
3: ψηλό. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη προ 2 εβδομάδων που το ανακοίνωσε πρώτη φορά, που έδειξε δηλαδή την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθούμε, είπε πολύ κάτω από 75, από 1,75, αλλά εν πάση περιπτώσει
2: θα το δούμε.
3: Περιμένουμε να το δούμε.
2: Πάντως εμείς στις αμόλυβδες είμαστε με τα αυτοκίνητα τα απλά, τα κανονικά, είμαστε εκτός με αμόλυβδες.
3: Θα περιμένουμε, γιατί νομίζω ότι εκεί πια θα έχουμε νέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό την έννοια ότι αυτό το οποίο επιχειρούμε με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προφανώς θα επηρεάσει όλους τους καταναλωτές και τις αμόλυβδες.
2: Έχετε σημάδια ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αποδεκτό? Ήταν στην αναφορά του Πρωθυπουργού, το ακούσαμε έτσι, και την επιστολή που απέστειλε και την παρέμβαση. Υπάρχει
3: Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι πρωταγωνιστούμε για μία ακόμα φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μία τέτοια πρωτοβουλία. Νομίζω ότι σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο παρελθόν, όταν όλοι προέβλεπαν ότι δεν θα πετύχουμε τίποτα, τελικά, για παράδειγμα, ήρθε το Ταμείο Ανάκαμψης που κανείς, όταν πρώτο κινήθηκε ως διαδικασία και ως προσπάθεια να το φέρουμε και να το δημιουργήσουμε και να φέρουμε στη χώρα τα μεγαλύτερα δυνατά ποσά. Δεν το πίστευε κανείς, ιδίως από την αντιπολίτευση. Πάλι μηδένιζαν, έλεγαν δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κτλ. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον η εμπειρία δείχνει ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα τώρα, κύριε Ρωμανέ. Θα τα δούμε και αναλυτικά μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε για το πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στις 15 Οκτωβρίου. Πριν τα Χριστούγεννα θα έχουμε το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο και άλλα 4 άτομα για τα Τέμπη. Η αντιπολίτευση εξαπολύει σκληρή κριτική όσον αφορά το θέμα των Τεμπών, αλλά και την παραποπή του κυρίου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο.
3: Θα αντιστρέψω λίγο το ερώτημα και να σκεφτούμε τι θα έλεγε η αντιπολίτευση αν το ζήτημα έκλεινε από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά είναι μια μεταβατική διαδικασία για το ειδικό δικαστήριο, στο οποίο είχε ζητήσει ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος να κριθεί από τους φυσικούς δικαστές. Άρα ήταν το αναγκαίο μεταβατικό στάδιο για να φτάσει στο φυσικό δικαστή ο κ. Τριαντόπουλος. Τι θα έλεγε η αντιπολίτευση αν δεν οδηγείτο στο ειδικό δικαστήριο υπόθεση? Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να φανταστούμε και να συμφωνήσουμε ότι θα μιλούσαν για συγκάλυψη. Για δικαιοσύνη που αλακάρτ τη μία είναι πλήρως ελεγχόμενη και την άλλη είναι ανεξάρτητη και ούτω καθεξής. Εμείς αντιθέτως ούτε κάνουμε αλακάρτ κριτικής δικαιοσύνης, σεβόμαστε απολύτως τις κρίσεις της και τις αποφάσεις της. Για το συγκεκριμένο ζήτημα θα έχουμε απόφαση από το ειδικό δικαστήριο και μέχρι τότε ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Αυτό ζήτησε ο κύριος Τριαντόπουλος, αυτό υπηρέτησε όλη η στρατηγική μας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και απ' την άλλη είχαμε μια αντιπολίτευση η οποία μιλούσε για μπάζωμα στη λογική της συγκάλυψης, όχι για το αν έγιναν παραλήψεις στο πεδίο που είναι αυτό το οποίο θα εξεταστεί από το ειδικό δικαστήριο, σε ένα χώρο και σε μια διαδικασία που δεν υπήρχε πρωτόκολλο και το καθεξής, αλλά όλα αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, αλλά στο ότι υπήρχε λαθρεμπόριο καυσίμων, το οποίο συγκαλύφθηκε από τον Πρωθυπουργό και προκειμένου να συγκαλυφθεί από τον Πρωθυπουργό, όλα τα στελέχη της κυβέρνησης έκαναν το λεγόμενο μπάζωμα. Όπως καταλαβαίνετε, αν υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη σε αυτή την κατεύθυνση που έχει αποδειχτεί από τη διαδικασία μέχρι τώρα στην κυρία Δίκη ότι δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο, αλλά αν υπήρχε οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη, προφανώς θα γυρνούσε πίσω η υπόθεση για αναβάθμιση των κατηγοριών στον κύριο Τριαντόπουλο. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν έγινε, άρα θεωρώ ότι δικαιώνεται πλήρως και η στάση και η θέση της κυβέρνησης, η οποία από την πρώτη στιγμή έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα παράνομου φορτίου και το καθεξής.
2: Βέβαια η συγκάλυψη έχει δύο σκέλη. Πριν πάμε στην υπόθεση του ξυλολίου και του παράνομου φορτίου, η αρχική κατηγορία ήταν ότι η ενόψη των εκλογών του Μαΐου που ακολουθούσαν δύο μήνες μετά και εν μέσω προεκλογικής περίοδου, η κυβέρνηση ήθελε γρήγορα να κλείσει το θέμα, να ξανακυκλοφορήσουν οι γραμμές. Ήταν και το ρεπορτάζ εκείνων των ημερών, επειδή το παρακολουθούσαμε, για να μην είναι πάνω ζωντανό, τέλος πάντων πάνω στο. Ζωντανό, συγγνώμη. Να μην είναι έτσι στην επικαιρότητα όλες τις ημέρες της προεκλογικής περίοδου. Που επίσης είναι αρνητικό για την κυβέρνηση, έτσι.
3: Είναι άλλο, ξαναλέω, το αν έγιναν παραλήψεις και ποιες παραλήψεις έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος τις πρώτες μέρες μετά που όλη η Ελλάδα φώναζε και πρώτοι συγγενείς να βγουν γρήγορα οι εγκλωβισμένοι τραυματίες ή νεκροί δυστυχώς και να αποδοθούν οι σωροί στις οικογένειες. Ξαναλέω, σε ένα πλαίσιο δυστυχήματος που δεν υπήρχε πρωτόκολλο και δημιουργήθηκε από αυτή την κυβέρνηση μέσω του ΕΟΔΑΣΑΜ. Και είναι άλλο η συγκάλυψη, που για να υπάρχει συγκάλυψη πρέπει να έχεις κάτι να συγκαλύψεις. Και το αφήγημα που είχε αγοράσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας και είχε βγει στους δρόμους τότε ήταν ότι η συγκάλυψη αφορούσε παράνομο φορτίο. Ναι. Αυτό ήταν το αφήγημα που έβλεπε και, διάβαζαν όλοι πίσω από τη λέξη μπάζωμα.
2: Και ο Δασάμ, επειδή το αναφέρατε.
3: Αυτό το συμβολισμό είχε η λέξη μπάζωμα και με αυτή την έννοια έγιναν και όσες δηλώσεις έγιναν για τον μπάζωμα και με αυτή την έννοια δικαιώθηκε απολύτως η κυβέρνηση σε αυτό το σκέλος. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τόπου του δυστυχήματος και πιθανές παραλήψεις που μένει να φανεί ακριβώς ποιες ήταν αυτές και σε ποιο πλαίσιο εμπίπτουν, θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Πάντως, και δεν θα συμμετάσχω εγώ σε τηλεδικαστήρια όπως γινόταν το προηγούμενο διάστημα και πήγαν όλα κουβά.
2: Πολιτικά πάντως θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι, ότι ο κ. Τριαντόπουλος ως υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό έχει έναν βαρύ ρόλο είχε στην προκειμένη περίπτωση, έτσι.
3: Ο κ. Τριαντόπουλος βάσει των αρμοδιοτήτων του δεν φαίνεται τέλος πάντων να είχε κάποια συγκεκριμένη σχέση με το ζήτημα αυτό, αλλά ξαναλέω, δεν θέλω να φανεί ότι
2: οποιαδήποτε
3: κρίση. Η δικαιοσύνη θα κρίνει, αλλά ξαναλέω, αυτό το οποίο κρίνει η δικαιοσύνη, περιμένουμε να δούμε το βούλευμα καταρχάς, γιατί δεν το έχουμε δει.
2: Ναι,
3: άρα ό,τι λέμε είναι στον αέρα, να δούμε δηλαδή βάσει ποιου βουλεύματος οδηγείται στο ειδικό δικαστήριο, αλλά με βάση την πρόταση, αν θεωρήσουμε ότι το βούλευμα ακολουθεί την πρόταση που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες, εδώ έχουμε να κάνουμε με πιθανές παραλήψεις στον τρόπο που έγινε η διαχείριση του τρόπου του δυστυχήματος. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το ότι έχω ένα συγκεκριμένο στόχο και σκοπό να συγκαλύψω κάτι το οποίο τελικά δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει παράνομο φορτίο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρωμανέ, από τη θέση που είστε του Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, φαντάζομαι ότι βλέπετε γενικά και το έργο όλων των υπουργών. Συμφωνείτε με τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη πριν από μέρες ότι κάποιοι υπουργοί παρουσιάζουν δείγματα αλαζονίας?
3: Κοιτάξτε, εγώ πάντα ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή όλες τις τοποθετήσεις των στελεχών της κυβέρνησης και δει ιστορικών στελεχών με πολύ μεγάλη συνεισφορά στην παράταξη, που είναι και η ζωντανή ιστορία της παράταξης, σαν την κυρία Μπακογιάννη προκειμένο. Προφανώς αυτός ο οποίος κρίνει όλους μας, και δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου, και για την αποτελεσματικότητα και για την εν γέννη συμπεριφορά και για τις όποιες δηλώσεις τους, είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι επειδή προφανώς συνδέεται το θέμα τώρα για το οποίο με ρωτάτε με συγκεκριμένες δηλώσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα, έχουν απαντηθεί από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές αυτών των δηλώσεων, και καταλαβαίνω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές προφανώς θα υπάρχει μια προσπάθεια να απομονώνονται σημεία τοποθετήσεων για να εργαλειοποιούνται από την αντιπολίτευση, και ουσιαστικά σε ποια κατεύθυνση? Στην κατεύθυνση ότι λίγο πολύ υπάρχει μια προσπάθεια από στελέχη ή ίσως και εν γέννη από την κυβέρνηση, αυτή είναι η κατηγορία, να εξειδανικεύει ή να ωρεοποιεί μια κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί και κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει στο ότι η ενεργειακή κρίση αλλά και η πληθωριστική κρίση εν γέννη είναι το νούμερο ένα ζήτημα, είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά που συζητήσαμε και στη σύνδεσή σας με το Υπουργικό Συμβούλιο και στο πρώτο κομμάτι της κουβέντας μας ακριβώς αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια πανευρωπαϊκή, για να μην πω παγκόσμια, κρίση, η πολλαπλή την οποία διαχειρίζεται αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν, πάντως, από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε αυτό θα κριθούμε από τους πολίτες.
2: Σε αυτό θα κριθείτε,
3: και σε αυτό, δίνουμε δείγματα γραφή.
2: Είναι όμως
3: θέση με μια αντιπολίτευση, επιτρέψτε μου και αυτό,
2: ναι,
3: η οποία κατηγορεί για αλαζονία, ενώ η ίδια νομίζω ότι είναι ο ορισμός αλαζονίας, και αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είπε το αμίμητο ή εμείς ή κανείς, ο οποίος θεωρεί ότι είναι υπεράνω λογοδοσίας και δεν απαντά στις χρηματοδοτήσεις και πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του, στις καταγγελίες από την Βενεζουέλα πάλι για χρηματοδοτήσεις κτλ. Και όλοι κρινόμαστε, και φυσικά μια αντιπολίτευση η οποία προτείνει πράγματα τα οποία ξέρει ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να υλοποιήσει, άρα έχουν μηδενική κοστολόγηση, ενώ καμία κοστολόγηση, άρα πάλι θεωρεί ότι είναι υπεράνω κριτική στο τι προτείνει, γιατί δεν θα χρειαστεί ποτέ να λογοδοτήσει για αυτό το
2: πρόβλημα. Η κυβέρνηση όμως κρίνεται στα θέματα της καθημερινότητας, κύριε Ρωμανέ. Δηλαδή, εγώ σήμερα
3: είναι
2: το πρωί,
3: και μεγάλη μας διαφορά. Σήμερα εμείς λογοδοτούμε καθημερινά, κρινόμαστε καθημερινά, λέμε πράγματα τα οποία οφείλουμε να υλοποιήσουμε και υλοποιούμε. Και αυτό είναι το πραγματικό πεδίο της πολιτικής.
2: Εγώ σήμερα το πρωί που πήγα και πήρα λίγο κασέρι για το σπίτι από το σούπερ μάρκετ και είδα αυξημένη την τιμή, όχι παγωμένη ούτε μειωμένη, αυξημένη την τιμή στο συγκεκριμένο κασέρι που αγόραζα κατά 1 ευρώ το κιλό, και σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που είχα ξαναπάρει. Και η αμόλυβη βενζίνη που βάζω στο αυτοκίνητο δεν πέφτει, δεν μειώνεται με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Ουσιαστικά δεν βλέπω. Έτσι, το λέω για μένα, και φαντάζομαι είναι πολύ έτσι, το, σαν και εμένα.
3: Το κασέρι πάντως λογικά το κασέρι θα έχει
2: κασέρι θα τα λέμε εμείς εδώ, ξέρετε, τα κίτρινα τυριά είναι το θεσσαλονικιώτικο.
3: Αλλά λέω το όποιο κίτρινο τυρί λοιπόν θα επηρεαστεί ή εν πάση περιπτώσει θα επηρεαζόταν από την άνοδο του ντίζελ και θα επηρεαστεί τώρα λογικά θετικά
2: πάνω, από
3: τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον ντίζελ.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, ξέρουμε ότι ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή θα επισκεφθεί την Πιερία. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έρθει η Θεσσαλονίκη το Σάββατο, κύριε Ρωμανέ?
3: Δεν ξέρω αν μπορώ να επιβεβαιώσω εγώ κάτι τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Με τον βούλγαρο ομολογό του.
0: Ναι, αυτό λέει η πληροφορία.
3: Έχετε καλό ρεπορτάζ νομίζω, αλλά δεν μπορώ εγώ να.
2: Εντάξει, να είστε, ναι, με τον βούλγαρο ομολογό.

0: Ο Κώστας Καντούρης είναι εκεί στα δικαστήρια, δεν μας άκουγε τώρα, είναι και σε σύνδεση προφανώς, γιατί ακόμα ισχύει, έτσι, η εκένωση του χώρου.
1: Όχι, έληξε ο συναγερμός στα δικαστήρια, ήταν φάρσα, αποδείχθηκε φάρσα τελικά το τηλεφώνημα για τα 6 κιλά εκρηκτικής ύλης στο υπόγειο πάρκινγκ, οπότε από τη στιγμή που αποδείχθηκε φάρσα... Έγιναν βέβαια εξονυχιστικοί έλεγχοι στους χώρους του κτηρίου, δεν εντοπίστηκε τίποτα. Να πούμε για την ιστορία ότι κάποιος κάλεσε στις 10 το πρωί σε γραφείο δικαστικού υπαλλήλου στο κτίριο, ισχυρίστηκε πως έχουν τοποθετηθεί 6 κιλά εκρηκτικής ύλης στο υπόγειο πάρκινγκ του δικαστικού Μεγάρου. Φυσικά αντιλαμβάνεσαι ότι αμέσως σήμανε συναγερμός. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Όπως είπε, στο δικαστικό Μέγαρο εκενώθηκε και έγιναν βέβαια οι απαιτούμενοι έλεγχοι στο υπόγειο πάρκινγκ των δικαστών, λοιπόν, αλλά και σε εκείνο των δικηγόρων, καθώς και στο υπόλοιπο κτίριο.
0: Το 2010 λοιπόν, όταν είχε ένα τηλεφώνημα, ήμουνα αλλού σε άλλο μέσο και στην εφημερίδα, στον Αγγελιοφόρο. Και ήταν το τηλεφώνημα για βόβα στα δικαστήρια και καθοδόν, καθώς το πλησίασε, ακούστηκε το μπαμ, έγινε η έκρηξη, δεν ήταν φάρσα τότε. Ήταν το 2010, δεν υπήρχε κάποιος ελαφρύ, ένας άντρας είχε τραυματιστεί ελαφριά, νομίζω, και υλικές ζημιές κυρίως, έτσι σε ένα σημείο εκεί προς την πύλη Αξιού, προς το Ίκα ήταν εκεί προς τα έξω. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι πάντοτε φάρσες τα τηλεφωνήματα αυτά.
1: Και γι' αυτό πρέπει να κοινώνεται το κτίριο. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό δεν έχουμε κανένα μπουτιλιάρισμα. Υπάρχουν κάποιες χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Αλλά έχουμε μεγάλο μπουτιλιάρισμα. Είστε στα Μάτα Ξεκίνα όσοι είστε στην Τζιμισκή και στην Εγνατία και μάλιστα και στα δύο ρεύματα. Γενικά θέλει λίγο υπομονή και γι' αυτό έτσι θα.
0: Έχει μεγάλο πρόβλημα ο δρόμος έξω τη Χαλκιδική. Στο ρεύμα εισόδου κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί, εκεί στο Ρήσιο, ναι. Εκεί υπάρχει ένα έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα, ενώ δεν έχουμε σήμερα, δεν ξέρω τι έγινε, διαμαρτυρίες όλων μας και τα λοιπά, σταματήσαν τα έργα εκεί πέρα στην Παθέ, στη Χαλάστρα, τα προβλήματα πήγανε Ρήσιο. Δεν θα ακούσουμε το τραγούδι σου πριν πάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μου, αν πω έτσι μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση, έχω να πω. Ελπίζω και τη δικιά σας. Να πούμε 6-9-30-078-228 το νούμερο στο Viber. Πάμε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ανά 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως αλυσιδωτή καταιγίδα που πλήττει όλα τα κράτη, θέτοντας ταυτόχρονα το όριο της κυβερνητικής αντίδρασης. Στήριξη της κοινωνίας χωρίς να αναρκοθετούνται οι αντοχές της οικονομίας, ανέφερε. Στο μέτωπο των καυσίμων, η επιδότηση στον ντίζελ κίνησης αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο στην Αντλία και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε συνδυασμό με τις προσφορές των διελιστηρίων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις ανακοινώσεις για τον τρόπο της παρέμβασης να γίνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Νέα παρέμβαση έρχεται και για τις οφειλές, καθώς το καθεστώς των 72 δόσεων διευρύνεται στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ. Θα ακολουθήσει η εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, τα οποία εκενώθηκαν κατόπιν τηλεφωνήματος αγνώστου που έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο υπόγειο πάρκινγκ του δικαστικού μεγάρου. Το τηλεφώνημα αποδείχθηκε φάρσα, καθώς μετά από ελέγχους που πραγματοποίησε κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο. Οι αστυνομικές αρχές είχαν κλείσει την οδό 26 Οκτωβρίου με αποτέλεσμα να σημειώνεται μποτιλιάρισμα στην περιοχή γύρω από τα δικαστήρια. Μποτιλιάρισμα είναι σε εξέλιξη και επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών έως το ύψος του Ρησίου λόγω εργασιών που εκτελούνται στην περιοχή. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές των καυσίμων. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού το χειμώνα, ωστόσο προειδοποίησε για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Christine Lagarde, τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα ελέγχων στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε, καθώς σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την αναγκαία άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από στελέχη της περιφέρειας όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής. Στον 102 FM μίλησε ο Γιάννης Αριδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε, δεν υπάρχει επίσημη ογκολογική κλινική από ό,τι ξέρουμε. Με ποιον τρόπο γίνονταν και με ποιο την ευθύνη η χημειοθεραπεία είναι θέμα των ελεγκτικών αρχών. Εμείς γνωρίζαμε ότι ήταν γυροκομείο. Το πώς και το πού θα μεταφερθούν οι ασθενείς δείχνει τη γενικότερη έλλειψη δομών και ξενώνων για την ανακουφιστική φροντίδα των ασθενών και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της υγείας, σημείωσε ο κύριος Αριδάκης. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγεί το πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο κ. Τριαντόπουλος δηλώνει ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα με τις καταθέσεις γονέων και συγγενών θυμάτων. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος και επιφυλάχθηκε για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Στάση εργασίας είναι προγραμματισμένη για σήμερα από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα. Στο μετρό Θεσσαλονίκη στην κινητοποίηση έχει προκηρύξει το Σωματείο Εργαζομένων αντιδρώντας την απόλυση συναδέλφου τους και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Στο μεταξύ συζητήθηκε το πρωί στα δικαστήρια η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την κινητοποίηση και αναμένεται η απόφαση. Για απόπειρα του συγκυβερνήτη του αεροσκάφους Boeing 737 της Fly Dubai που εκτελούσε το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι προς το Ben Gurion στο Tel Aviv να ρίξει το αεροσκάφος, κάνουν λόγο τα Ισραηλινά μέσα επικαλούμενα πηγές ασφαλείας του Ισραήλ. Σύμφωνα με τους Times of Israel, την απόπειρα εμπόδισε ο κυβερνήτης του αεροσκάφους που με τη βοήθεια ενός επιβάτη κατάφεραν να απομακρύνουν τον συγκυβερνήτη από τα χειριστήρια χρησιμοποιώντας βία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πτήσης που επικαλείται το CNN, το αεροσκάφος της Fly Dubai που εμπλέκεται στο βίαιο περιστατικό κατέβηκε στα 17.400 πόδια από τα 34.000. Λίγο περισσότερο από 2 λεπτά χρειάστηκε για αυτή την απότομη κάθοδο. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αναμένονται σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
3: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
4: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
5: The Kidot Festival!
3: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
5: Και άπειρο παιχνίδι!
4: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
5: Εισιτήρια more.com.
3: Πληροφορίες kidot.gr.
5: Θα είσαι και εσύ εκεί!
6: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Γυρίσαμε εδώ στο στούντιο, στον 102 FM και συνεχίζουμε πολιτικά με τον Απόστολο Κοσμόγλου τώρα να ρυθμίσει τον ήχο, Εφη Τσαμπάζη και Βασίλης Πεκλάρη στα μικρόφωνα, Μάτα Σαμαρά πάντα στην επιλογή των τραγουδιών και φιλοξενούμενος μας στην άλλη άκρη της γραμμής ο Μίλτος Τόσκας, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι και υποψήφιος βουλευτής, έτσι, κύριε Τόσκα.
1: Τι τον βάζει τον άνθρωπο τώρα, το ρωτάς με το καλημέρα,
0: έχουμε να παρουσιάζουμε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αρχικά και αυτά θα αφήσουμε να τα κρίνει ο χρόνος, τα συλλογικά όργανα κλπ.
0: Εντάξει, επειδή κυκλοφορούν αυτές όλες οι πληροφορίες και ακούμε και βλέπουμε. Λοιπόν, τα μέτρα ανακοινώθηκαν νωρίτερα, τα ακούσατε έτσι σε γενικές γραμμές από τον Πρωθυπουργό. Έρχονται κοντά στα...
2: Λοιπόν, έχω ακούσει τα μέτρα. Δυστυχώς βλέπουμε όμως ότι η βενζίνη και πάλι παραμένει σε πολύ υψηλές τιμές, 2,20 με 2,30 στα μεγάλα αστικά κέντρα, αρκετά περισσότερο στην περιφέρεια. Βλέπουμε ότι για το πετρέλαιο θέρμανσης πάλι είμαστε στο φα. Δηλαδή,
1: αφού πρέπει να περάσουν οι μέρες, κύριε Τόσκα.
2: Ναι. Βλέπουμε μάλλον ειδικά για τη βενζίνη ότι οι γεμάτοι δρόμοι και οι συγκλονιστικές στιγμές ευημερίας που μας περιγράφουν οι υπουργές της κυβέρνησης δεν άφησαν περιθώρια για να πέσει περαιτέρω η τιμή. Μένω όμως σε κάποια βασικά πράγματα. Ένα κράτος και μια κυβέρνηση 7 ετών δεν μπορεί να είναι μετεωρολογική υπηρεσία και απλά να καταγράφει την καταιγίδα που έρχεται. Ο Πρωθυπουργός μίλησε και είπε όχι σε μια νέα εθνική κρίση, ο ίδιος όμως επιβάλλει ένα άτυπο εθνικό μνημόνιο και αυτό δεν το λέμε εμείς. Το επιβεβαιώνουν τα στοιχεία της Eurostat που μας δείχνουν ότι έχουμε πρωτιές, αλλά από το τέλος σχεδόν σε όλους τους δείκτες. Να μιλήσουμε για τη φτώχεια, να μιλήσουμε για το διαθέσιμο εισόδημα, να μιλήσουμε για την αγοραστική δύναμη, να μιλήσουμε για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Μας μίλησε πάλι ο Πρωθυπουργός για διεθνή εμπιστοσύνη και έχουμε γίνει καλύτεροι πελάτες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με τα σκάνδαλα και περνάμε προς τα έξω την εικόνα μιας διεφθαρμένης χώρας.
0: Αν όμως ισχύουν αυτά που λέτε, θα έπρεπε ο κ. Μητσοτάκης να έχει πέσει τα ποσοστά του εντυπωσιακά και αντίστοιχα της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ, των άλλων κομμάτων, να έχουν ανέβει, να τον έχουν φτάσει, να τον έχουν ξεπεράσει. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Ενώ η διαφορά παραμένει σε διψήφιο ποσοστό στις περισσότερες δημοσκοπήσεις. Σε κάποιες είναι στο 9,9, αλλά στις περισσότερες είναι διψήφιο.
2: Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις έναν χρόνο μετά τη δεύτερη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές του 2024. Το ποσοστό σε καθαρούς αριθμούς που πήρε η Νέα Δημοκρατία ήταν χαμηλότερο και από αυτό που πήρε ο Αντώνης Σαμαράς το 2012, όταν στις πρώτες εκλογές είχε πάρει 18%. Άρα ας περιμένουμε...
1: Καλά, έχει και τη φθορά τώρα, είναι 7 χρόνια κυβέρνηση.
2: Ακριβώς αυτό. Είμαστε ήδη 3 χρόνια μετά από εκείνη τη στιγμή. Επομένως, προφανώς υπάρχει φθορά. Εμείς από τη μεριά μας τι κάνουμε. Έχουμε ιδρυθεί εδώ και 3-4 μήνες και συνεχώς ερχόμαστε κοντά στην κοινωνία και δίνουμε λύση στα προβλήματά της. Ποιος ήταν αυτός που έφερε πρώτος ο Αλέξης Τσίπρας το 6% ΦΠΑ στα είδη διατροφής, στα είδη υγιεινής, στα βρεφικά είδη? Γι' αυτό η κυβέρνηση δεν έχει πει κάτι. Ποιος ήταν αυτός που είπε 1000 ευρώ βασικός μισθός το 27 και όχι το 28? Ποιος ήταν αυτός που είπε μεσοσταθμικά να πέσει ο λογαριασμός του ρεύματος 30%?
1: Πάντως σας κατηγορούν για λεφτόδεντρα, κύριε Τόσκα.
2: Ποιος ήταν αυτός που μίλησε για τις 120 δόσεις και σήμερα η κυβέρνηση τις υιοθετεί? Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να το λέει πριν από λίγο. Όμως είναι πολύ σημαντικό σε όλο αυτό τι δικλείδες βάζεις, έτσι. Γιατί και στις 72 δόσεις από 1 εκατομμύριο δικαιούχους μπήκανε μόλις 12.000. Έχουμε τα στοιχεία. Εμείς έχουμε συγκεκριμένη πρόταση για διαγραφή και τη βράβευση συνέπειας, όπως συνέβη και τα δύσκολα χρόνια τότε των μνημονίων. Οπότε ας μιλάμε με νούμερα, ας είμαστε κοντά. Για τα καύσιμα, έχουμε καταθέσει δύο πολύ σημαντικές προτάσεις ως βοηθητικά εργαλεία και για την κυβέρνηση που έχει αυτή τη στιγμή το μαχαίρι και το καρπούζι, να μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των δηληστηρίων και έκτακτη φορολόγηση για τα δηληστήρια που έχουν 1,27 έξτρα κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτά δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος.
0: Εντάξει, λένε από την κυβέρνηση ότι αυτά θα έχουν απόδοση του χρόνου όμως, οι φόροι κτλ. Οπότε χρειάζονται άμεσα χρήματα και γι' αυτό απευθύνονται στην Ευρώπη.
2: Σημασία και ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις. Φυσικά να απευθυνθούμε στην Ευρώπη. Είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Είδαμε όμως ότι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Πορτογαλία, πήραν μέτρα ήδη από το Μάρτιο και ήδη έχουν αποτελέσματα. Και τελευταία πήρε μέτρα και η Γερμανία πριν από 2-3 ημέρες, που η οικονομία της ήταν σε καλύτερη ως μέγεθος από όλες τις υπόλοιπες.
0: Νωρίτερα τώρα. Θέλω να πω, ναι, πείτε το για να αλλάξουμε.
2: Αυτό που λέμε ότι η ακρίβεια είναι σήμερα, η ανάγκη είναι σήμερα. Και η κυβέρνηση μας μεταφέρει για λίγο πιο μετά. Δυστυχώς ο λογαριασμός όμως για τα πολλά νοικοκυριά δεν βγαίνει.
0: Κύριε Τόσκα, νωρίτερα εδώ ο κύριος Ρωμανός από τη Νέα Δημοκρατία μας είπε ότι με αυτή την απόφαση για την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου, για να αλλάξουμε θέμα, ουσιαστικά και διαψεύζονται όλα αυτά που λεγόταν για τον μπάζωμα έτσι, περί ξυλολίων και όλα τα σχετικά τα οποία τα είχε υιοθετήσει η αντιπολίτευση, αλλά το κυριότερο, και θέλω να σταθώ σε αυτό, ότι διαψεύδεται η κατηγορία ότι η κυβέρνηση ελέγχει τη δικαιοσύνη. Να λοιπόν, λέει η ανεξάρτητη δικαιοσύνη, τώρα τι θα πείτε που παρέπεψε τον κύριο Τριαντόπουλο?
2: Αρχικά θα ήθελα να πω ότι το 2023 ο κύριος Τσίπρας, τότε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, είχε κρατήσει μια πάρα πολύ σοβαρή στάση για το ζήτημα των ντεμπών και ουδέποτε υιοθέτησε θεωρίες τύπου ξυλολίου. Να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Γιατί σήμερα είμαστε στην Ελλάδα, επικεφαλής είναι ο κύριος Τσίπρας, έτσι. Τα υπόλοιπα κόμματα εφάρμοσαν τις δικές τους τακτικές, κρίνονται από τον κόσμο, κρίνονται από την κοινωνία. Από εκεί και πέρα, θέλουμε φυσικά η δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη. Και το 2023 το κεντρικό σύνθημα τότε ήταν δικαιοσύνη παντού. Οπότε αυτά για μας είναι αδιαπραγμάτευτα όταν μιλάμε για ένα κράτος δικαίου, έτσι. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Τσίπρας χθες από το Olympia Forum ζήτησε την παρέτηση του κύριου Φλωρίδη, διότι ο ίδιος είχε βιαστεί και είχε πει ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, και έχει να τον κυνηγάει κι άλλη μια δήλωση προλίγων ημερών, στη οποία ουσιαστικά μας είπε μέσος πλην σαφώς Μητσοτάκης και Ερντογάν, και εμείς στην Ελλάς, γι' αυτό και το όνομα ξεκινάει με το ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχουμε πει ότι με εθνικά ζητήματα δεν παίζουμε. Ο ανιδιοτελής πατριωτισμός μας δεν είναι διαπραγματεύσιμος σε καμία περίπτωση.
1: Ο κύριος Φλωρίδης πάντως λέει ότι δεν του συγχωρείται ότι αυτός αποκάλυψε την απάτη που στήθηκε για τα Τέμπη. Όσον αφορά το ξυλόλιο, όλα αυτά που είχαν ακουστεί τότε.
2: Ξαναλέω ότι αν επιστρέψουμε στο 2023 και δούμε τη συμπεριφορά που είχε τότε ο κύριος Τσίπρας, που θα μπορούσε να υιοθετήσει όλα αυτά για να κερδίσει στις εκλογές ή δημοσκοπικά πρώτων εκλογών, ήταν πάρα πολύ σοβαρή και δεν μπήκε ποτέ σε τέτοια κουβέντα. Ήταν πραγματικά ένας κύριος.
0: Κύριε Τόσκα, η Ελλάς πάει για πρωτιά? Είπα για δεύτερη θέση και περιμένει να δει πώς θα γίνουν οι επόμενες εκλογές κτλ.
2: Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρα να αποτελέσουμε την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λέμε ναι, ξεκινήσατε σήμερα τη δική σας εκπομπή, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή με τη λέξη ευθύνη. Εμείς την υιοθετούμε και λέμε ναι στην ευθύνη διακυβέρνησης με όραμα για την πατρίδα. Παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο κοστολογημένο και είπαμε ότι θα πάει την πρώτη μέρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο των Εργασιών του. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται απλά αλλαγή προσώπων, αλλά αλλαγή πορείας της χώρας και αλλαγές πολιτικών. Και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Γι' αυτό και το πρόγραμμά μας βασίζεται σε μόνιμες και σταθερές λύσεις απέναντι σε μια πολιτική διόρθωση της Νέας Δημοκρατίας, που συνεχώς μέσω επιδομάτων ψάχνει να διορθώσει τα λάθη. Έχουμε ισχυρή ηγεσία αδιαφυσβήτητα με εμπειρία διακυβέρνησης στις πιο δύσκολες συνθήκες και νέα στελέχη, αλλά και πιο έμπειρα, με υψηλό Μάλιστα. επιστημονικό υπόβαθρο. Άρα λέμε, παράγουμε περισσότερα, μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα οι πολίτες της κοινωνίας.
1: Κύριε Τόσκα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Ο Μίλτος Τόσκας, στέλεχος της Ελλάς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε αν θα είναι και υποψήφιος, όπως μας είπε, στις επόμενες εκλογές.

0: Αλλάζουμε θέμα για να προλάβουμε, γιατί διαβάσαμε χθες, με χαρά πρέπει να πω προσωπικά, διάβασα ότι τελικά το επταπύργιο θα, το γνωστό γεντικουλέο που συνηθίζουμε να το λέμε, εκεί οι φυλακές παλιές, θα εξαιρείται από αυτή τη διάταξη που είχε βγει από την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να παραχωρηθούν χώροι, έτσι, αρχαιολογικοί και άλλοι νεότεροι, σε διάφορες εκδηλώσεις, δεξιώσεις κτλ, σε ιδιώτες έναντι αμοιβής, για να χρησιμοποιούνται. Υπήρχαν, είχε ξεσηκωθεί ένα κύμα αντιδράσεων. Σε αυτό πρωταγωνίστησε ο ΣΦΕ, εδώ, ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων, της περίοδου της αντίστασης στην δικτατορία 67-74, μεταξύ τους ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, με την αντιδικτατορική δράση αλλά και την πολιτική στη συνέχεια, μέλος του ΣΦΕΑ, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Μηταφίδη. Είναι στη γραμμή μας, κύριε Μηταφίδη, μας ακούτε? Όχι, θα ξαναδοκιμάσουμε.

0: Τώρα ακουγόμαστε νομίζω με τον κύριο Μηταφίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μηταφίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, είναι πληροφορία ακόμα αυτή που έχουμε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, έτσι, για την εξαίρεση του, του Επταπηργείου.
2: Ναι, από τη λίστα γαστρονομικών εμπειριών, όπως αναφερόταν. Οι πληροφορίες είναι δημοσιογραφικές, αλλά από την ημερήσια διάταξη που διάβασα του ΚΑΣ, νομίζω συνεχίζει η συνεδρίασή του και σήμερα, αλλά και από τις πληροφορίες που είχα από τους αρχαιολόγους, η πρόταση είναι να διαγραφεί.
1: Κάτι που θέλατε κι εσείς, σωστά?
2: Εντάξει, γιατί εμείς δώσαμε μάχη γι' αυτό, όπως ξέρετε, και επί τόπου στο Επταπήργιο και έξω από την έκθεση και με τις ανακοινώσεις μας και στο γραφείο του Πρωθυπουργού στείλαμε το αίτημά μας.
0: Και το υιοθέτησε εσχάτως, παρόλο που δεν είχε αποδεχτεί ένα ψήφισμα που είχε κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η διοίκηση, η πλειοψηφία στο Δήμο. Ναι. Εν τότε στη συνέχεια ο Δήμαρχος το υιοθέτησε έτσι ως αίτημα,
2: ναι, ναι,
0: της...
2: Ναι, νομίζω βοήθησε και αυτό. Mm-hmm. Αν και εμείς θα θέλαμε να υπάρχει ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και τι να πω τώρα, εκφράζω την απορία μου πώς είναι δυνατόν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μάλιστα που διοικούν το Δήμο Θεσσαλονίκης να δηλώνουν ανενημέρωτοι για το ζήτημα.
0: Για να τους ενημερώσουμε έτσι.
2: Δεν χρειάζεται καμιά ενημέρωση, μιλάει από μόνο του.
0: Για να τους ενημερώσουμε έτσι, επειδή έχετε τη γνώση και καλό είναι να την επαναφέρουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ναι, για όσους τυχόν δεν την έχουν ή όσοι το ξέχασαν. Τι ήταν εκεί ο χώρος, κύριε Μηταφίδη?
2: Άξτε κάτι, είναι το πόσιμο της πόλης, όπως ξέρετε. Έτσι, από Βυζαντινό φρούριο κατέληξε φυλακή που σύμφωνα με το χαρακτηρισμό που δεν είναι καθόλου υπερβολικός του Σπύρου του Κουζινόπουλου, είναι η δική μας Βαστήλη, η Βαστήλη της Θεσσαλονίκης. Και θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ενιαία, γιατί η κυρία Μενδώνη στη Βουλή είπε ότι πρέπει να το βλέπουμε ως συγκρότημα το Επταπήργιο με τη διαχρονική του χρήση. Mm-hmm. Ναι, αλλά αυτό που σφράγισε, όπως ξέρετε, τη φυσιογνωμία του είναι το Επταπήργιο ως μια φυλακή πολιτικών, όχι μόνο ποινικών, αλλά πολιτικών καταδίκων.
0: Και ποινικών, έτσι, και ποινικών, αλλά μετά και στην δικτατορία και την,
2: ναι,
0: προηγούμενα.
2: Αλλά, εντάξει, κάτι και το αντιφατικό, να μην το πω το περίεργο της ιστορίας, είναι ότι ενώ σωστά ανταποκρίθηκαν τελικά στο αίτημα και του Δήμου Σικαιών να αναδειχθεί σε ιστορικό τόπο ο παρακείμενος τόπος των εκτελέσεων, όπου βρέθηκαν, όπως ξέρετε, παραχωμένοι στην κυριολεξία και βεβηλωμένοι οι σκελετοί 47 εκτελεσμένων της περίοδου του εμφυλίου πολέμου, θα έπρεπε να είχε αναδειχθεί και το Επταπήργιο ιστορικός τόπος, είναι de facto, θα έλεγα, θα έπρεπε να γίνει και de jure. Ξάλλου είναι μνημείο της UNESCO, όπως ξέρετε. Και το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι κοιτάζοντας μάλιστα και τα πρακτικά του 1994, παρακαλώ, 3 χρόνια πριν η Θεσσαλονίκη γίνει η πολιτιστική πρωτεύουσα, υπήρξε και μια σχετική ημερίδα με επιστήμονες για τις μελλοντικές χρήσεις του Επταπηργίου. Και θέλω να σας πω ότι αίτημά μας είναι και του συνδέσμου των πολιτικών κρατουμένων της δικτατορίας και των αντιστασιακών οργανώσεων είναι να παραχωρηθεί μία από τις ακτίνες, έτσι όπως λέγονται τα κτίρια αυτά τα εσωτερικά των φυλακών, στην αντιδικτατορική αντίσταση και στην εθνική αντίσταση για να δημιουργήσουμε μουσείο και αρχείο. Και το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι θα έπρεπε με βάση 2 αποφάσεις υπουργών επί ΣΥΡΙΖΑ, του Νίκου του Παρασκευόπουλου και του Κοντονή, θα έπρεπε να είχε επανέλθει από τις φυλακές Διαβατών σε ένα κτίριο που είναι δυσπρόσιτο, το αρχείο της φυλακής. Mm-hmm. Είχαμε μάλιστα προτείνει να υπάρξει, ναι, και να αποδοθεί αυτό στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ώστε να γίνει τμήμα μελέτης του σοφρονιστικού συστήματος.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία
2: να τα... Αναδεικνυόταν όχι το το κτίσμα, αλλά το ανθρώπινο μέρος του.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, καθώς υπάρχει και η πρόταση του Δήμου εκεί για την ανάπλαση της περιοχής του χώρου
2: αυτό
0: εξωτερικά.
2: Το εξωτερικό.
0: Το εξωτερικό. Ναι. Και θα μιλήσουμε τότε ξανά και για το Επταπύργιο. Προς το παρόν, ας μείνουμε στη θετική είδηση και σας ευχαριστούμε πολύ που συμβάλατε σε αυτό, κύριε Μηταφίδη.
2: Να
0: την αναδείξουμε.
1: Καλή
0: σας ημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο Τριαντάφυλλος Μηταφίδης του ΣΦΕΑ, του Συλλόγου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών. Κάτι λίγο από την εποχή να μην ακούσουμε.
1: Για να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε ένα απόσπασμα στην πρώτη ώρα της εκπομπής από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε λίγο να δούμε εξειδικευμένα τα μέτρα τώρα από την Ειρήνη Γκέλη, την καλή συνάδελφο, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες. Ειρήνη, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ο Πρωθυπουργός, κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, μίλησε για μια αλυσιδωτή καταιγίδα για όλα τα κράτη όμως. Είπε ότι η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία, χωρίς όμως να αναρκοθετεί και τις αντοχές της οικονομίας. Δεν χρειάζεται, είπε χαρακτηριστικά, άλλη μια εθνική κρίση μέσα στην παγκόσμια κρίση. Με αυτό άλλωστε ήταν και το μήνυμά του. Και υπογράμμισε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επαναξετάζονται ανά 15 ημέρες, καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα. Τώρα, είχαμε 4 νέες παρεμβάσεις που ουσιαστικά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, να σας πω κάτι που έχει σημασία νωρίτερα. Κάθε πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα, είπε, και η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν εκτακτή ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Και έστειλε και επιστολή στον πρόεδρο της Κομισιόν και στον πρόεδρο του Eurogroup. Ωραία. Πάμε λοιπόν στις παρεμβάσεις. Έχουμε διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 30 ευρώ. Επίσης εδώ τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας έτσι το συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση.
2: Αυτό μένει να το δούμε τώρα. Πρέπει να εξειδικευτεί πώς θα γίνει, γιατί τι αυστηρότεροι όροι και πώς θα προστατεύονται οι οφειλέτες, οι συνεπείς.
1: Ο Πρωθυπουργός επεκτάθηκε σε αυτό. Δηλαδή, αν ένα σερβισερ παραβιάσει μια συμφωνημένη ρύθμιση, η σχετική πράξη θα επικυρώνεται και θα μπορεί να επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι και 500.000 ευρώ. Mm. Και ο πολίτης παράλληλα θα πιστώνεται αυτόματα με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Προσπαθεί να γίνει ένας έλεγχος, έτσι.
2: Ναι. Τα άλλα μέτρα, πέστε μας να προλάβουμε τους τίτλους.
1: Το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά και θα ισχύσει από την 1η έως τις 15 Οκτώβρη. Και να κλείσουμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από το 1,75.
2: Αυτό που είχε ανακοινώσει, δεν έχουμε λεπτομέρειες εκεί. Θα
1: δεν
2: το
1: έχουμε και δεν μπορούμε να έχουμε. Και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ανά 15 ημέρες θα το βλέπουμε και πάλι. Ναι, καταλαβαίνω τι εννοείς. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει πρόβλεψη και μέρημνα και για αυτό το κόμμα.
2: Ναι, προς το παρόν δεν έχουμε.
0: Έτσι λένε οι πληροφορίες.
2: Πάντως αυτά θα αλλάζουν κάθε 15 μέρες που λες και εσύ και θα περιμένουμε εκεί στις 14 να μάθουμε και για το πετρέλαιο θέρμανση τι ακριβώς θα γίνει. Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεχίζεται, έτσι, Ειρήνη. Οπότε θα έχουμε.
1: Θα έχουμε αργότερα και ανακοινώσεις από το επιτελείο του Υπουργείου
0: για την εξειδίκευση. Ειρήνη Γκέλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Ειρήνη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε λοιπόν σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παρεμβάσεις για ρυθμίσεις οφειλών και επιδότηση στα καύσιμα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο στην Αντλία και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε συνδυασμό με τις προσφορές των δηληστηρίων, η ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ακόμη, ανακοίνωσε διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ. Φάρσα ήταν το τηλεφώνημα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης που έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο υπόγειο πάρκινγκ. Λόγω συμπλοκής των πιλότων και όχι αεροπειρατείας εξέπεψε σήμα έκτακτης ανάγκης το αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Στο ειδικό δικαστήριο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Ντεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμα 3 μη πολιτικά πρόσωπα για παράβαση καθήκοντος. Συνεχίζεται η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια, ενώ πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Πλήθος καταγγελιών. Στάση εργασίας στο μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα από τη 1 το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα. Αναμένεται η απόφαση επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για την κινητοποίηση. Τελευταία ημέρα σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 από τους δικαιούχους της επιστροφής ενός συνοικίου.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο μεν
1: και η δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
2: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Τι θα πούμε πάλι, πάλι για υγεία θα μιλήσουμε.
1: Για υγεία θα μιλήσουμε, γιατί βγήκαν κάποια στοιχεία που λέει από την Τρίτη ΥΠΕ. Η ΥΠΕ είναι
0: υγειονομική περιφέρεια.
1: Υγειονομική περιφέρεια και έχει να κάνει με τα νοσοκομεία. Η Τρίτη, Παπαγεωργίου, Παπανικολάου, Γεννηματά, Άγιος Δημήτριος και το ψυχιατρικό νοσοκομείο.
0: Και τι λένε, λοιπόν,
1: λένε τα στοιχεία λοιπόν ότι έχει μειωθεί ο αριθμός των ασθενών που παρέμεναν εγγεγραμμένοι στις λίστες αναμονής για τα χειρουργεία.
0: Αυτό
1: εμείς
0: είναι
1: θα το ανοίξουμε το θέμα.
0: Το αποτέλεσμα αυτού των χρημάτων που πέσανε από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο χθες η Ρίστο Εμπαρόδο υπέγραψε την τελευταία χρηματοδότηση, ναι, ο Πρωθυπουργός, έκλεισε το ταμείο. Εντάξει, με όλη τη συζήτηση που υπάρχει, αν τα χρήματα πήγαν εκεί που έπρεπε ή όχι. Σίγουρα, βέβαια, με τα χειρουργεία ίσως να έγινε μια δουλίτσα. Δεν ξέρω, θα μας πούνε εδώ
1: τέλος
0: και καλά. Τέλος
1: πάντων, αυτή τη στιγμή είναι μαζί μας ο κύριος Χρήστος Καραχρήστος, που είναι πρόεδρος των νοσοκομιακών γιατρών Θεσσαλονίκης. Ενώ στη συνέχεια θα φιλοξενήσουμε και τον διοικητή της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
0: Πόσο βελτιώθηκε η κατάσταση.
1: Ναι, κύριε Καραχρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Βασικά για άλλο λόγο είπαμε να συνομιλήσουμε, ακριβώς γι' αυτό, για τη μείωση στη λίστα των χειρουργείων. Βέβαια φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε και όλα αυτά που συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη με τις ιδιωτικές κλινικές, ως γιατρός που είστε.
2: Έτσι είναι, ανατριχιάζουμε που τα βλέπουμε. Βέβαια δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, όποιος πέφτει από τα σύννεφα όταν η υγεία έχει μετατρεπεί σε εμπόρευμα ότι θα υπάρχουν και τέτοιες συνθήκες όπου θα δρούν ανεξέλεγκτα για το κέρδος προφανώς, για να κερδίζουν, τότε δεν ζει στην πραγματικότητα.
1: Είχαν φτάσει στα αυτιά σας τέτοια πράγματα ότι συμβαίνουν ή μιλούσατε με άλλους γιατρούς του ιδιωτικού?
2: Ότι λειτουργούν χωρίς άδεια δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Αυτό το γνωρίζουν οι ιατρικοί σύλλογοι και μάλιστα ούτε καν αυτοί.
0: Ούτε καν.
2: Γιατί οι ιδιωτικές κλινικές δεν είναι
1: στον ιατρικό, ναι.
2: Οπότε οι ιατρικοί σύλλογοι μπορούν να ελέγξουν μόνο τους ιδιώτες, τους μικρούς συναδέλφους, οι οποίοι και αυτοί, δουλεύοντας όλη μέρα, προσπαθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Αλλά οι ιδιωτικές κλινικές είναι πραγματικά στον έλεγχο, υποτίθεται, της νέας αρχής διαφάνειας. Τώρα, με όλο αυτό το τόρο που έγινε με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, τώρα είδαμε κάτι να γίνεται. Ενώ το γνωρίζανε καιρό ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες άδειες. Αλλά και το κυριότερο δεν είναι οι άδειες. Το κυριότερο είναι σε τι συνθήκες δουλεύανε. Ένας γιατρός, χωρίς το κατάλληλο νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς μεθ, να χορηγεί χημειοθεραπείες, χωρίς να ξέρουμε τις ενδείξεις. Βλέπουμε και εμείς τις καταγγελίες και διαβάζουμε και ανατριχιάζουμε ότι πολλοί ασθενείς δεν είχαν καν την ανάγκη να έχουν τέτοιο. Δεν τα ξέρω βέβαια. Αυτά
0: γιατί πηγαίνουν όμως εκεί οι ασθενείς, οι άνθρωποι, γιατί πηγαίνουν σε αυτά τα κέντρα και δεν έρχονται στα νοσοκομεία? Υπάρχει πρόβλημα στα νοσοκομεία, δεν μπορεί να ικανοποιήσει, έτσι λοιπόν πάνε στα ιδιωτικά.
2: Ακριβώς. Δεν είναι πολύ περίεργο που μερικά μέτρα πιο εκεί είναι το Θεαγένειο,
0: το
2: καταξιοχήν ογκολογικό νοσοκομείο, το οποίο δεν μπορεί να ικανοποιήσει το μεγάλο αυτό όγκο ασθενών. Εδώ καλά-καλά είχαμε καταγγείλει το προηγούμενο διάστημα ότι για να κάνουν μια γαστροσκόπηση και ενδοσκόπηση οι ασθενείς περιμένουν σαν αίθουσα αναμονής απ' έξω από το...
0: Εκεί που κοιμότανε, με τη φωτογραφία που κάποιος κοιμότανε, έκανε ανάνυψη μάλλον μετά την άρκωση.
2: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή σκεφτείτε τις αετάσεις.
0: Στο εξαιρετικού γιατρού βέβαια να πούμε, του κύριου Τζιλβέ εκεί πέρα επικεφαλής.
2: Φυσικά. Σκεφτείτε δηλαδή ότι ακριβώς συζητάμε για την υγεία εμπόρευμα με την ανεξάλληκτη δράση του ιδιωτικού τομέα που κερδίζει και από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Σκεφτείτε πόσα λεφτά, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ιδιαίτερα αυτές οι κλινικές, οι μικρές, δεν είχαμε και το παρόμοιο περιστατικό με μια κλινική που έκλεισε και έπαιρνε επιχορήγηση για να νοσηλεύει δήθεν περιστατικά COVID, αλλά δεν είχε νοσηλεύσει ούτε ένα εδώ στην πόλη μας. Αλλά και φυσικά κερδοσκοπούν ακριβώς και πάνω στις ανεπάρκειες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο και το ίδιο λειτουργεί πλέον και θα λειτουργεί όλο και πιο πολύ σαν ανώνυμη επιχείρηση με κλειστούς ισολογισμούς και με κόστος όφελος.
0: Και στόχους, δηλαδή, έχει οικονομικούς στόχους. Εγώ ξέρω νοσοκομεία στην πόλη που οι ειδικοί σας έχουν στόχους οικονομικούς να βελτιώσουν κτλ.
2: Συνδέεται και με αυτό που θέλατε να συζητήσουμε, νομίζω.
1: Όχι, και θέλουμε να συζητήσουμε.
2: Ακριβώς,
1: αυτά τα στοιχεία εσείς τα είδατε, είναι όντως έτσι? Σε αυτά τα συγκεκριμένα νοσοκομεία έχει μειωθεί η λίστα αναμονής για τα χειρουργεία?
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τα είδα έτσι με μεγάλη προσοχή, γιατί ήταν εντυπωσιακά όταν σου λέει η μία υγειονομική περιφέρεια από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος ότι έχει μειώσει κατά 45% τις λίστες αναμονής. Λες, όπα, κάτι γίνεται εδώ, μια κοσμογονία. βλέποντάς τα, είναι 11.000 λιγότερα χειρουργία περίπου σε ένα χρόνο. Αλλά βλέποντας μετά το πόσα χειρουργία γίνανε, βλέπουμε ότι γίνανε 3.300 απογευματινά. Να συζητήσουμε το τι ρόλο παίζουν, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι γίναν 3.300 και αύξηση των υπολείπων χειρουργιών, των πρωινών δηλαδή, κατά 3,2%. Αυτό συνεπάγεται περίπου 1.500 χειρουργία με βάση τα ποσοστά που έχουν ανακοινώσει.
0: 1.500, άρα, συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ με τα νούμερα. 3.300 απογευματινά.
2: Σωστά.
0: Και το πρωί
2: 1.500 πρωινά.
0: 1.500.
2: Συν 1.500. Αύξηση από την προηγούμενη χρονιά.
0: Οπότε το σύνολο είναι τα...
2: Λιγότερα από 5.
0: 5.
2: Ναι, 11.000 μείωση. Πώς γίνεται αυτό? Είδατε και εγώ έμεινα έκπληκτος.
1: Να ρωτήσουμε και τον κύριο Τσαλικάκη που θα είναι σε λίγο μαζί μας.
2: Σωστά. Και μετά σκέφτηκα ότι μπορεί να πήγαν σε άλλα νοσοκομεία της τέταρτης ΥΠΑ, που είναι το Ιπποκράτειο και αυτά. Αλλά από την άλλη, παρόμοια ποσοστά παρουσιάζουν όλες οι ΥΠΕ. Μια τεράστια μείωση.
1: Εσείς στο νοσοκομείο που είστε, κύριε Καραχρήστο, σε ποιο νοσοκομείο είστε?
2: Στο Παπα-Νικολάου.
1: Στο Παπα-Νικολάου. Εκεί υπάρχει βελτίωση, εκεί εγγενιάστηκε και καινούργια κλινική.
0: Εντάξει, είναι για άλλα, είναι για θεματολογικά
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι,
2: σε στα νούμερα, σε όλα φαίνεται βελτίωση. Απλά το ζήτημα είναι είτε οι ασθενείς αυτοί οι οποίοι τους ψάξανε. Είχαν απευθυνθεί ήδη στον ιδιωτικό τομέα γιατί δεν μπορούσαν να περιμένουν 3-4 χρόνια. Οι λίστες γράφουν από το 2023 ότι υπήρχαν και από το 2022 σε αναμονή. Άρα δηλαδή μιλάμε για 4 χρόνια αναμονής. Άρα είχαν απευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα πρώτον. Είτε δεύτερον, οι λίστες φαίνονται πλασματικά μειωμένες γιατί δόθηκε η δυνατότητα voucher από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή ουσιαστικά σου δίνανε μια επιταγή που πήγαινε στον ιδιωτικό τομέα για να χειρουργηθείς. Αλλά αν δεν επέλεγες να το κάνεις, γιατί φοβόσουν τις εξτρά χρεώσεις, όπως βλέπουμε, δεν πέφτουμε κατά ψήνια από ό,τι μπορούσε να συμβεί. Λογική σκέψη δηλαδή κάποιου ασθενή, δεν δέχτηκαν και βγήκαν από τη λίστα.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι δηλαδή φαίνονται πλασματικά
1: μειωμένες. Αυτή τη στιγμή, αν έρθω εγώ ή κάποιος για να χειρουργηθεί, μέσο όρο, πόσο πρέπει να περιμένει σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης?
2: Αυτό εξαρτάται από κλινική σε κλινική και εξαρτάται από τη βαρύτητα της κατάστασης.
0: Ναι,
2: δηλαδή, αν έχεις μια κύλη, μπορεί να περιμένεις και 2 χρόνια. Αν έχεις ένα πιο σοβαρό, ας πούμε, κάποιο χειρουργικό, μπορεί να περιμένεις λιγότερο, που και πάλι όμως είναι πολύ για την βαρύτητα.
0: Για τη βαρύτητα βέβαια είναι πολύ και ψάχνεις άλλη λύση και καταλαβαίνουμε και ξέρουμε τι γίνεται έξω.
2: Αν θέλετε να ρωτήσετε και τον κύριο Τσαλικάκη, μπορείτε να του πείτε, εμείς έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία για όλα τα νοσοκομεία βέβαια της Θεσσαλονίκης, ότι αυτή τη στιγμή είναι κλειστές όλη τη μέρα 20 περίπου χειρουργικές αίθουσες σε όλα τα νοσοκομεία του πολεοδομικού
0: σύστηματος. Τι εννοείται κλειστές?
2: Εννοώ ότι υπάρχουν υποδομές, αλλά δεν λειτουργούν.
0: Α, δεν λειτουργούν, δεν είναι κλεισμένες οι θέσεις, δεν μπορούν
1: να... Δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι, γιατί...
2: Δεν υπάρχουν οι αναισθησιολόγοι και νοσηλευτές χειρουργείου.
1: Ναι, για αναισθησιολόγους βέβαια έχουν προκηρυθεί πολλές φορές θέσεις, αλλά απλώς δεν υπάρχει ανταπόκριση, έτσι δεν είναι?
2: Θα σας πω. Αν γίνονταν πρόσληψη τώρα 25 αναισθησιολόγων και 100 περίπου νοσηλευτών χειρουργείου, θα λειτουργούσαν αυτές οι χειρουργικές αίθουσες όλες, όλο το χρόνο. Υπολογίζουμε ότι με βάση την συνήθη λειτουργία μιας χειρουργικής αίθουσας, ότι θα γίνονταν περισσότερα κάθε χρόνο 18.000 χειρουργία. Μόνο με την πρόσληψη αυτών των 125 συναδέλφων. Αν τα υπολογίσουμε, δεν κοστίζει πάνω από 2 εκατομμύρια όλο αυτό. Σκεφτείτε την αντιπαραβολή των 78 εκατομμύριων που δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Έχουμε ακούσει πολλές φορές όμως ότι προκυρήσονται θέσεις για αναισθησιολόγους.
2: Θα το πω αυτό.
1: Ορίστε.
2: Απλά σκεφτείτε λίγο το 2 εκατομμύρια που κοστίζουν για να λύσεις το πρόβλημα όλων των χειρουργείων και 78 εκατομμύρια στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα. Δεύτερον, για τις προκηρύξεις. Ναι, όντως γίνονται και δεν καλύπτονται όλες, καλύπτονται κάποιες. Σωστό είναι αυτό. Γιατί σκεφτείτε, θα σας πω το παράδειγμα του Παπα-Νικολάου που δουλεύω. Στον οργανισμό υπάρχουν 28 θέσεις. Έναν οργανισμό του 2011, όχι, 15 χρόνια πριν τέλος πάντων. Άρα οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες αυτή τη στιγμή, με καινούργια τμήματα, καινούργιο κτίριο, και αυτή τη στιγμή από αναισθησιολόγους καλύπτονται οι 12. Οι προκηρύξεις, άρα πώς μιλάμε, κενές, 16 κενές. Οι προκηρύξεις που γίνανε τα τελευταία χρόνια είναι η μέγιστη, μεγαλύτερη, έγινε για 4.
0: Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα έρθουν, θα κάνουν συνέχεια εφημερία και ποιος θέλει να έρθει με αυτά τα χρήματα, να κάνει κάθε τρεις και λίγο εφημερία.
2: Άρα καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για.
0: Τα θυμάμαι γιατί τα συζητούσαμε για το Ιπποκράτιο εκεί στις μεταμοσχεύσεις που δεν είχαν και δεν μπορούσαν να κάνουν μεταμοσχεύσεις.
2: Είναι αντίστοιχο.
0: Αλλά εκεί λύθηκε με τους ιδιώτες. Ο κ. Γεωργιάδης έκανε παρέμβαση στο συγκεκριμένο θέμα βέβαια. Και μπαίναν συμπληρωματικά, δεν ξέρω, συνεχίζεται ακόμα, ανάρχονται. Από ιδιωτικά.
2: Και στο Παπα-Νικολάου έρχονται. Βλέπουμε αντί να γίνονται προκήρυξεις, γίνονται συμβάσεις με ιδιώτες, οι οποίοι έρχονται για ένα διάστημα. Μετά, όταν δεν θα θέλουν ή για οποιοδήποτε λόγο θα φεύγουν, θα διωγγώνεται το πρόβλημα. Δυστυχώς αυτό αντιμετωπίζουμε. Μια συνθήκη όπως να καλυφθεί μια κατάσταση.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πω και με την τέτοια του Παπα-Νικολάου παραμένει και είναι από τα εξαιρετικά νοσοκομεία σε επίπεδο ιατρικής φροντίδας και παροχών έτσι, από γιατρούς και προσωπικών νοσηλευτές και όλο το υπόλοιπο προσωπικό.
1: Και στα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι ασθενείς μετά το εξιτήριο. Γράφουν και καλά λόγια, δεν ξέρω αν τα διαβάζετε.
0: Καλά, θα γράψουν. Τι, άμα σώθηκε ο άλλος τώρα, ναι. Τι θα κάνει, θα γράψει.
2: Να σας βάλω κάποια ερώτημα γι' αυτό.
1: Ναι.
2: Σκεφτείτε ότι τα απαντάνε αυτά κάποιοι, δεν είναι όλοι,
1: ναι.
2: Αλλά είναι αυτοί οι οποίοι τους έχουμε παράσχει τις ιατρικές μας βοήθειες.
0: Βέβαια.
2: Οι ασθενείς που ήρθαν και περιμένουν 6 και 7 και 8 ώρες στην αναμονή και φεύγουν χωρίς να καλυφθούν, δεν μπορούν να.
1: Ναι. Και άμα είσαι άρρωστος, είναι πάρα πολύ. Αυτό η αναμονή είναι. Ναι.
2: Οι ασθενείς που περιμένουν
1: είναι δύσκολο.
2: Οι άλλοι 15.000 που περιμένουν στη λίστα αναμονής ακόμα δεν μπορούν να
0: ρωτήσω, ναι. Επειδή έχω καιρό να έρθω στα επίγοντα που ήταν η κατάσταση δύσκολη πολύ με το βραχιολάκι του κυρίου Γεωργιάδη, βελτιώθηκε που λέει.
1: Ειδικά στο Παπα-Νικολάου εκεί στα επίγοντα ήταν.
0: Ναι, βελτιώθηκε.
2: Κοιτάξτε, είναι ένα σύστημα παράλληλο που τρέχει μαζί με τα διαδικαστικά που τρέχουν και στα κάθε νοσοκομείο, τα προγράμματα που υπάρχουν. Οπότε έχει αυξηθεί ο φόρτος για τους υγειονομικούς. Και από την άλλη, βλέπουμε ότι μειώνονται οι αναμονές στα λόγια, γιατί όταν η αναμονή μετράει από την ώρα που πέρασε την πόρτα μέχρι να σε δει ο πρώτος γιατρός που θα σε δει. Δεν μετράει όμως το πόση ώρα θα περιμένεις για τον αξονικό, το πόση ώρα θα περιμένεις να βγουν οι εξετάσεις.
0: Βλέπεις τον πρώτο, εκεί που γίνεται η διαλογή δηλαδή.
2: Ναι. Δεν
0: πάει μετά μέσα.
2: Πόση ώρα θα χρειαστεί για να σου γίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο.
0: Την ακτίνα, α πούμε, αν θα την κάνεις δύο ώρες ή αργότερα.
2: Σωστά. Τις προάλλες συζητούσαμε συναδέλφους του Παπαγεωργίου, μου λέγανε ότι αν χρειαστεί να κάνει κάποιες εξετάσεις αρκετές, άμα είναι σοβαρό πρόβλημα ένας ασθενής, μπορεί να φτάσει και τις 11 ώρες αναμονής.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα
1: επικοινωνήσουμε τώρα με τον κύριο Τσαλικάκη να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Ήταν ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών, ο κύριος Καραχρήστος, εδώ της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, αφού ακούσαμε τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών Θεσσαλονίκης, τώρα έχουμε το διοικητή της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας, τον κύριο Δημήτρη Τσαλικάκη. Καλησπέρα, κύριε Τσαλικάκη.
1: Καλησπέρα, κυρία Τσαμπάζη. Καλησπέρα και στον κύριο Πεκλάρη και καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Εσείς αναφέρατε και με στοιχεία ότι υπάρχει μείωση στη λίστα αναμονής για τα χειρουργεία στα νοσοκομεία, βέβαια, της Τρίτη, είπε, επαναλαμβάνω, της Τρίτης, συγγνώμη, Παπαγεωργίου, Παπανικολάου, Γεννηματάς, Άγιος Δημήτριος, είναι και το ψυχιατρικό σε εσάς. Ναι, εντάξει, δεν έχει εκεί. Ο κύριος Καραχρήσος λέει ότι είναι λίγο πλασματικά αυτά τα νούμερα. Πώς τα βγάλατε εσείς αυτά τα νούμερα, κύριε Τσαλικάκη?
1: Μπορεί να λέει ό,τι θέλει ο κύριος Καραχρήστος. Εμείς έχουμε επίσημα στοιχεία. Τα δικά μας τα στοιχεία δημοσιεύονται, δεν παραποιούνται. Η λίστα είναι πλέον ενιαία, είναι σε ενιαία βάση και τα νούμερα είναι δεδομένα. Μπορεί ο κύριος Καραχρήστος όποια μέρα θέλει, όποτε επιθυμεί, το γραφείο μου ανοιχτό, να έρθει να περάσει.
2: Πάμε να
1: και τα δεδομένα.
2: Αλλά σας αφήσουμε την αντιπαράθεση. Πάμε να μας πείτε.
1: Όχι,
2: τα στοιχεία.
1: Δεν πρόκειται να κάνω αντιπαράθεση.
2: Ναι, μην πούμε.
1: Δεν πρόκειται να κάνω αντιπαράθεση καμία. Εμείς αυτό που έχουμε είναι οι εγγραφές που είχαμε και είναι δημοσιευμένο πλέον και στον απολογισμό που κάνουμε με τα επίσημα στοιχεία. Τον Ιανουάριο, 1η Ιανουαρίου του 2025, είχαμε 25.890 εγγραφές στη λίστα του χειρουργείου. 31 Δεκεμβρίου του 2025, ένα χρόνο μετά, 365 μέρες, είχαμε 14.948 εγγραφές. Εκ των οποίων τα περισσότερα που ήταν στη λίστα ήταν του 2025. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό είχαμε μια πτώση περίπου στο 40-45% στη λίστα του χειρουργείου, και αν βάλουμε μέσα και τους δύο μήνες πιο πριν που ξεκίνησε το 24, και αν σας βάλω μέσα και μιλήσουμε για σήμερα, πόσο είναι σήμερα, με συγχωρείτε, 28,
0: 30, 29, 30,
1: 30, ωραία, έχουμε χάσει, έχω
0: ναι, ναι, ναι. Και τελευταία 30, μέρα Σεπτεμβρίου είναι σήμερα, ναι.
1: 30 τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, αν βάλουμε μέσα και το 2026, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τους 9 μήνες, η λίστα του Παπαγεωργίου μόνο αυτό θα σας πω γιατί έχει σημασία, την μειώσαμε κατά 90%. Ήταν η μεγαλύτερη λίστα που παρέλαβα σαν διοικητής της Τρίτης Οικονομικής Περιφέρειας Σεπτέμβριο του 2024. Ήταν μόνο 14.500 περιστατικά μόνο του Παπαγεωργίου στο σύνολο της Οικονομικής Περιφέρειας, και αρχές του 26, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 26, το Παπαγεωργίου δεν μπορούσε να βρει ασθενείς που ήταν 4 μήνες, γιατί ήταν το ελάχιστο του Ταμείου Ανάκαμψης για να βγει η βάουτσερ. Έπρεπε να είστε τουλάχιστον 4 μήνες στη λίστα αναμονής για να βγει η βάουτσερ για σένα, είτε για απογευματινό στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, είτε για βάουτσερ στον ιδιωτικό τομέα, και δεν μπορούσαμε να βρούμε ασθενείς 4 μήνες πριν να βάλουμε.
2: Και έκανε 14,
1: και γίνανε, συγγνώμη,
2: 14, ναι, ναι, 14.000 χειρουργία είχε, και τώρα έχουν γίνει όλα αυτά, δηλαδή.
1: Ναι, όλα αυτά τα χειρουργία είτε έχουν γίνει μέσα στα απογευματινά των νοσοκομείων, είτε έχουν γίνει, έχουμε και αναλυτικά πόσα γίνανε μέσα, πόσα γίνανε έξω. Άμα θέλετε, δηλαδή,
2: μέσα ή έξω, δεν καταλαβαίνω. Τι λέτε μέσα?
0: Με τα βάουτσερ.
1: Έξω είναι τα βάουτσερ που βγήκαν από το Ταμείο Ανάκαμψη, αυτό που σα έλεγα.
2: Α, και πα και το κάνει έξω. Κάποιος...
0: Ναι, σε ιδιωτική κλινική.
2: Α, μετράμε και αυτά δηλαδή, όχι που γίνανε στα νοσοκομεία. Μετράμε
1: βεβαίως
2: και αυτά που πήγαν
1: αυτά
2: σε ιδιωτικά.
1: Αυτά γίνανε δωρεάν. Ο ασθενής που το έκανε δεν πλήρωσε τίποτα. Έγινε σε ιδιωτική δομή. Και ήταν ο μοναδικός τρόπος, και αυτό ήταν και το μεγάλο ευτύχημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο μοναδικός τρόπος να μειωθούν.
2: Γιατί,
1: ξέρετε, και μιλάω για το Παγιού συγκεκριμένα, γιατί ήταν πάνω από το 5% της λίστας της υγειονομικής περιφέρειας τότε. Mm-hmm. Είναι ένα νοσοκομείο που έχει πάρα πολλούς γιατρούς και πολύ μεγάλη ζήτηση και από τα εξωτερικά του ιατρία, γιατί έτσι διαμορφώνεται μια λίστα χειρουργείου.
2: Έτσι, είναι περιζήτητο. Ναι, στις εφημερίες του μαζεύεται κόσμος για να κάνει εισαγωγή.
1: Και τα άλλα νοσοκομεία. Τώρα, για να μην το μονοπολίσω για το Παπαγεωργίου,
2: και το
1: Παπανικολάου. Και η άλλη υγειονομική περιφέρεια από την εικόνα που έχουμε, και το Παπανικολάου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 30 Σεπτεμβρίου, για να μην κάνουμε ξανά λάθος, η λίστα αναμονής της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας στα νοσοκομεία της είναι περίπου 150 περιστατικά για το 2025 μας μείνανε μόνο, και αυτά είναι μια συγκεκριμένη ειδικότητα που μείνανε, που θα με επιτρέψετε να μην αναφερθώ ποιο νοσοκομείο και ποια ειδικότητα, γιατί έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε δρομολογήσει να ολοκληρωθούν.
2: Υπάρχει κάποιο θέμα δηλαδή εκεί πέρα? Υπάρχει θέμα με τους γιατρούς ή με την οργάνωση του τμήματος?
1: Είναι ιδιαίτερη ειδικότητα.
0: Μάλιστα.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Τα υπόλοιπα όλα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 2026 και προσπαθούμε να έχουμε μια ροή, εκροής ροή, να το πω έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, όσα μπαίνουν στη λίστα από τους γιατρούς μηνιαίως, από τους διευθυντές των χειρουργικών κλινικών, να προσπαθούν να μην τι άλλο, συν ένα παραπάνω να χειρουργήσουμε, να μην ξαναδημιουργήσουμε το ίδιο φαινόμενο.
2: Πάντως, από αυτά βέβαια, το μεγαλύτερο ποσοστό έγινε μέσα στα νοσοκομεία ή με βάουτσερ έξω? Και μειώθηκε.
1: Αυτά το μεγαλύτερο έγινε με βάουτσερ έξω, ναι.
2: Με βάουτσερ έξω. Δηλαδή φύγανε από τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία δεν έχουν ανεβάσει τη δυνατότητά τους, δηλαδή δεν έχουν αυξήσει τα χειρουργία τους και τη δυναμικότητά τους.
1: Και τα περιφερειακά νοσοκομεία στο απογευματινό δουλέψανε, για να καταλάβετε, μέσα στο 2000, όλο το 2025, απογευματινά δωρεάν μέσα στα νοσοκομεία γίνανε 3.300 χειρουργία.
0: Mm. Από εδώ και πέρα, για
1: 1.500 ήταν στο Παπαγεωργίου, όλα τα υπόλοιπα ήταν στα περιφερειακά νοσοκομεία, συν Παπα-Νικολάου, συν Άγιος Δημήτριος, που μας έβαλε πάρα πολλά απογευματινά.
2: Οπότε,
1: τα 9.800 έγιναν έξω. 9.888,
2: άρα η πλειοψηφία,
1: τομέα.
2: Η πλειοψηφία έφυγε με βάουτσερ έξω, αυτά τελειώσαν, ναι, τα βάουτσερ. Οπότε αφού δεν έχει,
0: πέρα,
2: έτσι,
0: ναι,
2: αφού δεν έχει βελτιωθεί το δυναμικό, δεν έχει αυξηθεί.
0: Θα
2: ξαναγίνουν έλλειψη.
1: Από εδώ και πέρα είναι πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν για να μην ξαναφτάσουμε στα παλιά. Το πρώτο είναι αυτό που σας ανέφερα. Εμείς από εδώ και πέρα παρακολουθούμε στενά όλες οι διοικήσεις της λύσης χειρουργού και οι υπευθύνοι των διευθυντών των χειρουργικών κλινικών. Λέων, είμαστε καλύτερα στους ανεσιολόγους. Γνωρίζετε πολύ καλά, όσοι με γνωρίζετε ξέρετε ότι είναι μια λέξη που μας τυρανούσε, η λέξη ανεσιολόγους, και απ' την άλλη η υγειονομική περιφέρεια. Και
0: δεν σας τυρανάει πια.
1: Είμαστε λίγο καλύτερα, είναι full, γεμάτες, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, όλες οι θέσεις ειδικευμένων αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Από τι, για ποιο λόγο, το 22 προς 23 είχε δοθεί ένα κίνητρο στους ειδικευόμενους ανεσιολογίας και σε αυτούς που είναι μέσα στην ειδικότητα, στους ειδικούς γιατρούς. Δεν θυμάμαι το χρηματικό ποσό, αν δεν κάνω λάθος ήταν 400 συν κάτι για τους ειδικούς, 250 για τους ειδικευόμενους. Τότε είδαμε μια μαζική ροή νέων γιατρών προς την ειδικότητα της ανεσιολογίας, οι οποίοι τον Σεπτέμβριο του 27, σε ένα χρόνο δηλαδή από τώρα, ολοκληρώνεται αυτή η πενταετία. Θα αρχίσουν και θα βγαίνουν μαζικά. Θα σας πω τα νούμερα. Είναι περίπου 15-17, σε ένα χρόνο δηλαδή από τώρα, ολοκληρώνεται αυτή η πενταετία. Θα αρχίσουν και θα βγαίνουν μαζικά. Θα σας πω τα νούμερα. Είναι περίπου 15 ειδικευόμενοι αυτή τη στιγμή που θα ολοκληρώσουν την ειδίκευσή τους στο ΑΧΕΠΑ, παράδειγμα,

0: εξωτερικό, γιατί φεύγουν, συνεχίζουν να φεύγουν. Έτσι, έχουν καλύτερες αποδοχές, έχουν άλλες προοπτικές.
1: Θα σας πω εγώ το σκεπτικό μου και θα το πω ανοιχτά. Εγώ μιλάω πάντα, έχω το θάρρος της γνώμης και τα λέω νομίζω έτσι όπως είναι. Ο ιδιωτικός τομέας Θεσσαλονίκη κάποια στιγμή θα κορεστεί. Το εξωτερικό δεν είναι πάντα πλέον τόσο ελκυστικό όπως ήταν παλιά. Εμένα αυτό, οι συνομιλίες που έχω με τους νέους γιατρούς και μιλάω καθημερινά και τακτικά με τα παιδιά, αυτό μου μεταφέρουν. Η Κύπρος, για παράδειγμα, που ήταν μια διέξοδος και πήγανε πολύ γιατί ήταν πολύ καλά τα χρήματα, και εκεί βλέπουμε ότι έχει κάνει ένα πλατό. Ένα κορεσμό ότι, έχουμε φτάσει κάποια νούμερα χειρουργείων που καλύπτουμε τις ανάγκες, όποιες ανάγκες υπήρχαν. Άρα, από αυτούς τους 60 γιατρούς, εγώ λέω και στις διοικήσεις και στους διευθυντές των αναισθησιολογικών τμήματων, τους ήδη που υπάρχουν μέσα, ότι κοιτάξτε, αυτά τα παιδιά που θα βγουν του χρόνου, βρείτε έναν τρόπο να τα προσεγγίσετε από τώρα. Ούτως ή άλλως την ειδικότητα την κάνουν μέσα στα νοσοκομεία σας. Βρείτε τον τρόπο, αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους κρατήσουμε μέσα στο σύστημα. Και δεν βάζω μέσα στην εξίσωση και στον αριθμό και τους ειδικευόμενους που έχουμε και στα περιφερειακά νοσοκομεία πρώτη φορά.
2: Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στα νοσοκομεία. Κλείνοντας, έχουμε 2 λεπτά, κύριε Τσαλικάκη. Θα θέλαμε το σχόλιο σας λίγο για. Δεν ξέρω αν πέσατε από τα σύννεφα με όλα αυτά που συμβαίνουν στις ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη. Και αναρωτιόμαστε, έπρεπε να χάσει με τόσο άδικο τρόπο τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης για να αρχίσουν οι απαραίτητοι έλεγχοι? Δηλαδή, αν δεν είχε πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, θα συνέχισαν να λειτουργούν ως έχουν?
0: Και να προσθέσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Αφού βλέπουμε τώρα ότι δεν βρίσκουμε τον αρμόδιο, δηλαδή είναι το Υπουργείο, είναι η Ιατρική Σύλλογη, είναι η Περιφέρεια, σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικός. Μήπως θα ήταν σκόπιμο να γίνει μια υγειονομική περιφέρεια και για τον ιδιωτικό τομέα? Δηλαδή, όπως είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη, είπε, να υπάρχει μια ΥΠΕ ιδιωτικού τομέα και να ελέγχει την κατάσταση.
1: Τώρα,
2: εσείς δεν έχετε μπλοκή, σωστά,
0: όχι,
2: κύριε Τσαλικάκη?
1: Καμία. Ό,τι θα πω όμως τώρα θα μου επιτρέψετε, γιατί δεν είμαι προετοιμασμένος για αυτήν την ερώτηση και θα εκφράσω την προσωπική μου άποψη.
2: Ναι, γιατί είστε και χρόνια στο χώρο των νοσοκομείων και της ιατρικής. Ναι, στο χώμα της υγείας.
1: Θα μιλήσω εξ ονόματος, γιατί όλα τα άλλα που σας λέω είναι διοικητής υγειονομικής περιφέρειας. Αλλά από τη δική μου εμπειρία, από τα 12 χρόνια που είμαι διοικητής υγειονομικής περιφέρειας και τα 10 στην τέταρτη, τα τελευταία 2 στην τρίτη, πιστεύω και εκτιμώ ότι οι υγειονομικές περιφέρειες έχουν την δυνατότητα, έχουν την επάρκεια και την τεχνογνωσία, ναι, να έρθουν σε εμάς. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, και αν με ρωτούσατε, ή αν θα μου ζητούσαν μια εισήγηση, αυτή την εισήγηση θα έκανα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Να μοιραστούν δηλαδή στις ΥΠΕ και τα ιδιωτικές κλινικές και τα ιατρία, δύσκολο.
1: Εκτιμώ ότι
2: για κλινικές λέμε.
1: Εμείς δεν έχουμε δυνατότητα να ελέγξουμε τα ιατρία και δεν είναι πολύ μακριά από εμάς. Τώρα, από το πρώτο ερώτημα που με ρωτήσατε αν θα πρέπει να γίνεται, σαφώς και απάντηση είναι όχι. Και νομίζω ότι έχουν γίνει και πολύ ελεκτικοί μηχανισμοί, έχουν ελέγξει πάρα πολλά πράγματα. Χθες είδα μια τη ΣΕΑΔ, γιατί λέγανε που έκλεισε το ΣΕΙΠ, το παλιά που λέγαμε οι ελεκτές, έβγαλε μια ανακοίνωση η ανεξάρτητη αρχή και είπε ότι εμείς από το 19 μέχρι τώρα έχουμε κάνει μερικές χιλιάδες ελέγχων και εμείς έχουμε ελεγχθεί σαν υγειονομική περιφέρεια και τα νοσοκομεία μας έχουν ελεγχθεί και πάρα πολλοί έλεγχοι έχουν γίνει. Είδα τον αριθμό, νομίζω στα κοινωνικά δίκτυα της ανεξάρτητης αρχής υπάρχουν, μπορείτε να τα δείτε. Δεν νομίζω ότι δεν έχουν γίνει έλεγχοι μέχρι τώρα. Πάντα θα γίνονται έλεγχοι.
0: Πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ενδιαφέρουσα και η άποψή σας αυτή με τις κλινικές. Θα την κρατήσουμε, να την ξανασυζητήσουμε.
1: Υπάρχουν και κάποιοι που θα ξεφεύγουν από τον έλεγχο.
0: Καλά, αυτό.
1: Αυτό είναι δυστυχώς.
2: Κύριε Τσαλικάκη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ο διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας ήταν ο κύριος Τσαλικάκης.
2: Τώρα έρχεται η Βίκη Κολτσίδα με τα νέα της περιφέρειας.
0: Σε 60 λεπτά, έτσι, μην πω πάλι λάθος.
2: Ναι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στον 102 FM. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλό μεσημέρι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε καθώς οι καταγγελίες συγγενών ασθενών που νοσηλεύονταν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης είναι αλλεπάλληλες μετά και τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη άδεια. Με απόφαση της περιφέρειας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής καθώς και ακόμη μίας του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκεται στην Θέρμη. Η ανησυχία φυσικά σε συγγενείς και ασθενείς είναι διάχυτη, αφού έχουν ένα περιθώριο έτσι ώστε να μεταφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους σε μια άλλη κλινική, κάτι που φυσικά δεν είναι και τόσο εύκολο. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Λία, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Πραγματικά οι καταγγελίες έχουν πάρει τη μορφή και νοστιβάδας, αφορούν κυρίως συγγενείς οι οποίοι είχαν τους ανθρώπους τους μέσα στη συγκεκριμένη κλινική το προηγούμενο χρονικό διάστημα και καταγγέλουν πως πραγματικά η ατμόσφαιρα ήταν καθόλου καλή, υπήρχε υποστελέχωση και το κυριότερο δεν φερόντουσαν καθόλου καλά στους συγγενείς τους, ενώ σε δύο περιπτώσεις, ειδικά που μίλησα εγώ συγκεκριμένα, οι άνθρωποι μίλησαν για αυθυνατωμένους ασθενείς που αναγκάστηκαν να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν, συγχωρείτε, σε άλλο ίδρυμα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι χθες δόθηκε η απόφαση της ανάκλησης λειτουργίας για τις δύο κλινικές με τους δικαστικούς επιμελητές. Αυτό σημαίνει ότι σε 15 μέρες οφείλουν να αδειάσουν το κτίριο και στη συνέχεια να σφραγιστεί όπως σφραγίζεται ένας χώρος ο οποίος πια δεν λειτουργεί πλέον, και η κλινική που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης αλλά και η άλλη που βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ακόμα μέσα υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται. Με όσους κατάφερα εγώ να μιλήσω σήμερα μου είπαν ότι υπάρχει μια αγωνία για το πού θα τους μεταφέρουμε. Δεν είναι και πολλές οι δημόσιες και ιδιωτικές δομές που υπάρχουν στην πόλη και αφορούν στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεν τους έχω ενημερώσει.
0: Συγγνώμη, αν είναι εύκολο, Λία, μπορώ να σε ρωτήσω στο ζήτημα αυτό των ασθενών. Η μεταφορά αυτή γίνεται από τους οικείους τους, δηλαδή αυτοί έχουν την ευθύνη για να τους μεταφέρουν.
1: Αυτοί θα έχουν την ευθύνη να τους μεταφέρουν, γιατί μιλάμε για ιδιωτική δομή.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Mm-hmm. Τώρα εξαρτάται βέβαια πού θα μεταφερθούν, μπορεί να μεταφερθούν και με ιδιωτικό ασθενοφόρο ή αν βρουν δημόσια δομή με κάβη ή με κάποιο ασθενοφόρο.
0: Μάλιστα. Πάντως ευθύνη τους ίδιους τους συγγενείς τους. Μάλιστα. Ναι, συνέχισε.
1: Δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Ακόμα πάντως θα σταθούν μέσα από τη διοίκηση, όπως μάθαμε, να τους καθησυχάσουν ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει. Πάντως υπάρχουν νομικά μέσα στα οποία μπορεί να καταφύγει η ιδιοκτησία. Μπορεί δηλαδή να κάνει αίτηση ανάκληση της απόφασης αυτής, για το κλείσιμο δηλαδή και του λουκέτου, είτε στα δικαστήρια είτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν το έχει κάνει ακόμα, ωστόσο φαντάζομαι ότι ίσως να σπεύσει να το κάνει. Είναι κάτι όμως που θα το δούμε στις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία. Να παραμείνουμε τώρα στην ίδια υπόθεση, αλλά και στους ελέγχους για την συνταγογράφηση και διακίνηση ογκολογικών φαρμάκων, στο οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής. Όπως ανέφερε η υπόθεση της κλινικής στη Θεσσαλονίκη, μετά και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν γίνει από την αρχή διαφάνειας και τον ΕΟΠΗ και ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και σε ποινικό επίπεδο από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Ας ακούσουμε όμως τι είπε ακριβώς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής για αυτό το θέμα.
2: Θα είναι σαφές ότι και η συγκεκριμένη καταγγελία, όπως και όλη η υπόθεση κλινικής Θεσσαλονίκης, που ήδη από την αρχή διαφάνειας και από τον ΕΟΠΗ έχουν βγει τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και ποινικά από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Οπότε, πέρα από το διαδικαστικό, τα φάρμακα, το οικονομικό σκέλος, πώς συνταγογραφούνταν, αν υπήρχε από πίσω κάποια άλλη διαδικασία παράνομης διακίνησης οικολογικών φαρμάκων κτλ., εννοείται ότι εφόσον υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές που τεκμηριωθούν και οι οποίες έβλαψαν ασθενείς, γιατί οι νοσηλευτικές μονάδες είναι για να κάνουν καλά και να φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους ασθενείς, όχι να τους βλάπτουν, θα υπάρχει και ποινική αξιολόγηση από την εισαγγελία. Μην έχετε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Έχει δείξει πάρα πολύ επιμέλεια τα τελευταία χρόνια η ΟΠΗ στο να εντοπίσει τέτοιες απάτες, γιατί είναι λεφτά τα οποία τα στερούμε από ανθρώπους τα οποία έχουν πραγματική ανάγκη και δεν είναι μόνο τα συνήθη φάρμακα, αλλά είναι και οι πρωτότυπες θεραπείες που εξοικονομώντας χρήματα από όσο είναι κυκλώματα απατεώνων, να το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, θα μπορέσουμε να τα προσφέρουμε τα χρήματα αυτά σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν και πρωτοπόρες καινοτόμες θεραπείες.
0: Τώρα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε και ο κύριος Γιάννης Αριδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε, από ό,τι ξέρουμε, εκεί δεν υπάρχει επίσημη ογκολογική κλινική. Με ποιον τρόπο τώρα γίνονταν και με ποιου την ευθύνη η χημειοθεραπεία είναι θέμα των ελεκτικών αρχών, τόνισε ο κύριος Σαριδάκης. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της υγείας, της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, γι' αυτό υπάρχουν τόσο πολλά ιδιωτικά ογκολογικά κέντρα, είπε ο κ. Σαριδάκης. Ας τον ακούσουμε.
3: Από ό,τι ξέρουμε, εκεί πέρα δεν υπάρχει επίσημο ιατρείο, επίσημη κλινική ογκολογική ώστε να κάνουν τις χημειοθεραπείες. Τώρα, με ποιο τρόπο γινόντουσαν και με ποιανού ευθύνη, είναι θέμα των ελεκτικών αρχών. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ήταν γυροκομείο και φιλοξενούσε, ας πούμε, ιδιαίτερες περιπτώσεις υπερηλίκων. Τώρα, το πώς θα μεταφερθούν εκεί δείχνει και μια γενικότερη έλλειψη δομών ως προς το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας, της παραγωγητικής αγωγής και των ξενώνων για τέτοιες περιπτώσεις. Και από τη στιγμή που μέσα σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, αυτής της κλινικής που υπήρχε, κολλήσαν και αυτή την οικολογική κλινική εντός εισαγωγικών, τι να πούμε άλλο. Δηλαδή, ο πολίτης σε ένα σύγχρονο κράτος εμπιστεύεται την πολιτεία να προβαίνει σε ελέγχους, είτε στον χώρο της υγείας, είτε στον χώρο της εστίασης, είτε στον χώρο του τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε, είτε στον χώρο της βιομηχανίας. Καταλαβαίνετε, όταν μια πολιτεία δεν λειτουργεί με τους ελεκτικούς μηχανισμούς σε οποιοδήποτε τομέα, από εκεί και πέρα, τι να πούμε, φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, που δυστυχώς χάνει την εμπιστοσύνη του πολίτης στις κρατικές αρχές, στην πολιτεία και εν γέννη και στη στιγμή για τη διακυβέρνηση όλης της χώρας.
0: Εν τω μεταξύ, οι έλεγχοι γίνονται και σε άλλες κλινικές τώρα που διατηρούσε ο ίδιος με αυτήν εδώ της Θεσσαλονίκης, όπου σφραγίστηκε και πραγματοποιούνταν εδώ στη Θεσσαλονίκη παράνομα χημειοθεραπείες. Μία από αυτές τις κλινικές είναι και στην Λάρισα και έτσι αποκτά ιδιαίτερο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον και η υπόθεση αυτή και για την Λάρισα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Θεσσαλίας, Ανδριάννα Κομίτσα. Κυρία Κομίτσα, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως ακούσατε κι εσείς, άλλη μία κλινική είναι αυτή που βρίσκεται στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτών, είναι στην Λάρισα και την είχε αυτή την κλινική ο ίδιος ο ιδιοκτήτης με αυτή εδώ που έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να μας πείτε αν έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, τι γνωρίζετε εσείς γι' αυτό?
4: Λοιπόν, εμείς σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Επιτροπή είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα για έλεγχο. Συντάξαμε μία έκθεση η οποία έχει κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όσο αφορά τις υποδομές και το προσωπικό. Από εκεί και πέρα δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο 4 μηνών συμμόρφωσης και να τη δώσουμε μετά την άδεια της λειτουργίας της κλινικής. Εμείς σαν Λάρισα δεν έχουμε μέχρι τώρα καμία καταγγελία για την κλινική, θέλω να σας πω. Δεύτερον, η κλινική της Λάρισας έχει άδεια παθολογικού τμήματος, το οποίο αυτή η άδεια σου δίνει τη δυνατότητα όταν έχεις συμβεβλημένους γιατρούς ογκολόγους και μαζί με την και με συνυπεύθυνο τον διευθυντή, θα πω, της παθολογικής κλινικής, ο οποίος είναι ήδη παθολόγος, μπορούν να χρησιμοποιούνται φάρμακα χημειοθεραπείας και να έχουν και την εποπτεία των ασθενών.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τον έλεγχο που έχουμε κάνει εμείς, η κλινική της Λάρισας στο κομμάτι της άδειας δεν έχει κάποια
0: παράπονα. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα, μάλιστα.
4: Ναι.
0: Σε σχέση με το προσωπικό με και με τις υποδομές που είπατε ότι ελέγξατε εσείς.
4: Ναι, τις έχουμε ελέγξει, έχουν κάποιες ελλείψεις, όμως που δεν είναι στο πλαίσιο να υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια των ασθενών. Με βάση όμως και την νομοθεσία, πάντα σε όλες τις κλινικές δίνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης. Mm-hmm. Και μετά, αν κάποια κλινική δεν συμμορφώνεται, γίνεται και η αναστολή λειτουργίας. Εμείς, σας λέω, την προηγούμενη εβδομάδα, στη συγκεκριμένη κλινική, κάναμε έλεγχο στην Επιτροπή.
0: Οπότε, ουσιαστικά, δώσατε ένα περιθώριο για τις ελλείψεις που εντοπίσατε στο προσωπικό. Ναι. Για πόσο καιρό?
4: Που κατά καιρού σε πολλές κλινικές. 4 μήνες.
0: 4 μήνες, μάλιστα. Κάτι άλλο.
4: Κρίνει η Επιτροπή. Η Επιτροπή κρίνει το χρονικό διάστημα αναλόγως στις παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να τις κάνουμε. Mm-hmm. Αναλόγως σε τι προβλήματα υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
4: Τι ελλείψεις.
0: Στις υποδομές έχετε βρει κάποιες ελλείψεις εκεί ή όχι?
4: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, οι οποίες όμως σας είπα δεν αφορούν
0: την ασφάλεια.
4: Στην ασφάλεια των ασθενών.
0: Μάλιστα. Οπότε κρατούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κομίτσα, για την παρέμβαση.
4: Για το καλεσμά σας.
0: Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Και αυτό που θίξατε, ναι, συγγνώμη για την υποστελέχωση.
0: Ναι.
4: Ακούτε?
0: Σας ακούω, ναι.
4: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει όλες οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την υγεία να στελεχωθούν επαρκώς. Διότι το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο, έχουμε πολύ σοβαρό θέμα, γιατί δεν έχουμε στελέχη για αυτές τις επιτροπές.
0: Μάλιστα.
4: Δεν μπορούμε να βρούμε όχι μόνο τα τακτικά, ούτε αναπληρωματικά.
0: Στις επιτροπές μιλάτε σε αυτές που κάνουν ελέγχους?
4: Τους ελέγχους, ναι. Σε όλες τις δομές υγείας.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε.
4: Αυτό πρέπει να το δει το Υπουργείο. Θεωρώ ότι όλες οι περιφέρειες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και θεωρώ και κάτι που το συζητήσαμε λίγο και το πρωί, ότι τα μέλη των επιτροπών πρέπει να είναι από άλλους νομούς, για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
0: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ,
0: σημειώσαμε και
4: καλά.
0: Αυτό. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Ναι, γεια σας. Γεια, γεια.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Να πάμε εδώ στο μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς προχωρούν σε τετράωρη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης από αυτή την ώρα και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Γκέλη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει τελικά πώς λειτουργεί το μετρό με βάση την στάση εργασίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα? Ειρήνη, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλώς σου μεσημέρι, Βίκη. Το μετρό, να πούμε ότι λειτουργεί κανονικότατα. Ήταν μία αφορά, αυτό που είπε, σε μία τετράωρη πραγματικά στάση εργασίας, στην οποία απίφθηναν κάλεσμα μέλη σωματείου των εργαζομένων εδώ στο Μετρό Θεσσαλονίκης, άρα δεν συμμετέχουν όλοι. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι προχώρησαν σε αυτή την κινητοποίηση με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία το σωματείο τους χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, ζητώντας την ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως αφορά σε λήξη σύμβασης του εργαζομένου, ωστόσο να σου πω, Βίκυ, το πρωί συζητήθηκε στα δικαστήρια η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την κινητοποίηση. Αναμένεται απόφαση. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων με έτοιμα φυσικά να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η στάση εργασίας. Δεν έχουμε όμως ακόμη την απόφαση, καθώς νωρίτερα είχαμε μία φάρσα, ένα τηλεφώνημα για τοποθέτηση τα δικαστήρια βόμβα, το οποίο ήταν φάρσο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλες οι υποθέσεις πήγαν πίσω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε την απόφαση, ωστόσο αυτό που αφορά τον κόσμο και έχει σημασία είναι ότι το μετρό λειτουργεί κανονικότατα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη.

0: Να αλλάξουμε πάλι θέμα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δηλώνει ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Στο ΕΡΤ News, ο υφυπουργός δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούχας σημείωσε ότι οι κατηγορίες δεν αφορούν παράνομη πράξη, αλλά παράβαση καθήκοντος. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπούχα τι είπε.
1: Δεν είναι ευχάριστο να παραπέμπεται ένας πρώην υφυπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Τριαντόπουλο, έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος, αλλά επειδή δεν εμπόδισε μια διαδικασία η οποία παραβίασε κατά την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, παραβίαζε το νόμο, παρέλειψε να την εμποδίσει και ότι είχε γι' αυτό το σκοπό νομικό καθήκον να την εμποδίσει. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ο ίδιος με παρησία δήλωσε ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν θέλω να ταλαιπωρήσω την διαδικασία και να ξεκινήσει μια επί της ουσίας διαδικασία ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής και θέλω να παραπεμφθώ απευθείας στο φυσικό μου δικαστή. Όπερ και γένοτο. Σήμερα ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στον φυσικό του δικαστή για να δικαστεί για το αδίκημα που άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη η Βουλή.
0: Τώρα για θετική εξέλιξη που αναμένεται εδώ και 3,5 χρόνια έκανε λόγο μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η γραμματέας του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών Ελένη Βασάρα που έχασε στο δυστύχημα την κόρη της Αγάπη. Η ίδια μάλιστα τόνισε ότι έγινε παραβίαση κάθε πρωτοκόλλου και νομιμότητας όχι μόνο από τον κύριο Τριαντόπουλο και τους άλλους κατηγορούμενους αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Ας την ακούσουμε.
2: Είναι μια θετική εξέλιξη που την περιμένουμε εδώ και 3,5 χρόνια. Ανοίγει προφανώς το δρόμο για την ανάδειξη της αλήθειας. Εμείς έχουμε δηλώσει παράσταση στήριξης της κατηγορίας όταν ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία στον Άριο Πάγο. Έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο και θα είμαστε εκεί και κατά την διεξαγωγή της δίκης για να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση εισφέροντας με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην περίπτωση αυτή τι έχουμε να πούμε. Έγινε παραβίαση κάθε πρωτόκολλου και νομιμότητας. Όχι μόνο από τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς όσον αφορά τη διαχείριση που έγινε στον τόπο του εγκλήματος. Το αρνητικό είναι ότι πηγαίνει για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει θα βάλουμε όλα μας τα δυνατά για να αναδειχθεί η αλήθεια και εκεί πέρα. Ανοίγει ο δρόμος για το ειδικό δικαστήριο. Είναι θετικό. Και στην εξέλιξη των πραγμάτων θα εισφέρουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε. Οπωσδήποτε είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Στην κατάθεσή του στον Άριο Πάγο είπε ότι είχε επικοινωνία και έπραξε σύμφωνα με επικοινωνία που είχε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και συγκεκριμένα με τον κύριο Μπρατάκο. Είναι σημεία της δικογραφίας που θα αναδειχθούν το ειδικό δικαστήριο.
0: Τώρα σε έντονα φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται και με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι μόνιμο το μοτίβο της βαριάς ατμόσφαιρας που επικρατεί στο τρεμελές εφετείο, στην αίθουσα του τρεμελούς εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Η σημερινή δικάσιμος βεβαίως πραγματοποιείται στον απόϊχο της είδησης παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου, του πρώην Υφυπουργού και των άλλων τεσσάρων προσώπων, του τέλος Περιφερειάρχη Θεσσαλίας του κ. Αγοραστού, του τότε Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κ. Βασίλειου Παγεωργίου, του τότε αστυνομικού διευθυντή Λάρισας του κ. Αγάπηου Χαρακόπουλου και του κ. Ευάγγελου Φαλάρα, ο οποίος ήταν ο διοικητής των πρεσβευτικών υπηρεσιών σε επίπεδο Θεσσαλίας, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Ικανοποιημένοι από χθες και σήμερα με δηλώσεις τους οι συγγενείς των θυμάτων για αυτήν την εξέλιξη. Ο κύριος Νίκος Πλακιάς σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί πριν την έναρξη της δικασίας μου τόνισε ότι δεν ήταν αυτονόητη η παραπομπή των 4 των 5 κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετική η εξέλιξη. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά είπες, σήμερα συγκλώνησε εδώ τη δίκη η κατάθεση του κυρίου Διονύση Γεωργιάδη, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, που πάνω από 3,5 χρόνια τώρα, όπως ο ίδιος γνώρισε ο πατέρας του παιδιού, βρίσκεται σε σταυροδρόμι μεταξύ ζωής και θανάτου. 1310 μέρες παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Κατέθεσε επί μία ώρα στην αίθουσα, στην οποία επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Είναι πεπισμένος με ένα μήνυμα αισιοδοξίας από τον πατέρα του ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση, και αυτό είναι τρομακτικό, γιατί πίσω από αυτό έρχεται η σκέψη για το τι νιώθει αυτό το παιδί. Θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί βέβαια λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται και αρνείται να εγκαταλείψει τη μάχη. Και ιδιαίτερα συγκινητική και η τοποθέτηση του δικηγόρου, του κ. Λουκά Αποστολίδη, που συνδέεται με μακρά φιλία με τον πατέρα του Γεράσιμου. Κατά τα άλλα, καταθέτουν συγγενείς θυμάτων. Κατέθεσαν μέλη της οικογένειας της Αθηνάς Κατσάρα, οι οποίοι ήταν 34 ετών όταν συνέβη το τρομακτικό δυστύχημα στα Τέμπη, και νέα μητέρα. Ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κατέθεσε, επέζησε τη σύγκρουση. Νοσηλεύτηκε για αρκετές μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αντιμετωπίζει ακόμα κάποια προβλήματα υγείας. Όλοι ζητούν τιμωρία και δικαίωση των 57 ψυχών. Η δικάσιμος είναι σε εξέλιξη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Και από αυτή την μεγάλη υπόθεση να πάμε τώρα στην υπόθεση της βιομηχανίας Βιολάντα. Απορρίφθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος θα εξακολουθήσει βάσει της σχετικής απόφασης να παραμένει ελεύθερος, με περιοριστικούς όμως όρους. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόσφατα είχε έρθει μία εκ των 5 συνολικά οικογενειών των θυμάτων στην εισαγγελία της Λάρισας, στην εισαγγελία Εφετών, και έχει καταθέσει και αυτή βεβαίως μαζί και με τις υπόλοιπες οικογένειες αίτημα για να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, που όριζε βεβαίως ότι μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος με συγκεκριμένους όρους ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η συγκεκριμένη απόφαση, η έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, με το οποίο η προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία αντικαταστάθηκε μόνο από τους περιοριστικούς όρους, δεν έγινε δεκτή από τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισα. Το σκεπτικό της αποριστικής απόφασης δεν έχει γίνει γνωστό. Ωστόσο, οι συνήγοροι των συγγενών σημειώνουν ότι ο εισαγγελικός λειτουργός δεν μπήκε στην ουσία, αλλά στρίχθηκε σε τυπικά δικονομικά ζητήματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και στην τελευταία βεβαίως έλευση δύο συνηγόρων υπεράσπισης, μία εκ των 5 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, είχαν πει βεβαίως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία και ότι σε έφθετο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί αίτημα αναβάθμισης της κατηγορίας από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τώρα, σε βάρος τώρα του ιδιοκτήτη της εταιρείας έχουν αποδοθεί κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων την έκρηξη, το θάνατο των 5 γυναικών και τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν, και βεβαίως του έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα και υπάρχει η υποχρεωτική εμφάνιση μια φορά το μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει. Δίκαια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε προσωρινή αργία τέθηκε από χθες ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μυκόνου με απόφαση του Δημάρχου του νησιού μετά τις έρευνες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Με χθεσινή του απόφαση, λοιπόν, ο κ. Βερόνης, ο Δήμαρχος Μυκόνου, έθεσε προσωρινή αργία τον προϊστάμενο της πολεοδομίας Μυκόνου. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η πολεοδομία Μυκόνου είχε σφραγιστεί μετά από απόφαση εισαγγελέα και είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι μέσα στο κτίριο από υπαλλήλους της πολεοδομίας Σύρου, ενώ στο νησί είχαν φτάσει και στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους και στα σπίτια των υπαλλήλων. Ο κ. Βερόνης έθεσε σε αναστολή άσκησης καταστατικότητα, του προϊστάμενου τη υπηρεσία, μετά από σχετικά έγγραφα που έλαβε από την εισαγγελία πρωτοδικών Σύρου, καθώς και από την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων, οι οποίες ενημέρωσαν τον Δήμο περί σχηματισμού ποινική δικογραφία σχετικά με τη λειτουργία τη υπηρεσία δόμηση Μυκόνου, αλλά και διερεύνηση για την τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρος του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι σε αργία έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό και ο αρχαιοφύλακας της υπηρεσίας δόμησης Μυκόνου. Και τέλος, να αναφέρουμε ότι η υπηρεσία πλέον βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, ενώ έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητές της στην πολιοδομία Σύρου ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένο άνδρα που οι δράστες του άρπαξαν το ποσό των 6.500 ευρώ. Σημειώθηκε αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας και ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, χθες ένας 86χρονος έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι του απέσπασαν τελικά 6.500 ευρώ. Με το γνωστό τέχνασμα του λογιστή, κάλεσαν στο σπίτι τον 86χρονο, του είπαν ότι θα πρέπει για λόγους για την εφορία, ότι θα πρέπει να καταμετρήσουν τα χρήματα, τα μετρητά που είχε μέσα στο σπίτι του. Του είπαν ότι θα πρέπει να τα τοποθετήσει μέσα σε μια σακούλα και να τα πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κεντρικό μάλιστα, στην κοινότητα του Καράτουλα, δίπλα στην εκκλησία και να τα αφήσει δίπλα από ένα κάδο. Ο 86χρονος μάλιστα είδε τον δράστη, τον απατεώνα, που πήρε την σακούλα και επιβιβάστηκε γρήγορα σε ένα γιοταχή. Τότε κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη, ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές και περιέγραψε όσο μπορούσε το όχημα με το οποίο έφυγαν οι δράστες και οι οποίοι βέβαια αναζητούνται μέχρι τώρα. Είναι κατανοητό, αφού οι απάτες συνεχίζονται και είναι σε καθημερινή βάση σε όλη την Ελλάδα, είναι κατανοητό ότι δεν αρκεί πλέον η ενημέρωση μόνο από τα ραδιόφωνα και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά θα πρέπει ακόμη οι συγγενείς των υπέργυρων ή ακόμη και οι γείτονες, αν δεν έχουν κάποια συγγενικά πρόσωπα, να ενημερώσουν όλους αυτούς τους ηλικιωμένους, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο των απατών με τα τεχνάσματα τα γνωστά
0: έτσι
6: του λογιστή ή του αστυνομικού.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τραγική κατάληξη είχε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα με θύμα έναν 51 χρονών άνδρα, ο οποίος έπεσε από τη στέγη σπιτιού την ώρα που εκτελούσε εργασίες. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφεται και έγινε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Πάτρας. Και πιο συγκεκριμένα, ένας 59χρονος είχε ανέβει στη στέγη σπιτιού για να προβεί στον καθαρισμό φωτοβολταϊκής κατασκευής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Γίνεται έρευνα, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς ο άτυχος άντρας έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος, τραυματίστηκε. Άμεσα βέβαια μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας. Αλλά τελικά παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και έχασε την ζωή του. Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί οι συνθήκες κατά από τις οποίες είχαμε την πτώση. Και βέβαια, πώς προβλέπετε, είχαμε την σύλληψη του ιδιοκτήτη, ο οποίος βέβαια λίγο μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα, θέθηκε ελεύθερος. Οι συνθήκες διερευνώνται, αλλά δυστυχώς ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στην Παθέ μεταξύ Μαλγάρων και Σύμβου. Να πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, όντως θα πρέπει να έχουν υπομονή, οι εργασίες συνεχίζονται εκεί.
9: Όχι, όχι. Είναι μια χαρά, επειδή ήρθαμε με τον οπερατέρ μας, κάναμε το ρεπορτάζ, Βίκη. Ο δρόμος είναι καθαρός, υπάρχει μόνο ένα μικρό κομμάτι 300 μέτρων κοντά στη Χαλάστρα, στο ύψος της Χαλάστρας, δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Η κίνηση είναι ομαλή. Θα έλεγα ότι τις προηγούμενες μέρες, επειδή το έζησα και εγώ πηγαίνοντας στο Μακρύγιαλο, έκανα 1 ώρα και 20 λεπτά για να φτάσω από το ύψος της Σύνδου σε αυτό της Χαλάστρας. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου πρόβλημα. Αν και βέβαια επειδή κάναμε ρεπορτάζ και από τα δύο ρεύματα και από την πλευρά από τη Θεσσαλονίκη που φεύγει για Αθήνα αλλά και από αυτούς που έρχονται προς τη Θεσσαλονίκη, έφταμε πάνω σε ανθρώπους που ερχόταν από Γιάννηνα και μας είπαν ότι πραγματικά εκεί η κατάσταση είναι τραγική εδώ και ένα χρόνο. Ο δρόμος στην ουσία είναι μισός, οι δύο λωρίδες γίνονται μία, οι τρεις δύο ή μία. Στο μεγαλύτερο μέρος του, μπορεί και στα περισσότερα χιλιόμετρα από τα μισά, από το να φτάσει κάποιος για παράδειγμα από τα Γιάννηνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ειδικά εκεί στο ύψος των Κρεβενών, της Κοζάνης, των Ιωαννίνων. Είναι πραγματικά, ακόμα και τα τούνελ μας λένε, λειτουργούν με μία λωρίδα. Και παρόλα αυτά, εκνευρισμένοι πάρα πολύ, καθώς πληρώνουν και διόδια. Είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο βέβαια το ζουν καλύτερα αυτοί που κάνουν τα Κάθε πολλά μέρα. Ταξίδια μέσα στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν έναν δρόμο που υποτίθεται ότι φτιάχτηκε για να τους εξυπηρετεί και τελικά τους ταλαιπωρεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα, μιλώντας στον 102FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρης Μπίλιας, τόνισε ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες, καθώς η Εγνατία Οδός ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και ολοκληρώθηκε το 2008 και από εκεί και πέρα λίγες εργασίες έχουν γίνει. Παράλληλα σημείωσε ότι επικοινώνησε και με τον αρμόδιο υφυπουργό Νικό Ταχιάο και του ζήτησε να παρέμβει προκειμένου η εταιρεία να κάνει την απαραίτητη ενημέρωση και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπίλια.
10: Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες να γίνουν. Η Εγνατία Οδός ήταν μια οδός η οποία και ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τη δεκαετία του 90, τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 2008 που ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Από εκεί και πέρα λίγες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος είχαν γίνει και κυρίως από το 12 και ύστερα είχαν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό γιατί επρόκειτο να παραχωρηθεί σε κάποιον ιδιώτη, οπότε δεν μπορούσε η Εγνατία Οδός να προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για να επιδιορθώσει τα προβλήματα που υπήρχαν στην οδό. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι η νέα Εγνατία Οδός, ο ιδιώτης που ανέλαβε την συντήρηση, τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού κινείται με γρήγορους ρυθμούς και αυτό είναι θετικό γιατί ειδικά κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση του οδοστρώματος ήταν επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια των μετακινούμενων. Αλλά δεν έχει μέχρι τώρα ενημερώσει κανέναν από τους αρμόδιους φορείς πότε ξεκινούν οι εργασίες, πότε πρόκειται να τελειώσουν, ποιες ώρες θα γίνονται οι εργασίες και βέβαια υπάρχει και μια ένσταση γιατί αποκλείει δύο λωρίδες κάθε φορά που κάνει ασφαλτόστρωση προκειμένου να εργαστούν τα συνεργεία του. Αυτό δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις, εκνευρισμό στους οδηγούς και κυρίως δεν μπορούν να προγραμματίσουν για να πάνε στις υποχρεώσεις που έχουν. Πριν από δύο μέρες επικοινώνησα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση που επικρατεί στην είσοδο της πόλης και ζήτησα να παρέμβει προκειμένου να παρέχει η εταιρεία την απαραίτητη ενημέρωση και βέβαια να κάνει και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών.
0: Τώρα το Υπουργείο Υποδομών πρέπει να παρακολουθεί τις ενέργειες που γίνονται όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, ανέφερε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης μιλώντας στον 102FM της ΕΡΤΡΙΑ. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης του δρόμου, η παλιά Εγνατία Οδός, άφησε τεράστια κενά συντήρησης και ο νέος παραχωρησιούχος παρέλαβε κάτι που θέλει πολλή δουλειά για να συνέλθει. Ας τον ακούσουμε.
11: Τα Μάλγαρα είναι η βασική κεντρική είσοδο στην Θεσσαλονίκη. Εγώ ήθελα να πω ότι τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό μας ταλαιπωρεί μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, δεν γίνεται λόγω δικής μας υπηκότητας, ανθρώπινης υπηκότητας, να δημιουργούμε και επιπρόσθετα ένα ακόμα και μάλιστα τέτοιας έκτασης πρόβλημα. Δηλαδή εδώ βλέπω εγώ ότι ο παραχωρησιούχος, ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει από 1η-1η του 26 την διαχείριση των τμήματων αυτών, έδειξε μια επιχειρησιακή αλλά και επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Επιχειρησιακή ανετοιμότητα γιατί Από όσο έμαθα και διάβασα το Σαββατοκύριακο δεν γινόντουσαν εργασίες, δηλαδή έκλεισε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν έγινε αξιοποιήσιμο όσον αφορά την επίσπευση των εργασιών. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις με ωράριο δημόσιας υπηρεσίας όταν έχεις να κάνεις με έναν αυτοκινητόδρομο ο οποίος είναι βασική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, επικοινωνιακή ανετοιμότητα, γιατί δεν ενημέρωσε νωρίτερα, έγκαιρα το κοινό, προκειμένου κάποιοι οδηγοί πιθανώς να άλλαζαν τα σχέδιά τους, κάποιοι άλλοι να επέλεγαν εγκαίρως εναλλακτικές διαδρομές, έστω και πιο επιβαρημένες από πλευράς διαδρομής και χρόνου, αλλά δεν θα εγκλωβίζονταν στο σημείο εκείνο για τόσες ώρες.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. 50 γιατροί του νοσοκομείου Χανίων συμφώνησαν να υπογράψουν κοινή δήλωση με την οποία δεσμεύονταν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους σε περίπτωση που προχωρούσε η μετακίνηση 2 γιατρών από το νοσοκομείο Χανίων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να καλυφθούν εφημερίες μετά το εντέλεσθε της 7ης ΥΠΕ. Το γεγονός γνωστοποιήθηκε σε συνέντευξη τύπου χθες στο νοσηλευτικό ίδρυμα, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτή η εντολή για τη μετακίνηση των δύο γιατρών έφτασε μόλις την περασμένη Πέμπτη. Με την αντίδραση βέβαια του ιατρικού προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος Χανίων να είναι άμεση. Λοιπόν, οι 50 γιατροί είχαν ήδη υπογράψει τις παραιτήσεις τους. Οι δύο γιατροί που πήραν το εντέλεσθε είναι αναισθησιολόγοι, είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας των Χανίων, γεγονός που σημαίνει ότι η εντατική του νοσοκομείου θα κατέρευε. Θα κατέρευε χθες, λοιπόν, κάνανε εσπευσμένη συνέντευξη τύπου και περιγράψανε την κατάσταση που είναι τώρα στο νοσοκομείο. Τι να πω, μόλις δύο γιατρούς έχουμε που υπηρετούν στο τμήμα επιδόντων περιστατικών, είναι υποσταλλεχωμένη η νοσηλευτική υπηρεσία, στον τομέα καθαριότητας 30 άτομα από 70 που ήταν κάποτε. Μάλιστα. Στην παθολογική κλινική 12 παθολόγοι ήταν μέχρι πρόπερση, σήμερα έχουμε μόλις 3. Οι γιατροί λοιπόν ζήτησαν εχθές προσλήψεις αντί για υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού, ζήτησαν και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το συνέδεσαν τη δυσκολία αυτή με την προσέλκυση των γιατρών και με το κόστος στέγασης στα Χανιά. Φέρανε και ένα παράδειγμα. Ένας συνάδελφός τους ήρθε και του ζήτησαν 400 ευρώ το μήνα για ένα σπιτάκι 15 μόλις τετραγωνικών μέτρων. Θα σας πω τελικά ότι με προφορική εντολή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ανακλήθηκε η μετακίνηση των δύο αυτών γιατρών. Οι γιατροί δεν προχώρησαν στην κατάθεση των παραιτήσεών τους. Το θέμα όμως θα το παρακολουθούμε. Γιατί όπως μας είπε χθες στη συνέντευξη τύπου η διευθύντρια της μονάδας εντατικής θεραπείας των Χανίων, εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις για να υποδείξει γιατρούς που θα καλύψουν δύο εφημερίδες στο γειτονικό νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και από τα Χανιά να πάμε στο Ηράκλειο, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία του νησιού, καθώς και τις ανάγκες των ασθενών και των υγειονομικών, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του αρμόδιου Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ανέδειξαν σήμερα τα Σωματεία Εργαζομένων των Δημόσιων Δομών Υγείας στην Κρήτη σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή.
13: Στο ίδιο κλίμα λοιπόν και στο Ηράκλειο και στην Ανατολική Κρήτη γενικότερα η κατάσταση με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων δομών καταγγέλνουν τα σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε ΚΑΒ καθώς και ενώσεις γιατρών ΕΣΥ. Σύμφωνα με την ενημέρωση στην οποία προχώρησαν μέλη σχεδόν από όλα τα σωματεία της Κρήτης, γίνεται λόγος για πάνω από 2.500 κενές θέσεις στις δημόσιες δομές της 7ης ΥΠΕ. Τα κενά ξεπερνούν τα 1.000 στους νοσηλευτές και τα 200 στους γιατρούς, ενώ το συνολικό προσωπικό των νοσοκομείων της Κρήτης μειώθηκε κατά περίπου 700 εργαζόμενους από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2025. Ιδιαίτερα οξυμένα είναι τα προβλήματα σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικές. Τα νοσοκομεία Σιτίας, Ιερά Πέτρας και Νεάπολης υπηρετεί από ένας παθολόγος, ενώ στο Ρέθυμνο 2 και στα Χανιά, όπως ακούσαμε και από τη συνάδελφο, 4, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου υπάρχουν μόλις 3 αναισθησιολόγοι, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί σε 2, ενώ 2 υπηρετούν σε Άγιο Νικόλαο, 2 σε Σιτία και 1 στην Ιερά Πέτρα. Επίσης, Άγιος Νικόλαος, νοσοκομείο, χωρίς νευρολόγο, τα νοσοκομεία του Λασιθίου χωρίς κανένα γαστρεντερολόγο και μόλις με έναν ογκολόγο. Στο Ρέθυμνο η ογκολογική κλινική είναι κλειστή εδώ και 6 χρόνια σύμφωνα με τα σωματεία. Επίσης, οι ελλείψεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα 40% των χειρουργικών αιθουσών να παραμένει κλειστό. Ενώ στις λίστες χειρουργείων της ΥΠΕ, της 7ης ΥΠΕ, είναι πάνω από 8.500 ασθενείς. Mm-hmm. Παράλληλα, 30% των κλινών στις μονάδες ενδοτικής θεραπείας επίσης κλειστές, λόγω έλλειψης προσωπικού. Τώρα τα σωματεία επισημαίνουν ακόμα πολύτες αναμονές στα ΤΕΠ, πολύμινες αναμονές σε τακτικά ιατρία και διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα και το ΕΚΑΒ. Έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις, να πω τέλος, στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας mm-hmm. της Κρήτης, λίγο πριν από την επίσκεψη ή κατά την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο και συμμετοχή σε επαργιακές κινητοποιήσεις κατά τόπους, αλλά και σε πανελλαδική κινητοποίηση mm-hmm. τον επόμενο μήνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στη Ρένα Πανταζόγλου, καθώς στην άμεση ανταπόκριση της πολιτείας εντός τριών ημερών για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Καβάλας, ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης, μετά και την τηλεδιάσκεψη που είχε η διοίκησή του με τους βουλευτές του νομού. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Είχε προηγηθεί και πολύ ωρή σύσκεψη με τη διοίκηση του νοσοκομείου, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το νοσοκομείο, αν και ανθεί οικονομικά, καταραίει από ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο όσο υπάρχει ένας εμφύλιος, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Αναστασία Αντωνίου. Η επίσκεψη πριν από 3 μήνες του Υπουργού Υγείας και η εντολή του για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο Ιατρικός Σύλλογος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως επισημαίνει, για τη διοικητική αδράνεια των υπευθύνων να δώσουν λύση σε οποιαδήποτε πρόβλημα έχει ανακύψει. Τονίζει για πολλωστή φορά τις ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού που θα επιφέρουν την κατάρρευση κρίσιμων κλινικών, καθώς και τις επικείμενες αποχωρήσεις γιατρών λόγω εργασιακού εκφοβισμού, παρόλες, όπως είπαμε, τις εντολές του Υπουργού για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε χθες το βράδυ από τους 3 τοπικούς βουλευτές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του να ενημερώσουν την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να παρέμβει mm-hmm. και να ανακόψει τη διάλυση ενός κομβικού νοσοκομείου, όπως το χαρακτηρίζουν, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Δίνουν δε γι' αυτό βήκε προθεσμία 3 ημερών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Ποινές φυλάκισης 8 και 5 μηνών αντίστοιχα με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημελιωδικείο Βόλου σε 2 υπερεργολάβους για τον τραυματισμό νεαρού ποδηλάτη σε δρόμο όπου εκτελούσαν έργα τοποθέτησης οπτικών ινών χωρίς όμως προειδοποιητική σήμανση. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
15: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι, ότι αυτό έγινε τον Αύγουστο και βέβαια έφτασε τώρα η ώρα να γίνει το δικαστήριο. Ήταν αυτές οι πολύ λεπτές τομές, οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί, έβαζαν μέσα το καλώδιο και μετά έπρεπε να μπαίνουν οι κορδέλες, ξέρετε, όλα αυτά τα προστατευτικά. Εκεί όμως το σημείο δεν υπήρχαν, εκείνος έπεσε μέσα σε ένα τέτοιο αυλάκι, το οποίο δεν έχει βάθος, αλλά ήταν αρκετό για να χάσει βέβαια την ισορροπία του και να χτυπήσει. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο επέβαλε αυτή την ποινή των 8 μηνών και 5 μηνών. Ο νεαρός μετά από αυτό που έγινε υπέστη κάταγμα στο χέρι και υποβλήθηκε σε 3 χειρουργεία. Και το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για σωματική βλάβη από αμέλεια λόγω παράληψη των ενεργειών που όφυλα να έχουν κάνει για την ασφάλεια στο σημείο των εργασιών. Αφέθηκαν βέβαια ελεύθεροι. Το σημείο αυτό, να πούμε, που έγινε αυτό το ατύχημα και τον Αύγουστο που μας πέρασε, ήταν σκοτεινό και δεν υπήρχε σήμανση που να προειδοποιεί τους διερχόμενους για την τομή στο δρόμο. Και όταν σκάλωσε η ρόδα, έπεσε κάτω, πήγε μέσα βέβαια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το μετέφερε στο νοσοκομείο. Είχε όμως πάθει αυτόν τον τραυματισμό, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και γι' αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί και αυτά τα χειρουργεία. Φυσικά εννοείται στο δικαστήριο είχε προσκομίσει ο νεαρός όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργασίες αποκατάστασης του ορεινού οδικού δικτύου Ξάνθης ξεκινούν άμεσα. Πρόκειται για έργο που θα αναβαθμίσει το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας. Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς?
16: Καλό μεσημέρι, Δίκη, ναι.
0: Ναι, καλό μεσημέρι.
16: Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον εκπρόσωπο της Αναδόκου Εταιρείας η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Αναβάθμιση επιπέδου οδικής ασφάλειας δικτύου αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Ξάνθης στην ορεινή περιοχή αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή από το λεγόμενο ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Το έργο αφορά 6 τμήματα του ορεινού δικτύου της Ξάνθης, συνολικού μήκους 17,3 χιλιόμετρων, στα οποία έχουν καταγραφεί προβλήματα, ζημιές λόγω της φθοράς του χρόνου και των καιρικών συνθήκων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα, αντικατάσταση στιθέων ασφαλείας, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και παρεμβάσεις στην παρόντια βλάστηση. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά οι συνθήκες κυκλοφορίας και το επίπεδο οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους, για τους επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και για τους επισκέπτες, ειδικά μετά τη λειτουργία της σύνδεσης της οδικής αρτηρίας Δημαρίου Βουλγαρίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί δίκη σε 24 μήνες, ενώ συνάμα η περιφέρεια κινεί ενέργειες προκειμένου αυτό να ενταχθεί στο πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Ίντερεκ Βουλγαρίας Ελλάδας, προκειμένου οι ήδη δεσμευμένοι πόροι της για αυτό το έργο να αποδεσμευτούν και να κατευθυνθούν σε άλλα ανάλογα έργα στην περιοχή. Είδομεν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη φάση της δημοπράτησης περνά το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο Όρλιακα, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, όπως το χαρακτηρίζει, που ενισχύει τις υποδομές εκπαίδευσης και αστρονομικής έρευνας του Ιδρύματος και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τα Γρεβενά αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες το Πανεπιστήμιο ανάρτησε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων τη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο κατασκευή κτηριακών υποδομών και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, προϋπολογισμού 7.100.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για την υποβολή προσφορών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την ολοκλήρωση των μελετών στη διαδικασία ανάθεσης κατασκευής. Πρόκειται για το έκτο και σημαντικότερο υποέργο της συνολικής πράξης δημιουργία εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στον νομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό 13,8 εκατομμύρια ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία του ΕΣΠΑ με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο θα αναπτυχθεί στο όρος Όρλιακα σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής για αστρονομική παρατήρηση. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο με τηλεσκόπιο, αμφιθέατρο και εργαστήρια, παρατηρητήριο μεγάλου τηλεσκοπίου, πολυλειτουργικό κτίριο με μουσείο, εκπαιδευτικές αίθουσες και χώρους υποδοχής, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για ερευνητές και προσωπικό. Να πω παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης προς το πάρκο, έργο που υλοποιείται από το Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα εμείς ευθύς αμέσως στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Και Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, τελικά βγήκε η απόφαση για την στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό.
18: Ναι, πριν από λίγο το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε παράνομη τη στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό. Εγώ θυμίζω ότι οι εργαζόμενοι κήρυξαν στάση εργασίας σήμερα από τη μία που ήταν να ξεκινήσει, διαμαρτυρόμενοι επειδή σταμάτησε συνεργασία με έναν σταθμάρχη. Το δικαστήριο φαίνεται ότι δέχτηκε τους ισχυρισμούς της εταιρείας που εκπροσωπεί το μετρό και συγκεκριμένα ότι στην κήρυξη της στάσης εργασίας οι εργαζόμενοι δεν διέθεσαν το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό ασφαλείας, καθώς γύρωσαν 10 άτομα αντί για 18 σταθμούς, και ότι δεν κοινοποίησαν σε αρμόδιες υπηρεσίες, ούτε έκαναν πρόσκληση για δημόσιο διάλογο πριν την κήρυξη της στάσης εργασίας. Αυτοί ήταν οι ισχυρισμοί του μετρό. Αυτούς φαίνεται ότι δέχεται το δικαστήριο, περιμένουμε την σκεπτικό της απόφασης. Πάντως η είδηση είναι ότι κηρύσσεται παράνομη η στάση εργασίας στο μετρό.
0: Και λειτουργεί κανονικά το μετρό, να πούμε σε αυτό το σημείο για όσους μας ακούνε, όπως είχαμε πει και νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, Κώστα. την καθιέρωση τώρα σταθερών και απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Ιωαννίνων και Γερμανίας επιδιώκει ο Δήμος Ιωαννιτών με το Δήμαρχο Θωμά Μπέκα να πραγματοποιεί σειρά θεσμικών επαφών στην Φραγκφούρτη. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι μαζί μας. Χρήστο.
19: Στο πλαίσιο της αποστολής εξωστρέφειας του Δήμου στη Γερμανία αλλά και την Ολλανδία, ο κύριος Μπέκα συναντήθηκε με τον γερμανό ομολογό του της Φραγκφούρτης, τον Μάικ Τζόσεφ, ο οποίος συμμετέχει στο υποπτικό συμβούλιο της Fraport, καθώς και με τον πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η προοπτική δημιουργίας μόνιμων διεθνών αεροπορικών δρομολογίων, που θα ενισχύσουν την πρόσβαση στην Ήπειρο, αλλά και θα δημιουργήσουν παράλληλα πρόσθετες δυνατότητες για τον τουρισμό, αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα ο Δήμος, καθώς και οι τοπικοί φορείς, για την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών, ζητώντας παράλληλα την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θωμά Μπέκα, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων αλλά και η εξασφάλιση διεθνών συνδέσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ζήτημα εθνικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις τουριστικές αλλά και αεροπορικές υποδομές της γειτονικής Αλβανίας. Τέλος να σου πω όμως, ήταν μια καλή πρώτη επαφή, καλή συνάντηση, όμως προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία με αεροπορική εταιρεία ή να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης πτήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διαμόρφωση συνεργασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έτσι στην καθιέρωση τακτικών διεθνών δρομολογίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ανοίγει ο δρόμος για τη συντήρηση και αποκατάσταση της Ιωνίου Φουλής και του Πάλκου της Εσπιανάδας με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης που ανέθεσε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με κόστος 16.500 ευρώ. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Μαργαρίτα.
20: Μάλλον δεν έχουμε. Μελέτη εκπονήθηκε με ανάθεση, όπως είπες και εσύ, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το Μάρτιο του 26 από εξειδικευμένους συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης υπό την επίβλεψη της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την Ιόνιο Βουλή πραγματοποιήθηκε αναλυτική τεκμηρίωση των υλικών, των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων του κτηρίου και η μελέτη αποτελεί σύμφωνα με το Δήμο απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση υφιστάμενης χρηματοδότησης και την προώθηση των εργασιών αποκατάστασης. Σε ό,τι αφορά το πάλκο της Πιανάδας, καταγράφηκαν οι φθορές και η κατάσταση διατήρησής του και προτάθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων το μεταλλικό σκελετό, την ξύλινη στέγη και την κεραμοσκεπή. Η έρευνα βασίστηκε σε αυτοψίες, φωτογραφική τεκμηρίωση και βιβλιογραφική έρευνα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Τέλος, βγήκε επόμενο βήμα είναι η έγκριση της μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής, αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας των δύο μνημείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την οικονομική υιοθεσία του ανήλικου παιδιού του σημεοφόρου του λιμενικού σώματος Ανδρέα Ραχοβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσία στο παράλιο Άστρους, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η απόφαση προβλέπει την καταβολή 10.000 ευρώ ετησίως στο παιδί που γεννήθηκε το 2017 ως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του. Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί θεσμοθετημένη μορφή οικονομικής στήριξης από τη Βουλή για παιδιά στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Θυμίζουμε ο Ανδρέας Ραχοβίτης ήταν 53 ετών και έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2026 ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία στο παράλιο Άστρος Κινουρίας. Είχε βρεθεί στο λιμάνι μαζί με τη διοικήτρια του λιμενικού σώματος για την απομάκρυνση πολιτών και ιδιοκτητών σκαφών λόγω κακοκαιρίας. Ο όρος υιοθεσία χρησιμοποιείται για την οικονομική ενίσχυση των παιδιών στελεχών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και δεν αφορά νομική υιοθεσία. Ναι. Η Βουλή εφαρμόζει αντίστοιχη πρακτική εδώ και 10 χρόνια με ποσό της ετήσιας ενίσχυσης να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Για ένα παιδί το ποσό ανέρχεται στις 10.000 ευρώ ετησίως. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έχει ανακοινώσει ότι προχωράει και η διαδικασία οικονομικής στήριξης των ανήλικων παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά την πτώση του Φάντομ. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα θα πρέπει να σεβόμαστε τις θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την Αρτινοτίου Αιγαίου στη Ρόδο μίλησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, Παναγιώτη Φωνιαδάκη, για αυτό το θέμα. Δέσποινα.
1: Καλή μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι και εδώ έχουμε και μια άμεση παρέμβαση όπου αποτέλεσαν οι καταγγελίες μελών του Συλλόγου αλλά και πολιτών, αλλά και φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από το χώρο του αεροδρομίου της Ρόδος, οποίο καταγράφονται οχήματα να έχουν καταλάβει κάποιες θέσεις που είναι σημασμένες ως θέσεις στάθμευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και μάλιστα ο Σύλλογος έχει στείλει και επιστολή και προς σημασμένες ως θέσεις στάθμευσης των ατόμων με ειδικές

0: γίνει την επιστολή και αναφορά και σε μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία εξετάζει την κατάργηση θέσεων στάθμου Ξαμαία, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, όπως ανέφερα και πριν, για τη στάθμη οχημάτων εταιριών ενοικίασης. Mm-hmm. Και αυτό το απλό που ζητά ο Σύλλογος είναι από τις αρμόδιες φορείς να ξεκαθαρίσουν αν υπάρχει πράγματι αυτό ο σχεδιασμός σε αυτή την περίπτωση και ποια είναι η σχετική απόφαση ή η μελέτη.
1: Δέσποινα.
0: Γιατί, όπως τόνισε ο κ. Φωνιαδάκης, οι θέσεις Αμαία δεν αποτελούν απλούς πόρους στάθμευσης, αλλά απαραίτητη υποδομή. Σε αυτό το θέμα όμως έχουμε και κάτι ειδικό, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια εξέλιξη, καθώς η τροχέα Ρόδου πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους και επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα σε όσους καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις και προορίζονται για άτομα με αναπηρία χωρίς να τις δικαιούνται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Διεθνής συνάντηση νέων μουσικών πραγματοποιείται σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής. Φωτεινή Παλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων, Έγχορδα εν κινήσει, εμφανίζεται σήμερα στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του διεθνούς φήμης βιολονίστα και παιδαγωγού Χρήστου Κανέτη. Στη συναυλία συμπράττουν νέοι μουσικοί από την Ελλάδα, την Κεντρική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και την Άπο Ανατολή, φαίνοντας σε διάλογο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Η εμφάνιση εντάσσεται στη φετινή δράση της Ακαδημίας, η οποία συνεχίζεται έως τις 4 Οκτωβρίου και έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα ανταλλαγής, να πούμε, δημιουργήθηκε το 2013 με πρωτοβουλία του Χρήστου Κανέτη και συνδέει το Μουσικό Πανεπιστήμιο Mozarteum του Salzburg με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και της Αυστρίας. Η σημερινή εκδήλωση, να πούμε τέλος, υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τη Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με λίγες παροδικές βροχές. Στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους στην Κρήτη ισχυρές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
1: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd Tribute Band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό Τάσος Ρέτζιο. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στα 15 λεπτά η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης κάτω από 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης. Φορολάγνος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνείται αιμονικά να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Απέρριψε το δικαστήριο το αίτημα να κληθούν ως μάρτυρες στη δίκη των Ντεμπών Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου. Νέο τοπόσιμο μνήμης αφιερωμένο στους πρόσφυγες του 22 από σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και να περάσουμε στις ειδήσεις αναλυτικά. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις στις τιμές των καυσίμων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου και εν ώψη του χειμώνα που πλησιάζει. Η Ειρήνη Γκέλη είναι μαζί μας στο στούντιο με τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, μίλησε για μια αλυσιδωτή καταιγίδα για όλα τα κράτη. Είπε πως η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Δεν χρειάζεται άλλη μια, όπως χαρακτηριστικά είπε, εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Αυτό ουσιαστικά, Γκέλη, ήταν και το μήνυμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος υπογράμμισε ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, καθώς, όπως ξέρουμε όλοι, οι διεθνείς τιμές της ενέργειας παρουσιάζουν υψηλή μεταβλητότητα. Διαφορετικές είναι οι τιμές σήμερα, ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, διαφορετικές είναι αύριο. Κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία, είπε, πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης, ενώ αποκάλυψε ότι απέστειλε επιστολή σε πρόεδρο Κομισιόν και πρόεδρο Eurogroup.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά αυτά, γιατί έχουν ήδη βγει κάποιες πληροφορίες για το περιεχόμενο της επιστολής αυτής. Να πάμε τώρα στις τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, Ειρήνη, σε αυτό το πλαίσιο.
1: Βασική κυβερνητική παρέμβαση, Γκέλη, είναι η διεύρυνση του υφισταμένου πλαισίου των 72 δόσεων μέχρι και 120 δόσεις για παλιές οφειλές, καθώς η ενεργειακή κρίση, όπως καταλαβαίνουμε, έχει επιβαρύνει σύμφωνα με την κυβέρνηση τον οικονομικό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η νέα ρύθμιση αφορά, λοιπόν, οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ. Και σε αυτή τη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές που έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμες μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, ενώ δεν θα πρέπει να τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Η αίτηση ένταξης θα μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ όσοι έχουν ήδη παχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων θα μπορούν, έπειτα από αίτηση που θα κάνουν, να μεταφερθούν στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στα 5,84% όσο και στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, και η κυβέρνηση εδώ σημειώνει ότι το επιτόκιο της πάγιας ρύθμισης έχει παραμείνει παγωμένο μέσω διαδοχικών νομοθετικών παρεμβάσεων, ώστε να μην επιβαρυνθεί από τις αυξήσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα για τις νεότερες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2025 και μετά, εξακολουθεί να ισχύει η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
0: Τώρα, Ειρήνη, την ίδια ώρα τίθενται αυστηρότεροι όροι και στους servicers.
1: Έτσι ακριβώς, και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν ένα servicer παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, η σχετική πράξη θα ακυρώνεται και θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο μέχρι και 500.000 ευρώ, ενώ ο πολίτης θα πιστώνεται αυτόματα με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Στο νέο πλαίσιο αυτό προβλέπεται πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, και επιπλέον, αν ο φιλέτης δεν έχει πλήρη εικόνα της οφειλής του μέσα σε 45 ημέρες, πολύ σημαντικό, τότε οι τόκοι θα παγώνουν.
0: Να πάμε και στην αντλία, στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Η επιδότηση αυξάνεται, λοιπόν, από 10 σε 15 λεπτά και αυτό θα ισχύσει από την 1η μέχρι και τις 15 Οκτώβριου του 2026. Το δημοσιονομικό κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης για το επόμενο 15ήμερο υπολογίζεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην προσπάθεια συγκράτησης της τελικής τιμής θα συνυπολογιστούν και οι προσφορές των δηληστήριων. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συνολική ελάφρυνση στην τιμή του ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Και να κλείσουμε με το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα κρατηθεί κάτω από το 1,75. Αυτό θα ανακοινωθεί όμως πριν από τις 15 Οκτώβρη και να πούμε πως στις 14 Οκτώβρη θα ακολουθήσουν και νέες ανακοινώσεις τόσο για τα καύσιμα κίνησης όσο και για το πετρέλαιο θέρμανσης, με δεδομένη, όπως είπαμε και νωρίτερα, τη μεταβλητότητα των διεθνών τιμών του πετρελαίου.
0: Mm-hmm, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Έχουμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα, η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών, απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου, αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα. Και συνοδεύοντάς τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας.
0: Πάμε και στην Κατερίνα Νικόλαου. Έχουμε ήδη κάποιες αντιδράσεις στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
3: Καλησπέρα. Μιλάμε με επαγγελματίες σχετικά με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και κυρίως ό,τι αφορά τη ρύθμιση των οφειλών από 72 σε 120 δόσεις. Να πούμε ότι υπάρχει ένα μέτρο το οποίο το ζητούσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ωστόσο, είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό, προκειμένου να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως μας λένε χαρακτηριστικά, και να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Τώρα, πάμε στο θέμα του πετρελαίου, όπου έχουμε την επιδότηση στον δίζελ κίνησης από 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου και μαζί με τις εκτόσεις των διελιστηρίων η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά ένα λίτρο. Είναι επίσης ένα θετικό μέτρο, όπως μας λένε οι επαγγελματίες, το οποίο σε συνδυασμό με τις διεθνείς τιμές που δείχνουν αργά-αργά να κατεβαίνουν αυτές τις ημέρες, να έχουμε θετικότερα αποτελέσματα προκειμένου να μην έχουμε αυξήσει κυρίως τα προϊόντα, γιατί είναι το κόστος το οποίο περνάει και στον καταναλωτή. Τώρα, σημαντικοί είναι και οι κανόνες που θεσπίζονται για τους servicers, καθώς έχουμε πρόστιμα έως 500.000 ευρώ αν παραβιαστούν συμφωνημένες ρυθμίσεις, ενώ καπιστώνονται στους δανειολήπτες και 5 δόσεις σε περίπτωση που υποπέσουν σε αυτό το σφάλμα οι servicers. Επίσης, υπάρχει πλαφόν 15% στην προκαταβολή για νέες ρυθμίσεις και πάγωμα τόκων αν δεν ενημερώνει το φιλέ της εντός 15 ημερών. Mm-hmm. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και μια προαναγγελία για κάτι που είναι γνωστό. Ωστόσο, σε 15 περίπου ημέρες, σε 2 εβδομάδες, αναμένουμε και τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης πριν από τις 15 Οκτωβρίου που ξεκινάει η διανομή του, με στόχο να φτάσουμε κάτω από το 1,75. Μιλούσα τώρα με τον κύριο Θεμιστοκλή Κιουτζή, τον πρόεδρο των Βενζινοπούλων, και μου είπε ότι θα πάμε και χαμηλότερα. Δηλαδή η πρόγνωση που κάνει με βάση τα δεδομένα που γνωρίζει είναι ότι θα πάμε ακόμα χαμηλότερα και από το 1,70 ευρώ ένα λίτρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Στο μεταξύ είχαμε αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εξαπέλυσαν σφοδρή κριτική με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ΠΑΣΟΚ σχολίασε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αρνείται μονικά να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πανικόβλητος ο κύριος Μητσοτάκης ξήλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής του πολιτικής, ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, και πρόσθεσε ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μία από τα ίδια και ότι πλέον είναι και με τη βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για παραδοχή του Πρωθυπουργού ότι τελικά υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Δια του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος Νίκου Παπά, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχθηκε το ψέμα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δικαιώθηκε. Ενώ η Ελλάς σχολιάζει ότι ο κύριος Μητσοτάκης βάφτισε απάντηση στην ακρίβεια, μια έκπτωση λίγων λεπτών στο ντίζελ για μόλις 15 ημέρες, μια εθελοντική κίνηση των δηληστηρίων για τη βενζίνη και άλλη μια ξαναζεσταμένη υπόσχεση για το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,75 ευρώ το λίτρο πριν τις 15 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, έρχονται στη δημοσιότητα λεπτομέρειες από την επιστολή που απέστειλε ο Πρωθυπουργός στην Κομισιόν, ζητώντας μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να ενισχυθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Ο Χρήστο Τσαλκίδης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι. Με τον Πρωθυπουργό να καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μεγαλύτερη, όπως είπες, ευελιξία για να στηριχθούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους και να μιλά για τολμηρές και κοινές λύσεις στην επιστολή του που θα ξεπερνούν τις γενικές παρενέσεις που έχουν ακουστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την κατανάλωση της ενέργειας. Όπως υπογραμμίζει μάλιστα και το πρακτορείο Bloomberg, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποστείλει την επιστολή στην Ursula von der Leyen, εκεί όπου προτείνει να εξεταστεί η εξαίρεση από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς των προσωρινών μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Παράλληλα, προτείνει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορούν να αξιοποιούν τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν λόγω της απρόβλεπτης, ας την περιγράψουμε, αύξησης των τιμών για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, ενώ οι επισημάνσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχονται σε συνέχεια των πιέσεων που δέχονται οι κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης λόγω της αύξησης των λογαριασμών ενέργειας. Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ήδη προειδοποιήσει πριν από μερικά 24 ώρα τα κράτη-μέλη για πιθανή ενεργειακή κρίση εν ώψη του χειμώνα, καλώντας τα μάλιστα το ενδεχόμενο να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης και να συνεχίσουν την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου. Έρχεται ο Πρωθυπουργός με την επιστολή, την συγκεκριμένη που απέστειλε στην Ursula von der Leyen, να μιλήσει για τολμηρές και κοινές λύσεις, οι οποίες, όπως είπαμε πριν από λίγο, θα ξεπερνούν τις παρενέσεις και θα περνά πλέον στην φάση της υλοποίησης συγκεκριμένων πολιτικών που δεν θα ευκολύνουν τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να μπορούν να απαλύνουν, αν θέλεις, να ελαφρύνουν το ενεργειακό κόστος το οποίο σηκώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις τους τελευταίους μήνες, το οποίο κατά ψέματα, αν μη τι άλλο, είναι δυσβάσταχτο.
0: Mm-hmm. Τώρα, πέρα από όλα αυτά, ο Πρωθυπουργός κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο έστειλε σαφές μήνυμα σε υπουργούς και βουλευτές με αφορμή δηλώσεις που προκάλεσαν αρνητικές εντυπώσεις το τελευταίο διάστημα, ενώ παράλληλα τόνισε ότι ο ίδιος είναι αυτός που έχει την ευθύνη να αξιολογεί τις ατομικές συμπεριφορές.
4: Ήταν, αν θέλεις, μια αναμενόμενη κίνηση αυτή στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, διότι τις τελευταίες μέρες προηγήθηκαν ορισμένα φάλτσα από βουλευτές και υπουργούς της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε λοιπόν όλα τα στελέχη της κυβέρνησης, τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, να μην αρνούνται στη δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών, να εξηγούν με θάρρος και αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Τους πρότεινε δηλαδή, τους επισήμανε να ιδρώσουν την φανέλα, φράση που χρησιμοποίησε και πριν από λίγο χρονικό διάστημα ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι μόνο από τον δημόσιο διάλογο, ο οποίος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία θα μπορέσει να είναι ενωμένη και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news. Σε αυτό το σημείο είναι που επισήμανε το πολιτικό προσωπικό πρέπει να είναι όριμο, χρησιμοποίησε προσεκτικά την συγκεκριμένη λέξη, για να υπηρετήσει τις απαιτήσεις, όπως είπε, των καιρών, με πρώτα απ' όλους εμάς, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, στα στελέχη της κυβέρνησης. Αναγνώρισε ότι στη δημόσια αντιπαράθεση το ύφος παράγει εντυπώσεις, άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος όλων των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να είναι πιστικός, μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι στο τέλος της ημέρας όλους τους κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά του ευθύνη να αξιολογεί ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τις σχετικές καμπάνες, αν θέλεις, να ακούγονται σε όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και σε όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να είναι πιο προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στον πολιτικό κόσμο γύρω από την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου να παραπέμψει τον Χρήστο Τριαντόπουλο στο Ειδικό Δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος όσον αφορά τον ρόλο που διαδραμάτισε στο μπάζωμα του χώρου που σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε το βούλευμα λέγοντας ότι η υπόθεση είναι σε ενδιάμεσο στάδιο και ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ πύρωμα δόν εξαπέλυσε η αντιπολίτευση. Να πάμε στον Βασίλη Πεκλάρη τώρα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Ναι, καλό μεσημέρι, Γκελή. Η υπόθεση του μπαζώματος, όπως έχει καθιερωθεί να τη λέμε, στην τραγωδία, στην περιοχή των Τεμπών, στο σημείο της τραγωδίας, αμέσως μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα, επανέρχεται λοιπόν μετά την απόφαση, το βούλευμα με το οποίο παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο τότε υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, για παραλήψεις, αλλά και για την κατάσταση όπως διαμορφώθηκε προκειμένου να αλλοιωθεί ο χώρος που οδήγησε στην αλλίωση του χώρου των ερευνών μετά την τραγωδία. Παραπέμπονται βέβαια για το προβλήμα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με τις ενέργειες που έγιναν στον χώρο και την αλλίωσή του μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξιωτικών στοιχείων, και μαζί του ακόμη τέσσερα πρόσωπα, ο κ. Αγοραστός και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι δύο αρχηγοί της αστυνομίας και της περιβαλλοντικής αντίστοιχα που ήταν στο σημείο. Ο κ. Τριαντόπουλος είπε ότι ο ίδιος δεν έχει καμία μπλοκή, δεν έχει ο ίδιος πάρει αποφάσεις και δεν ενήργησε σύμφωνα με τα όσα έπρεπε να κάνει και ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Σέβεται το Δικαστικό Συμβούλιο, διαφωνεί με το πόρισμα και θα το αντικρούσει ενώπιν του ειδικού δικαστηρίου. Από την κυβέρνηση ξεκίνησε από χθες μια επιχειρηματολογία στο γεγονός δηλαδή ότι με το βούλευμα ο Χρήστος Τριαντόπουλος αποδίδεται παράληψη αποτροπών ενεργειών άλλων και όχι δικές του ενέργειες με τις οποίες έγινε η αλλίωση του χώρου, δηλαδή δεν απέτρεψε άλλους να κάνουν ενέργειες. Αυτό βέβαια αντικρούεται από την αντιπολίτευση, η οποία μάλιστα στρέφει τα βέλη της όχι μόνο στον κ. Τριαντόπουλο, το Πασόκ στράφηκε κατά του κ. Μαρινάκη, με γλώσσα του κ. Τσουκαλά, ζητώντας εκνεύρισης της Πρωτοβουλίας Επιτροπής, αλλά ταυτόχρονα επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Χαρακτηριστική ήταν η χθεσινή αναφορά του Αλέξη Τσίπρα, που ζήτησε την παρέτηση του Γιώργου Φλωρίδη, αν δεν το κάνει ο ίδιος, να αποφευθεί από τον Πρωθυπουργό για την περίφημη δήλωσή του ότι όποιος μιλάει για τα μπάζα, για μπάζωμα είναι για τα μπάζα, με την οποία τότε, όπως λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, αναφερόταν στα σενάρια περί ξυλολίου, αλλά η αντιπολίτευση του αποδίδει συνολικά παρέμβαση στη δικαιοσύνη, και μάλιστα σε μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη, με την ιδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης. Σήμερα επανήλθε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, κυρία Παπαδοπούλου, που λέει ότι προκατέλαβε την κρίση της δικαιοσύνης και οφείλει να παραιτηθεί. Αλλά στο ίδιο μήκος κύματος είναι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είπαμε ότι το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στην κυβέρνηση και στον Παύλο Μαρινάκη. Εξακολουθεί σήμερα να θεωρεί η κυβέρνηση ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή. Καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, λέει το ΠΑΣΟΚ. Ενώ το ΚΚΕ λέει ότι η αυτονόητη παραπομπή του Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο αποδεικνύει αυτό που η κυβέρνηση προπαρασπαθεί να κρύψει εδώ και σχεδόν 4 χρόνια τις τεράστιες ευθύνες της για την συγκάλυψη. Η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου εκθέτει πλήρως την κυβέρνηση και τους προκλητικούς ισχυρισμούς της ότι δεν υπήρξε τίποτα μεμπτό στο βεβαιασμένο μπάζωμα του χώρου, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το υποτελεί δικαίωση της ελληνικής λύσης και επιβεβαιώνει τη συγκάλυψη και τα όσα έκανε και τις προσπάθειες που κατέβαλε ο κ. Ζαλόπουλος, λένε, από την ελληνική λύση. Δεν συγχωρούμε τη συγκάλυψη, λέει η Νίκη, και η πλεύση ελευθερίας με τη ζωή Κωνσταντοπούλου σημειώνουν ότι βλέποντας την τύχη αγοραστό Τριαντόπουλου και λοιπόν που παραπέμπονται, ο κ. Φλωρίδης ήθελε να τους καλύψει. Τώρα πρέπει να απαντήσει ποιος είναι για τα μπάζα, είπε μεταξύ των δηλώσεων της η κ. Κωνσταντοπούλου. Τώρα έχουμε τις επόμενες μέρες την κλήρωση των δικαστών, τα ανώτατους δικαστές, με επικεφαλής τον αρχαιότερο του Αρείου Πάγου, αλλά και μια σειρά δικαστών που θα κληρωθούν από τον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο. Αναμένεται σύμφωνα με εκτιμήσεις των δικαστικών συντακτών ότι μέχρι τα Χριστούγεννα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία, η οποία βέβαια θα χρειαστεί κάποιους μήνες για να ολοκληρωθεί και όπως καταλαβαίνουμε θα αποτελέσει εκ νέου πεδίο αντιπαράθεσης. Μόνο να προσθέσω, Γκέλη, ότι στην αντιπαράθεση και στα αιτήματα για παραίτηση του κυρίου Φλωρίδη που διατυπώθηκαν κυρίως από τον κύριο Τσίπρα, σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης επέστρεψε τα βέλη προς τον Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος θεωρεί ότι η θέση του εκείνη είχε διατυπωθεί για τα συγκεκριμένα σενάρια και λέει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την παραίτησή του γιατί ακριβώς δεν τους συγχωρούν ότι αποκάλυψε την απάτη που είχε στηθεί γύρω από τα Τέμπη. Και μια και αναφέρθηκα στον Αλέξη Τσίπρα να κλείσω λέγοντας ότι σήμερα επισκέφτηκε τις πολυκατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές από την διέλευση εκεί του Μετροπόντικα στην Κυψέλη, τονίσοντας την ανάγκη να αποκατασταθούν οι ζημιές και να βρεθεί λύση για τους κατοίκους, οι οποίοι πολλοί από τους οποίους έχουν φύγει από τα σπίτια τους λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί εκεί. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Για θετική εξέλιξη που αναμένεται εδώ και 3,5 χρόνια, έκανε λόγο, μιλώντας στα 102 FM, η γραμματέας του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, Ελένη Βασάρα, που έχασε στο δυστύχημα την κόρη της Αγάπη. Η ίδια τόνισε ότι έγινε παραβίαση κάθε πρωτοκόλλου και νομιμότητας, όχι μόνο από τον Τριαντόπουλο και τους άλλους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, όπως είπε χαρακτηριστικά.
6: Είναι μια θετική εξέλιξη που την περιμένουμε εδώ και 3,5 χρόνια. Ανοίγει προφανώς το δρόμο για την ανάδειξη της αλήθειας. Εμείς έχουμε δηλώσει παράσταση στήριξης της κατηγορίας όταν ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία στον Άριο Πάγο. Έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο και θα είμαστε εκεί και κατά την διεξαγωγή της δίκης για να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση εισφέροντας με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην περίπτωση αυτή, τι έχουμε να πούμε. Έγινε παραβίαση κάθε πρωτόκολλου και νομιμότητας. Όχι μόνο από τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς όσον αφορά τη διαχείριση που έγινε στον τόπο του εγκλήματος. Το αρνητικό είναι ότι πηγαίνει για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, θα βάλουμε όλα μας τα δυνατά για να αναδειχθεί η αλήθεια και εκεί πέρα. Ανοίγει ο δρόμος για το ειδικό δικαστήριο. Είναι θετικό. Και στην εξέλιξη των πραγμάτων θα εισφέρουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε. Οπωσδήποτε είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Στην κατάθεσή του στον Άριο Πάγο είπε ότι είχε επικοινωνία και έπραξε σύμφωνα με επικοινωνία που είχε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και συγκεκριμένα με τον κύριο Μπρατάκο. Είναι σημεία της δικογραφίας που θα αναδειχθούν το ειδικό δικαστήριο.
0: Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται και σήμερα με συγκλονιστικές καταθέσεις. Πάμε στον Άρη Ψύχα. Καλό μεσημέρι, Άρη.
7: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Και η σημερινή ημέρα εξελίχθηκε, γιατί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο δικάσιμος, στον απόϊχο της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την παραπομπή του κ. Χρήστου Διαντόπουλου και άλλων τεσσάρων προσώπων σε δίκη για παράβαση καθήκοντος για το ζήτημα της αλλίωσης του πεδίου αμέσως μετά την φωνική σύγκρουση. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του κ. Νίκου Πλακιά, ο οποίος εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εξέλιξη, τονίζοντας παράλληλα ότι δεν ήταν αυτονόητη η παραπομπή των προσώπων αυτών στο ειδικό δικαστήριο. Κατά τα άλλα, ήταν συγκλονιστική η κατάθεση του κ. Διονύση Γεωργιάδη, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, ο οποίος από την εφιαλτική μέρα της σύγκρουσης των δύο τρένων βρίσκεται σε κόμμα. Μίλησε για τον τιτάνιο αγώνα που δίνει, λέγοντας χαρακτηριστικά πως για 1310 ημέρες το παιδί μου βρίσκεται στο σταυροδρόμιο μεταξύ ζωής και θανάτου. Ο Γεράσιμος θέλει πάρα πολύ να ζήσει, οι γιατροί ωστόσο τονίζουν ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Είμαι πεπισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται. Είχαμε και καταθέσεις και άλλων συγγενών θυμάτων της τραγωδίας, ενώ τέλος χρήζει να σημειωθεί, Γκέλη, ότι απορρίφθηκε από το δικαστήριο το αίτημα της οικογένειας του μηχανοδικού της επιβατικής αμαξοστοιχίας του κυρίου Νίκου, του αείμνηστου Νίκου Ναρμπάντη, να εκδοθούν και να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Σοκάρουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική που σφραγίστηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας σε όλη τη χώρα. Στο συγκεκριμένο θεραπευτήριο λειτουργούσε σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια, όπου φέρεται να πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
8: Καλώς σας μεσημέρι, δεν ακούω καθόλου καλά. Είναι πεσμένη η επιστροφή. Αν μπορούμε λιγάκι να ανεβάσουμε τον ήχο της επιστροφής.
0: Θα προσπαθήσουμε, Δέσποινα, εμείς ακούμε πολύ καλά.
8: Ωραία. Η συγκεκριμένη κλινική που έκλεισε χθες το μεσημέρι μετά την επίδοση από τους δύο δικαστικούς επιμελητές της απόφασης της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του χωρικού αντιπεριφερειάρχη του Κωνσταντίνου Γιουτίκα για σφράγιση, διανύει την πρώτη ημέρα της ισχύως της απόφασης και έχει άλλες 14 στη διάθεσή της για να προσφύγει είτε σε διοικητικά δικαστήρια είτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Φράκης κατά αυτής της απόφασης, η οποία προήλθε λόγω αναμπιστικίας αριθμού νοσηλευτών με τους νοσηλευόμενους αλλά και αριθμού κρεβατιών που ξεπερνούσαν τα 100 σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία και έτσι έπρεπε να έχουν εντατική θεραπεία. Επίσης διαπιστώθηκε από τον έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ότι το ογκολογικό τμήμα δεν είχε άδεια και ο υπεύθυνος γιατρός, πνευμονολόγος, ογκολόγος συνταγογραφούσε από το 2022 σε καρκινοπαθείς σε έναν χώρο μη αδειοδοτημένο για το οποίο έχει να λογοδοτήσει ούτως ή άλλως μετά την προκαταρκτική έρευνα που έχει διατάξει ο εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, ζητώντας τόσο από τον ίδιο το γιατρό συνταξιούχο του ΕΣΥ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και διοικητή δημοσίου νοσοκομείου προετών και αυτή τη στιγμή συνεργαζόμενο με ιδιωτικά ιατρία, αλλά και από την Τριμελή Επιτροπή, τον ιδιώτη γιατρό μέλους του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον δημόσιο υπάλληλο γιατρό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τον μηχανολόγο μηχανικό που απαρτίζουν την τριμελή αυτή η Επιτροπή Ελέγχου, όπως επίσης και η Διευθύντρια Υγείας, ο Διευθυντής Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για ποιο λόγο δεν εντοπίστηκε η παράνομη ογκολογική κλινική από τις ελέγχους σε πρώτη φάση αρχικά και για ποιο λόγο συνέχισε τη λειτουργία της αυτή η κλινική ως επιτοπλίσεων για χωροταξικούς λόγους. Ο γιατρός ωστόσο θα δώσει τη δική του εξήγηση πως ηγούνταν μιας ομάδας, μιας κλινικής χωρίς αυτή να έχει άδεια, ενός τομέα μάλλον μιας κλινικής χωρίς αυτός να έχει την απαιτούμενη άδεια. Κατά τα άλλα οι συγγενείς των ανθρώπων που ζουν μέσα στην κλινική, λιγότεροι από 50 σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δηλώνουν αυτή τη στιγμή ότι είναι ευχαριστημένοι από την νοσηλεία και δεν έχουν ενημερωθεί για το επικείμενο κλείσιμο της κλινικής Συνόδου Παπαναστασίου, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν καταγγείλει πολύ κακές συνθήκες διαβίωσης συγγενών ασθενών τους κατά το παρελθόν, που αναγκάστηκαν είτε να τους μεταφέρουν είτε οι ασθενείς τους κατέληξαν να έφυγαν από τη ζωή.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της υγείας και της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης, Γιάννης Αριδάκης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο κόσμος πηγαίνει στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά όταν υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, αν κάποιος μπορεί, στρέφεται στον ιδιωτικό τομέα.
9: Από ό,τι ξέρουμε, εκεί πέρα δεν υπάρχει επίσημο ιατρείο, επίσημη κλινική ογκολογική ώστε να κάνουν τις χημειοθεραπείες. Τώρα, με ποιο τρόπο γινόντουσαν και με ποιανού ευθύνη, είναι θέμα των ελεκτικών αρχών. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ήταν γυροκομείο και φιλοξενούσε, ας πούμε, ιδιαίτερες περιπτώσεις υπερηλίκων. Τώρα, το πώς θα μεταφερθούν εκεί δείχνει και μια γενικότερη έλλειψη δομών ως προς το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας, της παραγωγητικής αγωγής και των ξενώνων για τέτοιες περιπτώσεις. Και από τη στιγμή που μέσα σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, αυτής της κλινικής που υπήρχε, κολλήσανε και αυτή την οικολογική κλινική εντός εισαγωγικών, τι να πούμε άλλο. Δηλαδή, ο πολίτης σε ένα σύγχρονο κράτος εμπιστεύεται την πολιτεία να προβαίνει σε ελέγχους, είτε στον χώρο της υγείας, είτε στον χώρο της εστίασης, είτε στον χώρο του τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε, είτε στον χώρο της βιομηχανίας. Καταλαβαίνετε, όταν μια πολιτεία δεν λειτουργεί με τους ελεκτικούς μηχανισμούς στον οποιοδήποτε τομέα, από εκεί και πέρα, τι να πούμε, φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, που δυστυχώς χάνει την εμπιστοσύνη του πολίτης στις κρατικές αρχές, στην πολιτεία και εν γέννη και στη στιγμή για τη διακυβέρνηση όλης της χώρας.
10: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Συνεχίζεται και σήμερα η ταλαιπωρία για τους οδηγούς Ιωταχή που κινούνται στην Εγνατία Οδού, με τα έργα να συνεχίζονται και με μόλις μία λωρίδα διαθέσιμη στο ρεύμα προς τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος βρίσκεται στο σημείο να μας δώσει εικόνα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι άλλαξαν τα πράγματα και σήμερα η κυκλοφορία.
0: Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
11: Ομαλά. Δεν είναι απλά λίγο καλύτερα, είναι πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω τι έγινε. Αν εξαιρέσουμε ένα κομμάτι της Εθνικής Οδού εκεί κοντά στη Χαλάστρα που ήταν γύρω στα 300 μέτρα, με τις τρεις λωρίδες να έχουν γίνει δύο, και δίπλα να έχει κόνους, από εκεί πέρα τίποτα. Όλος ο άλλος δρόμος ήταν σε νορμάλ κατάσταση και φυσικά δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Υπάρχουν οι καταγγελίες, υπάρχουν κάποιες νομικές κινήσεις που έκαναν ταλαιπωρημένοι οδηγοί. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα δεν υπήρχε το παραμικρό πρόβλημα. Βέβαια δεν υπήρχε το πρόβλημα για το κομμάτι που μιλάμε. Και το κομμάτι που μιλάμε είναι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνα, στο ύψος από Σύνδο μέχρι Χαλάστρα.
0: Στη Σύνδο κυρίως γινόταν ο χαμός τις προηγούμενες μέρες.
11: Ακριβώς. Απλά να πω ότι επειδή κάναμε ρεπορτάζ και με οδηγούς που ερχόταν από Εγνατία Οδό και Ιωάννα συγκεκριμένα, μας είπαν ότι τεράστια ταλαιπωρία. Τα περισσότερα χιλιόμετρα της Εγνατίας Οδού ήταν καλυμμένα με κόνους. Στις δύο λωρίδες λειτουργούσε η μία ακόμα και στα τούνελ.
0: Ναι, και ειδικά στα τούνελ είναι φοβερή ταλαιπωρία.
11: Και να πούμε βέβαια ότι παρόλα αυτά ήταν αναγκασμένοι να πληρώνουν και διόδια. Ήταν κάτι που μας το τόνισαν επανελειμμένως και φυσικά πρέπει να αναφερθεί, γιατί είναι σημαντικό κομμάτι του ρεπορτάζ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στον 102 FM μίλησε ο αντιπεριφερειάρχης υποδομών και δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας Πάρης Μπίλιας και είπε ότι οι εργασίες είναι απαραίτητες, γιατί η Εγνατία Οδός ξεκίνησε να κατασκευάζεται στα μέσα της δεκαετίας του 90, ολοκληρώθηκε κάπου το 2008 και από εκεί και πέρα έχουν γίνει πολύ λίγες εργασίες και άρα πρέπει να γίνουν οι ασφαλτοστρώσεις και όλες οι άλλες εργασίες που γίνονται τώρα. Ωστόσο, σημείωσε ότι επικοινώνησε με τον αρμόδιο υφυπουργό Νίκο Ταχιά, ζητώντας του να παρέμβει προκειμένου η εταιρεία να κάνει την απαραίτητη ενημέρωση και ό,τι άλλο είναι δυνατό για να μειωθεί η ταλαιπωρία.
12: Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες να γίνουν. Η Εγνατία Οδός ήταν μια οδός που ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τη δεκαετία του 90, τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 2008 που ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Από εκεί και πέρα λίγες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος είχαν γίνει και κυρίως από το 12 και ύστερα είχαν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό, γιατί επρόκειτο να παραχωρηθεί σε κάποιον ιδιώτη, οπότε δεν μπορούσε η Εγνατία Οδός να προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για να επιδιορθώσει τα προβλήματα που υπήρχαν στην οδό. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι η νέα Εγνατία Οδός, ο ιδιώτης που ανέλαβε την συντήρηση, τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού, κινείται με γρήγορους ρυθμούς και αυτό είναι θετικό, γιατί ειδικά κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση του οδοστρώματος ήταν επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια των μετακινούμενων, αλλά δεν έχει μέχρι τώρα ενημερώσει κανέναν από τους αρμόδιους φορείς πότε ξεκινούν οι εργασίες, πότε πρόκειται να τελειώσουν, ποιες ώρες θα γίνονται οι εργασίες. Και βέβαια υπάρχει και μια ένσταση, γιατί αποκλείει δύο λωρίδες κάθε φορά που κάνει ασφαλτόστρωση, προκειμένου να εργαστούν τα συνεργεία του. Αυτό δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις, εκνευρισμό στους οδηγούς και κυρίως δεν μπορούν να προγραμματίσουν για να πάνε στις υποχρεώσεις που έχουν. Πριν από δύο μέρες επικοινώνησα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση που επικρατεί στην είσοδο της πόλης και ζήτησα να παρέμβει προκειμένου να παρέχει η εταιρεία την απαραίτητη ενημέρωση και βέβαια να κάνει και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών.
0: Σε τετράωρη στάση εργασίας από τη μία το μεσημέρι προχώρησαν οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονικής αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη, την οποία το σωματείο τους χαρακτηρίζει ως άδικη και εκδικητική. Ωστόσο, τα δρομολόγια γίνονται κανονικά, κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα και η απεργία κρύφθηκε από το δικαστήριο ως παράνομη. Επομένως, κανονικά το μετρό, να το ξέρουν όσοι θα το επιλέξουν για να κινηθούν την επόμενη ώρα. Τώρα, αύριο, εκτός λειτουργίας, θα τεθεί προσωρινά ο τερματικός σταθμός της πλατείας Ελευθερίας λόγω των εργασιών για την βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Σε αυτό το πλαίσιο θα υπάρξουν αλλαγές στα δρομολόγια λεωφορείων στις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρ Τάγιος Παντελήμων Βενιζέλου, τα οποία δεν θα σταματούν στην πλατεία. Θα περνάνε κανονικά από την περιοχή και θα κάνουν τη στάση Βενιζέλου επάνω στην Μητροπόλος. Παράλληλα, το εκδοτήριο των εισιτηρίων και υπόλοιπες υποδομές μεταφέρονται προσωρινά σε ένα νέο χώρο πίσω από την κεντρική νησίδα. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς αυτής, η λειτουργία του εκδοτηρίου θα διακοπεί προσωρινά για λίγες μόνο ώρες.
13: Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης αναμένεται να συζητηθεί σήμερα η πορεία.
0: Σε νέα φάση εισέρχεται ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη μετά τις αποφάσεις της ενιαίας αρχής δημοσίου συμβάσεων επί των προδικαστικών προσφυγών που έχουν κατατεθεί. Σήμερα η Δημοτική Επιτροπή καλείται να επικυρώσει το νέο πρακτικό αξιολόγησης, καθώς ανακαλείται η προηγούμενη απόφαση ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου και η διαδικασία επιστρέφει σε προηγούμενο στάδιο. Μας ενημερώνει η Σοφία Πακαλίδου.
13: Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης αναμένεται να συζητηθεί σήμερα η πορεία του διαγωνισμού για το έργο της ανάπλασης της πλατείας Αριστοτέλους και του ευρύτερου άξονα μετά τις αποφάσεις της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων ΕΑΔΙΣΥ. Όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας Πρόδρομος Νικηφορίδης, μιλώντας στον 102 FM, η ΕΑΔΙΣΥ έκανε εν μέρη δεκτούς τους λόγους που προέβαλαν οι εταιρείες οι οποίες είχαν προσφύγει κατά της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, απαιτείται υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών και η επανεξέτασή τους από την αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, γεγονός που οδηγεί στην ανάκληση της προηγούμενης ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου, μέχρι ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Οι προσφυγές κατατέθηκαν μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να αναδείξει τον πρώτο μειοδότη ως προσωρινό ανάδοχο. Ο δεύτερος μειοδότης αφισβήτησε την προσφορά του πρώτου, ενώ ο τρίτος τράφηγε τόσο κατά του πρώτου όσο και κατά του δεύτερου. Η ΕΑΔΙΣΥ έκανε εν μέρη δεκτές αιτιάσεις που αφορούσαν τον πρώτο μειοδότη, ενώ απέρριψε την προσφυγή του τρίτου κατά της προσφοράς του δεύτερου. Οι τρεις κατασκευαστικές εταιρείες καλούνται πλέον μέσα σε επόμενες 20 μέρες να προσκομίσουν τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, η αρμόδια επιτροπή θα εξετάσει αν ο αρχικός πρώτος μειοδότης εξακολουθεί να πληρεί τις προϋποθέσεις ή αν η διαδικασία θα προχωρήσει στον επόμενο κατά τη σειρά μειοδότη. Παράλληλα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιχειρεί να ενσωματώσει πλήρως το σκεπτικό της ΕΑΔΙΣΥ με στόχο να περιοριστεί ο κίνδυνος νέων προσφυγών και περαιτέρω καθυστερήσεων. Η ανάπλαση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα δημόσιου χώρου που σχεδιάζονται για τη Θεσσαλονίκη με προϋπολογισμό περίπου 26 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027. Η παρέμβαση καλύπτει περίπου 32.500 τετραγωνικά μέτρα από τη λεωφόρο Νίκης ως την Εγνατία, συμπεριλαμβάνοντας την πλατεία Αριστοτέλους, το κεντρικό άξονα και τμήματα της παραλιακής ζώνης. Ο σχεδιασμός προβλέπει νέες δαπεδοστρώσεις, φυτεύσεις, αστικό εξοπλισμό, υδάτινα στοιχεία, σκιάσεις, υπόγειους χώρους υγιεινής και νέο φωτισμό, καθώς και παρεμβάσεις στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Οι εργασίες θα εξελιχθούν σε 4 φάσεις και η συνολική διάρκεια κατασκευής εκτιμάται σε 32 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Παρά τις καθυστερήσεις, η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι η στόχος της παραμένει η ταχύτερη δυνατή προώθηση του έργου.
0: Μια σημαντική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής Ελλάδας-Βουλγαρίας αναμένεται να επικυρωθεί το πρωί του Σαββάτου στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών, Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμε Ράντεφ. Η συμφωνία θα υπογραφεί στη βάση μνημονίου κατανόησης μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών για την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων μεγάλης ιστορικής αξίας, μας ενημερώνει η Νίκη Χατζηδημητρίου.
13: Συμφωνία ανταλλαγής 48 εκκλησιαστικών ιστορικών κοιμηλίων από τα χιλιάδες που λαιλατήθηκαν από τα μοναστήρια του Παγκαίου, της Ιεράς Μονής Κωσιφίνισσας και της Μονής Τιμίου Σταυρού Σερών και της Ιεράς Μητρόπολης Σερών και Νιγρήτης και είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου έναντι επιστροφής στη Βουλγαρία της Κάρας των Οστών και της Συνδόνης του Τσάρου Σαμουήλ που βρέθηκαν σε ταφή στον Άγιο Αχίλιο στις Πρέσπες το 1965 από τον στο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νικόλαο Μουτσόπουλο και φυλάσσονταν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, υπέγραψαν χτες οι Υπουργοί Πολιτισμού των δύο χωρών. Η σχετική υπογραφή των πρωτοκόλων θα γίνει στη Θεσσαλονίκη στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το ερχόμενο Σάββατο 3 Οκτωβρίου, παρουσία των πρωθυπουργών των δύο χωρών Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμε Ράντεβ. Πηγές από τη βουλγαρική πρωτεύουσα αναφέρουν ότι η μεταφορά των λειψάνων θα είναι με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος και ότι μετά την υποδοχή θα τοποθετηθούν σε ειδική σαρκοφάγο στη Βασιλική της Αγίας Σοφίας στη Σόφια, που χρονολογείται στον 6ο αιώνα. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα δώσει τις επόμενες ημέρες τον κατάλογο με τα 48 κοιμήλια που φτάνουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία θα εκτεθούν στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού έως τις 5 Νοεμβρίου του 2026 και στη συνέχεια θα παραδοθούν στις Μονές, η Κωσιφίνισσα, Τιμίου Προδρόμου Σερών και η Ιεράς Μητρόπολης Σερών και Νιγρήτης ανάλογα με την προέλευσή τους. Το μεταξύ, σε συνέντευξή του χτες αργά το βράδυ στη βουλγαρική τηλεόραση, ο Υπουργός Παιδείας και Επιστημών της Βουλγαρίας ανέφερε ότι τόσο η Βουλγαρία όσο και η Ελλάδα επιδεικνύουν καλή θέληση χωρίς να απεμπολούν την κυριότητα των αντίστοιχων πολιτιστικών αγαθών, προσθέτοντας ότι όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, τέτοια αγαθά μπορούν να παραχωρούνται σε καθεστώς αμοιβαίας παρακαταθήκης. Πάντως, για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι οι βουλγαρικές αρχές ζητούσαν πολλά χρόνια την επιστροφή της Κάρας, των Οστών και της Συνδόνης του Τσάρου Σαμουήλ, ενώ κατά διαστήματα ανάλογα αιτήματα είχαν καταθέσει και οι Βορειομακεδόνες, θεωρώντας το Σαμουήλ δικό τους ηγεμόν, αλλά και οι Αρμένοι, καθώς η μητέρα του, Ριψιμία, ήταν αρμενικής καταγωγής.
0: Ένα νέο τοπόσιμο μνήμης αφιερωμένο στους πρόσφυγες του 1922 δημιουργείται στην καρδιά της Πανεπιστημιοπόλης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου θα γίνουν σήμερα το απόγευμα στις 6 στο χώρο πλησίων του Αστεροσκοπίου, ενώ θα ακολουθήσει εκδήλωση μνήμης και ανοιχτή συναυλία στην αίθουσα τελετών. Με τίτλο «Τιμούμε τις ρίζες μας, στηρίζουμε το μέλλον», η εκδήλωση αποτελεί μια συμβολική αναφορά στη μνήμη των προσφύγων του 1922, στην πορεία τους από τον ξεριζωμό και την απώλεια προς την εγκατάσταση, την ενσωμάτωση και τη δημιουργία μιας νέας ζωής. Στις 7 στην αίθουσα τελετών, ύστερα από το χαιρετισμό του Πρίτανη Κυριάκου Αναστασιάδη, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΚΠΑ, Θάνος Βερέμης, θα εκφωνήσει ομιλία φωτίζοντας τη συμβολή των προσφύγων στη διαμόρφωση της κοινωνίας και την πορεία της Ελλάδας κατά τον 20ο αιώνα. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το νέο μνημείο δεν είναι απλώς ένας τόπος αναφοράς στο παρελθόν, είναι ένας κυκλικός μνημιακός κήπος σχεδιασμένος ώστε ο επισκέπτης να μην παραμένει απλώς θεατής, αλλά να μπορεί να εισέλθει στο χώρο, να καθίσει, να σταθεί και να κινηθεί μέσα στο ίδιο το έργο. Στο κέντρο του δεσπόζει μία ελιά, σύμβολο της μνήμης, της μακροβιότητας και της αναγέννησης, με βαθιές ρίζες που παραπέμπουν στους δεσμούς με τις πατρίδες που χάθηκαν. Γύρω από την ελιά αναπτύσσονται 12 ίση λίθινοι τομείς που παραπέμπουν στον αέναο κύκλο του χρόνου και ταυτόχρονα στις αλυσμόνητες πατρίδες Αδριανούπολη, Ανατολική Θράκη, Ανατολική Ρωμυλία, Βάρνα, Ιωνία, Καπαδοκία, Κωνσταντινούπολη, Μικρά Ασία, Πόντος, Σμύρνη και Τραπεζούντα. Στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κεντρικού πυρήνα ενσωματώνεται το 16άκτινο αστέρι της Μακεδονίας, ενώ ο κήπος συμπληρώνεται από αρωματικά φυτά προκειμένου να παραπέμπει στα τοπία των αλυσμόνητων πατρίδων και να διευρύνει την βιωματική εμπειρία του επισκέπτη, ενεργοποιώντας εκτός από την όραση, την όσφρηση και την αφή. Η ιστορία θα αναδειχθεί και μέσα από τη μουσική, με την ανοιχτή συναυλία με το μουσικό σχήμα Ψυχή και Σώμα και τους αδελφούς Κωνσταντίνου και Ματθαίου Τσαχουρίδη. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό. Πάμε τώρα στον Θανάση Γογάδη για την πρώτη ξενάγηση επίσκεψη στην έκθεση για τους δημοσιογράφους στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εντός της ΔΕΘ και ΛΕΞΠΟ, παρουσία των συντελεστών της έκθεσης. Καλό μεσημέρι, Θανάση.
14: Καλό μεσημέρι. Όντως έτσι είχαμε μια περιήγηση στην έκθεση του Κωνσταντίνου Βίτα, μόνο η ακτογραμμή μένει, αυτός είναι ο τίτλος της. Πρώτη φορά γνωρίζουμε τον Κωνσταντίνο Βίτα ως εικαστικό, γιατί τον ξέραμε ως τραγουδοποιό αλλά και ως φωτογράφο, γιατί πριν από 20 χρόνια είχαμε δει πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Μόμους έκθεση φωτογραφίες του. Είναι μια έκθεση η οποία παρουσιάζεται στο χώρο και στούντιο που θα λειτουργεί μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου, μια έκθεση η οποία αποτελεί και την αναρκτήρια δράση του προγράμματος των 61 Δημητρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό εκεί ήταν και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού ο Βασίλης Γάκης, ο οποίος θυμήθηκε ότι στην πρώτη του θητεία ξαναείχαμε ένα πάρτι με του Κωνσταντίνο Βίτα. Ήταν η Φανή Τσατσάλη, η Γενική Διευθύντρια του Μόμους, η Θούλη Μισηρλόγλου, η οποία είναι η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, και ο Θοδωρής Μάρκογλου, ο οποίος επιμελήθηκε και αυτή την έκθεση. Φυσικά και ο Κωνσταντίνος Βίτα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, μία έκθεση που θα ακολουθηθεί και ένα DJ set από τον Κωνσταντίνο, μια και που είναι μουσικός. Είναι ίσως πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς αυτός ο άνθρωπος ξεκίνησε να ζωγραφίζει, γιατί πριν από πολλά χρόνια, όταν σπούδαζε η ιστορία της τέχνης, από εκεί αρχίζουν οι καλλιτεχνικές του ανησυχίες, στην Μελβούρνη. Είναι έργα που έχουν αναφορές στο συμβολισμό και στους ναΐφ ζωγράφους του 20ου αιώνα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, επαναλαμβάνω, την αναρτήρια των φετινών Δημητρίων, των 61ων Δημητρίων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανέση. Στον διεθνή χώρο θα πάμε για τη συνέχεια. Θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις με τη βοήθεια του Τάσου Ρέτζιου που είναι μαζί μας στο στούντιο. Και να ξεκινήσουμε, Τάσο, από τις στιγμές τρόμου που έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Φλου Ντουμπάι από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ, η οποία τελικά πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Έτσι είναι, και μάλιστα δεν είναι η μόνη πτήση. Θα δούμε όμως αμέσως μετά. Το αεροσκάφος εξέπεψε αρχικά γενικό σήμα κινδύνου και στη συνέχεια έναν κωδικό που παραπέμπει σε αεροπειρατεία. Αυτό φυσικά προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Ισραηλινών αρχών και απογείωση και μαχητικών μάλιστα. Επιβάτες περιγράφουν ότι άκουσαν ουρλιαχτά, κυκλοφορούν ήδη πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είδαν αίματα στο πληρωτήριο, ενώ πληροφορίες Ισραηλινών μέσων αναφέρουν βίαιο επεισόδιο μεταξύ των χειριστών και εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο ένας από τους πιλότους να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, που μάλλον επιβεβαιώνεται από τις νέες πληροφορίες που έχουμε. Πάντως, οι ακριβές συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αεροπειρατεία. Βλέπουμε και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το αεροσκάφος. Στο ουραίο τμήμα να λείπει ένα ολόκληρο κομμάτι από την απότομη κάθοδο που έγινε. Προσγειώθηκε πάντως με ασφάλεια στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς, σύμφωνα με τη Fly Dubai. Και μάλιστα, επειδή μια δεύτερη πτήση της Fly Dubai που κάνει το ίδιο δρομολόγιο, ο ιστότοπος Flight Radar 24 είπε ότι έχει εκτραπεί. Και το μυαλό όλων φυσικά, όταν είναι και δύο αεροσκάφη μαζεμένα κάτι τέτοιο, πάει σε συγκλονιστικές στιγμές που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Δεν ήταν όμως, ήταν λανθασμένη αυτή η αναφορά και αποδόθηκε σε λάθος μετάφραση δημοσιευμάτων μέσων ενημέρωση στην εβραϊκή γλώσσα. Αλλά εντάξει.
0: Πάλι καλά που είναι όλοι.
15: Μέλη να δούμε τι ακριβώς έγινε μέσα στο πρώτο αεροπλάνο.
0: Πάλι καλά που είναι όλοι καλά και δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Να πάμε τώρα να δούμε την κοινή δέσμευση για μεγαλύτερη ασφάλεια στην τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία προχώρησαν ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου μετά από συνάντηση των επικεφαλής τους στο Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ.
15: Ναι, και μόνο η εικόνα που είδαμε όλοι αυτοί μαζεμένοι είναι εντυπωσιακή και μεταφράζεται σε κάτι $3 εκατομμύρια. Google, Meta, OpenAI, Anthropic, Nvidia και SpaceX υιοθέτησαν ένα ηθικά δεσμευτικό, όπως το λένε, κείμενο, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να δημιουργήσουν δικλείδες ασφαλείας για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος είναι τα μοντέλα να λειτουργούν όπως προβλέπεται, αλλά και πιθανά προβλήματα ή κίνδυνοι να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται γρήγορα, αλλά από τους ίδιους. Ο Ντόναλντ Τραμπ προορίμησε τη συμφωνία ακόμη και με ένα είδος συντάγματος, όπως είπε, με την γνωστή το Μετροέπεια για την τεχνητή νοημοσύνη, και ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί επιτροπή για τον έλεγχο της ασφάλειας των σχετικών εργαλείων, χωρίς πάντως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη σύνθεσή της. Είναι σαν κάτι, αφήστε θα το δούμε εμείς. Αυτό εδώ πέρα που είναι κάπως έτσι.
0: Τώρα να πάμε στη Γαλλία, όπου εκεί χιλιάδες μαθητές παραμένουν στους δρόμους με τις κινητοποίησεις για την κατάσταση στα σχολεία να παίρνουν σε αρκετές περιπτώσεις βίαιη τροπή.
15: Έτσι είναι, οι μαθητές καταγγέλνουν λήψεις εκπαιδευτικών, υπερπλήρης τάξης, ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένη πίεση από το εξεταστικό σύστημα. Κάτι μας θυμίζουν όλα αυτά βέβαια, και όχι μόνο σε δική μας χώρα. Σε πόλεις όπως η Λίλ και η Λιόν σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία με φωτιές σε κάδους και ρήψεις αντικειμένων, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν σε ορισμένες περιπτώσεις με δακρυγόνα. Οι αρχές ανακοίνωσαν περίπου 440 προσαγωγές ή συλλήψεις, που είναι στην πλειονότητά τους ανήλικοι όλοι αυτοί. Σύμφωνα με τον Γάλλο Υπουργό Παιδείας, από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν καταγραφεί 76 τραυματισμοί μαθητών και εργαζομένων στα σχολεία. Η ένταση συμπίπτει βέβαια και με τις ευρύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις στο δημόσιο τομέα που συγκλονίζουν τη Γαλλία, και φυσικά έρχεται λίγο πριν από την παρουσίαση του γαλλικού προϋπολογισμού για το 2027. Κανείς δεν ξέρει αν θα ψηφιστεί ή όχι βέβαια αυτό.
0: Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν επισήμως τέλος σε μια στρατιωτική αποστολή 12 ετών στο Ιράκ.
15: Έτσι είναι. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η οργανωμένη αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων και του στρατιωτικού εξοπλισμού, με τους τελευταίους στρατιώτες να εγκαταλείπουν την αεροπορική βάση στο Ιριμπίλ, στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Η Αμερικανική αποστολή είχε ξεκινήσει το 2014, όταν η Βαγδάτη ζήτησε τη συνδρομή των ΗΠΑ και του Διεθνούς Συνασπισμού απέναντι στην επέλαση του Ισλαμικού κράτους. Το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι το ISIS έχει πλέον ιτηθεί ως οργανωμένη στρατιωτική απειλή και ότι η ευθύνη για την ασφάλεια περνά στις Ιρακινές δυνάμεις στο πλαίσιο μιας νέας διμερούς σχέσης με την Ουάσιγκτον. Πάντως, η αποχώρηση πραγματοποιείται σε μια πολύ ιδιαίτερη εύθραστη περίοδο, με ανοιχτό το ζήτημα των φιλοειρανικών ενόπλων οργανώσεων και έντονη ανησυχία στο Ιρακινό Κουρδιστάν που μένει πια μόνο του.
0: Και αναρωτιόμαστε τι μπορεί να σημαίνει όλο αυτό. Να επιστρέψουμε στην Ευρώπη και να δούμε μια είδηση που προκαλεί πραγματικά σεισμό στο αγγλικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και αφορά τη Manchester City.
15: Manchester City. Μια ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League έκρινε τον αγγλικό σύλλογο ένοχο για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών σε βάθος 9 αγωνιστικών περιόδων, και μάλιστα περιόδων που ήταν από το, με μεγάλες, πολύ μεγάλες μεταγραφές που είχε κάνει η City τότε. Και παραβάσεις που αφορούν τη συνεργασία του με την έρευνα της Λίγκας. Δεν συνεργάστηκε δηλαδή για την έρευνα. Σύμφωνα με την απόφαση, η City χρησιμοποίησε μεταξύ άλλων εικονικές συμφωνίες με εμπορικούς συνεργάτες, παρουσιάζοντας διωγγωμένα έσοδα και αποκρύπτοντας την πραγματική οικονομική της εικόνα. Περιμένουμε την ποινή, που μπορεί να είναι από μερική χρηματική ποινή, τη αγωνιστική ποινή, μέχρι και υποβασμό μπορεί να φτάσει. Η City απορρίπτει βέβαια τις κατηγορίες και έχει ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση. Τώρα έχει και ένα ελληνικό ενδιαφέρον αυτή η εξέλιξη, γιατί σε λίγες μέρες, στις 20 Οκτωβρίου, είναι προγραμματισμένο το Manchester City AEK για το Champions League. Βέβαια δεν υπάρχει απόφαση να κύρουν αυτή η εξέλιξη, γιατί σε λίγες μέρες, στις 20

0: που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, ναι, Θόδωρε. Μας ακούει ο Θόδωρος?
1: Ναι, δεν ακούω καθαρά. Καλησπέρα, δεν ξέρω αν...
0: Καλησπέρα, σας ακούμε πολύ καλά εμείς.
1: Ναι, καλησπέρα λοιπόν. Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Να πω, να ξεκινήσω καταρχήν με τον μπάσκετ, λέγοντας ότι όσον αφορά την Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός νίκησε πολύ δύσκολα μέσα στο κάουνα της Αλγκύρης εχθές την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα με 93-91. Παρουσία του μεγάλου στάρ του NBA, του Σακίλ Ονίλ, ο οποίος εκθίασε την ομάδα του Ολυμπιακού. Ενώ στο EuroCup εχθές ο Άρης ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του, κερδίζοντας εκτός έδρα στη Γαλλία τη Λεμάν με 87-74, με 19 πόντους του Λιντέλ, 13 του Τουλιόπουλου και του Ρόμπινσον Έρλ. Να πούμε ότι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι τα μεγάλα φαβορί για την πρώτη θέση στην διοργάνωση αυτή του EuroCup, ενώ σήμερα αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ και αυτό στην πρεμιέρα του στο EuroCup αντιμετωπίζει την Manresa στις 7.30 στο ΠΑΟΚ Sports Arena, σε ένα παιχνίδι το οποίο έχει ήδη γίνει sold out, ο κόσμος δηλαδή αναμένεται να γεμίσει το γήπεδο και να δει τον ΠΑΟΚ στην πρώτη του εμφάνιση στους οπαδούς του στη Θεσσαλονίκη, μπροστά στους οπαδούς του, καθώς είχε κάνει πολύ καλές εμφανίσεις ο ΠΑΟΚ στα παιχνίδια που έγιναν τόσο στο Super Cup στην Αθήνα, αλλά όσο και στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Σήμερα αγωνίζεται και ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα, ο οποίος αντιμετωπίζει την Βιλερμπάν στις 9:15 στην έδρα του. Είναι το δεύτερο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, που επίσης είχε ξεκινήσει με νίκη σε αυτή την διοργάνωση. Όσον αφορά την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, να πούμε ότι ολοκληρώνει την προετοιμασία της σήμερα, καθώς αύριο δίνει το τρίτο και πολύ κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην Ολλανδία, στο γήπεδο της Τούμπας, εδώ στην Θεσσαλονίκη, με αντίπαλο την εθνική ομάδα της Ολλανδίας. Η εθνική μας, η οποία έχει κάνει το 2-2 με 2 νίκες εκτός έδρας επί της Σερβίας και της Γερμανίας, θέλει το θετικό αποτέλεσμα ώστε να βάλει πλώρη για την πρόκριση στην ημιτελική φάση του Nations League, καθώς αγωνίζεται ήδη στη μεγαλύτερη κατηγορία. Δύσκολο παιχνίδι, η Τούμπα θα είναι γεμάτη, υπάρχει sold out τόσο για το αυριανό παιχνίδι όσο και για το παιχνίδι της Κυριακής, και βεβαίως να θυμίσουμε ότι οι αγώνες και αύριο και την Κυριακή είναι στις 10:45 το βράδυ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
3: Στη βόρεια χώρα σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στη Θράκη και τα ορεινά της Πιερίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 24 με 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις ισχυρή έως 7 μποφόρ στο Θρακικό και την Ανατολική Χαλκιδική. Για αύριο, στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, αναμένονται νεφώσεις με λίγες παροδικές βροχές. Στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους στην Κρήτη ισχυρές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 22 με 23. Παράλληλα, θυελώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κυμανθεί από 8 έως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ισχυρή έως 7 μποφόρ και τοπικά 8 στο Θρακικό και την Ανατολική Χαλκιδική.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παθανασίου, στο συντονισμό Τάσος Ρέτζιος, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης, στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης Καπετάνου. Καλό απόγευμα, τίτλοι ειδήσεων με τον Τάσο Ρέτζιο και στη συνέχεια 352 στον 102.
2: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης και στα 20 λεπτά με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Από 72 σε 120 διευρύνονται οι δόσεις για οφειλές. Επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση για τα μέτρα στα καύσιμα. Για άρνηση μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ο Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Απορρίφθηκε το αίτημα να κληθούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Άγνωστος είχε προειδοποιήσει για ακριτικό μηχανισμό στο υπόγειο πάρκινγκ. Εισαγγελική παρέμβαση για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου φέρεται να λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα και να γίνονταν χημειοθεραπείες. Ερευνώνται και πλήθος καταγγελιών. Κανονικά διεξάγονται δρομολόγια του μετρό. Παράνομη κρίθηκε η στάση εργασίας που είχε προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι. Τελευταία ημέρα για τη διορθώση του Ε1 από τους δικαιούχους επιστροφής ενός ενοικίου. Νέα δεδομένα για την πτήση Ντουμπάι Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα, πιλότος επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος και ακολούθησε συμπλοκή στο πιλωτήριο. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
1: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
5: Γιατί, coach?
4: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μόλις ξεκινάμε, μόλις 5 λεπτά μετά τις 3 για να βγαίνει και η επωνυμία της εκπομπής 352 εδώ στον 102 FM της R3. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5 με πολλά και διάφορα, με το μπάσκετ βεβαίως να κυριαρχεί στο κομμάτι του ρεπορτάζ, γιατί όλες οι ελληνικές ομάδες έχουν είτε κάνει την πρεμιέρα τους τις προηγούμενες ημέρες, είτε θα τις κάνουν τις 2-3 επόμενες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε και την επίσημη πρώτη στο Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Υπάρχει και η εθνική με το αυριανό παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της Τούμπας για να μας επαναφέρει κάπως ποδοσφαιρικά. Όλα αυτά σε μια ειδησιογραφία η οποία, όπως συνηθίζουμε να λέμε στο αθλητικό ρεπορτάζ, ποτέ δεν φθήνει και δεν ξεκουράζεται. Τι κάνετε, κυρία μου, είστε καλά?
1: Καλά είμαστε.
0: Έτοιμοι?
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Έτοιμοι?
1: Πανέτοιμοι.
0: Πανέτοιμοι για αυτές τις δύσκολες εντός πολλών εισαγωγικών μέρες που έρχονται, γιατί έχει αλλάξει κάπως και ο τρόπος κάλυψης, το σκεφτόμουν αυτό νωρίτερα. Mm-hmm. Πριν από 5-10 χρόνια, όταν εμείς πιτσιρικάδες βλέπαμε έναν αγώνα μπάσκετ, ξέραμε ότι γίνεται μια μετάδοση, γίνονται κάποιες δηλώσεις μετά και κάπου εκεί σχετικά νωρίς έκλεινε η όλη διαδικασία.
1: Για τον αγώνα.
0: Για τον αγώνα. Mm-hmm. Τώρα, αν αναλογιστεί κανείς και βλέπει σε διάφορα site και σε social media συναδέλφων τι περιεχόμενο δημιουργείται και το πόσο γρήγορα δημιουργείται αυτό το περιεχόμενο, μπορεί κάποιος να καταλάβει και το πόσο έχουν αυξηθεί και οι υποχρεώσεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Μπορεί κάποιος να καταλάβει το ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τις ημέρες του αγώνα, κυριολεκτικά δηλαδή, από το πρωί μέχρι το βράδυ, mm-hmm. μέχρι ώρες αφότου έχει τελειώσει η αναμέτρηση, να κάθονται και να κόβουν βιντεάκια, να ανεβάζουν, να απομαγνητοφωνούν δηλώσεις, να φτιάχνουν stories και.
1: Και για τους ανθρώπους των ομάδων ισχύει αυτό, γιατί το περιεχόμενο στα social media και αυτό που πρέπει να έχουν έτσι στην επαφή τους με τους δημοσιογράφους έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Και από την πλευρά του, τη δική τους έχουν αυξηθεί οι υποχρεώσεις, αλλά και οι δημοσιογράφοι που, όπως λες, είναι στο τρέξιμο όλη την ημέρα για να καλύψουν διάφορες πλευρές σε ένα παιχνίδι, το πριν, το μετά. Μετά έχουμε και εκπομπές στο YouTube, σε διάφορα κανάλια. Είναι αμέτρητο το περιεχόμενο. Ακόμα και εγώ, καμιά φορά που θέλω να δω έτσι συναδέλφους, δεν ξέρω πού να πρωτοκοιτάξω, τι mm-hmm. να πρωτοπαρακολουθήσω.
0: Για εσάς που βρίσκεστε εκτός και μας ακούτε στους δρόμους της πόλης, να δώσουμε μία διευκρίνηση. Το ακούσατε και στους τίτλους νωρίτερα, να το επαναλάβουμε, δεν βλάπτει. Τα δρομολόγια του μετρό διεξάγονται κανονικά. Ναι, υπήρχε προγραμματισμένη μία στάση εργασίας από τη μία το μεσημέρι και μετά, η οποία μάλιστα κρίθηκε και παράνομη από δικαστήριο της Θεσσαλονίκης, αλλά αυτή η κινητοποίηση ενός συνδικάτου εργαζομένων στο μετρό δεν έχει επηρεάσει τα δρομολόγια του συγκεκριμένου μέσου μαζικής μεταφοράς. Επομένως, δεν ισχύει το ότι υπάρχει στάση «δεν κατεβαίνω, δεν παίρνω το μετρό». Τα δρομολόγια γίνονται κανονικά. Να δώσουμε και εμείς αυτή τη διευκρίνηση, γιατί είναι 3 η ώρα. Mm-hmm. Είναι κόσμος ο οποίος παραδοσιακά γυρνάει σπίτι του.
1: Καλά λες και το επισημαίνεις, γιατί
0: αυτή
1: ξέραμε
0: την ώρα,
1: από χτες και προχτές.
0: Υπάρχει μετρό, παιδιά.
1: Ότι δεν θα υπάρχει, αλλά κανονικά λειτουργεί το μετρό.

0: Προημερών είχαμε μιλήσει για μια μεγάλη αλλαγή που θα έρθει στο μπάσκετ. Όπως είχε ανακοινωθεί και από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, θα εισαχθεί ένα πρωτοποριακό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Την τεχνητή νοημοσύνη, Δημήτρη, την έχουμε δει να έχει διεισδύσει σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας και της επαγγελματικής φυσικά. Όσον αφορά στο κομμάτι του μπάσκετ, λοιπόν, θα αφορά στους ορισμούς των διαιτητών. Είναι μια αλλαγή που προετοιμάζεται εδώ και 2 χρόνια, με την ΕΟΚ, με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, να ετοιμάζεται να φέρει μια καινοτομία πάνω σε αυτόν τον τομέα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, περίπου 30.000 ορισμοί αγώνων θα γίνεται με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Κοντά μας, στη τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε έναν άνθρωπο για να μας τα πει πολύ καλύτερα πώς θα γίνει αυτή η σύνδεση με την τεχνητή νοημοσύνη, τον μπάσκετ και τους ορισμούς των διαιτητών. Εκ των κορυφαίων διαιτητών μπάσκετ στον κόσμο, έχει συμπεριληφθεί μεταξύ των 12 ομάδων της τάξης του 2013 που εντάχθηκαν στο Hall of Fame της FIBA, ο κύριος Κώστας Ρηγάς, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα ανάπτυξης και εξέβρεσης νέων διαιτητών, και έχουμε την χαρά και την τιμή να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ρηγά, καλησπέρα.
1: Γεια σας. Γεια σας από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Νομίζω ότι είστε ο κατάλληλος να μας διαφωτίσετε λιγάκι, γιατί το ακούμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι, αλλά είστε ο κατάλληλος να μας πείτε πώς θα γίνεται αυτό στην πράξη, δηλαδή να γίνονται οι ορισμοί των διαιτητών με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εγώ είμαι παλαιόναρχων και θα ήμουν συντηρητικός και θα πήγαινα στα παλαιά, όπου υπάρχει ο άνθρωπος, όπου υπάρχει η γραφή και τα χαρτιά. Δυστυχώς, όχι, μπορεί να σου πω μερικές φορές και ευτυχώς υπάρχει αυτή η πρόοδος που υφίσταται παγκοσμίως και υπάρχουν πράγματα τεχνικά τα οποία μπαίνουν στη ζωή μας. Δεν είμαι εντελώς ειδικός για να απαντήσω στην νέα τεχνολογία, στο AI. Ξέρω όμως πάρα πολύ καλά, γιατί αυτό είναι μια περαιτέρω ανάπτυξη των όσων προσπαθούσα τη διάρκεια που ήμουν υπεύθυνος της διαιτησίας στην Ευρωλίγκα να βάλω σχετικά με τους ορισμούς των διαιτητών. Εκείνη την εποχή, παραδείγματος χάρη, είχα φτιάξει μια, όχι εγώ, τεχνική, είχαν φτιάξει μια φόρμουλα σύμφωνα με αυτά τα οποία τους είχα δώσει σαν στοιχεία, προκειμένου να βγάζουμε, ας πούμε, τους διαιτητές. Δηλαδή τους είχα δώσει, παραδείγματος χάρη, εθνικότητες, να μην παίζουν τις ίδιες ομάδες τουλάχιστον για 5 αγωνιστικές, αν παίζουν να παίζουν στο εκτός έδρας παιχνίδι, να μην παίζουν οι ίδιοι διαιτητές μεταξύ τους κάθε φορά, διάφορες τέτοιες παραγράφους, ακόμα και τις ανάγκες τις οικονομικές όσον αφορά τις μετακινήσεις των διαιτητών. Αυτό τώρα το AI είναι βέβαια εντελώς προηγμένη μέθοδος εργασίας και ένα tool, ένα εργαλείο δηλαδή, στα χέρια της αρχής, του οργανισμού, της Ομοσπονδίας εν προκειμένου, αλλά και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Εκείνο το οποίο μου κίνησε την περιέργεια και μπήκα μέσα στο AI και να μου δώσει στοιχεία για το πώς μπορούν να γίνουν αυτοί οι ορισμοί διαιτητών. Και μέσα το AI, ξέρετε τι μου έβαλε, στο τέλος δηλαδή, λέει, πολύ σημαντικό, επισήμαση δηλαδή δική τους του AI, πολύ σημαντικό, δεν θα άφηνα το AI να αποφασίζει μόνο του. Θα λειτουργούσε ως σύμβουλος ορισμών. Δηλαδή το AI θα προτείνει, ο υπεύθυνος θα ελέγχει και θα οριστικοποιεί όλα τα υπόλοιπα.
2: Κύριε Ρήγα, δηλαδή, έτσι θα γίνεται.
1: Έτσι θα γίνεται, ναι.
2: Έτσι θα γίνεται.
1: Έτσι γίνεται και στην Ευρωλίγκα, έτσι γίνεται και εδώ και έτσι θα γίνεται και οπουδήποτε αναπτύσσεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει τελικός έλεγχος από τον άνθρωπο, από αυτόν που είναι υπεύθυνος κατά τον νόμο για τους ορισμούς. Και αυτός θα είναι υπεύθυνος. Δεν μπορούμε να βάλουμε κατηγορούμενο το AI, παραδείγματος χάρη, σε μια περίπτωση ορισμού σε ένα παιχνίδι. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος. Αυτό όμως που εξασφαλίζει το σύστημα αυτό είναι μια συνέπεια. Τη συνέπεια η οποία προέρχεται από την ανάλυση πληθώρα στοιχείων και συνεπή εφαρμογή των κριτηρίων του ορισμού και η βεβαίωσή τους. Επιδιώκει την διαφάνεια, την πλήρη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την βελτιστοποίηση των ορισμών. Τέτοιες λοιπόν, όπως σας είπα, φόρμες υπήρχαν. Και τώρα λέει η Ευρωλίγκα, παραδείγματος χάρη, έχει 14 σημεία τα οποία δίνει. Εμείς λέμε, μπορεί να λέμε 8 και παραπάνω, που είναι σίγουρα παραπάνω. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να σας επισημάνω είναι ότι αυτή η διαδικασία στην Ομοσπονδία γίνεται εδώ και 2 χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ευρωλίγκα τώρα το έβγαλε μόλις. Mm-hmm. Πριν από 2 χρόνια, επειδή ούτως ή άλλως είμαι και στην Ευρωλίγκα, υπεύθυνος της ανάδειξης νέων διαιτητών, ξέρω πολύ καλά ότι δεν είχε ασχοληθεί προηγουμένως η οργάνωση, mm-hmm. παρά μόνον μετά τους τελικούς πέρσι του Final Four. Τώρα, αυτό θα λειτουργήσει, εγώ θεωρώ, σαν πιλωτικό για κάποιο χρονικό διάστημα. Θεωρώ ότι όλες αυτές οι παραγράφους οι οποίες έχουν μπει για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της στο σύστημα αναφέρονται σε πολλά πράγματα, έτσι. Αναφέρονται στην ιεράρχηση των διαιτητών, mm-hmm. στην κατηγορία τους, στα γκρουπ στα οποία θα χωριστούν οι διαιτητές και οι οποίοι ανάλογα με το γκρουπ στο οποίο θα χωριστούν θα είναι α, β, γ ή 1, 2, 3. Παραδείγματος χάρη, όπως το έκανα και στην Ευρωλίγκα, χρειαζόμουν σε ένα παιχνίδι υψής της σημασίας, υψής της προτεραιότητας, σπουδαιότητας, χρειαζόμουν διαιτητές μόνο από την κατηγορία 1. Έδινα στο σύστημα λοιπόν και το σύστημα μου έδινε τους διαιτητές αυτούς οι οποίοι δεν είχαν παίξει τις ομάδες, τη συχνότητά τους κτλ. Απέφευγε και μου έδινε τα 3 ονόματα. Mm-hmm. Αν κάτι από αυτό δεν ή δεν πήγαινε σύμφωνα με την διάθεση των διαιτητών για την χρησιμοποίησή τους κτλ., mm-hmm. θα έπρεπε να επέμβω εγώ σαν άνθρωπος για να διορθώσω αυτό το σύστημα.
2: Κύριε Ρίγα, να ρωτήσω κάτι. Η δεξαμενή κριτηρίων που θα έχει η τεχνητή νοημοσύνη για τον ορισμό των διαιτητών στη χώρα μας, προφανώς πρόκειται για τα 8 και περισσότερα σημεία που αναφέρατε, θα είναι συγκεκριμένα ή θα είναι μια δυναμική δεξαμενή όπου ενδέχεται μέσα στη χρονιά να μπουν και άλλα κριτήρια ή κάποια άλλα να μην λειτουργήσουν τόσο και να βγουν? Προφανώς και μιλάμε πάντα για αντικειμενικά και για όχι υποκειμενικά κριτήρια. Αυτό είναι ένα σκέλος της ερώτησης. Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης που θέλω να σας κάνω είναι ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο να τροφοδοτούμε το μοντέλο ακόμα και με τις διαθέσεις, για να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, των ομάδων, γιατί συχνά πυκνά ακούμε ότι η τάδε ομάδα ζητάει τον αποκλεισμό του τάδε διαιτητή. Αυτό είναι κάτι υποκειμενικό βεβαίως, προέρχεται από την ομάδα. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο να τροφοδοτούμε και αυτές τις πληροφορίες στο μοντέλο ή θα μείνει μόνο με αντικειμενικά κριτήρια?
1: Κοιτάτε, έχετε δίκιο καταρχάς και στα δύο σκέλη, έτσι. Το πρώτο σκέλος, αν θα υπάρχει διαφοροποίηση ή πρόσθετα στοιχεία για το μέλλον και τα λοιπά ή θα φύγουν κάποια άλλα, αυτό εξαρτάται από την χρήση που θα γίνει και από τα αποτελέσματα τα οποία θα δώσει. Mm-hmm. Δεν αποκλείεται τίποτα από αυτά που είπατε, δηλαδή η πρόσθεση κι άλλων παραγόντων, mm-hmm. προφανέστατα θα είναι πολύ πιο εύκολο από το να βγουν κάποια από τα κριτήρια. Αλλά πάντως και τα δύο είναι πιθανά. Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, το οποίο είναι...
2: Είναι κάπως υποκειμενικό, προέρχεται δηλαδή από τις ομάδες. Δεν είναι τόσο αντικειμενικό όσο το σκέλος πόσα παιχνίδια έχει παίξει.
0: Είναι όμως και μια πραγματικότητα.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Είναι πραγματικότητα. Το πόσα παιχνίδια είναι σημαντικό πάντως, έτσι.
2: Ναι, ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή,
2: ναι.
1: αν ένας διαιτητής χρησιμοποιείται κάθε 5 αγώνες το νωρίτερο στην ίδια ομάδα που διαιτήτευσε προηγουμένως, καταλαβαίνετε ότι στις 26 αγωνιστικές που υπάρχουν, ο διαιτητής αυτός δεν μπορεί να παίξει παραπάνω από 4 φορές την ίδια ομάδα. Mm-hmm. Και θα την παίξει μια μέσα, μια έξω. Δεν είναι σημαντικός ο αριθμός δηλαδή που θα χρησιμοποιηθεί ο διαιτητής. Mm-hmm. Και δεν θέλει κανένας να τον βλέπει την επόμενη εβδομάδα στην ίδια ομάδα. Mm-hmm. Αυτά μπορεί να προληφθούν πάρα πολύ εύκολα.
2: Μάλιστα.
1: Το θέμα της εξαίρεσης διαιτητών είναι μια γενική παραδοχή όλων των οργανώσεων που έχουν τη διαιτησία κάτω από αυτούς, όπως είναι η FIBA, όπως είναι η Ευρωλίγκα, όπως είναι η ΑΣΕΒΕ, όπως είναι όλα τα πρωταθλήματα. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό κανένα αίτημα σωματείου που θα πει ότι για μαύρη γάτα διαιτητή, αυτός έχω χάσει με αυτόν τον διαιτητή και είναι μαύρη γάτα για μένα και σας παρακαλώ πολύ μην το ξαναβάλλετε.
2: Μάλιστα.
1: Τι είχα πει εγώ, απλώς σας το λέω παραδειγματικά δηλαδή, τι είχα πει ενώπιον των σωματείων και των προπονητών. Εάν για κάποιο λόγο δεν θέλετε έναν από τους διαιτητές, είναι εύκολο για μένα να το αποδεχθώ. Και το αποδεχόμουνα αν μου το υπέβαλαν. Δεν μου υπέβαλαν, σας λέω ειλικρινά, δεν μου υπέβαλαν εξαιρέσεις. Μπορεί να ήταν μία ή δύο ομάδες, παραδείγματος χάρη, και να μου ζητάγανε την εξαίρεση. Δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα, πιστέψτε με, να τον εξαιρέσω αυτόν τον διαιτητή, όταν είχα 100 διαιτητές στη διάθεσή μου. Mm-hmm. Όταν είχα στην λίστα των πρώτων διαιτητών, παραδείγματος χάρη, 30 διαιτητές. Κανένα απολύτως πρόβλημα.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό σας το λέω από την εμπειρία μου, από την συνεργασία μου με τα σωματεία κατά τη διάρκεια που ήμουνα υπεύθυνος διαιτησίας στην Ευρωλίγκα.
2: Κύριε Ρίγα, και μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, μέχρι την επόμενη, αν αυτή δημιουργηθεί. Επειδή βρισκόμαστε σε μια χώρα, εγώ δεν είμαι στο αθλητικό ρεπορτάζ, είμαι έτσι ελεύθερος ρεπόρτερ, να το πούμε έτσι. Αλλά έχω διακρίνει ότι ίσως είμαστε από τις μοναδικές χώρες που τόσο στο μπάσκετ όσο και στο ποδόσφαιρο ο ορισμός των διαιτητών είναι είδηση. Δηλαδή βγαίνει πινακάκι, σχολιάζεται, βγήκαν οι διαιτητές, αναλώνεται χρόνος, ενώ δεν ξέρω κατά πόσο αυτό συμβαίνει σε άλλες χώρες. Όταν με το καλό θα λειτουργήσει αυτό το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και θα έχουμε πλέον τους ορισμούς, θα υπάρχει για διαφάνεια, αναρωτιέμαι εγώ, η σημείωση ότι αυτούς τους διαιτητές έδωσε το μοντέλο, αλλά αυτοί οι διαιτητές επελέχθηκαν από τον άνθρωπο που το ελέγχει για αυτόν και για αυτόν και για αυτόν τον λόγο. Θα έχουμε μια τέτοια διαδικασία ή θα μαθαίνουμε απλά το ποιος θα σφυρίξει στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, στο ΠΑΟΚ Άρη, στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και πάει λέγοντας.
1: Κοιτάξτε, αυτό για μένα αυτή είναι η πλήρης διαφάνεια αν θέλουμε να την εφαρμόσουμε. Αλλά δεν πρόκειται να σταματήσουν ποτέ αυτού του είδους οι ειδήσεις, αυτού του είδους η υποκρισία που έχουν αρκετοί όσον αφορά την συμπεριφορά τους απέναντι στην διαιτησία. Mm-hmm. Και στο ποδόσφαιρο τώρα ακούς πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολλά σχόλια, υπήρξανε και το ξέρετε πολύ καλά απειλές της ίδιας της ζωής των διαιτητών. Κάποιες φορές τραυμάτισαν και μάλιστα πάρα πολύ σοβαρά και ούτω καθεξής. Και στη χώρα μας έχουν συμβεί, ίσως πιο απαλά περιστατικά, αλλά πάντως πάντοτε θα συμβαίνουν εφόσον τα συμφέροντα των σωματείων είναι οικονομικά και τέτοιας έκτασης που θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να επηρεάσουν το μοναδικό ο οποίος κρίνει ένα παιχνίδι με την αντικειμενικότητά του, τον διαιτητή. Mm-hmm. Προσπαθούν να τον επηρεάσουν και σας λέω ότι είχα μια διάλεξη στην Ευρωλίγκα σχετικά με την επιρροή των μέσων μαζικής επικοινωνίας και των φιλάθλων απάνω στην απόδοση των διαιτητών. Νομίζω ότι πάντως αυτό το σύστημα θα ελαφρύνει λίγο τα επιχειρήματα των ομάδων απέναντι στην ασυδοσία εντός εισαγωγικών που λένε ότι υπάρχει όσον αφορά τους κρίνοντες, δηλαδή την ΚΕΔ κάθε φορά ή τον έναν ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαιτησία. Σήμερα είναι στο ποδόσφαιρο, ξέρω, είναι ένας υπεύθυνος για τους διαιτητές. Εδώ στο μπάσκετ έχουμε 5 στην Επιτροπή. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε όμως, δεν πρόκειται, αυτό που σας είπα και στην αρχή και το επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται να υπάρξει αυθαιρεσία του συστήματος. Mm-hmm. Το σύστημα σου δίνει την διαφάνεια, την συνέπεια, την αντικειμενικότητα, τα εργαλεία για να δουλέψεις, αλλά τελικά όπως όλα τα συστήματα μπορεί να κάνει λάθος και σε αυτό πρέπει να επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας.
2: Πάντως εγώ καταλαβαίνω ότι θα μαθαίνουμε μόνο τον ορισμό, έτσι. Θα μαθαίνουμε μόνο ένα όνομα το οποίο θα έχει βγει κατόπιν συνεργασίας του μοντέλου με τον ελεγκτή του. Με τον χειριστή του, έτσι.
1: Ασφαλώς, okay, αυτό. Τη διαδικασία, την υπόλοιπη διαδικασία, νομίζω ότι την ανακοινώνουν. Δηλαδή, τις κατηγορίες των διαιτητών, ποιος είναι στην Α, στη Β ή στη Γ κατηγορία, τα ανακοινώνει η Ασημή Ομοσπονδία αυτά και τα ξέρουν. Άρα επομένως ξέρουμε ότι όταν λέμε για κατηγορίας πρώτη διαιτητές, αυτοί μπορεί να είναι 20, λέω τώρα, στην Ελλάδα. 20 αυτοί είναι γνωστοί ποιοι είναι. Μέσα από αυτά τα ονόματα θα επιλέξει το σύστημα όταν θα παίξει Άρης ΠΑΟΚ, ας πούμε, μελλοντικά. Γιατί βάλτε το και αυτό στην παράμετρο. Εγώ πηγαίνω πιο μακριά, γιατί τα έχω ζήσει στο παρελθόν. Το πρωτάθλημα φέτος στην Ελλάδα δεν θα είναι όπως το παρελθόντα μέχρι την τελευταία χρονιά. Τώρα να υπολογίζεται ότι 5 ομάδες είναι πλήρως ανταγωνιστικές μεταξύ τους για να διεκδικήσουν και τον τίτλο. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε αυτό. Ήδη τα πρώτα δείγματα έχουν δειχτεί.
0: Ναι, ακριβώς. Μας είπατε ότι θα ξεκινήσει και θα είναι σε πιλωτική μορφή αυτό το σύστημα και για κάποιο διάστημα. Τώρα δηλαδή στους πρώτους αγώνες που θα ξεκινήσει η Greek Basketball League από το Σαββατοκύριακο, θα ξεκινήσει και με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν ισχύει για την GBL, δεν ισχύει για την, για την ανώτατη κατηγορία αυτή, την Α1 που λέγαμε, η GBL που τη λέμε σήμερα. Δεν ισχύει το σύστημα αυτό, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Περιμένουμε τα αποτελέσματα, όπως σας είπα, πιλωτικά για τις υπόλοιπες κατηγορίες, από την elite μέχρι τα τοπικά, την γάμα τοπική, παραδείγματος χάρη, και μετά θα υπάρξει ευκαιρία αυτή και σε συνεργασία, πιστεύω, με τα σωματεία και με την Ένωση, να εξελίξουν το σύστημα, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει αποδεκτό, όπως γίνεται σήμερα, να σας πω, όπως γίνεται το IRS σήμερα, το Instant Replay. Το Instant Replay, όταν πηγαίνει ο διαιτητής εκεί και είναι ανενόχλητος, μακριά όλοι οι παράγοντες, και παίρνει μια απόφαση. Την απόφαση αυτή τη σέβονται, ναι ή όχι?
0: Ναι, αυτή η απόφαση δεν έχει.
2: Προφανώς, ναι.
1: Προφανώς τη σέβονται, γιατί τον άφησαν τον διαιτητή να κοιτάξει ένα λεπτό, δύο λεπτά τη φάση, με σε replay, σε ξανά replay, σε άλλη κάμερα. Έχει έξι γωνίες και ούτω καθεξής. Και τον πιστεύουν τον διαιτητή. Αν έχει κάνει λάθος, που εμείς σαν διαιτησία το διαπιστώνουμε στο τέλος, ότι ο διαιτητής έχει πάρει λαθασμένη απόφαση. Όμως τα σωματεία εσωτερικά αισθάνονται ότι ήταν δίκαιη η απόφαση. Συμφωνούμε σε αυτό?
2: Πολλές φορές έχει γίνει. Και σε όλους κιόλας τους οργανισμούς έχει γίνει. Ναι, δεν είναι μόνο σε έναν δύο.
1: Αυτό πιστεύω θα συμβεί και με το AI, το οποίο ούτως ή άλλως είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλο σχολιασμό και επικριτική και κριτικές και σχόλια και τα λοιπά. Το προηγουμένως έβλεπα στις ειδήσεις, ο Τραμπ, ας πούμε, μάλωνε με τους υπόλοιπους για το AI, πόσο χρήσιμο θα είναι, πόσο λάθη θα κάνει και τι θα γίνει. Δεν είναι.
2: Κύριε Ρίγα, γιατί όχι στην Greek Basketball League? Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος ή θεωρείτε απλά ότι... αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που δεν ενεργοποιείται από αυτό το Σαββατοκύριακο, έστω και πιλωτικά.
1: Δεν πρέπει, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει στην ανώτατη κατηγορία να εφαρμοστεί άμεσα ένα σύστημα το οποίο δεν είναι γνωστό... δεν είναι μάλλον ήδη χρησιμοποιημένο.
0: Να το έχετε δει στην πράξη δηλαδή πώς λειτουργεί.
1: Δεν το έχουμε δει στην πράξη πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Γι' αυτό σε αυτή την κατηγορία τη μεγάλη δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, αυτό αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε όλα τα στοιχεία τα οποία θα μας δώσει το σύστημα για τις κατηγορίες τις υπόλοιπες, να δούμε αν λειτουργεί. Πράγματι αν λειτουργεί καλά, και μπορεί να λειτουργεί και καλά, έτσι. Και από εκεί και πέρα θα απαλλαγούν.
0: Άρα εμείς να το περιμένουμε από το πρωτάθλημα της Elite League και στις υπόλοιπες κατηγορίες.
1: Σε όλες τις κατηγορίες, από την Elite 1 μέχρι την τελευταία τοπική.
0: Θα αλλάξει ο ρόλος των παρατηρητών και των επιτροπών διαιτησίας σε κάτι με τη χρήση του AI, ή θα παραμείνουν όμως έτσι όπως λειτουργούν μέχρι στιγμής?
1: Το AI μπορεί να χρησιμοποιείται και για τον ορισμό των παρατηρητών. Δεν έχει κανένα πρόβλημα και αυτό μπορεί να ενταχθεί μέσα. Το σύστημα μπορεί να πάρει ό,τι θέλετε, ας πούμε, μέσα, έτσι. Αρκεί να του το δώσετε. Σημασία έχει λοιπόν ότι οι παρατηρητές ούτως ή άλλως είναι ένας περιορισμένος αριθμός παλαιών διαιτητών, έμπειρων, γνωστών του αθλήματος και πολύ μεγάλη ανάγνωση των κανονισμών. Αυτοί οι παρατηρητές είναι αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον 20 στην κατηγορία τη μεγάλη και προσπαθούμε να εντάξουμε και άλλους παρατηρητές τώρα και για τις υπόλοιπες κατηγορίες, γιατί εμένα προσωπικά το μέλημά μου είναι πώς θα αναδείξουμε διαιτητές στη γάμα εθνική, στη β' εθνική, για να πάμε παραπάνω και να έχουμε τις επόμενες γενιές.
0: Κύριε Ρίγα, μπορούμε να σας κρατήσουμε στην τηλεφωνική γραμμή για τίτλους ειδήσεων και να επιστρέψουμε μαζί.
2: Κύριε, σας παρακαλούμε, δώστε μας δύο λεπτά, ακούμε μαζί τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης και στα 20 λεπτά με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμασης, από 72 σε 120 διευρύνονται οι δόσεις για οφειλές. Επίθεση του Πασόκ στην κυβέρνηση και τα μέτρα στα καύσιμα για άρνηση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ο Κώστας Τσούκαλας. Εξαίρεση των μέτρων για το ενεργειακό κόστος που λαμβάνουν οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τους δημοσιονομικούς προϋπολογισμούς ζητά ο Πρωθυπουργός με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάινεν. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονταν χημειοθεραπείες. Ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της ενώ η εισαγγελική έρευνα εξετάζει ελέγχους και αποζημιώσεις του ΕΟΠΗ. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του μετρό. Παράνομη κρίθηκε η στάση εργασίας που είχε προγραμματιστεί για σήμερα το μεσημέρι. Θρίλερ σε πτήση από Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Πιλότος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος ενώ ακολούθησε συμπλοκή στο πιλωτήριο. Εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡ3.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.
5: Βεβαίως το 3-5-2 είναι ποδοσφαιρικό σύστημα και εμείς μιλάμε για μπάσκετ, μιλάμε για άμυνες ζώνες και pick and roll, μιλάμε για την ελληνική διαιτησία και πώς αυτή αλλάζει. Έτσι, ακόμα και αν υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα ήθελαν να δουν όλες τις αλλαγές να γίνονται από την πρώτη κατηγορία χωρίς δοκιμαστική περίοδο, φιλοξενούμε και τον κύριο Ρήγα, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά για να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα που έχουμε κάνει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος χρόνος έτσι, ο οποίος θα θεωρήσει ότι έχετε συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα και ποιος είναι αυτός? Υπάρχει περίπτωση δηλαδή μεσούσης τη σεζόν φέτος να δούμε το μοντέλο να αποφασίζει τους διαιτητές και τις Α1?
6: Να σας πω ειλικρινά, δεν μπορώ να το καθορίσω αυτό, αλλά σιγουρότατα θα υπάρχουν πολύ άμεσα αποτελέσματα απάνω σε αυτό το κομμάτι, απάνω δηλαδή σε αυτό το πρόγραμμα, και θα δούμε πώς δουλεύει. Αν μπορεί λοιπόν να μεταφερθεί άμεσα στον δεύτερο γύρο και τα λοιπά, δεν ξέρω, είναι απόφαση τα οποία θα πρέπει να πάρουν οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, οι αρχές. Αλλά θα πρέπει να πω και την άλλη πλευρά, παραδείγματος χάρη, θα έρθει κάποιος και θα πει ολόκληρη την πέρασε ο πρώτος γύρος και παίζαμε με το χέρι, με τον υπεύθυνο της διαιτησίας και τώρα μου λέτε θα πάμε με το AI. Αυτό ας πούμε δεν με συμφέρει εμένα, δεν κάνει κτλ. Αφού τα ξέρουμε τα πράγματα πώς γίνονται στη χώρα. Και να σας προσθέσω κάτι σχετικά με το AI, επειδή μου συνέβη πρόσφατα. Στις ετήσιες εξετάσεις που κάνω, αιματολογικές κτλ, τις έβαλα στο AI, προτού να πάω στη γιατρό, τις έβαλα στο AI. Και μου έδωσε κάποιες οδηγίες, κάποια στοιχεία, προκειμένου ας πούμε να δω πού βρίσκομαι. σας πληροφορώ ότι ήταν εντελώς αντίθετα από αυτά που μου είπε η γιατρός αργότερα.
5: Και στη δική μου περίπτωση, κύριε Ρίγα, το ίδιο συνέβη.
6: Α, τα βλέπετε. δεν είναι πανάκια, γι' αυτό είπα στην αρχή. Δεν είναι πανάκια το σύστημα. Διευκολύνει πάρα πολύ όμως, διευκολύνει πάρα πολύ την οργάνωση να φτιάξει 30.000 ορισμούς σε ολόκληρη την χώρα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι τρομερό, ας πούμε, αυτό. Δηλαδή θα απαλλάξει από φόρτο εργασίας πολλούς ανθρώπους, αλλά θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να εργάζονται προκειμένου να δούνε ότι το σύστημα δουλεύει. Και δουλεύει με συνέπεια, με ειλικρίνεια, με αντικειμενικότητα, μη υπησερχόμενα άλλα στοιχεία τα οποία είναι οι αδυναμίες του.
7: Κύριε Ρίγα, ποια θα ήταν για σας η απόδειξη ότι ένα τέτοιο σύστημα με βάση το AI λειτουργεί καλύτερα από το υπάρχον μοντέλο?
6: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα, η άποψή μου είναι ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Σημασία έχει τα στοιχεία τα οποία θα του δώσεις εσύ, γιατί εσύ του τα δίνεις τα στοιχεία. Εσύ του το τροφοδοτείς, δηλαδή, με τα 8 ή με τα 14
5: κριτήρια.
6: Τα κριτήρια, τα 8 ή 14 κριτήρια, και από εκεί και πέρα το σύστημα ενεργεί. Την τελική απόφαση όμως, την τελική απόφαση την παίρνει άνθρωπος, έτσι. Γιατί το σύστημα προτείνει, ο υπεύθυνος ελέγχει και οριστικοποιεί στη συνέχεια. Και αυτόν εγώ αυτόν θεωρώ, έτσι με θεωρούσε και στο παρελθόν ο Μπερτομέου, ότι εγώ, ανεξάρτητα από το σύστημα, εγώ είμαι υπεύθυνος απέναντι στα σωματεία για τη διαιτησία. Το ίδιο συμβαίνει και θα συμβαίνει και εδώ στο χώρο το δικό μας.
7: Να αφήσουμε λιγάκι το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, αυτόν τον τομέα. Ναι. Να μας πείτε και το δικό σας σχόλιο. Έχουμε και νέους κανονισμούς, κάποιες αλλαγές και στην Ευρωλίγκα, όσον αφορά περισσότερο για τον ορισμό του φάουλ, νέες κατηγορίες φάουλ δηλαδή, και τις τεχνικές ποινές που χωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες. Ήδη έχει αρχίσει και εφαρμόζεται αυτό. Δεν ξέρω αν είδατε εσείς κάποια σφυρίγματα που να το έχουν ακολουθήσει, πώς έχει πάει μέχρι στιγμής.
6: Ναι, είναι καλή, πολύ καλή ερώτηση, διότι πράγματι υπάρχουν καινούριοι κανονισμοί και είναι σημαντικότατοι. Ο πρώτος κανονισμός όσον αφορά το act of shooting, παίκτης δηλαδή σε προσπάθεια για shoot, αυτό το έχουμε στην Ελλάδα από πέρσι. Δηλαδή το είχα εισηγηθεί αυτό στο Γιούγκεμπραντ. Ο Γιούγκεμπραντ είναι υπεύθυνος στην FIBA, αλλά καταλαβαίνετε ότι η FIBA σαν οργάνωση λειτουργεί και λίγο αργά. Εμείς, λόγω του ότι μπορούσαμε να το βάλουμε άμεσα, συνεννοηθήκαμε με τον ΕΣΑΚΕ, ο οποίος το δέχτηκε και ήδη είναι κανονισμός από πέρσι. Αυτό απαλλαγήκαμε από τα fake, από τις προσποιήσεις των παικτών ότι είναι σε προσπάθεια για σουτ, διότι ο κανονισμός έλεγε ότι από τη στιγμή που πιάνεις την μπάλα στα χέρια σου με τα δύο χέρια ή αναπάβεται στο ένα χέρι σου όταν το χέρι είναι από κάτω από την μπάλα, στην παλάμη, αυτό τότε θεωρείται ότι είσαι παίκτης σε προσπάθεια για σουτ. Επειδή αυτό όλο το εκμεταλλευόντουσαν οι παίκτες, οι οποίοι είναι πανέξυπνοι και οι προπονητές βεβαίως, νομίζω ότι έδινε μια λαθασμένη εικόνα του μπάσκετ, αυτού που θέλουμε για να παίζεται. Ένα ειλικρινές μπάσκετ, ένα μπάσκετ με την αξία των παικτών, η οποία είναι τεράστια. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το φάουλ, δεν υπάρχει προσπάθεια για σουτ στο πίσω μέρος του γηπέδου. Οποιοςδήποτε δηλαδή προσπαθήσει να εκμεύσει ένα φάουλ το οποίο βλέπει ότι του έρχεται από τον αμυνόμενο και να δείξει ότι έπιασε την μπάλα στα χέρια και σουτάρει στο καλάθι, δεν θεωρείται παίκτης ο οποίος είναι στο σουτ. Αυτό μόνο μπορεί να γίνει αποδεκτό, ότι είναι δηλαδή σε προσπάθεια για σουτ, μόνον εάν είναι το τέλος περίοδου, το τέλος αγώνα ή το τέλος των 24 δευτερολέπτων. Τίποτα άλλο. Μετά υπάρχει ο μπροστά χώρος του γηπέδου, ο οποίος χωρίζεται και αυτός σε δύο κομμάτια. Ο ένας είναι έξω από τη γραμμή των τριών πόντων και ο άλλος που είναι μέσα από τη γραμμή των τριών πόντων. Έξω από τη γραμμή των τριών πόντων ο παίκτης πρέπει να έχει πιάσει, να μην έχει πιάσει μόνο την μπάλα στα χέρια του, αλλά να έχει αρχίσει να κινείται προς τα πάνω με τους ώμους του, να κινείται προς τα πάνω.
7: Να είναι σε άλμα, ας πούμε.
6: Να είναι περίπου σε άλμα, ναι. Όταν όμως μπαίνει μέσα στη ρακέτα και κάνει μια διείσδυση, από τη στιγμή που έχει πιάσει την μπάλα στα χέρια του και συνεχίζει την συνεχή κίνηση στο καλάθι, αυτό θεωρείται προσπάθεια για σουτ. Κάτι προστέθηκε εκτός από αυτά τα οποία εγώ τουλάχιστον είχα δώσει στον Καρλ, τον Γιούγκεβραν, προστέθηκε κάτι το οποίο νομίζω είναι στη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm, αν δηλαδή ο παίκτης δεν είναι με όψη στο καλάθι, να αντικρίζει το καλάθι για να κάνει το σουτ και είναι δηλαδή ανάποδα και πετάει την μπάλα, ας πούμε, έτσι στον αέρα, αυτό δεν θεωρείται προσπάθεια για σουτ. Ακόμα και αν έχει πιάσει την μπάλα στα χέρια του και έχει γίνει αυτό που λέμε gather. Mm-hmm. Αυτή είναι σημαντική αλλαγή, την οποία όμως οι δικοί μας οι παίκτες, οι δικές μας οι ομάδες, οι δικοί μας οι προπονητές το έχουν από πέρσι και έτσι δεν τους δυσκόλεψε καθόλου στην εφαρμογή και από πλευράς της FIBA σε όλο τον κόσμο.
5: Αν γίνει μια προσπάθεια, τιμωρείται κάπως? Δηλαδή ο παίκτης που θα προσπαθήσει να εκμεέψει, ας πούμε, αυτή τη διαδικασία, μη γνωρίζοντας ή γνωρίζοντας τον κανονισμό, αλλά θέλοντας να πάρει το κάτι περισσότερο, τιμωρείται κάπως ξεχωριστά ή απλά είναι δεν θα δοθεί φάουλ, ας πούμε?
6: Δεν έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο, όπως στο fake δηλαδή, σε αυτό που κάνουν για να εκμεέψουν ένα φάουλ, να πάρουν ένα φάουλ αμυντικό ή επιθετικό ανάλογα. Δεν είναι έτσι και δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη που να λέει, παραδείγματος χάρη, ότι όταν ο παίκτης προσπαθεί να κοροϊδέψει μέσα από εκεί, διώχνοντας την μπάλα με την πλάτη στο καλάθι, διώχνοντάς τη μέσα, δεν μπορεί να τιμωρηθεί, ας πούμε, αυτή η ενέργεια.
7: Πάντως, εν γέννη, έτσι, για να κλείσουμε, είναι αλλαγές που βοηθούν να είναι πιο γρήγορο το άθλημα, να υπάρχει πιο διαφάνεια, να γίνει πιο. Να μην έχουν οι παίκτες, να μην εκμεταλλευτούν, όπως μας είπατε, στο φάουλ.
6: Νομίζω, ναι, η βασική αρχή που διέπει εμάς που φτιάχναμε τους κανονισμούς, γιατί εγώ ήμουνα 10 χρόνια στην επιτροπή αυτή των κανονισμών της FIBA, και τώρα είναι να προστατεύσουμε πρώτον το παιχνίδι, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, γιατί χωρίς το παιχνίδι δεν υπάρχει τίποτα. Δεύτερον, να προστατεύσουμε τους παίκτες από το να τραυματιστούν. Γι' αυτό και τώρα, παραδείγματος χάρη, το δεύτερο σκέλος που έχει αλλάξει και είναι πολύ σημαντικό, αυτό που είπατε προηγουμένως για τις τεχνικές ποινές, αλλά και το disruptive foul που λέμε, το σφάλμα διακοπής του αγώνα, σκόπιμα, ή ακόμα όταν γίνεται flagrant foul, ένα βίαιο foul, το οποίο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό του παίκτη, έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες και λέει ότι αν ένας παίκτης είναι στον αέρα και κάνει το shoot και στην προσγείωσή του βρει τον αμυνόμενο να έχει βάλει το πόδι του από κάτω από το δικό του, επειδή ενέχει κίνδυνο τραυματισμού σοβαρού του επιτιθέμενου παίκτη, αυτό το σφάλμα θεωρείται flagrant, δηλαδή αυτό το παλαιό αντιαθλητικό, ναι, που λέγαμε. Όλα αυτά κατατείνουν για την προστασία των παικτών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και έτσι πιστεύω ότι οι κανονισμοί όλοι αυτοί που μπήκανε είναι προς τη σωστότατη, μπορώ να πω, κατεύθυνση. Ξεχωρίζουν ορισμένα πράγματα, θα τις συνηθίσουμε, γιατί είναι κάποιες καταστάσεις τις οποίες είχαμε συνηθίσει αλλιώς, αλλά θα τις συνηθίσουμε με την πάροδο του χρόνου, γιατί συμβαίνουν πάρα πολύ συχνά. Και αυτό το οποίο κρατήστε το στα υπόψη, εκείνο το οποίο θα δυσκολέψει λίγο, είναι αυτό που λέμε disruptive foul, δηλαδή το σφάλμα διακοπής, οπότε η ποινή είναι η ίδια με του αντιαθλητικού, του flagrant δηλαδή, του πιο σοβαρού σφάλματος, αλλά όμως δεν οδηγεί στην αποβολή του παίκτη.
7: Δεν προσμετράτε δηλαδή για αποβολή.
6: Δεν προσμετράτε και ίσως αυτό δίνει, τι να σας πω, μια άνεση στον διαιτητή να σφυρίξει πιο εύκολα, στον παίκτη να υποπέσει σε ένα τέτοιο σφάλμα χωρίς να το υπολογίζει τόσο σοβαρά. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Μένει να το δούμε στην πράξη.
5: Να ρωτήσω κάτι. Η χειρονομία του flagrant foul ποια θα είναι? Δηλαδή ο διαιτητής τι θα κάνει με τα χέρια του για να το...
6: Στο flagrant, το flagrant είναι ακριβώς το ίδιο σήμα που χρησιμοποιούσαμε στο αντιαθλητικό.
5: Ναι, απλά γίνεται η διευκρίνηση στη γραμματεία με κάποια επικοινωνία. Δηλαδή πώς θα είναι, πώς το μετράνε, πότε δεν μετράει, ας πούμε, πώς θα γίνεται αυτό?
6: Ναι, και στις δύο περιπτώσεις, και στο disruptive και στο flagrant, η επικοινωνία με τη γραμματεία πρέπει να είναι άμεση. Ιδίως, ας πούμε, για τον disruptive.
5: Λεκτικά θα γίνει.
6: με τα σήματα είναι καθαρό ποιο είναι flagrant, γιατί είναι το παλιό αντιαθλητικό σήμα.
7: Mm-hmm.
6: Αυτό είναι καθαρό. Το πιο λίγο δύσκολο είναι αυτό που λέμε για το disruptive, mm-hmm. το οποίο έχει την ίδια ποινή, δύο βολές και κατοχή. Σηκώνει το χέρι του με μπουνιά ο διαιτητής απάνω, που σημαίνει foul, και αμέσως μετά κατεβάζει το χέρι του και δείχνει με τα δύο δάκτυλα δύο βολές. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει ότι είναι σφάλμα disruptive, δηλαδή mm-hmm. σφάλμα που τιμωρείται χωρίς να την αποβολεί βέβαια του
5: παίκτη,
6: αλλά τιμωρείται. Αυτό όμως πρέπει να επικοινωνηθεί με τη γραμματεία και δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει στους φιλάθλους να το, μπορέσουν να το χωνέψουν, παραδείγματος χάρη που λέμε. Έκανα μια πρόταση να αλλάξουμε αυτό το σήμα και να γίνει πιο εμφανές και να γίνει πιο διακριτό. Περιμένω να δω αν η FIBA μπορεί να το εντάξει.
7: Για να είναι ίσως διακριτό και σε όλους, γιατί ένα γήπεδο θα περιμένει την απόφαση.
6: Ναι, εγώ παραδείγματος χάρη σας λέω τώρα πρόκειρα ότι πρότεινα να σηκώνει όπως είναι στο NBA όταν είναι τρίποντο και μετράει το καλάθι, σηκώνουν οι διαιτητές και τα δύο χέρια τους με την παλάμη ανοιχτή απάνω. Εγώ έλεγα μήπως τυχόν βάλουμε την παλάμη παραδείγματος χάρη προς τα πάνω και να δείχνουμε ταυτόχρονα το 2. Είναι, δεν ξέρω, εγώ το βλέπω προτιμότερο από αυτό που δείχνουμε σήμερα και είναι δύσκολο και πρέπει, όπως είπατε ορθότατα και το επισημάνατε, ότι πρέπει να επικοινωνείτε με τη γραμματεία.
5: Λεκτικά. Κύριε Ρήγα, σας ευχαριστούμε θερμά.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
7: Καλή συνέχεια. Εγώ.

0: Εκτός βεβαίως από τους φιλάθλους, θα πρέπει και οι δημοσιογράφοι κάπως να μάθουν να ξεχωρίζουν πώς θα είναι το disruptive foul ή το flagrant foul σε σχέση με το αντιαθλητικό foul. Εντάξει, θα τους πάρει λίγο χρόνο, αλλά οι πιο μοιημένοι θα το καταλάβουν.
1: Πρέπει στην πράξη να το βλέπεις και αυτοί που κάνουν μετάδοση σιγά-σιγά σίγουρα θα.
0: Σιγά-σιγά θα ενημερώνουν κιόλας και τον κόσμο ότι.
1: Θα έχουν πιο προσαρμοστεί γρήγορα.
0: Δύο βολές και κατοχή, αλλά τουλάχιστον δεν μετράει για δισκαλυφιέ που λέγαμε.
1: Θα μάθουμε όμως και τους όρους τώρα, το disruptive, το flagrant, θα πούνε καινούργια πράγματα στη ζωή μας, όπως και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπει σιγά-σιγά.
0: Βασίλη, τι κάνεις, είσαι έτοιμος?
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Για καινούργια φάουλ στις μεταδόσεις του μπάσκετ.
2: Ήδη ξεκίνησαν,
0: έτσι.
2: Ναι. Το κακό είναι ότι πολλοί που ασχολούνται με το άθλημα δεν διαβάζουν τους κανονισμούς. Με συνέπεια να μεταδίδουν και να μεταφέρουν και λαθασμένες πληροφορίες.
0: Ναι, για το τι ακριβώς. Ναι, θέλει λίγο καιρό, εντάξει, για να επικοινωνηθούν όλες οι αλλαγές.
2: Ναι, πρόσεξε, από τη στιγμή που ασχολούμαστε τόσο έντονα με τους διαιτητές, ίσως πρέπει να έχουμε και έναν διαιτητή. Εντάξει, για να εξηγεί λίγο την αλλαγή των κανονισμών.
0: Συνομιλούσαμε πριν από λίγο με τον κύριο Ρήγα, γι' αυτό πήραμε τώρα την.
2: Τι σας είπε.
0: Μας εξήγησε όλη αυτή τη διαδικασία για το πώς έχουν αλλάξει οι κανονισμοί σε σχέση με το φάουλ ή σε σχέση με την τεχνητή ποινή, αλλά και για την τεχνητή νοημοσύνη στο κομμάτι της επιλογής των διαιτητών. Και το πώς ουσιαστικά γίνεται για να μαζέψουν δεδομένα.
1: Από τα πιο μικρά πρωταθλήματα, και στη συνέχεια αν εφαρμοστεί και στην Greek Basketball League.
0: Ακριβώς.
2: Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη και εμείς. Κάποτε ξέραμε πόσα παιχνίδια έχει σφυρίξει ο κάθε διαιτητής την κάθε ομάδα και το βαθμολογούσαμε. Και όταν οριζόταν, ξέρω εγώ, λέω τώρα ο Καρακατσούνης, είχα γράψει ένα θέμα κάποτε για τα Άρη ΣΑΕΚ που ήταν η τρίτη θέση και ο Καρακατσούνης είχε σφυρίξει στα 9 από τα 11 παιχνίδια. Καθούσαμε και εμείς, δεν χρειάζομαι τεχνητή νοημοσύνη. Το θέμα είναι ποια ονόματα μπαίνουν μέσα στην τεχνητή νοημοσύνη για να βγει η κλήρωση.
0: Ναι,
1: αλλά
2: είναι ο
1: άνθρωπος
2: παράγοντας.
1: Θα μπουν και άλλα κριτήρια, φαντάζομαι.
0: Θα μπουν και ονόματα, θα μπουν και κριτήρια. Και αν πεις στην τεχνητή νοημοσύνη ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλω διαιτητή σε back-to-back παιχνίδια και θέλω να μου δίνεις μία αναμέτρηση στις 5. Τότε το σύστημα δεν πάει κάπως πιο μπροστά.
2: Μα πάλι κρατούσαν ούτως ή άλλως, δεν χρειάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Κατούσαν ούτως ή άλλως. Ξέραν, ο Σημεωνίδης χωρεμένος είχε στο μυαλό του ποιοι είχαν σφυρίξει το ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, ξέρω εγώ, 3 χρόνια πριν.
0: Είσαι old school, ρε φίλε. Είσαι old school, αλλά το θέμα είναι να μην γίνεται.
2: Το θέμα είναι να τιμωρούνται, Δημήτρη μου, να τιμωρούνται. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει αλλίωση αποτελέσματος,
0: ναι,
2: να τιμωρούνται οι διαιτητές. Τώρα τεχνητές νοημοσύνες και να οριοποιήσουν μια κατάσταση η οποία είναι προβληματική. Το θέμα είναι να τιμωρούνται. Οι αποφάσεις που παίξαν ρόλο στη διαμόρφωση αποτελέσματος. Παίξανε, ωραία, ένα μήνα σπίτι σου. Ξαναπαίξανε την επόμενη φορά όταν επέστρεψες. 3 μήνες σπίτι σου. Ξαναπαίξανε, γεια σου. Άνε, κάνε μια άλλη δουλειά.
0: Ναι, εντάξει, αυτά όλα μπορεί να είναι στοιχεία τα οποία μπορεί να τροφοδοτηθεί το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης. Εντάξει,
1: σίγουρα θα ληφθούν και αυτά υπόψη.
0: Καλά, εννοείται κάποια στιγμή.
1: Ναι, θα μπορούμε,
0: ως παραμετρή. Γιατί είναι αντικειμενικά. Αρκεί κάποιος να τα αποφασίσει βεβαίως και τα αποφασίζει ο άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ένα παράδειγμα, εντάξει. Επειδή τώρα θα μιλήσουμε για το Λεμάν Άρης. Εχθές το Λεμάν Άρης η διαιτησία έκανε λάθη. Έκανε λάθη. Μπορείς να πεις κάτι για αυτά τα λάθη? Όχι. Για ποιο λόγο? Διότι τα κριτήρια ήταν ίδια. Ακριβώς.
1: Και στις δύο πλευρές του παρκέ.
2: Ναι, και στις δύο πλευρές του παρκέ. Προφανώς χάσανε σφυρίγματα και υπέρ του Άρη και κατά του Άρη και της Λεμάν. Ναι, δεν το συζητάμε. Εντάξει, πάντα γίνονται αυτά. Αλλά τα κριτήρια ήταν ακριβώς ίδια. Εγώ πάντα στέκομαι, Δημήτρη, στα κριτήρια. Εγώ βλέπω σε πολλά παιχνίδια να είναι διαφορετικά τα κριτήρια των διαιτητών στις δύο πλευρές του παρκέ. Στη μία ομάδα αφήνεις να παίξει σκληρή άμυνα, την άλλη της δίνεις το φάουλ την επαφή, τη φορτώνεις με 4 ομαδικά φάουλ με συνέπεια να μην μπορεί να παίξει άμυνα στο υπόλοιπο διάστημα της περίοδου. Εγώ με αυτά ασχολούμαι περισσότερο όταν λέω για τη διαιτησία.
1: Όχι
2: το λάθος. Το λάθος είναι στο πρόγραμμα.
1: Ναι, εξαρτάται και τα σφυρίγματα, αν είναι κομβικό ή όχι, σε ποια φάση του αγώνα και σε ποια χρονική στιγμή.
2: Ναι, εννοείται. Εντάξει, υπήρχε διαιτητής ο οποίος έδινε ένα φάουλ στην πρώτη περίοδο και έδινε και το ίδιο φάουλ στην τελευταία περίοδο και έλεγε να ορίστε, το έδωσα και τότε. Ναι, αλλά άλλη βαρύτητα το ένα σφύριγμα και άλλη βαρύτητα το άλλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Άρης ξεκίνησε καλά.
0: Ναι, και ένα σχόλιο για τον Άρη. Ναι, ωραία,
2: για 3 δεκάλεπτα θα έλεγα ότι παρουσίασε αυτό που μας εμφάνισε και στα τεστ προετοιμασίας, δηλαδή μια σκληρή ομάδα. Μια ομάδα με προσωπικότητα η οποία θα βασιστεί στην άμυνά της. Δεν το έκανε στην πρώτη περίοδο. Όταν το έκανε από το 12 έως το 32, το επιμέρους σκορ ήταν 29-58. Δηλαδή έκανε double score δι' της γαλλικής ομάδας. Ο δρόμος φάνηκε ξεκάθαρα τι πρέπει να κάνει σε όλα τα παιχνίδια, ούτως ώστε να τα φέρνει εκεί που θέλει, όπως φάνηκε και τι δεν πρέπει να κάνει, όπως να μπαίνει οχελικά στους αγώνες, όπως έγινε στην πρώτη περίοδο με συνέπεια να δεχτεί 26 πόντους σε αυτό το διάστημα. Πάντα μια εκτός έδρας νίκη έχει σημασία, πάντα το καλό ποδαρικό έχει αξία, όταν μάλιστα γίνεται και εκτός έδρας, αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη. Υπάρχουν πρόσωπα στα οποία μπορεί να εστιάσει κανείς, όπως ο Λίντελ, όπως ο Ρόμπινσον, όπως ο Τογιόπουλος, όπως ο Χαραλαμπόπουλος, όπως για μένα ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ο οποίος άλλαξε το παιχνίδι όταν μπήκε μέσα. Υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία δεν ήταν σε επίπεδο απόδοσης στα στάνταρ τους, όπως ο Ντιμητρίγεβιτς, όπως ο Ματ Μόργαν, όπως ο Μοκόκα για μένα δεν ήταν. Αλλά συνολικά όμως ο Άρης είναι μια καινούργια ομάδα η οποία θέλει να αρχίζει να γίνεται ομάδα μέσα από τα επίσημα παιχνίδια και με την ελπίδα ότι θα έχει όσο το δυνατόν μικρότερες και λιγότερο σημαντικές απώλειες. Θα έχει απώλειες, δεν το συζητάμε, μέχρι να μπορέσει να δέσει ένα εντελώς καινούριο γκρουπ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, Eurocup back to back. Ακούσαμε σχόλιο για τη χθεσινή εμφάνιση του Άρη και τη νίκη στην Γαλλία. Πάμε στο παλατάκι, εκεί που σε λίγες ώρες ο ΠΑΟ κάνει τη δική του πρεμιέρα.
1: Υποδέχεται τη Μαγδαλένα.
0: Και
1: το Eurocup.
0: Ναι, και ο Θόδωρος Φελάνης μας περιμένει για το πρώτο σχόλιο. Έλα,
1: καλησπέρα,
0: Θόδωρα, καλησπέρα.
2: Γεια σας από το ΠΑΟ Sport 1. Έχω έρθει ήδη εδώ, παρόλο το παιχνίδι στις 7 και μισή, έτσι για τις ανάγκες και τις R3. Να σας πω ότι τελικά κατάφερε να έρθει η Manresa, η οποία είχε μια ατυχία στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης, είχε μια τεράστια καθυστέρηση, είχε ανατραπεί όλο το πρόγραμμά της, ήρθε αργά χθες το βράδυ στην Αθήνα, δεν πρόλαβε να πετάξει δηλαδή. Για δρόμιο της Βαρκελόνης είχε μια τεράστια καθυστέρηση, είχε ανατραπεί.

0: Αρένα. Mm-hmm. Τώρα να σας πω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ τα είπαμε και χθες, δηλαδή έξω ο Χουγκάζ, μέσα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου ο Ρεκάν Γκρέι, θα δούμε πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Τρινκέρι, τι ζήτησε ο Τρινκέρι από τους παίκτες του, αυτό το γρήγορο, το up-tempo το οποίο θέλει να βλέπει φέτος. Έχει πει και ο ίδιος ότι ράβω το κοστούμι ανάλογα με το αυτό που έχω απέναντί μου, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει χαρακτηριστικά τέτοια, παικτών δηλαδή που μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοια σχήματα με ταχύτητα. Αυτό κάνει λοιπόν και φέτος τον ΠΑΟΚ, αυτό θέλει να κάνει και απέναντι στην Μανρέσα, απέναντι σε μια ομάδα η οποία και αυτή είναι ομάδα πολλών κατοχών. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμη η ανακοίνωση του Μοτκεγιούνας. Έχει γίνει μια επικοινωνία ξανά και σήμερα με τον ατζέντη του, τον Μίσκο Ραζνάντοβιτς, περίπου 50.000 ευρώ η αμοιβή του, η μηνιαία, για τον Μοτκεγιούνας, και αναμένουμε προσεχώς και τα επίσημα για τον Λιθουανό γίγαντα, ο οποίος θα προσθεθεί στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, Θοδωρή. Νομίζω έχεις πιάσει εσύ η θέση. Σε λίγο θα έρχονται και άλλοι, γιατί το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Εντάξει, αναμένεται σιγά-σιγά.
0: Sold out, έτσι. Πραγματικά έγινε ένας χαμός και ακόμη και τώρα, προκειμένου κάποιοι άνθρωποι να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν ίσως την απουσία. Δηλαδή έχει γίνει και μέσω της ΚΑΕ, αλλά και μέσω άλλων έτσι, πηγών, μια προσπάθεια ώστε όσοι έχουν μια αδυναμία να έρθουν στο κήπεδο να μεταβιβάσουν το εισιτήριο σε κάποιους άλλους. Υπάρχει τρομερή έτσι, επιθυμία και ζήτηση από όλους για αυτό το παιχνίδι, αλλά έχω την εντύπωση ότι φέτος θα είναι μια εικόνα την οποία θα τη βλέπουμε πολύ συχνά.
1: Mm-hmm. Ωραία, αναμένουμε και σήμερα λοιπόν 7.30 αναμέτρηση. ΠΑΟΚ Μανρέσα για το EuroCup.
2: Ευχαριστούμε. Γεια χαρά. Και ευχαριστούμε και εσάς. Κλείνουμε την πρώτη ώρα, σας αφήνουμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα, οφειλές και services ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε συνδυασμό με τις προσφορές των δηληστήριων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα δημορφωθεί κάτω από τον 75 ευρώ το λίτρο, ενώ οι σχετικές παρεμβάσεις θα ανακοινωθούν έως στις 14 Οκτωβρίου. Νέα παρέμβαση και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς

0: ασφαλιστοφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση διευρύνεται από τις 72 στις 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Παράλληλα, αυστηροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας των services με πρόσθετες δικλείδες προστασίας για τους συνεπείς οφειλέτες. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών ενέργειας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τα νέα μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν τη βασική αιτία της επιβάρησης των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ο Πρωθυπουργός προτείνει τα προσωρινά μέτρα στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για το ενεργειακό κόστος να μπορούν, έως ένα συγκεκριμένο όριο, να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Προτείνει ακόμη τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας της απρόβλεπτης αύξησης των τιμών, να μπορούν να αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Οι νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας και την επάρκεια του προσωπικού, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και η συντεχογράφηση και η χορήγηση φαρμάκων. Η άδεια λειτουργίας κλινικής έχει ανακληθεί και έχει δοθεί χρονικό διάστημα για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών σε άλλες δομές. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στην κλινική, αλλά και τα παραστατικά βάσει των οποίων καταβάλλονταν αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η τετράωρη στάση εργασίας που είχε προκηρύξει ο Σύλλογος Εργαζομένων για σήμερα από τις 1 ως τις 5 το απόγευμα κρίθηκε παράνομη από το δικαστήριο. Ο Σύλλογος είχε προχωρήσει την κινητοποίηση αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Αλλαγές από αύριο στις λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται από την 5η ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν πλέον στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και θα εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μετροπόλεως. Προσωρινά μεταφέρονται επίσης το εκδοτήριο εισιτηρίων και οι υπόλοιπες υποδομές του ΟΑΣΤ πίσω από την κεντρική νησίδα. Τελευταία ημέρα σήμερα για τους δικαιούχους επιστροφής ενός ενοικίου που χρειάζεται να διορθώσουν στοιχεία στο Ε1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η ΑΔΕ θα κλειδώσει τα στοιχεία και θα προχωρήσει στις απαραίτητες διασταυρώσεις εν ώψη της καταβολής της ενίσχυσης στο τέλος Νοεμβρίου. Θρίλερ στον αέρα με πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Δύο επεισόδιο σημειώθηκε στο πιλωτήριο μεταξύ των δύο πιλότων, ενώ το Boeing 737 έχασε απότομα χιλιάδες πόδια ύψους και εξέπεψε σήματα κινδύνου. Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Νεότερες πληροφορίες που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι οι Ισραηλοί αξιωματούχοι εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απόπειρας τρομοκρατικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο τα κίνητρα να έχουν αποσαφινιστεί. Οι επιβάτες είναι ασφαλείς και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβές συνθήκες του περιστατικού. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη, με την Εθνική Ελλάδας να δίνει στην κατάμεστη Τούμπα τα πέμπτα δύο παιχνίδια της League A του National League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχεται αύριο 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ την Ολλανδία και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι ήδη sold out. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ σύμφωνα με την ΕΠΟ περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στην ηλεκτρονική ουρά για να εξασφαλίσουν μια θέση στην Τούμπα. Στο φάσμα ακόμη και υποβιβασμού στη League 2 βρίσκεται η Manchester City μετά την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που την έκρινε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες παραβίασης των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ποινή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί και θα εξεταστεί σε ξεχωριστή διαδικασία, ενώ η City έχει δικαίωμα έφεσης. Στο πλευρό του συλλόγου τάχθηκε ο Pep Guardiola, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι από την τεχνική ηγεσία. «Είμαι εδώ περισσότερο από ποτέ», ανέφερε σε μήνυμά του. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στη βόρεια χώρα με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κυμανθεί από 8 ως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρεια-ανατολική ισχυρίως 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό και στην Ανατολική Χαλκιδική. Η ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Όλα θέατρο. Το μισό του μηδέν. Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
2: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
1: Όσα το μυαλό κρύβει,
2: το μισό του μηδέν.
1: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
2: Από τις 2 Οκτωβρίου
1: στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε μέσα σε αυτή την πτήση της Fly Dubai και δεν έχω καταλάβει αν ήταν μόνο μία πτήση, ήταν δύο πτήσεις τελικά. Υπήρξε το ενδεχόμενο τρομοκρατίας, δεν υπήρξε. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Η αεροπειρατεία δεν φαίνεται να είναι έτσι όπως είχε δοθεί το αρχικό σήμα ο συναγερμός. Μάλλον σαν οι πιλότοι μεταξύ τους, αλλά έτσι όπως ακούγεται απλό, δεν είναι καθόλου από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Πέσε και μαχαίρωμα, να το πω πολύ απλά. Αίματα στις μπλούζες. Ο ένας ρωσικής καταγωγής, ο άλλος Ουκρανός, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μεγάλη πετυχία και αυτό. Συγγνώμη.
1: Γιατί μάλωσαν αυτό, δεν το ξέρω.
0: Γιατί μάλωσαν και αυτό, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Ναι. Okay. Δηλαδή.
1: Για τις ομάδες δεν νομίζω να μάλωσαν. Αν είναι για τις ομάδες, δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτό το αεροπλάνο πάντως.
0: Συγγνώμη, εδώ σε αυτό το σημείο να δώσουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια στο Human Resource Department της Fly Dubai που κατάφερε και ένωσε αυτούς τους δύο ανθρώπους στο ίδιο πιλωτήριο. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, δεν ξέρετε τι συμβαίνει στον κόσμο? Ναι, σωστό. Υπάρχουν και, και άλλα δίδυμα τα οποία θα μπορούσαν να επιδιώξουν. Ισραήλ, Παλαιστίνιο, όπως λέει ο Αποστόλης. Επίσης, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μπορούσαν να είναι ένα δίδυμο κυβερνήτης συγκυβερνήτης, κυβερνήτης Αμερικάνος, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Πάντως, οι Ισραηλοί επιμένουν ότι μήπως υπήρχε και κάποιο ενδεχόμενο αεροπειρατείας από έναν από τους πιλότους.
0: Το Ισραήλ δηλαδή, είναι εμπλεκόμενο, γιατί στο Ισραήλ.
1: Από εκεί έφυγε η πτήση, έτσι, ναι, αν δεν κάνω λάθος, από το Τελ Αβίβ με προορισμό το Αμπου Ντάμπι. Δρομολόγιο Ντουμπάι Τελ Αβίβ ήταν, συγγνώμη, Ντουμπάι Τελ Αβίβ. Και τελικά προσγειώθηκε εκτάκτως στην Σαουδική Αραβία.
0: Στη Σαουδική Αραβία, μάλιστα. Θα δείτε διάφορα, πολλά και διάφορα. Εγώ δεν συμφωνώ και με αυτά τα βίντεο τα οποία ανεβάζουν και ως φωτογραφίες και όλες που βλέπουμε εμόφυρτους ανθρώπους χωρίς να καταλαβαίνουμε και πολλά-πολλά. Αλλά τέλος πάντων, το έχω πει αρκετές φορές. Τώρα δεν είναι
1: ότι
0: η ώρα.
1: Ότι βγαίνουν στην δημοσιότητα, εννοείς.
0: Ναι, ότι τα ανεβάζουν καν. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσφέρουν στην ενημέρωση. Ας πούμε, να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος να τρέχει μύτη του.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως, αν ήμουν επιβάτης σε αυτή την πτήση, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Έχω τρομάξει με πολύ μικρότερα πράγματα εν ώρα πτήσης. Αυτό είναι, δεν ξέρω, το κερασάκι.
0: Ναι, δεν
1: από
0: ξέρω,
1: όσο έχουμε ακούσει.
0: Δεν ξέρω και κατά πόσο αντιλήφθηκαν οι επιβάτες το τι ακριβώς συνέβαινε. Πλήρως το ότι αντιλήφθηκαν ότι κάτι συνέβαινε, προφανώς. Αλλά το τι ακριβώς συνέβη πάνω σε αυτή την πτήση δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί όλοι. Θα το παρακολουθούμε βεβαίως. Ο ένας πιλότος λέει πήγε να ρίξει το αεροπλάνο, έκανε βουτιά 15.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό. Αυτό ήταν σίγουρα τρομακτικό κομμάτι. Έτσι, ερευνούν και την τρομοκρατία οι αρμόδιες αρχές εκεί.
1: Ναι, καθώς φαίνεται να υπάρχει μια μαρτυρία που υποστηρίζει ότι μέλος του πληρώματος στο πιλωτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την απτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες. Τώρα συγκεντρώνονται τα δεδομένα για να δούμε τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το αεροσκάφος.
0: Μάλιστα, είναι ένα έτσι από τα βασικά κεντρικά θέματα τα οποία έχουμε από σήμερα το πρωί. Λοιπόν, αθλητικό.
1: Αθλητικό, έχω τώρα μια δυσάρεστη είδηση από τη Βουλγαρία. Μας έρχεται. Καθώς σοκ έχει προκαλέσει στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο η είδηση της δολοφονίας του προέδρου της Μπότεφ Πλόβδιβ, Ήλγιαν Φιλίποφ. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας δραστηριοποιούνταν παράλληλα επιχειρηματικά στους κλάδους των κατασκευών και των μεταφορών και βρέθηκε νεκρός σε χώρο ιδιοκτησίας του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό και να κατέληξε εκεί στο σημείο που και βρέθηκε.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Το εντάξει που πάει.
0: Το εντάξει πάει ότι είναι μια υπόθεση η οποία τουλάχιστον τώρα ακόμα είναι στο στάδιο της διερεύνησης.
1: Ναι,
0: εγώ αμφιβάλλω βεβαίως αν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς.
1: Ναι,
0: τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι, αλλά είναι σοκαριστικό και πάλι. Έχουμε ακούσει δυστυχώς αναλόγου τέτοιου βαρύτητας ειδήσεις, αλλά και πάλι.
0: Τώρα, πρόεδρος ομάδας να βρίσκεται σε μια μάντρα όπου γίνονται εργασίες και να δολοφονείται με μια σφαίρα. Το μυαλό όλων μπορεί να ταξιδέψει πάρα πολύ άνετα.
1: Ναι.
0: Μένει να δούμε αν οι βουλγαρικές αρχές θα δώσουν στη δημοσιότητα το δικό τους πόρισμα ή θα μάθουν.
1: Καθώς μπορεί να μην αφορά την ομάδα, να είναι κάτι από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, ναι, αν υπήρξε κάτι.
0: Ή το ακριβώς αντίθετο, γιατί κανείς δεν το ξέρει αυτή τη στιγμή.

0: Θα ανοίξω μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση. Διαβάζω σε τίτλο ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εξαίρεσε το Επταπύργιο από τα μνημεία που παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Για να προσθέσω πως και πολύ καλά έκανε.
1: Το είχαμε συζητήσει
0: στην εκπομπή το θέμα. Ευτυχώς έρχεται το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να αντιληφθεί πως κάθε μνημείο κρύβει από πίσω του και μια διαφορετική βαρύτητα και μια διαφορετική ιστορία. Και η ιστορία η οποία συνδέεται με ανθρώπινες ζωές και πάρα πολύ ανθρώπινες καταστάσεις και με την πρόσφατη ιστορία, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να την χάνει μιας διαφορετικής αντιμετώπισης. Γλιτώνουμε, με άλλα λόγια, για να το πω έτσι απλά, από άχαρες κουβέντες στο μέλλον, σε περίπτωση που δεν είχαμε αυτή την εξαίρεση. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει τώρα και κάποια φάμπρικα να ζητείτε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να εξαιρεθούν και άλλα μνημεία από άλλου τύπου εκδηλώσεις, αλλά εδώ είμαστε γιατί αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το σχολιάσουμε περιπτωσιολογικά.
1: Και
0: δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, το να γίνει ένας γάμος στο Επταπύργιο, εντάξει, δεν είναι το Επταπύργιο για γάμους, δεν είναι το Επταπύργιο για φαγητό,
1: ναι.
0: Έτσι, δεν είναι το Επταπύργιο για αλκοόλ.
1: Δεν συνάδει με τον χώρο, ναι. Ένα τέτοιο event.
0: Η φυλακή και τα βασανιστήρια και...
1: Όσα έχουν γίνει εκεί πέρα, έχουν γίνει. Και αποπνέει αυτός ο χώρος.
0: Τώρα, αν ανοίξει κουβέντα για το αν μπορεί να γίνει μια συναυλία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι, να το ξανασυζητήσουμε.
1: Πάλι να το συζητήσουμε. Εγώ δεν το ξανασυζητάω. Το συζητήσαμε μία φορά, τελειώσαμε. Με αυτή τη συναυλία πια.
0: Ναι, εντάξει,
1: φτάνει.
0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει, ναι.
0: Καλά, εντάξει, φτάνει.
1: Πάντως, για το συγκεκριμένο και το Επταπύργιο, είχαν υπάρξει αντιδράσεις πάρα πολλές από τη στιγμή που είχε συμπεριληφθεί και είχε γίνει και παρέμβαση με επιστολή, αν θυμάμαι καλά, από τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη.
0: Καλά θυμάσαι.

0: Να πάμε και σε μια άλλη είδηση. Το είπαμε και χθες, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, μόλις σε ηλικία 16 χρόνων, ο Γκάνα Άλαν, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού παιχνιδιού στο γήπεδο της Παναγίας στην Θάσο. Τραυματίστηκε, χτύπησε το κεφάλι του μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης από πρόσκρουση σε τυχείο, έχασε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου δυστυχώς άφησε εκεί την τελευταία του πνοή. Χτες έγινε αυτό. Στην εξέλιξη της υπόθεσης, γιατί φυσικά διερευνάται το πώς συνέβη αυτό, οι αστυνομικοί του τμήματος Θάσου, σε συνεννόηση με την εισαγγελία Καβάλας, εξετάζουν αν στο γήπεδο τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, οι κατάλληλες ασφαλείες δηλαδή, αν υπήρχε, αν η εγκατάσταση διέθετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη διεξαγωγή αγώνων. Και μάλιστα ένα από τα σημεία που ελέγχθηκαν, καθώς έγινε αυτοψία εκεί, αφορά την απόσταση του τυχείου και της περίφραξης από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου. Να δούμε πώς θα πάει και η έρευνα σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολύ κρίμα για ένα παιδί 16 χρόνων να χάνει κατά αυτόν τον τρόπο την ζωή του.
1: Ναι, προφανώς. Και αν έχουμε ζήσει ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις σε γήπεδα όπου η μπάλα έβγαινε out και μετά από ένα μέτρο χτυπούσε σε τοίχο. Νομίζω και το γήπεδο του Πανετολικού δεν είναι έτσι, που έχει τοίχο. Mm-hmm. Ακριβώς πίσω από μια αιστεία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλές αυτό το πράγμα.
0: Έχουν τοποθεί, αν θυμάμαι καλά, έτσι από το πλάνο, γιατί δεν έχω πάει στο γήπεδο σαν προστατευτικά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν λέω ότι υπάρχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο γήπεδο.
0: Αλλά διερωτάσαι γενικά.
1: Ναι, αλλά έχουμε εικόνες από τυχεία και τείχους και άλλα κτίσματα να είναι πάρα πολύ κοντά. Έτσι. Ακριβώς. Ο Αποστόλης το διευρύνει και καλά κάνει ότι τα αεραστεχνικά γήπεδα, η λήψη χώρων, έτσι μπορεί να παίζουν σε συνθήκες οι οποίες να είναι επικίνδυνες, απαράδεκτες και επικίνδυνες κιόλας για την ανθρώπινη ζωή.
0: Εδώ λέω ότι στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, όπως διαβάζω, εξετάζεται ακόμα και το ζήτημα της αδειοδότησης του γήπεδου. Καλό είναι πάντως που ερευνάτε το θέμα για να διαπιστωθεί αν πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις οι κατάλληλες.
1: Πάντως, εγώ θα χρησιμοποιήσω και πάλι την ελάχιστη δική μου εμπειρία που έχω από ποδόσφαιρο, ως παίκτης δηλαδή. Όταν υπήρχε πάντως έλλειψη χώρου, κυρίως στη Μίκρα, εκεί που παίζανε τα παιδιά της ομάδας του Πυρσού, χαιρετισμούς και στο Στράτο κιόλας, που ξέρω ότι ακούει, είχε τοποθετηθεί ακριβώς πίσω από την εστία πλέγμα. Όταν λέμε πλέγμα, δίχτυ. Δηλαδή και φόρα να έπαιρνες και με κλειστά μάτια που ήταν τα παιδιά κιόλας με τις μάσκες που φορούσανε, αν έπεφτες πάνω σε αυτό το δίχτυ, ήταν ζήτημα μερικών μέτρων, δηλαδή 2 μέτρων,
0: να
1: σε συγκρατήσει, να σου κόψει όλη τη φόρα, και απλά μετά πάλευες να ξεμπερδέψεις το δίχτυ από τα πόδια σου, από τα χέρια σου.
0: Αλλά είσαι σώος και ασφαλής.
1: Αλλά δεν χτυπούσες πουθενά. Υπήρχε προστατευτικό δίχτυ, σαν αυτό που έχουν οι ακροβάτες στα τσίρκο.
0: Α, ναι.

0: Κάποιοι τυχεροί εδώ μέσα, ονόματα δεν λέω, βρήκαν εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι.
1: Και όχι μόνο βρήκανε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν τους άνοιξε η οθόνη ήταν και όλο καταπράσινο το γήπεδο της Τούμπας. Δηλαδή, όχι, όχι. Ήταν από τα τελευταία, δεν ήσουν από τους πρώτους. Από τα τελευταία, εντάξει.
0: Μπήκε στην Ελλάδα, αλλά εξασφάλισαν το εισιτήριο. Ναι. Και καλά έκαναν.
1: Όχι εδώ, σαν κάποιους άλλους συναδέλφους, ονόματα δεν λέμε.
0: Που μείνανε στην ουρά.
1: Που η τεχνητή νοημοσύνη τους ρωτούσε, είστε ακόμα εδώ, και λέγανε ναι, αλλά δεν τους πίστευε. Ναι. Και τους πετούσε πάλι προς τα πίσω. Ναι.
0: Έχω περιέργεια να δω και αύριο με όσα έχουν προαναγγείλει οι Ολλανδοί, ότι οι φαν της Ολλανδίας, ότι θα έρθουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα κάνουν αυτό το parade. Α, ήρθανε κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλά. Εδώ μας ενημερώνουν ότι ήδη ήρθανε. Το είδαμε το πορτοκαλί στοιχείο στην πόλη, δηλαδή.
1: Στο αλλά κέντρο της Θεσσαλονίκης, έτσι.
0: Θα είχαν έρθει.
1: Αλήθεια. Και οι Γερμανοί. Είναι στη θύρα 8, εκεί που παραδοσιακά είναι φιλοξενούμενοι. Αλλά θα είναι σε κάθε περίπτωση αρκετοί. Θα είναι χιλιάδες οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, γι' αυτό ήταν και καλό ταξίδι, μην το ξεχνάμε. Θεσσαλονίκη, ήλιο δεν έχει τόσο πολύ, δεν πετύχαν και τις καλύτερες των συνθήκων, αλλά μια χαρά είναι για αυτούς σε σχέση με το κλίμα που έχει εκεί.
1: Μου έρχεται στο μυαλό τώρα, είσαι σαν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία Θεσσαλονίκη, η πόλη του City Break, ρε παιδί μου. Α, παίζει και η εθνική ομάδα, πάμε ένα Σαββατοκύριακο.
0: Και να κάνουμε και μια παρέλαση. Ναι. Ντυμένη στα πορτοκαλί.
1: Εκεί περιμένεις, και εγώ πλάκα είμαι πολύ περίεργο να δω.
0: Μα το έχουν προαναγγείλει εδώ και 5-6 μέρες ότι η Θεσσαλονίκη ερχόμαστε, είστε έτοιμοι, αυτό έχουν γράψει κιόλα.
1: Θα του συμβούλευα να μην χρησιμοποιήσουν την παραλιακή λεωφόρο για να κάνουν την παρέλασή τους, γιατί μπορεί να κάνουν και μπάνιο και όλα ενδεχομένως μερικοί από αυτούς. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι από άλλες συνθήκες.
0: Μπάνιο μπορεί να κάνουν επειδή δεν ξέρουν κιόλα. Κάποιοι βουτάνε χωρίς να ξέρουν.
1: Λες. Πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές αύριο, λίγο πριν τις 7.30, δεν ξέρω. 3-4 ώρες πριν, οργανωμένα θα κατευθυνθούν προς
0: το γήπεδο. Πως, ναι.
1: Θέλω να πιστεύω. Οπότε έχετε λίγο το νου σας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα υπάρξει και
0: όλοι θα έχουμε το νου μας. Κάποιοι θα το πετύχουν ίσως, αλλά θα το δούμε και γενικότερα πώς θα γίνει. Το παιχνίδι είναι 10 παρατέταρτο στην Τούμπα αύριο. Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε ότι από την Dortmund έχει εκφραστεί μια επιθυμία, όπως αναφέρει γερμανικό δημοσίευμα, να υπάρχει μια κατάλληλη διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καθώς έχει αγωνιστεί αρκετά, έτσι λένε οι Γερμανοί τουλάχιστον. Είχε αγωνιστεί για μεγάλη διάρκεια στο παιχνίδι με την Σερβία και σε ολόκληρο το παιχνίδι στο Augsburg κόντρα στη Γερμανία. Σύμφωνα λοιπόν με το γερμανικό δημοσίευμα, η Dortmund παρακολουθεί στενά την επιβάρυνση εντός εισαγωγικών του νεαρού μεσοεπιθετικού και θα ήθελε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των λεπτών συμμετοχής του στα δύο προσεχή παιχνίδια της Εθνικής, το οποίο το πρώτο είναι αύριο με την Ολλανδία στην Τούμπα και το δεύτερο την Κυριακή με την Γερμανία.
1: Μάλιστα. Εσένα δηλαδή αυτό πώς το σχολιάζεις, που η Dortmund παρακολουθεί στενά την επιβάρυνση του Καρέτσα και ζητά τη διαχείρισή του. Δεν πάνε να ζητάνε ό,τι θέλουν οι Γερμανοί. Θα παίξει όσο κρίνει ο ομοσπονδιακός προπονητής ότι πρέπει να παίξει.
0: Δεν ξέρω αν συνδέεται με το πρόβλημα, έτσι, την αδιαθεσία που είχε εμφανίσει, αν έχει να κάνει κάτι τέτοιο. Διαφορετικά.
1: Δεν ξέρω, για να λαϊκίσω πλήρως τώρα, δεν ξέρω αν συνδέεται με το γεγονός πως πήγαμε εκεί, παίζαμε 92 λεπτά από τα 95 άμυνα.
0: Και κερδίσαμε.
1: Και κερδίσαμε, για να μην πω τι κάναμε, ας πούμε.
0: Και τους χόρεψε και μια ωραία ζεμπεκιά.
1: Και τώρα βγάζουν γλώσσα για την τρίπλα με το τακουνάκι κάτω από το πόδι του Γερμανού παίκτη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είμαι και εγώ, ξέρεις τι, να το κάνουμε κι εμείς αυτό, ο κύριος Λιόλιος, ας πούμε, να στείλει μια επιστολή στον Πατ Ράιλι και να πει ότι...
0: Παίζει πολύ ο Γιάννης Αντετοκούμπο.
1: Παίζει πάρα πολύ ο Γιάννης Αντετοκούμπο, δεν θα είναι ξεκούραστο στα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής, κάντε μια διαχείριση.
0: Το ανάποδο όμως νομίζω έχει γίνει, όχι για το Γιάννη Αντετοκούμπο, γενικά. Για κάποιον παίκτη, ας πούμε, από το NBA να μην...
1: Φυσικά και έχει γίνει.
0: Υπάρξει μια έτσι, διαμεσολάβηση, να το πω.
1: Το ανάποδο. Ναι, ωραίοι οι Γερμανοί, έτσι. Είναι πάντως και τιμητικό κιόλας αυτό. Mm-hmm. Σημαίνει ότι παρακολουθούν και σημαίνει ότι όντως αυτή η χρυσή γενιά, την οποία αποκαλούν κάποιοι της εθνικής ομάδας, και έχουν και δίκιο, φτάνει ακόμα και μέχρι αυτό το σημείο.
0: Φυσικά και φτάνει, γιατί οι περισσότεροι παίκτες αγωνίζονται και σε πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης και έχουν ξεκινήσει ήδη εξαιρετικά στα ανάλογα πρωταθλήματα, έτσι, και στην Premier League, που έχουμε πολύ καλούς εκπροσώπους, με τον Τζόλι στην Arsenal, ας πούμε, τον Τζολάκη στη Χαλ, αλλά και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην Dortmund.
1: Πάντως η Premier League, ας πούμε, και η Arsenal, η οποία είναι η πρωταθλήτρια, έτσι, φαντάζομαι ότι δεν διανοήθηκαν καν.
0: Η περσινή πρωταθλήτρια.
1: Γιατί
0: τώρα θα δούμε ποιος θα είναι.
1: Okay.
0: Περίμενε.
1: Εντάξει. Okay, εντάξει. Δεν διανοήθηκε η περσινή Arsenal της Premier League του καλύτερου πριν να στείλει επιστολή στην εθνική ομάδα και να πει: σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Διαχειριστείτε λίγο καλύτερα τον χρόνο συμμετοχής του Χρήστου Τζόλι. Οι άνθρωποι εκεί ξέρουν τι είναι ποδόσφαιρο, παίζουν ακόμα και ανήμερα Χριστούγεννα και σου λένε: εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα. Ναι. It's coming home, not.
0: Αυτοί δεν θέλουν να επιβαρυνθεί περισσότερο ο Καρέτσας.
1: Ενώ οι Άγγλοι έχουν αντιληφθεί τι είναι το.
0: Οι Άγγλοι είναι σκληροί. Οι Άγγλοι επιβίβραν το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, μπράβο.

0: τέρια παρέμβαση που ακούσαμε τώρα.
1: Να τη μεταφέρω.
0: Όχι, είναι, έχει δίκιο όμως αυτό που αναφέρθηκε μόλις.
1: Θα τη μεταφέρω πλήρως.
0: Πάρα,
1: δηλαδή, τώρα,
0: πάρα πολύ αδειμονούν να τον δουν να παίζει εδώ.
1: Και πάρα πολύ αδειμονούν να παίζει, γιατί λίγο πολύ είναι γνωστό ότι έχει ατρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια, για να μην δω ότι είναι φύλαθλος του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Γίνεται να μην παίξει ο Καρέτσα στην Τούμπα, ρε παιδιά. Είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, αν είχε μια ευκαιρία να παίξει στο γήπεδο που ονειρευόταν πιτσιρικάς να παίξει,
0: και
1: η
0: αυτό,
1: ευκαιρία
0: βέβαια
1: του είναι μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
0: Αλλά και ευκαιρία για πολλούς που έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους και είναι sold out και τα δύο τα παιχνίδια, να τον δουν από κοντά να παίζει.
1: Και να τον φανταστούν στο βαθύτερο μέλλον στα ασπρόμαυρα.
0: Να τον απολαύσουν και κόντρα έτσι σε πολύ δυνατές ομάδες, και στην Ολλανδία και τη Γερμανία, μεγάλα ονόματα.
1: Και γιατί όχι.
0: Φυσικά, γιατί όχι.
1: Ναι, και να τον δουν στα ασπρόμαυρα κάποια στιγμή, έτσι να τον φανταστούν.
0: Αυτό το φαντάζεσαι και εσύ τώρα, μάλλον.
1: Δυστυχώς δεν θα είμαι στο γήπεδο εγώ. Εντάξει. Ναι. Μακάρι. Ναι, αλλά αργή, είναι πιτσιρικάς ακόμα. Καλά να είναι το παλικάρι, ας πούμε, και να παίξει, να βγάλει μάτια. Αυτά, κυρία Σμερό, μας ολοκληρώσαμε αυτό.
0: Μέχρι στιγμής, γιατί επιστρέφουμε.
1: Ακούστηκε σαν απειλή.
0: Επιστρέφουμε με συνέντευξη, γι' αυτό.
1: Εντάξει, οκ. Okay.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, από 72 σε 120 δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προτείνει εξαίρεση των προσωρινών μέτρων στήριξης από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών, υπέστη σπασμούς και ανακοπή ενώ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα λίμωξης. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, παράνομη κρίθηκε η σημερινή στάση εργασίας. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Νέα στοιχεία για το θρύλο της Fly Dubai για απόπειρα συντριβής του αεροσκάφου από τρομοκράτηκαν λόγω Ισραηλινός υπουργός, αναφορές για αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στις 7.30 υποδέχεται τη Μανρέσα για το EuroCup, sold out η αναμέτρηση. Ακόμα και με υποβιβασμό μπορεί να βρεθεί η Manchester City μετά την απόφαση για παραβιάση των οικονομικών κανονισμών. Επόμενο αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Δεν έχουμε μόνο ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις ομάδες μας. Θα ξεκινήσει αυτό το Σαββατοκύριακο, Δημήτρη, 3 και 4 Οκτωβρίου και το πρωτάθλημα επιτέλους της Stoiximan Greek Basketball League. Θα έχουμε δηλαδή εδώ και το εγχώριο πρωτάθλημα να δούμε τις ομάδες μας και τις υπόλοιπες. Όχι μόνο τώρα, είχαμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Χθες τον Άρη στο πρώτο του παιχνίδι στο EuroCup. Σήμερα θα είναι ο ΠΑΟ κόντρα στην Μανρέσα, όπως έχουμε πει στις 7.30. Έχουμε όμως και το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσει επιτέλους το Σαββατοκύριακο και μία από τις ομάδες οι οποίες ανέβηκαν φέτος κατηγορία. Η μία ήταν η Δόξα Λευκάδας. Η δεύτερη είναι η ομάδα του Vicos Falcons. Ομάδα η οποία εκπροσωπεί την Ήπειρο για πρώτη φορά, μια ομάδα από την Ήπειρο στο μεγαλύτερο μπασκετικό πρωτάθλημα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Θανάση Γιαπλέ. Coach, σας βγάλαμε από την προπόνηση, την τελειώσατε, είστε εντάξει?
1: Μόλις τελειώσαμε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Γιαπλές, ο οποίος είχε αναλάβει ήδη από πέρσι, από το Φλεβάρι, την τεχνική ηγεσία του Βίκο Ιωαννίνων, μαζί με την ομάδα πανηγύρισαν την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Ένας προπονητής με πολυετή εμπειρία στο πρωτάθλημα, σε Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Ίκαρο, assistant coach στο Παναθηναϊκό, σε Προμηθέα Πατρών, Ήφε στο Λίμνου, Ρέθυμνο, πρωταθλητής και κυπελούχος επίσης με τον Παναθηναϊκό, πρωταθλητής και κυπελούχος νικητής στο αραβικό πρωτάθλημα με την Αλ Ραγιάν. Έτσι, coach, έχετε ένα μεγάλο παλμαρέ και τώρα φέρνετε την ομάδα στην μεγάλη κατηγορία, μια ομάδα η οποία για πρώτη της φορά είναι στην Greek Basketball League και μια ομάδα από την Ήπειρο που πρώτη φορά συμμετέχει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι η πρώτη συμμετοχή για γενικά από την Ήπειρο για ομάδα ανδρών, γιατί το γυναικείο μην ξεχνάμε ότι είναι κάποια χρόνια στην Α1 γυναικών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είναι μια μεγάλη πρόκληση γενικά για όλων των οργανισμών, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο οργανωτικό και στο γηπεδικό, γιατί όπως ξέρετε μέχρι και τώρα που μιλάμε συνεχίζονται οι τελευταίες εργασίες ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο.
0: Πώς είναι η προσαρμογή, έτσι και το καλοκαίρι φαντάζομαι ότι είναι ο συνδετικός κρίκος της προηγούμενης χρονιάς με την φετινή, που καλείστε και έχετε άλλες υποχρεώσεις πλέον σε αγωνιστικό επίπεδο?
1: Δεν έχει καμία σχέση. Το γνωρίζουν όλοι, είναι τεράστια διαφορά των δύο κατηγοριών. Δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο της Elite League με την GBL σε κανένα κομμάτι, ούτε στο οργανωτικό, ούτε στο αγωνιστικό. Είναι όλα πολύ διαφορετικά. Πολύ περισσότερη δουλειά, πολύ μεγαλύτερες ευθύνες, πολλά περισσότερα πράγματα. Το καλό είναι ότι παρόλο που συνέβαινε για πρώτη φορά σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους του οργανισμού, έχουν ανταποκριθεί, πιστεύω, σε άριστο βαθμό σε όλες τις υποχρεώσεις.
0: Είστε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια? Μέχρι και προχθές είχατε έτσι μια φιλική αναμέτρηση με τον Προμηθέα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ήταν η τελευταία μας αναμέτρηση το προηγούμενο Σάββατο. Ναι, νομίζω ότι αυτά που θέλει κάθε προπονητής να παίρνει από τα φιλικά, δηλαδή να καταλάβει τη χημεία ή όσο δυνατόν πιο γρήγορα το ταιριάζει καλύτερα όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Όσον αφορά το χτίσιμο της ομάδας, είχατε δηλώσει ότι θα στηριχθείτε σε ελληνικό κορμό. Υπήρξε όμως και καλή ενίσχυση με Αμερικανούς παίκτες?
1: Είχαμε πει ότι για μας οι Έλληνες παίκτες θα είναι σημαντικοί και νομίζω και από τα φιλικά το δείχνουμε, και μένει να γίνει πράξη και να ανταποκριθούν με τα παιδιά και στο πρωτάθλημα στη regular season.
0: Κάνετε πρεμιέρα κόντρα στον Παναθηναϊκό την Κυριακή εκτός έδρας. Πώς είναι η ανταπόκριση του κόσμου μέχρι στιγμής?
1: Η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ, πολύ θετική και όσον αφορά την κίνηση των εισιτηρίων των διαρκείας. Θα έχουν ευκαιρία οι φιλαθλοί μας στο καινούργιο κλειστό να μας δουν στην τρίτη αγωνιστική με τη ομάδα του Ολυμπιακού. Η πρώτη αγωνιστική καταλαβαίνετε ότι είναι από τα παιχνίδια που, όπως είπα και στα παιδιά, νομίζω ότι δεν έχεις να χάσεις τίποτα παρά μόνο ότι το σεβασμό, αν δεν παλεύεις αυτό που έχεις να χάσεις, αν δείξεις μια ομάδα η οποία επαναπαύεται στο ότι παίζει με μια από τις κορυφαίες ομάδες Ευρώπης, οπότε δεν τρέχει και τίποτα, αυτό που έχεις να χάσεις μόνο είναι ο σεβασμός. Εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε μαχητικό πνεύμα και να κερδίσουμε το σεβασμό.
2: Coach, αν δεν κάνω λάθος και θα με διορθώσετε αν κάνω, δεν ήταν και τόσο δεδομένο ότι θα προλάβει η ομάδα να αγωνιστεί στο κλειστό γήπεδο?
0: Μιλάμε για το Σιδέρης Καραδήμας.
2: Μιλάμε για το Σιδέρης Καραδήμας. Ναι. Δηλαδή πέρσι, αν θυμάμαι λάθος, αν θυμάμαι καλά, πέρσι όταν επισημοποιήθηκε η άνοδος, όταν πετύχατε την άνοδο, δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι θα φτάσουμε μέσα Οκτωβρίου και θα μπορεί η ομάδα να μπει στο γήπεδό της, στην έδρα της.
1: Έχετε δίκιο. Άμα τη λήξη της περσινής περίοδου, όντως δεν ήταν τίποτα βέβαιο, αλλά λίγο καιρό μετά, νομίζω ότι η πρωτοβουλία ανήκει 100% πέρα από την ομάδα και τους διοικητικούς ηγέτες της ομάδας μας, ανήκει 100% στην περιφέρεια. Mm-hmm. Στάθηκε κάτι παραπάνω από δίπλα σε αυτό το εγχείρημα στην ομάδα και κατάφερε να έχει έτοιμο αυτό το πιστό. Λίγο καιρό μετά, αφότου επιτεύχθη άνοδος, από τη στιγμή που η περιφέρεια, νομίζω προσωπικά ο κ. Καχρημάνης το ανέλαβε, ήταν σίγουρο ότι θα έρθει σε πέραση.
2: Ωραία.
0: Πολύ θετικό αυτό νομίζω, γιατί και η πόλη των Ιαννίνων αγαπά τον αθλητισμό, τον μπάσκετ.
2: Και δεν υπάρχει και δεν υπήρχε, αν θυμάμαι τις κουβέντες που κάναμε τότε με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, δεν υπήρχε και άλλο στάδιο που να μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες για την πρώτη κατηγορία κάπου κοντά. Δηλαδή, εξετάζαμε το ενδεχόμενο για το πού θα έπαιζε σε περίπτωση που, ευτυχώς, και οι εναλλακτικές ήταν πάρα πολύ μακριά. Ναι, πάρα πολύ μακριά.
1: Ήταν νομίζω η Άρτα μια επιλογή, η Μικουμενίτσα, αλλά. Νομίζω ότι αυτά είναι θέματα που θα σας τα εξηγούσαν καλύτερα τις πιθανότητες η διοικητική. Τώρα όμως δεν έχει και καμία σημασία αφού όλα
2: πάντως για την ομάδα και τον προπονητή είναι πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι είναι σπουδαίο να έχει το δικό της χώρο, να έχει την έδρα της και να μην έχει, ας πούμε.
1: Ήταν, φανταστείτε τώρα να έπρεπε να μετακινούμαστε για κάθε μέρα για την προπόνηση. Mm-hmm. Να έπρεπε να μένουμε κάπου αλλού. Φανταστείτε ότι είναι δύσκολα πράγματα.
2: Ναι, εμείς εδώ το ξέρουμε γιατί το κάνει ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής και θα το κάνει για 5 αγωνιστικές που παίζει συνέχεια εκτός έδρα, ας πούμε, μέχρι να ετοιμαστεί το Καφτατζόγλιο. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε πόσο τυχερή είναι μια ομάδα. Έχει και τον κόσμο κοντά της όταν πρέπει και έχει και ένα μέρος να προπονείται, ας πούμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Coach, ποιους στόχους θέτετε για φέτος?
1: Είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα και ο στόχος είναι ξεκάθαρος, η παραμονή στην κατηγορία. Αυτός είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος, με κάθε τρόπο η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία και ο μακροπρόθεσμος που τον θέτει η διοίκηση είναι να σταθεροποιηθεί, να είναι μια ομάδα της GBL τα Γιάννα για πολλά χρόνια. Mm-hmm.
0: Έτσι όπως βλέπετε που έχουν διαμορφωθεί οι ομάδες από τις πιο μεγάλες, θεωρητικά έχουμε δει τα πρώτα δείγματα, τι περιμένετε από το φετινό πρωτάθλημα? Όλοι μιλάνε ότι θα είναι για ένα αρκετά ανταγωνιστικό σε σχέση και με πέρσι πρωτάθλημα.
1: Εγώ νομίζω θα είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Ευρώπης. Νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε την Ισπανία, αν θεωρήσουμε ότι ήταν το κορυφαίο μέχρι τώρα. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη άνοδο του Άρη και του ΠΑΟΚ σε κάθε επίπεδο. Αλλά και στην ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκη και σε όλες τις ομάδες που έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αντί για δύο έχουμε 4 ομάδες επίπεδο Ευρωλίγκας. Και επίσης νομίζω ότι θα είναι και το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όλων των εποχών όσον αφορά την Α1 στην GBL.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Coach, ευχαριστούμε θερμά.
0: Να έχετε καλή πρεμιέρα και είναι πολύ θετικό που υπάρχει ακόμη ένας εκπρόσωπος και από την Ήπειρο αυτή τη φορά στο πρωτάθλημα.
1: Η επαρχία είναι σημαντικό να εκπροσωπείται, αλλά και η Ήπειρο που ποτέ δεν είχε μέχρι τώρα τα είχε καταφέρει, είναι επίσης πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ευχαριστούμε, coach. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ σας.

0: Διαβάζω ένα σχόλιο, μάλλον διαβάζω ένα τίτλο που μου με κάνει να θυμάμαι κάτι. Διαβάζω στο Αθλέτικο, λέει: ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε το καλοκαίρι στο ρόστερ του παίκτες αγοραστικής αξίας 90,3 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Έτσι. Και μπράβο, του καλά έκανε. Απλά όταν το έλεγε ο Μπενίτεθ ότι εγώ θα χρειαστώ 11 παίκτες, ας πούμε, το καλοκαίρι, και το έλεγε πριν έρθει το καλοκαίρι, όλοι είχαν πέσει πάνω του να τον φάνε τον άνθρωπο, ας πούμε. Με επιχειρηματολογία του στυλ ότι μα καλά, τι, γιατί, για ποιο λόγο θα χρειαστείς 11 καινούριους παίκτες και δεν μπορείς, είσαι ο Ράφα Μπενίτεθ και πάει λέγοντας. Ο Μπενίτεθ έφυγε, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που ήθελε στον Παναθηναϊκό έγινε. Γιατί πήρε όντως μια ντουζίνα παίκτες, οι οποίοι είναι και πανάκριβοι κιόλας, 90,3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έτσι ως σχόλιο μερικές φορές για να προσέχουμε τι λέμε.
1: Άρα αυτό τι δείχνει.
0: Και σε ποιους το λέμε κιόλας, έτσι.
1: Μάλλον σαν πρόσωπο δεν μπορούσαν να τα βρούνε, ναι. Να το πω έτσι πολύ απλά. Πάντως, την πρότασή του την ακολούθησαν.
0: Ναι, δεν ξέρω αν η απόφαση του Παναθηναϊκού να τερματίσει την εργασία της με τον Ράφα Μπενίτεθ πάρθηκε με επιχείρημα το ότι αν είναι δυνατόν πώς ζητάς 11 παίκτες. Mm-hmm. Πάντως αν πάρθηκε με αυτό το επιχείρημα, τότε παιδιά ήταν λάθος σας, έτσι. Δεν ήταν σωστό το επιχείρημα, γιατί όντως μια καραβιά... λεφτά που λέει ο λόγος ξοδεύτηκαν για να έρθουν.
1: Και τα οποία έχουν και αποτέλεσμα.
0: Πάνω από 12 παίκτες. Ναι, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Είναι μόνος πρώτος στην βαθμολογία του πρωταθλήματος με 5 επιτυχίες στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Mm-hmm. Έτσι. Και αν είχε και το Ράφα Μπενίτεθ, φαντάσου τι θα διαβάζαμε και τι θα ακούγαμε και τι περιεχόμενο, έτσι για να είμαι και σύγχρονος, θα βλέπαμε στα κινητά μας τηλέφωνα.
1: Ενώ τώρα ησυχία.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Πάντως, αφού αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι υπήρχε ένα αίτημα, όπως διαβάζω στο SDNA, να πούμε και την πηγή, υπήρχε ένα αίτημα από την Πράσινη ΠΑΕ να γίνουν τα παιχνίδια, τα εντός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν μέχρι και την 15η αγωνιστική, να γίνουν νωρίτερα σε ώρα. Δηλαδή, όλα θα γίνουν στις 5.30, εκτός από το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ που θα γίνει στις 7. Και αυτό, σαν στόχο, είχε αυτό το αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ για να βοηθηθούν και όσοι θέλουν από την επαρχία να έρχονται να βλέπουν τους αγώνες, να παρακολουθήσουν τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην,
0: ναι,
1: Αθήνα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο βεβαίως θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους φιλάθλους του στην Αθήνα το 5.30. Mm-hmm. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ άβολο, ας πούμε, 5.30 ώρα.
1: Για Κυριακή όμως, όλα όσα βλέπω τα παιχνίδια εδώ πέρα στο πρόγραμμα είναι Κυριακή. Κυριακή, ναι, νομίζω είναι, okay, καλή ώρα.
0: Θυμάμαι και την ΑΕΚ πέρσι, όπου διάφοροι ρεπόρτερ που κάλυπταν το ρεπορτάζ της ομάδας διαμαρτύρονταν ακριβώς για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ότι όλα τις ταμάτια ήταν προγραμματισμένα 9.30-10, πάρα πολύ αργά. Mm-hmm. Και 12 η ώρα, όταν θα τελείωνε, πώς θα γυρνούσαν αυτοί που θα γυρνούσαν. Τέλος πάντων, έγινε δεκτό το.
1: Έγινε δεκτό, λέει, από τον, και από τον τηλεοπτικό φορέα. Νομίζω κάτι τέτοιο είχε και πρέπει να συνεχίζει να κάνει. Δεν ξέρω φέτος πώς θα γεννηθεί ο Ολυμπιακός.
0: Ο τηλεοπτικός φορέας του Παναθηναϊκού τώρα είναι, ναι, κάπως αστείο να τον αναφέρουμε.
1: Ναι, το λέω, το έτοιμα στο τηλεοπτικό φορέα.
0: είναι το κανάλι του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, εντάξει. Okay.
1: Απλά ο μπασκετικός Ολυμπιακός που έκανε κάτι ανάλογο, δηλαδή τα παιχνίδια της Κυριακής ήταν νωρίς, αρκετά νωρίς, 1-2 η ώρα. Το οποίο πήγε καλά. Φαίνεται ότι πήγε καλά. Δηλαδή,
0: όχι όλα, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι όλα, τα περισσότερα. Ο σκοπός που ήταν, ας πούμε, να πηγαίνουν πιο πολύ και οικογένειες κτλ., νομίζω ότι βοηθήθηκε αρκετά, δηλαδή αυτό επετέφθη.
0: Ωραία. Άρα η φύλαθλοι του Παναθηναϊκού, 5.30 ώρα. Οι εκτός Αθήνας βεβαίως στείνονται στην τηλεόραση. 5.30, 6.30, 7.30. Μια χαρά προλαβαίνουν και για ποτό να βγουν.
1: Μετά. Και να γυρίσουν. Βράδυ Κυριακής. Από όπου και αν είναι.
0: Εννοείται.

0: athletico.gr φιλοξενήθηκε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Γκαγκάτσης, ο οποίος έδωσε είδηση. Mm-hmm. Είπε μεταξύ άλλων ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα μόλις ξεπεράσει το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη με την Dortmund στην πρεμιέρα της Bundesliga, υπενθυμίζουμε, στην αναμέτρηση με το Αμβούργο στις 29 Αυγούστου. Άρα, mm-hmm. Όταν με το καλό γίνει καλά, Γιάννης Κωνσταντέλιας και πάλι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στη διάθεση της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει και τις πληροφορίες που θέλανε ανθρώπους της εθνικής να ταξιδεύουν στη Γερμανία και να έρχονται σε επαφή με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, mm-hmm. προκειμένου να δουν τι και πώς.
1: Ο ίδιος είχε πει, ο παίκτης λέω, είχε πει ότι θα μείνει εκτός για κάποιο διάστημα, για οικογενειακούς κυρίως λόγους. Βέβαια, στο μεταξύ προέκυψε δυστυχώς και για τον ίδιο ο σοβαρός τραυματισμός του που τον αφήνει εκτός γηπέδων. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο, νομίζω, αυτό που μας μεταφέρεις.
0: Ναι, είναι αρκετά πολύ ευχάριστο. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, εγώ είχα πάρει μια πάρα πολύ επιφυλακτική θέση τότε. Mm-hmm. Καθώς δεν κατανοούσα τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αυτή την κίνηση, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ξέρεις, γιατί όλα πρέπει να έχουν έναν λόγο και ένα timing, mm-hmm. και μια χρονική στιγμή. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ούτε το ένα ούτε το άλλο στη συγκεκριμένη απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αλλά τέλος πάντων, όπως λέει και ο ελληνικός λαός, περσινά ξυνά στα φύλλα. Το θέμα είναι τώρα να γίνει καλά γρήγορα και γερός δυνατός να επιστρέψει και πάλι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να ξεκινήσουν και πάλι να γράφουν, mm-hmm. Για ποιο λόγο δεν ξεκινά ο Γιάννης Κωνσταντέλια στην ενδεκάδα της εθνικής. Έτσι, γιατί αυτό είναι το μόνο δεδομένο, το μόνο σίγουρο.
1: Μα θα είναι πολύ πλέον. Φαντάζεσαι και τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε αυτή την εθνική?
0: Ναι, γιατί να μην τον φανταστώ.
1: Κοίταξε, αν βρούμε πάλι λόγο να φαγωνόμαστε, γιατί δεν ξεκινάει ο ένας, γιατί δεν ξεκινάει ο άλλος, τι να πω.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχει παίξει καθόλου ρόλο αυτό. Αυτό το αίτημα των Γερμανών για να γίνει διαχείριση του Καρέτσα, ναι. ας πούμε.
1: Θα έχουμε σίγουρα και τότε ανάλογο αίτημα.
0: Ναι, και καλά, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει ανάλογο αίτημα, γιατί είναι και πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία σπατάλησαν οι
1: και
0: Γερμανοί.
1: Και θα προέρχεται και από τραυματισμό. Ο άνθρωπος καλά να είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, να επανέλθει, γιατί φαντάζομαι θα το θέλει και ο ίδιος πάρα πολύ να επιστρέψει, να παίξει ξανά ποδόσφαιρο. Και το ευχόμαστε. Πάνω από όλο αυτό. Και μετά όλοι θα χωρέσουν και στην ενδεκάδα. Μη στεναχωριέσαι.
0: Σε βλέπω πάρα πολύ αισιόδοξη σε αυτό. Θα κληθείς αυτή την αισιοδοξία σου να την απαντήσεις.
1: Θα σου πω αισιοδοξία. Δεν υπάρχει λόγος να φαγωνόμαστε εκεί που δεν πρέπει. Οπότε ας κρατήσουμε το καλό.
0: Το
1: λέει ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Ας κρατήσουμε
0: αυτό.
1: Εγώ
0: από σένα θα
1: το. Για την επιστροφή του.
0: Ναι, και δεν ξέρω τώρα, αν βάλουμε στο καλεντάρι μας τα επόμενα και τα μεθεπόμενα, τα επόμενα παράθυρα. Πότε είναι τα επόμενα παράθυρα της Εθνικής?
1: Για τον Νοέμβριο πια.
0: Το Νοέμβριο δεν θα είναι έτοιμος.
1: Όχι, δεν θα είναι.
0: Αλλά για το.
1: Για το Euro 2028 όμως, πρέπει να είμαστε εκεί.
0: Ναι, εντάξει. Οκ, στην τελική φάση σίγουρα.
1: Θα είναι καλύτερη προσθήκη.

0: Επίσης, να στείλουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους αυτούς τους πατεράδες που περιμένουν πώς και πώς να πάρουν τα πιτσιρίκια τους για να δουν την εθνική. Αλλά είναι αποφασισμένοι μετά το τέλος των αγώνων να στηθούν και στην ουρά για να δουν και την αναχώρηση της αποστολής. Τόσο της εθνικής μας ομάδας, όσο και.
1: Είτε της Ολλανδίας, είτε της Γερμανίας, φαντάζομαι. Αύριο
0: της Ολλανδίας και μέσα στο Σαββατοκύριακο της, το Σάββατο της
1: Γερμανίας.
0: Για να
1: πάρουν ένα αυτόγραφο, βρε αδερφέ, ας πούμε, από το Φαντάικ.
0: Από το Φαντάικ, ναι. Καλά, και όχι μόνο τους πατεράδες και τους μεγάλους που θα μπορούν σε αυτή τη διαδικασία για να πάρουν ένα αυτόγραφο από τον Φαντάικ.
1: Μια φωτογραφία, έτσι. Μια selfie, κάτι.
0: Ναι, έχουν βγει τα χαρτάκια Πανίνη της Εθνικής Γερμανίας από το Μουντιάλ και ξεσκονίζονται τώρα με το ανεξίτηλο εκεί δίπλα.
1: Έτοιμο μαρκαδόρο.
0: Έτοιμο μαρκαδόρο και περιμένουν. Να δω αν θα περιμένουν πολύ.
1: Ίσως κάποιο.
0: Πάρα κανένα δίωρο σίγουρα.
1: Κάποιο χαρτονάκι, ξέρω εγώ, Φαντάικ, θέλω τη φανέλα σου, λέω.
0: Καλά, σίγουρα αυτά θα. Εδώ εγώ πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχει και. Θα το κάνει, ναι. Εδώ πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχει και πινακάκι κλόπ, δώσ' μου το πουκάμισό σου, ας πούμε.
1: Τα γυαλιά σου.
0: Τα γυαλιά πίσω από τον πάγκο των Γερμανών. Σίγουρα κάπου θα έχει ένα ζευγάρι. Με συγχωρείτε, ναι, εγώ δηλώνω ανενημέρωτες, δεν ήξερα ότι ο Κλόπ έκανε λέιζερ και δεν φοράει πλέον γυαλιά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι κάπου εκεί υπάρχει εκείνος ο μαύρος σκούρος σκελετός που τον έκανε πολύ γνωστό από τη θητεία του στη θρυλική Λίβερπουλ.
1: Εγώ ξέρω ότι έχω το.
0: Εγώ θέλω να πιστεύω ότι κάπου εκεί υπάρχει εκείνος ο μαύρος σκούρος σκελετός που τον έκανε πολύ γνωστό από τη θητεία του στη θρυλική Λίβερπουλ.
1: Εγώ ξέρω ότι έχω το βιβλίο και θα μείνει χωρίς υπογραφή.
0: Να το δώσουμε.

0: δύο μέρες για να προσπαθήσει να βρει τρόπο να μπει στο γήπεδο της Τούμπας χωρίς εισιτήριο, έτσι, να το σκεφτεί. Πολύ δύσκολο. Στο Viber θα δεχτούμε προσφορές για το ποιος θα πάρει το βιβλίο του Κλοπ μαζί του για μια πιθανή υπογραφή το βράδυ, εκεί μετά το μάτς με την Ολλανδία.
1: Όταν θα έχουμε νικήσει κιόλας τη Γερμανία.
0: Είστε και αισιόδοξοι. Δεν ξέρω, ο Βαντάικ θα τα υπογράψει ως νικητής ή ως ηττημένος με μεγαλύτερη διάθεση.
1: Διπλά δεν είχαμε μέχρι τώρα.
0: Τι, διπλά.
1: Μου λες αισιόδοξη, ορίστε.
0: Ναι. Μακάρι να. Όχι, εγώ λέω μακάρι να σπάσει το διπλό και να ξεκινήσουμε με τους άσους.
1: Καλά, ναι, τώρα. Για άσο είμαστε τώρα.
0: Άστο το διπλό. Για άσο είμαστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε στο τέλος. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστούμε θερμότατα. Όπως και εσάς που παραμείνατε συντονισμένοι. Αύριο θα αλλάξουμε λίγο το σύστημα. Θα παίξουμε 3-5-1 και θα δούμε ποιο θα φέρουμε αλλαγή. Το φιλάμε για έκπληξη.
1: Θα έχεις καλή ενίσχυση, πιστεύω.
0: Εννοείται, έχεις φροντίσει ήδη. Γεια και χαρά σε όλους και όλες.
1: Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα, οφειλές και services ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τα μέτρα να τίθεται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο και να επαναξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Μαζί με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις λεπτομέρειες της παρέμβασης να ανακοινώνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Από τις 72 στις 120 δόσεις διευρύνεται παράλληλα η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2024 και δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Αυστηρότερο γίνεται και το πλαίσιο για τους services. Προβλέπονται πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για παραβίαση συμφωνημένης ρύθμισης, πλαφόν 15% στην προκαταβολή και πάγωμα των τόκων, εάν ο φιλέτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του μέσα σε 45 ημέρες. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Για τις 120 δόσεις, υποστήριξε ότι χωρίς μείωση τόκων και προσαυξήσεων δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα των οφειλετών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητάει η Αθήνα από τις Βρυξέλλες. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τα προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης των κρατών μελών να μπορούν, μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο, να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Προτείνει ακόμα

0: με τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να μπορούν να επιστρέφουν στην οικονομία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύντηση και την επάρκεια του προσωπικού. Συγγενείς πρώην ασθενών καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις στη φροντίδα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν η συνταγογράφηση και η χορήγηση φαρμάκων. Η άδεια λειτουργίας κλινικής έχει ανακληθεί και έχει δοθεί χρονικό περιθώριο για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών. Τραγωδία στην Κοζάνη που βρέφος 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα επίγοντα της παιδιατρικής κλινικής με υψηλό πυρετό και συμπτώματα λίμωξης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη σπασμούς και στη συνέχεια ανακοπή. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι τέσσερις προσωρινά κρατούμενα για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Ο ένας θα βρεθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας και άλλοι τρεις την Παρασκευή. Η εξέλιξη συνδέεται με συμπλήρωση ποινικής δίωξης, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας αναμένεται να αποσαφανιστεί με το νέο κατηγορητήριο. Αλλαγές από αύριο στις μετακινήσεις με λεωφορείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δε Μάρτα Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Πτήση θρίλερ για αεροσκάφος της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το Reuters, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πιλότος που επιτέθηκε στον συνάδελφό του συνελήφθη και ανακρίνεται. Ισραηλινός υπουργός υποστήριξε ότι επρόκειτο για τρομοκράτη που επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος χωρίς ο ισχυρισμός να έχει επιβεβαιωθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε διαμάχη στο πιλωτήριο και μαχαίρωμα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι περίπου 180 επιβάτες είναι καλά. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψη για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Το Δικέφαλος υποδέχεται στις 7.30 τη Μανρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 10 χρόνια, έχοντας προηγουμένως φτάσει στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται αύριο στις 10 παρατέταρτο το βράδυ την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία για τη League A του Nations League. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει μπροστά τις δύο κρίσιμα παιχνίδια για την πορεία της στον όμιλο. Και στην Αγγλία, στην έφεση, περνά πλέον η υπόθεση της Manchester City για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε αποδεδειγμένα σοβαρές παραβάσεις με τη City να απορρίπτει τις κατηγορίες και να ανακοινώνει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης. Η τελική ποινή δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ενώ μεταξύ των κυρώσεων που προβλέπει το πλαίσιο περιλαμβάνονται η αφαίρεση βαθμών και ο υποβιβασμός. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στη βόρεια χώρα, με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κυμανθεί από 8 ως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ισχύρη ως 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό και την Ανατολική Χαλκιδική. Ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82 18.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Aerosmith και Dream On, διότι συνεχίζουμε να ζούμε το όνειρο. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η Βδομαδίτσα και όχι μόνο αυτό, αποχαιρετούμε σιγά σιγά και το Σεπτέμβρη, τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Για μας εδώ με τον Φάνη τον Λιάκο ήταν μια έτσι επεισοδιακή χθες και νύχτα και ημέρα σήμερα, διότι εμένα τουλάχιστον χάλασε το μηχανάκι μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, το λέω και από τον αέρα. Σε ευχαριστώ. Φάνη Λιάκο, φίλε και φίλοι, στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όποτε χαλάει η μηχανή μου, νιώθω ότι χαλάνε τα πόδια μου. Εσείς που οδηγείτε μηχανή, νομίζω το καταλαβαίνετε, το γνωρίζετε. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Όμως με την ευκαιρία αυτή, τουλάχιστον φίλε Φάνη, μπήκα πρώτη φορά στο μετρό. Δηλαδή δεν είχα μπει. Οπότε μπήκα από Νομαρχία μέχρι Συντριβάνη. Αισθάνθηκα Ευρωπαία. Είχα να μπω, ας πούμε, από το εξωτερικό στο μετρό και είναι και πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Να ενημερώσουμε αυτή τη στιγμή ότι σας λέγαμε για χθες για την στάση εργασίας των εργαζομένων, αλλά κανονικά σας το είχαμε πει από χθες, λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 ως τις 5, με αφορμή γίνεται η στάση εργασίας των εργαζομένων, την απόλυση σταθμάρχη, την οποία το Σωματείο Εργαζομένων του Μετρό χαρακτήρισε άδικη και εκδικητική, αλλά εν τέλει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα δρομολόγια διεξάγονται, να ξέρετε, κανονικά. Και όχι απλά κανονικά, είναι υπέροχα. Σου λέω, αισθάνθηκα ότι είμαι, σου λέω, πού να σου πω τώρα, σε μια πόλη έτσι ευρωπαϊκή. Ελάτε στην παρέα μας, Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 17 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αν βγούμε έτσι μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους, θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή λίγο πυκνώνει η κίνηση στο κέντρο, όχι κάτι ανησυχητικό, αλλά και εκεί στην Βασιλίση Σόλγας, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, επειδή γίνονται εργασίες, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι και λίγο πριν, δηλαδή μετά τη Μαρτίου, Γεωργίου κτλ., πυκνώνει η κίνηση, οπότε υπάρχει έτσι όγκος οχημάτων αρκετός αυτή τη στιγμή. Διεθνής ημέρα, σου λέει, μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Είναι η ημέρα που σας θέλουμε όλους στην παρέα, έτσι να γουστάρουμε, να περάσουμε όμορφα. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες, τα βίντεο, τις παραγγελίες, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-228. Και επειδή ζούμε σε μια crazy town, πάμε να απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Dance With Me. Ελάτε να χορέψετε μαζί μας. Άκου να δεις τον 102.3. Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Αποχαιρετούμε σιγά σιγά τον Σεπτέμβριο και υποδεχόμαστε τον Οκτώβρη. Πας λέει σούπερ μάρκετ και νιώθεις ότι μπαίνεις σε κοσμηματοπολείο. True story. Εν τω μεταξύ σου λέει ότι δουλεύεις για να βάζεις βενζίνη για να πηγαίνεις στη δουλειά. Και μετά τελείωσε. Αυτό είναι. Λοιπόν, μας αρέσουν τα μηνύματά σας. Θέλουμε τέτοια μηνύματα στο 6930-078-228. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται ότι σημείωσα το τραγούδι σου και εννοείται ότι μετά τις 5.30 θα το παίξω το τραγούδι. Και επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ το φίλο μου τον Σταύρο για το εκουιζέτο που μου έφερε, αυτό το βότανο το υπέροχο, το οποίο εννοείται κατευθείαν με το που θα πάω σπίτι θα το δοκιμάσω, γιατί μου είχες πει ότι κάνει καλό στις αρθρώσεις και όχι μόνο. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και εκεί στο ύψος της Βασιλής Σόλγας στην Πέτρου Συνδίκα. Σας λέγαμε ότι κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο επιτέλους το τίμησα και εγώ με την παρουσία μου. Πάμε λίγο στα του καιρού. Σήμερα είναι λίγο καλοκαιρινή η ημέρα για μας εδώ τους Θεσσαλονικείς τουλάχιστον, διότι είσαι με κοντομάνικο. Βέβαια μετά ανεβαίνεις πάνω στη μηχανή, τέλος πάντων αν το βράδυ σιγά σιγά, ξέρετε, αρχίζει ο καιρός, αλλάζει και θέλεις πάλι και μπουφανάκι, θέλεις και μη σου πω και καλτσούλα και τα γνωστά και τα γνωστά. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα Τετάρτη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με επίκεντρο την Κρήτη και την Εύβοια. Συγκεκριμένα σε road code βρίσκεται η Κρήτη μέχρι και την Κυριακή για όσους μας ακούτε εκεί. Για αύριο Πέμπτη, που είναι 1η του Οκτώβρη, στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δεν βλέπω νεφώσεις, θα έχουμε ηλιοφάνεια και τα όμοια βλέπω και για Παρασκευή και για Σάββατο και για Κυριακή. Πάμε σε ένα τραγούδι που επίσης αγαπάει αυτή η εκπομπή. Αυτός είναι ο Prince, αυτό είναι το When Doves Cry. Και στα καπάκια, λέω αγαπημένε Φάνη, να ακούσουμε και το από Doves, το Kingdom of Rust. Και με αυτά τα δύο τραγούδια πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Από 72 σε 120 δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προτείνει εξαίρεση των προσωρινών μέτρων στήριξης από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονται χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Πτήση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ. Πιλότος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος σύμφωνα με τον Νετανιάχου. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στις 7.30 υποδέχεται τη Μανρέσα για το Eurocup. Sold out η αναμέτρηση. Ακόμα και με υποβιβασμό μπορεί να βρεθεί η Manchester City μετά την απόφαση για παραβιάση των οικονομικών κανονισμών. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

τσάντα και κοπάνα. Πού τα βρίσκεις, όλοι αναρωτιόμαστε εδώ, σύσσωμη ομάδα του 102 και ρωτάμε τον Βασίλη, έτσι κοιτώντας τον πες τώρα στα μάτια και λέμε πού τα βρίσκεις όλα αυτά τα άσματα, ρε αθεόφοβε. Πραγματικά όμως, είσαι φοβερός. Άσε που ο Δημήτρης από τη Λάρισα λέει για τον Βασίλη από την Καβάλο ότι είναι πιο γρήγορος και από την ταχύτητα του φωτός. Εννοείται ότι και το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης θα παίξει εντός λίγων λεπτών. Να καλησπερίσω και στην παρέα εδώ του Άκου να δεις τον 102 και τη Στέλλα και την Νατάσα και τη Γεωργία. Καλησπέρα όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Εδώ είμαστε, αποχαιρετάμε παρέα together τον Σεπτέμβρη. Τεταρτίτσα σήμερα, είμαστε στα 39 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε καλοκαιρινό καιρό, θα έλεγε κάποιος, έτσι στην, και στην Νατάσα. Ναι, μου στείλε εδώ και καρδούλες και η Νατάσα. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλοκαιρινός είναι ο καιρός προς το παρόν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, τώρα φοράμε 3 διαφορετικά ρούχα κάθε μέρα. Άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Όμοια θα είναι η κατάσταση και για αύριο και αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Αυτά είναι που μας αρέσουν που μας στέλνετε. Οι τηγανιτές, λέει, πατάτες στις ταβέρνες θα έπρεπε να είναι σαν το κουβέρ. Δηλαδή να έρχονται αυτόματα μαζί με το ψωμί και το νερό. Ορίστε, μία έτσι ιδέα για όσους μας ακούνε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930 στο Viber 078-228 είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μας τη Μαρία που επίσης μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Πάμε λίγο στα όμορφα που θα συμβούν σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά το φθινοπορεινό τραπέζι της γειτονιάς Μουδανίων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, μια μεγάλη γιορτή συνάντησης, επικοινωνίας, φαγητού, μουσικής και χορού. Αν εξαιρέσει το φαγητό, που συνέχεια μιλάμε για φαγητό, έτσι θέλουμε να είμαστε κι εμείς, αυτή η εκπομπή δηλαδή. Την Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, από τις 7 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα, κάτοικοι, φίλοι της γειτονιάς και περαστικοί δίνουν ραντεβού εκεί στο δρόμο της Μουδανίων, πίσω από τον Αγιώργη, για ακόμα ένα μεγάλο τραπέζι που στείνεται με την συμμετοχή όλων. Στο κάλεσμα, το κάλεσμα μάλλον είναι απλό. Λίγο φαγητό, καλή διάθεση, όρεξη για γλέντι και κουβέντα. Οι διοργανωτές καλούν όσους συμμετέχουν να φέρουν μαζί τους κάτι από το σπίτι τους, ενώ και ένα επιπλέον τραπεζάκι σου λέει δεν χαλάει, είναι ευπρόσδεκτο, ώστε το τραπέζι της γειτονιάς να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Η βραδιά θα έχει μουσική, θα έχει χορό, θα έχει φαγητό με λαϊκά μουσικά σχήματα της πόλης να πλαισιώνουν τη γιορτή και να δίνουν το ρυθμό μέχρι αργά το βράδυ σήμερα όλα αυτά, να γνωριστούμε, να ανταμώσουμε, να τραγουδήσουμε για τα παλιά και τα τωρινά, αλλά και τα μελούμενα, να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε προβληματισμούς και σκέψεις για γειτονιές ανθρώπινες, για γειτονιές ισότητας, για γειτονιές αλληλεγγύης, χαράς και ελεύθερης έκφρασης. Πάρα πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Εκεί στη Νεάπολη, σήμερα στη γειτονιά των Μουδανίων, επιστρέφει το φθινοπορεινό τραπέζι και για εσάς που μας ακούτε και βρίσκεστε στην περιοχή, αλλά και όχι μόνο, αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό σήμερα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από Deep Purple, διότι η Deep Purple, θρυλική Deep Purple, επιστρέφουν στην Ελλάδα 13 του Οκτώβρη του 2026 στο Telecom Center Athens, έχοντας καθορίσει, αν μη τι άλλο, τον ήχο της rock για περισσότερες από 5 δεκαετίες. Θρυλικοί Deep Purple παραμένουν ένα από τα πιο καταξιωμένα φυσικά συγκροτήματα διεθνώς, αναλύωτοι στο χρόνο, κλασικοί, διαχρονικοί, και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Τζαμάρουμε με Deep Purple και συγκεκριμένα θα περάσουμε σούπερ στις 13 Δεκάτου, Save the Date, διότι έρχονται στην Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα έψαχνα να σας πω την αλήθεια τα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει κάποια εισιτήρια και ήθελα να δω και τις τιμές, αλλά ξεκινάνε, είναι πτήμια. Από 49 ευρώ ξεκινάνε τα εισιτήρια, το οποίο δεν το λες πολύ. Και από ό,τι βλέπω τώρα, να ξέρετε, ακόμα υπάρχουν εισιτήρια για όποιον θέλει να πάει στους Deep Purple, δηλαδή βρήκα εγώ τώρα ας πούμε ένα σε πολύ καλή θεσούλα στα 79 ευρώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, βαίνουμε καλώς σχετικά στους δρόμους της πόλης, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και αν είστε κι εσείς λάτρεις του ποδηλάτου και πολύ καλώς πράτετε, γιατί εκτός το ότι είναι πάρα πολύ καλό για σαν φυσική κατάσταση και για γυμναστική, είναι φυσικά και πάρα πολύ καλό για το περιβάλλον. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν συμμετέχει στη Διεθνή Ποδηλατική Σκηταλοδρομία COP31 Bike Ride. Αποτελεί μάλιστα η Θεσσαλονίκη μας έναν κομβικό σταθμό του ελληνικού σκέλους αυτής της διεθνούς αποστολής, πριν η ελληνική αποστολή συνεχίσει την πορεία της προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Συγκεκριμένα το COP31 Bike Ride 2026 είναι διεθνής ποδηλατική σκηταλοδρομία που συνδέει χώρες, πόλεις, τοπικές κοινωνίες. Η φετινή διαδρομή ξεκίνησε από τη Βραζιλία. Η αποστολή όμως στην Ελλάδα ξεκίνησε σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, από την πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, και μέσα σε 8 ημέρες διασχίζει την υπηρωτική Ελλάδα με κατεύθυνση προς στην Τουρκία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εννοείται ότι στηρίζει αυτήν τη δράση, και συγκεκριμένα το Σάββατο που μας έρχεται, 3 του Οκτώβρη στις 8 η ώρα το βράδυ, υποδοχή διαβάζω των ποδηλατών που έρχονται από την Κατερίνη και προβολή του ντοκιμαντέρ Together στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης την Κυριακή, 4 του Οκτώβρη στις 10 το πρωί, στις Ομπρέλες, γνωστό το πόσιμο της πόλης, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, υποδεχόμαστε τη Διεθνή Ποδηλατική Σκηταλοδρομία του COP31 Bike Ride, το οποίο δεν είναι ένας απλός αγώνας, αλλά μια διεθνής ποδηλατική σκηταλοδρομία, στην οποία ποδηλάτες, όπως προανέφερα, τοπικές κοινωνίες συμμετέχουν και ενώνονται κατά μήκος της διαδρομής μέχρι τον τελικό προορισμό. Πάρα πολύ ωραία. Με Roy Orbison θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1987 πραγματοποιείται μια special, σου λέει, τηλεοπτική εκπομπή με οικοδεσπότη το Roy Orbison στο Coconut Grove Club στο Los Angeles στην Καλιφόρνια. Η εκπομπή φέρει τον τίτλο Roy Orbison and Friends, A Black and White Night, ηχογραφείται και μαγνητοσκοπείται, αλλά ασπρόμαυρα. Θα κυκλοφορεί στο Νοέμβριο του 1989, ένα χρόνο περίπου μετά το θάνατό του, με τίτλο A Black and White Night Live. Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί και οι τραγουδιστές, ο Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello, Jennifer Warnes, Bonnie Wright και πολλοί άλλοι. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Εγώ πάλι, επειδή τα έχω βάλει έτσι γενικά με τους δρόμους, με την κίνηση, με τη μηχανή κτλ. I drove all night.

Και με ένα σάλτο, τσουπ, την αρπάζει ο Πάτρικ ο Σουέιζη και την παίρνει πάνω ψηλά στην αγκαλιά και λιώνω εγώ, γιατί τότε φυσικά στο Dirty Dancing όλες νομίζω ότι ήμασταν ερωτευμένες με τον υπέροχο Πάτρικ Σουέιζη που μας άφησε νωρίς. Και Nobody Puts Baby in a Corner, αν θυμάστε τη θρυλική ατάκα, κανένας δεν βάζει λέει την baby στη γωνία. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς το Time of My Life το έχουμε καθημερινά σε αυτή την εκπομπή, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ στην Θεσσαλονίκη αλλά και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε σωστά, καλά δηλαδή, στους δρόμους της πόλης. Λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, αλλά όχι κάτι να μας ανησυχεί. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που οκύλησε, όπως συνηθίζω να λέω, σαν νεράκι, με τον Sting, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2003 είχε κυκλοφορήσει το 7ο στούντιο άλμπουμ του Sting με τίτλο Sacred Love, αλλά εμείς ακούμε κάτι που εσείς επιλέξατε προγενέστερο από το 1999. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε δρυμύτεροι εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα, οφειλές και services ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τα μέτρα να τίθενται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο και να επαναξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Μαζί με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τον 75 ευρώ το λίτρο, με τις λεπτομέρειες της παρέμβασης να ανακοινώνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Από τις 72 στις 120 δόσεις διευρύνεται παράλληλα η ρύθμιση σύλληψη πρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Αφορά χρέη που έγιναν λήξη πρόθεσμα έως το τέλος του 2024 και δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Αυστηρότερο γίνεται και το πλαίσιο για τους services. Προβλέπονται πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για παραβίαση συμφωνημένης ρύθμισης, πλαφόν 15% στην προκαταβολή και πάγωμα των τόκων, εάν ο οφειλέτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του μέσα σε 45 ημέρες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Για τις 120 δόσεις υποστήριξε ότι χωρίς μείωση τόκων και προσαυξήσεων δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα των οφειλετών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητάει η Αθήνα από τις Βρυξέλλες. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τα προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης των κρατών μελών να μπορούν, μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο, να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Προτείνει ακόμη τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να μπορούν να επιστρέφουν στην οικονομία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύντηση και την επάρκεια του προσωπικού. Συγγενείς πρώην ασθενών καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις στη φροντίδα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν η συνταγογράφηση και η χορήγηση φαρμάκων. Η άδεια λειτουργίας κλινικής έχει ανακληθεί.

0: Έχει δοθεί χρονικό περιθώριο για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών. Τραγωδία στην Κοζάνη που βρέφος 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα επίγοντα της παιδιατρικής κλινικής με υψηλό πυρετό και συμπτώματα λίμωξης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη σπασμούς και στη συνέχεια ανακοπή. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι τέσσερις προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Ο ένας θα βρεθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας και οι άλλοι τρεις την Παρασκευή. Η εξέλιξη συνδέεται με συμπλήρωση ποινικής δίωξης, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας αναμένεται να αποσαφινιστεί με το νέο κατηγορητήριο. Αλλαγές από αύριο στις μετακινήσεις με λεωφορείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δε Μάρτα Άγιος Παντελεήμονας Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Πτήση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ με αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Επιβάτες και μέλος του πληρώματος κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, αποτρέποντας, όπως είπε, μια μεγάλη τραγωδία. Ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έκανε λόγο για τρομοκρατική ενέργεια με στόχο τους περίπου 180 Ισραηλινούς επιβάτες. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο Δικέφαλος υποδέχεται στις 7.30 τη Μανρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 10 χρόνια, έχοντας προηγουμένως φτάσει στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται αύριο σε 10 παρατέταρτο το βράδυ την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία για την League A του Nations League. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει μπροστά της δύο κρίσιμα παιχνίδια για την πορεία της στον όμιλο. Και στην Αγγλία, στην Έφεση περνά πλέον η υπόθεση της Manchester City για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε αποδεδειγμένες σοβαρές παραβάσεις, με τη City να απορρίπτει τις κατηγορίες και να ανακοινώνει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης. Η τελική ποινή δεν έχει ακόμα καθοριστεί, ενώ μεταξύ των κυρώσεων που προβλέπει το πλαίσιο περιλαμβάνονται η αφαίρεση βαθμών και ο υποβεβασμός. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στη βόρεια χώρα, με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη που υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κυμανθεί από 8 ως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικής κυρίως 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό και την Ανατολική Χαλκιδική. Ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 5 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18.30.
1: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
1: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά, ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
1: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

βλέμματα, στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

0: με καφέ και τσιγάρο.
1: Έτσι ακριβώς, με καφέ και τσιγάρο. Είναι η μόνη κακή συνήθεια που δεν έχω το τσιγάρο. Όλες τις άλλες τις έχω. Λοιπόν, θέλαμε να σας μεταφέρουμε και τη live έτσι εκδοχή, διότι ο Μίλτος Πασχαλίδης έρχεται σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Δάσους, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε σε αυτόν και τη μουσική του. Ένταση, τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα. Μαζί του συμμετέχει στη συναυλία και η Παυλίνα Βουλγαράκη, με 31 χρόνια δισκογραφίας, δεν τα λες και λίγα, συνεργασίες και φιλίες που τον καθόρισαν και μας καθόρισαν, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και τον στιγμάτισαν. Οι συναυλίες του είναι έτσι τόπος συνάντησης και αυτή τη φορά στο Θέατρο Δάσους θα τραγουδήσει, εννοείται, σταθμούς, νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακές συνήθειες που μόλις ακούσαμε και γενικότερα τα τραγούδια του Μίλτου Πασχαλίδη που όλοι έχουμε αγαπήσει. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30, δεν έχει πόρτες αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέμε, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, άκου να δεις τον 102, χαλαρωτικό ευελπιστούμε μαγκαζίνο για όλους εσάς καθημερινά 5 με 7. Να ευχαριστήσω πολύ το Φάνη το Λιάκο που είναι στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυξήθηκε λίγο κίνηση, διότι φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς επιστρέφετε από την εργασία σας αυτή την ώρα. Έχει λίγο κίνηση αυξημένη στο κέντρο και στην Εγνατία και στην Τζιμισκή και στην Ιασονίδου και στη Βασιλίση Σόλγα. Σε εκείνο το σημείο σας έχουμε ξαναπεί, στην Πέτρου Συνδίκα γίνονται εργασίες, οπότε υπάρχει ένα έτσι λίγο, μία μικρή ταλαιπωρία. Όχι ταλαιπωρία, ένα μικρό κόλλημα για λίγο. Αλλά μετά βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20, σας τα έχουμε ξαναπεί, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Από κακές συνήθειες σε κακές συνήθειες. Θα πάμε στον Ed Sheeran και στο Bad Habits, έτσι στα ελληνικά, διότι δεν περνάει και πολύ καλά αυτό το αγόρι τώρα τελευταία, μας πρόσεχε.

Ορίστε, νέα δίσκο. Η δίσκο του 2000 και του 2020 κάτι τέλος πάντων. Θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα, διότι καταλαβαίνετε γενικά ότι έχουν επιστρέψει, το έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτή την εκπομπή, τα 80s και όχι μόνο οι μουσικές των 80s, τα pop, τα rock, τα disco, αλλά και τα αντισήματα του τότε αν θέλετε και τα κουρέματα του τότε και γενικότερα όλη η εποχή εκείνη, η 80's που όλα ήταν πολύ καινούρια και πολύ αγνά και καμιά φορά η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, δεν μας ακούει κανένας, ότι μου λείπει πάρα πολύ εκείνη η εποχή και δεν θέλω να έχω παρελθόντολαγνία, υπάρχει αυτή η λέξη, δεν ξέρω. Θέλω ίσα ίσα να χαίρομαι και το σήμερα και εντάξει, το αύριο κανένας δεν το ξέρει, το παρελθόν είπαμε τελείως, οπότε να κοιτάμε να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή και την κάθε μέρα. Αλλά εκείνη η εποχή μου λείπει για αυτό το πράγμα που είχε έτσι την ανεμελιά, την αγνότητα, το κάτι έτσι καινούριο, το κάτι διαφορετικό. Και πολλές φορές η αλήθεια επίσης είναι αυτή, ότι προσπαθώ μέσα από αυτή την εκπομπή ίσως να φέρω λίγο εκείνες τις ραδιοφωνικές εκπομπές των 80's μέσα σε αυτήν την μουντίλα που όλοι ζούμε, τη μαυρίλα, με λογαριασμούς, με υποχρεώσεις, ιδιαίτερα σήμερα 30 του Σεπτέμβρη, ευτυχώς το θυμήθηκα τελευταία στιγμή μέσα σε όλο τον πανικό, πλήρωσα και τον ένφια γιατί έλυγε σήμερα και φυσικά τα λεφτά έχουν τελειώσει από τις 20 του Σεπτέμβρη, δεν το συζητάω και αυτό, αλλά γενικά μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα προσπαθούμε εμείς τουλάχιστον εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3 το απόγευμα, να χαιρόμαστε με τις μουσικές που παίζουμε, να βρούμε και την πιο ευχάριστη είδηση, να πούμε και την, σε εισαγωγικά έτσι, την χαζομάρα μας αν θέλεις και γενικότερα να περάσουμε λίγο καλά και γι' αυτό σας καλούμε συνέχεια τους ακροατές να έρθετε εδώ και να μας ζητάτε τραγούδια. Ξέρουμε ότι μπορείτε να πάτε στο YouTube, να βάλετε στο Spotify και γενικότερα ξέρουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βρείτε όποιο τραγούδι θέλετε, όπου θέλετε. Δεν είναι όπως παλιά που περίμενες το ραδιοφωνικό παραγωγό και κρεμώσουν κυριολεκτικά από τα χείλη του. Πλέον είναι διαφορετικά. Αλλά πόσο όμορφο και μαγικό είναι να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο, ότι εγώ, ας πούμε, αφιερώνω αυτό το τραγούδι στο φαν γιατί μου το ζήτησε και να το ακούσεις αυτό το τραγούδι που ζήτησες. Είναι όμορφο και αυτό. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να αναβιώσουμε εκείνο το ραδιόφωνο, τον 80's, μέσα από αυτή την εκπομπή στο 2026, Season 6, όπως λέω στο νέο μου τρέιλερ, διότι διανύουμε ευτυχώς και επιτυχώς, ευελπιστώ, την 6η σεζόν και ευελπιστούμε να φτάσουμε και 7η και 8η και 9η και 10η. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα στρώσουν. Λοιπόν, μετά από αυτό το λογίδριο, να πάω λίγο και στον αγαπημένο μου τον Google, τον Keanu Reeves, ο οποίος ενθουσίασε, σου λέει, το κοινό του στο Σαν Φρανσίσκο, παρουσίασε στη σκηνή τον Peter Hook, τραγουδιστή, και χορεύοντας το Love Will Tear Us Apart τον Joy Division. Ο Keanu Reeves είναι γνωστός για την αγάπη του για τη ροκ μουσική και όχι μόνο ανέβηκε στη σκηνή για να προλογίσει τον θρυλικό μπασίστα τον Joy Division και New Order, τον Peter Hook, αλλά εθεάθη αργότερα να διασκεδάζει με θέρμη από το θεωρείο του χώρου. Μάλιστα, ο ηθοποιός είχε δηλώσει και στο παρελθόν, στην εκπομπή του Steven Colbert, ότι το διαχρονικό αυτό κομμάτι, το Love Will Tear Us Apart, από το 1980, είναι το τραγούδι που θα έπαιρνε μαζί του σε ένα ερημικό νησί. Να, μια ωραία ερώτηση. Εσείς ποιο τραγούδι θα παίρνατε σε ένα ερημικό νησί, αν μπορούσατε ένα τραγούδι να ακούσατε, ποιο θα ήταν αυτό? Θέλω τις επιλογές σας. Το συγκρότημα επίσης παρουσίασε ένα εκτενές πρόγραμμα 26 τραγουδιών με επιτυχίες στο Joy Division, New Order, και μάλιστα η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για τον Peter Hook, διότι εντός του έτους πρόκειται να ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame για την προσφορά του με τους Joy Division και τους New Order. Στην τάξη εντωμεταξύ του 2026 περιλαμβάνονται επίσης και άλλα ονόματα, όπως είναι ο Phil Collins, ο Billy Idol, Iron Maiden, ο Ezzy, Sade, Luther Vandross και Wu-Tang Clan. Ενδιάμεσα, ο Keanu Reeves συνεχίζει και τη δική του μουσική πορεία με το συγκρότημα Dog Star, το οποίο το επανεργοποίησε πρόσφατα και κυκλοφόρησε και το άλμπουμ του All In Now, πραγματοποίησε και αυτός περιοδία σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους. Το ακούμε λίγο πειραγμένο, γιατί μας αρέσει έτσι σαν εκπομπή να τα πειράζουμε λίγο τα τραγούδια, από Nouvelle Vague, και επιστρέφουμε, θα πάμε με το συγκεκριμένο τραγούδι σε τίτλους ειδήσεων, διότι μίλησα αρκετά, και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά δεκαπενθήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων, κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, από 72 σε 120 οι δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει εξαίρεση προσωρινών μέτρων στήριξης από δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Πτήση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ. Συνελήφθη πιλότος που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Δηλώσεις Νετανιάχου. Τραγωδία στην Κοζάνη. Νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια, οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικό σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας. Αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα σε λίγο για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στις 7.30 υποδέχεται τη Μαρέσα για το EuroCup. Sold out η αναμέτρηση. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εδώ είπαμε, ρίχνουμε το χώρο μας καθημερινά. Εκεί είναι η επικαιρότητα, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά. Εμείς εδώ επιλέγουμε το χορό, το τραγούδι, την παρέα. Και τώρα, μιας και είπα παρέα, να καλησπερίσω και στην παρέα την φίλη μου την Αθηνά. Εδώ όλοι είμαστε και σας ακούμε. Απλώς δεν προλάβαμε να στείλουμε. Δεν πειράζει, κάλιο αργά παρά αργότερα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα Τετάρτης, 30 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στα 37 λεπτά μετά τις 6 και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, άκου να δεις τον 102, βαίνουμε καλώς. Δεν έχουμε δηλαδή προβλήματα στους δρόμους της πόλης και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς Κελσίου. Με Πλασίμπο θα συνεχίσω μουσικά, διότι η Πλασίμπο, σου λέει, ανοίγουν ένα ακόμα κεφάλαιο στην 30η επέτειό τους με το Helen Keller, ένα νέο σκοτεινό, εννοείται για Πλασίμπο μιλάμε, single, που κοιτάζει, σου λέει, κατευθείαν πίσω στις πρώτες ημέρες του συγκροτήματος, αλλά ακούγεται ξεκάθαρα και σαν προϊόν του σήμερα. Το Helen Keller ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο νωρίτερα μέσα στο έτος και ο ίδιος ο Brian Molko των Πλασίμπο μας είπε ότι πρόκειται για ένα νέο ροκ τραγούδι, το οποίο το εμπνεύστηκε από την Αμερικανίδα συγγραφέα και ακτιβίστρια την Helen Keller. Η κυκλοφορία έρχεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή για το συγκρότημα των Πλασίμπο, διότι το συγκρότημα ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου την επετειακή του περιοδία για τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ με πρώτο σταθμό το Πόρτο. Το tour επικεντρώνεται στο Πλασίμπο του 1996 αλλά και στο Without You I'm Nothing του 1998, επαναφέροντας όμως τραγούδια που έχουν απαιχτούν ζωντανά περισσότερο από 2 δεκαετίες. Το νέο single συνδέεται άμεσα με το Πλασίμπο Recreated, επιστρέφουν δηλαδή στις αρχικές ηχογραφήσεις, ξαναδουλεύουν κάποια τραγούδια, ενώ αξίζει να σημειώσω ότι το τελευταίο άλμπουμ των Πλασίμπο με αποκλειστικά νέο υλικό παραμένει το Never Let Me Go που κυκλοφόρησε το 2022. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια να ακούσουμε κάτι σκοτεινό, αν μου επιτρέπετε, από Πλασίμπο. Μία διασκευή από ένα αγαπημένο τραγούδι, το οποίο ξαναήρθε στο προσκήνιο. Φυσικά μας έρχεται από τα 80s και από την σειρά Stranger Things, που πραγματεύεται τέλος πάντων και λαμβάνει χώρα στα 80s θεωρητικά. Ξαναμάθαμε όλοι την Kate Bush, τη θυμηθήκαμε οι παλαιότεροι, και το υπέροχο αυτό τραγούδι, Running Up That Hill and Deal With God.

Τι ωραία που το εκτέλεσα αυτό το τραγούδι, με τι πάθος έτσι και με τι δύναμη. Here Without You από τους Three Doors Down, δηλαδή τρεις πόρτες κάτω, Σακάτ, από το 2003. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αποχαιρετούμε σιγά σιγά το Σεπτέμβρη και πάμε να δούμε και να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το πώς θα αποχαιρετήσουμε σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη τον Σεπτέμβρη. Λοιπόν, σας είπαμε ήδη νωρίτερα, αν τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης σήμερα βρίσκεται για μια μοναδική συναυλία στο Θέατρο Δάσους και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Αλλά σας έχω και άλλες δύο επιλογές άνευ εισιτηρίου, δηλαδή με ελεύθερη την είσοδο. Λοιπόν, έρχεται και με φόρα η Έφη Ιθώδη. Η εμφάνισή της αποτελεί το μεγάλο live που κλείνει το πρόγραμμα του 5ου Καντίν Festival. Σας έχουμε μιλήσει για το 5ο Καντίν Festival, της μεγαλύτερης γιορτής street food της χώρας. Ήδη από τις 25 έως και σήμερα 30 του Σεπτέμβρη, το πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει μεταμορφωθεί για 6 μέρες στον απόλυτο γαστρονομικό προορισμό της πόλης, με ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 5 έως τις 12 το βράδυ, και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο χώρο του φεστιβάλ το κοινό μπορεί να βρει street food γεύσεις, που λέω και εγώ στα ελληνικά, δηλαδή street food γεύσεις, μυρωδιές από κάθε γωνιά του κόσμου, παγωμένες μπύρες, κοκτέιλάκια, δροσιστικά, ποτά στα beer bars, live μουσική, DJ sets και δημιουργικές δράσεις και ψυχαγωγία για όλη τη φαμίλια. Σήμερα λοιπόν εκεί θα ανταμώσετε την σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη την Έφη Θόδη παρέα με τον DJ Φλίκα. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι διαφορετικό. Επίσης με δωρεάν είσοδο σας έχω. Το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την κομική μονόπρακτη όπερα «Το μυστικό της Σουζάνας» στο Βασιλικό Θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, δύο παραστάσεις, η μία στις 7. Δεν προλαβαίνετε, αλλά προλαβαίνετε στις 9.30 με ελεύθερη είσοδο σήμερα στο Βασιλικό Θέατρο. Πάρα πολύ ωραία, το μυστικό της Σουζάνας, που όλοι φυσικά θέλουμε να το μάθουμε. Εμείς εδώ δεν έχουμε μυστικά, σας τα λέμε όλα από καρδιάς. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον Φάνη Τολιάκο που ήταν στην τεχνική, ψυχολογική και τα λοιπά υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνουμε με καλή κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου και αν με ρωτάς για αύριο, 15 με 24 με ηλιοφάνεια στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο έτσι της νύχτας, της βραδιάς. Αποχαιρετάμε, είπαμε, το Σεπτέμβρη και αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, υποδεχόμαστε όλοι μαζί τον Οκτώβριο. Οκτώβριο, έτσι. Εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 500.000 ευρώ. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις λεπτομέρειες της παρέμβασης να ανακοινώνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Από τις 72 στις 120 δόσεις διευρύνεται παράλληλα η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2024 και δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και απέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Πέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος, όπως είπε, ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν σε αυτό. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύτηση αλλά και την επάρκεια του προσωπικού. Τραγωδία στην Κοζάνη, όπου βρέθος 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα επίγοντα της παιδιατρικής κλινικής με υψηλό, πυρετό και συμπτώματα λίμωξης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη σπασμό.

0: σεισμούς και στη συνέχεια ανακοπή. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο δικέφαλος υποδέχεται στις 7.30 τη Μαρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 10 χρόνια έχοντας προηγουμένως φτάσει στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
2: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
3: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
2: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
1: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
4: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Μια ιστορία θα σας πω.
7: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
8: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
7: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
8: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Πόσο σύμμαχοι ήταν οι σύμμαχοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Και τελικά, πριν αποφασίσει ο δυτικός κόσμος να σταθεί στο πλευρό της Σοβιετικής Ένωσης με στόχο τη συντριβή του Τρίτου Ράιχ, με ποιον ήταν? Σε ένα κατάπτυστο παζάρι θα πάμε, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε, εάν μετά από δεκαετίες έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε τα παζάρια, δεν το κάνουμε ως φωτεινοί παντογνώστες που κουβαλούν το αλάθητο. Το κάνουμε ως απλοί πολίτες που, διαβάζοντας ιστορία, εκεί, στις χαμένες ψυχές, μετράμε 80 εκατομμύρια ανθρώπους, οπλίτες και αμάχους. Διότι ό,τι όπλησε το χέρι του φασισμού, κατάπτυστο κρίνεται. Το λιγότερο που μπορεί να πει κάποιος. Σήμερα μας περιμένουν διάδρομοι σκοτεινοί, συμφέροντα. Το αιώνιο φάντασμο που πλανάται πάνω από την Ευρώπη ο κομμουνισμός και μια παρέα από μαριονέτες που έπεφταν στα πόδια του Χίτλερ, καθώς έμοιαζε ο μόνος που τότε θα μπορούσε να σώσει την Ευρώπη από το φάντασμα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο αγαπημένος Φάνης Λιάκος σήμερα στην τροφιάστη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, στις ακροάτρες και τους ακροατές, στους τοπικούς ραδιοσταθμούς της ΕΡΤΣΕ, Μακεδονία και Θράκη. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, το κάνει ως εξής. Γράφουμε στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Τραγούδια της εποχής στην οποία θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε, αλλά και χωρών. Χωρών οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της σημερινής μας εκπομπής. Γερμανία. Με αυτήν ξεκινήσαμε. Σάρι Μαρέι από τους Γκόλτι και Πίτερ Ντεβρίς. Τώρα πια η πλειοψηφία των μελετητών συμφωνούν πως οι πρώτες σταγόνες της μεγάλης μπόρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έπεσαν στην Ασία και συγκεκριμένα με την επίθεση της Ιαπωνίας στην Κίνα στις 18 Σεπτεμβρίου του 1931 και την κατάληψη της Μαντζουρίας. Δύο χρόνια αργότερα οι Ιάπωνες εγκαταλείπουν την κοινωνία των εθνών και τον Οκτώβρη του 1938 ελέγχουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος του κινεζικού εδάφους, τα βιομηχανικά κέντρα της χώρας και τις βασικές σιδηροδρομικές αρτηρίες, όπως υπογραμμίζεται και στο μεγαλειώδες έργο «Η ιστορία του 20ου αιώνα» των εκδόσεων Παρνέλ. Η προσπάθειά τους να τα βάλουν και με τους Σοβιετικούς στη Μογγολία δεν στεύθηκε από επιτυχία. Η Ψυχάλα έγινε βροχή στις 3 Οκτωβρίου του 1935, όταν τα ιταλικά φασιστικά στρατεύματα εισβάλλουν στην τότε Αβυσσινία, μετέπειτα Αιθιοπία, την οποία στη συνέχεια καταλαμβάνουν. Η πολιτισμένη Δυτική Ευρώπη απλώς κοιτά, ή μάλλον δεν κοιτά, ενθαρρύνει τους φασίστες. Η ιταλική επίθεση έγινε με την ουσιαστική έγκριση της Γαλλίας, ύστερα από συνάντηση του Μουσολίνη με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Λαβάλ, που αργότερα καφιόταν ότι χάρισε στον Ντούτσε την Αιθιοπία. Αλλά και η Αγγλία είχε δώσει πράσινο φως, γεγονός που έκανε τον τότε Πρωθυπουργό Άντονι Ίντεν να λέει στα απομνημονεύματά του «Εμείς μετατρέψαμε τον Μουσολίνη σε σημαντική δύναμη». Εσείς, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες σαφώς, προσθέτει πλέον τώρα πια η ιστορική έρευνα. Και όλο αυτό διότι τον Αύγουστο του 1935 το Αμερικανικό Κογκρέσο ψήφιζε νόμο που απαγόρευε τις εξαγωγές όπλων και πυρομαχικών σε εμπόλεμες ζώνες. Κάπως έτσι όμως το θύμα εξισωνόταν με το θήτη και στην περίπτωση της Αιθιοπίας, που να υπογραμμίσουμε πως ήταν μέλος της Κοινωνίας των Εθνών, εκείνος που είχε ανάγκη από όπλα για να προστατευτεί, σίγουρα δεν ήταν η Ιταλία. Η επόμενη επιθετική κίνηση της Ιταλίας ήταν η εργό συμμετοχή της στον Ισπανικό εμφύλιο στο πλευρό των φασιστών του Φράνκο. Και η καταιγίδα δεν θα αργήσει να ξεσπάσει. Στη Γερμανία οι Ναζί, αμέσως μετά την κατάληψη της εξουσίας, προχωρούν στην στρατιωτικοποίηση της οικονομίας και της χώρας ολόκληρης. Από το καλοκαίρι του 1933, η χιτλερική Γερμανία θέτει θέμα αποικιών και ζητά να τις επιστραφούν οι αποικίες της στην Αφρική. Στις 19 Οκτωβρίου της χρονιάς εκείνης, η Γερμανία αποχωρεί από την Κοινωνία των Εθνών και περίπου δύο χρόνια αργότερα, στις 16 Μαρτίου του 1935, εκδίδεται νόμος στη χώρα που εισάγει τη γενική υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και προβλέπει τη δημιουργία στρατού μισού εκατομμυρίων ανθρώπων. Το Μάρτιο του 1936, χιτλερικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη Τουρίνου
και το καλοκαίρι του ίδιου έτους η Γερμανία μπαίνει στον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο και αυτή στο πλευρό του φασίστα Φράνκο.

Επόμενος μουσικός μας σταθμός, φίλες και φίλοι, η Αγγλία της εποχής εκείνης. Φέραμε από τη δισκογραφία του Μεσοπολέμου, τον Carol Gibbons και τους The Savoy Hotel Orphans, οι οποίοι ερμήνευσαν το «I'm going to get lit up when the light's gone in London». Επόμενος σταθμός της ιστορίας μας, η Αυστρία. Το Μάρτι του 1938 η κόκκινη Βιέννη δεν υπάρχει πλέον. Η προδοτική στάση της σοσιαλδημοκρατίας στρώνει το χαλί στους υποστηριχτές του Τρίτου Ράιχ και εκείνο δεν χάνει την ευκαιρία να την προσαρτήσει. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους αρχίζει πλέον η αποψήλωση της Τσεχοσλαβακίας. Ο Χίτλερ χρησιμοποιεί τη γερμανική μειονότητα που ζούσε στην τσεχοσλοβακική επικράτεια και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σουδητίας. Όπως γράφει ο ιστορικός Ιαν Κέρσο στο έργο του «Χίτλερ 1936-1945», σε μια συνάντηση στο Βερολίνο, στα τέλη του Μάρτη του 1938, ο Χίτλερ συμβούλεψε τον ηγέτη του γερμανικού Σουδητικού κόμματος Χενλάιν να ανεβάσει όλες τις αξιώσεις του όσο πιο ψηλά γινόταν, ώστε ποτέ να μην μπορούν να ικανοποιηθούν. Ο Χενλάιν υπάκουσε και στο συνέδριο του κόμματός του, που έγινε τον Απρίλιο του 1938 στο Κάρλο Βιβάρι, ζήτησε όχι μόνο την πλήρη αυτονομία για τους Γερμανούς της Τσεχοσλαβακίας, αλλά ανεβάζοντας ψηλά τον πήχη και αποζημιώσεις για αδικίες σε βάρος των Σουδητών Γερμανών από το μακρινό 1918. Φίλες και φίλοι, έφτασε μάλιστα στο σημείο να κάνει λόγο για δημιουργία γερμανικών συνταγμάτων εντός του τσεχοσλοβακικού στρατού. Και κάπως έτσι το καλοκαίρι του 1938 η γερμανο-τσεχοσλαβακική κρίση εντείνεται ακόμη περισσότερο. Η απειλή στρατιωτικής εισβολής από μέρος της Γερμανίας προβάλλει πλέον ως βεβαιότητα. Το γερμανοσουδητικό στοιχείο, ιδίως το φιλοχιτλερικό τμήμα του, συνεχίζει να παίζει το ρόλο του. Στις γερμανικές αξιώσεις, με προτροπή του Χίτλερ, προστέθηκαν και αξιώσεις από την Πολωνία και την Ουγγαρία, ενώ οι πιέσεις των Αγγλογάλλων πάνω στην τσεχοσλαβακική κυβέρνηση να υποταχθεί γίνονται πλέον αφόρητες.

Οι Τσεχοσλοβάκοι την εποχή εκείνη στηρίζονταν κυρίως στους Γάλλους, με τους οποίους είχαν συνάψει συμμαχία, όπως επίσης και στους Σοβιετικούς, οι οποίοι παρόλα αυτά δεν είχαν την δυνατότητα να επέμβουν λόγω της απόφασης τόσο της Ρουμανίας όσο και της Πολωνίας να μην επιτρέψουν διέλευση σοβιετικών στρατευμάτων από το έδαφος τους σε περίπτωση κρίσης στην Τσεχοσλοβακία. Και τελικά, Λονδίνο και Παρίσι αποφασίζουν να δράσουν υπερασπιζόμενες στην Τσεχοσλοβακία μόνες τους, μόνο που τα σχέδιά τους είναι διαφορετικά. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η κοινή επιτροπή που συγκροτήθηκε από τις δύο χώρες, η οποία με επικεφαλή στον Άγγλο χιτλερόφιλο Λόρδο Ράντσιμαν επισκέπτεται την Τσεχοσλοβακία τον Αύγουστο του 1938 για να διατυπώσει προτάσεις για τη λύση της κρίσης, αφού θα εξέταζε επιτόπου την κατάσταση. Η Επιτροπή Ράντσιμαν εμφανίζεται ως ουδέτερος διαμεσολαβητής ανάμεσα στους Ουδίτες και την τσεχοσλοβακική κυβέρνηση, αλλά όπως αποδείχθηκε, μόνο ουδέτερος δεν ήταν. Έτσι, στην έκθεσή της, η Επιτροπή Ράντσιμαν εμφανίζεται άκρος επικριτική για τη μεταχείριση των μειονοτήτων στην Τσεχοσλοβακία, όπως γράφει ο Γάλλος ιστορικός Μωρίς Μπόμον. Και προσθέτει χαρακτηριστικά. Ο Ράντσιμαν επέστησε την προσοχή στα δεινά των Γερμανών Σουδητών, που όπως ήταν ευνόητο, δεν εμπιστευόταν τους Τσέχους κυριαρχούς τους και γι' αυτό συνετάχθη με την ιδέα του διαμελισμού της Τσεχοσλοβακίας. Θα δούμε, φίλες και φίλοι, και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση από τον ρόλο που έπαιξαν οι Ιταλοί του Μπενίτο Μουσολίνι στα χρόνια εκείνα. Επόμενος σταθμός μας, ό,τι αφορά τη μουσική, φίλες και φίλοι, η γειτονική χώρα, η Ιταλία. Όσκαρ Καρμπόνι, Di Pagano και Ρουμπίνι. Είναι η ορχήστρα Della Canzone, την οποία διευθύνει ο μαέστρο Τσίνικο Αγγελίνι. Ακούμε ένα από τα πιο κλασικά τραγούδια της περίοδου εκείνης, ένα τραγούδι το οποίο σιγοτραγούδησαν και οι Ιταλοί στρατιώτες όταν έφευγαν στα διάφορα μέτωπα, το «Μάμα Μπονανότε».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, από 72 σε 120 οι δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Πτήση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ συνελήφθη πιλότος που εφέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, δηλώσεις Νετανιάχου. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια οι 4 κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Εκτός λειτουργίας από αύριο, ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε φίλες και φίλοι συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο, τον παλιό φίλο, τον Ιωσήφ, στον οποίο στέλνουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Την γλυκιά αγκαλιά μας θα στείλουμε και στην Τατιάνα, στον φίλο μας τον Άκη, που μας ακούει από την Αθήνα διαδικτυακά, στην Ειρήνη και τη Δήμητρα. Την καλησπέρα να στείλουμε στον Μάκη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη στη Νεάπολη, όπως και στο Στέλιο. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Γεωργία και την Ανά. Έχοντας λοιπόν στις αποσκευές του τις προτάσεις της Επιτροπής Ράντσιμαν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τσάμπερλεν συναντάται με τον Χίτλερ στο Μπέρχερσγκάντεν στις 15 Σεπτεμβρίου του 1938. Αποτέλεσμα της συνάντησης εκείνης ήταν η κοινή αγγλογαλλική νότα που απευθύνθηκε προς την κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας 4 ημέρες αργότερα, ύστερα από τις συνομιλίες ανάμεσα και στην κυβέρνηση της Αγγλίας και της Γαλλίας στην Αγγλική Πρωτεύουσα στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Έγραφε η νότα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Οι εκπρόσωποι της γαλλικής και της βρετανικής κυβέρνησης είχαν σήμερα διαβουλεύσεις επί της γενικής καταστάσεως και μελέτησαν την έκθεση του Βρετανού Πρωθυπουργού για τις συνομιλίες του με τον Χερ Χίτλερ. Οι Βρετανοί Υπουργοί εξέθεσαν επίσης στους Γάλλους συναδέλφους τους τα συμπεράσματα τα οποία αποκόμισαν από τον απολογισμό που τους υπέβαλε ο Λόρδος Ράντσιμαν περί του έργου της αποστολής του. Είμεθα αμφότεροι πεπισμένοι ότι κατόπιν των τελευταίων συμβάντων έφτασε το σημείο όπου η περαιτέρω διατήρηση εντός των ορίων του τσεχοσλοβακικού κράτους των περιοχών, οι οποίες κατοικούνται κυρίως από Γερμανούς Σουδίτες, δεν μπορεί πράγματι να συνεχιστεί χωρίς να εκθέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της ίδιας της Τσεχοσλοβακίας και της Ευρωπαϊκής Ειρήνης. Και καταλήγει η νότα, φίλες και φίλοι. Υπό το φως των σκέψεων αυτών και οι δύο κυβερνήσεις κατέληξαν υποχρεωτικώς στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση της ειρήνης και η ασφάλεια των ζωτικών συμφερόντων της Τσεχοσλοβακίας δεν μπορούν να διασφαλιστούν αποτελεσματικά εάν δεν μεταβιβαστούν οι περιοχές αυτές στο Ράιχ. Ο αδόλφος Χίτλερ γινόταν κυρίαρχος του παιχνιδιού με τις ευλογίες των Άγγλων και των Γάλλων, οι οποίοι Γάλλοι γύριζαν την πλάτη στους συμμάχους τους Τσεχοσλοβάκους. Η σοβιετική αντίδραση ήταν άμεση. Η Μόσχα δήλωνε πως θα ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις της απέναντι στην Τσεχοσλοβακία, ακόμη και στην περίπτωση που η στάση της Γαλλίας, που αν θυμάστε ήταν και εκείνη σύμμαχος της Τσεχοσλοβακίας, ήταν η ακριβώς αντίθετη. Ωστόσο οι Σοβιετικοί έθεταν τον όρο η ίδια η Τσεχοσλοβακία να αντισταθεί τόσο στην χιτλερική όσο και στην αγγλογαλλική πίεση. Παρ' όλα αυτά, η τσεχοσλοβακική αστική τάξη θα ακολουθήσει έναν δρόμο εντελώς διαφορετικό και ακολουθεί τον δρόμο του συμβιβασμού. Στις 2 το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου του 1938, ο Τσεχοσλοβάκος πρόεδρος Μπένες υποκύπτει στις αγγλογαλλικές πιέσεις και δηλώνει στους πρεσβευτές των δύο χωρών τη συμμόρφωση της χώρας του προς τις απαιτήσεις τους.
Έτσι λοιπόν τα πράγματα μοιραία οδηγούνται στη διάσκεψη του μονάχου, που όπως υπογραμμίζει ο Γερμανός ιστορικός Γιάνσεν στο έργο του «Όταν ο Χίτλερ ενέδωσε», είχε περισσότερο τυπικό παρά ουσιαστικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι η διάσκεψη του μονάχου απλώς επικύρωσε προηλημένες αποφάσεις.

Ενδεχομένως τώρα στο μουσικό χαλί με το οποίο θα συμπορευθούμε στο κεφάλαιο αυτό, ακούγοντας έτσι την εισαγωγή, θα είπατε πω πονάτος και ο Βάγνερ. Όχι φίλε και φίλοι, το Ιντερμέτζο από το Λαμίκο Φρίτς του Μασκάνι. Ιταλικός βερισμός. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Σούζι Σολιντόρ, μια από τις πιο αγαπημένες φωνές της Γαλλίας, του Μεσοπολέμου, αλλά και στη συνέχεια σε μια μεγάλη επιτυχία της εποχής εκείνης, το Lords de Barbarie. Διότι έπρεπε να ακούστούν και οι Γάλλοι. Εκείνοι πάντως που δεν ακούστηκαν ήταν οι Σοβιετικοί, καθώς στη διάσκεψη του Μονάχου η Σοβιετική Ένωση δεν κλήθηκε. Το χειρότερο δε, ότι δεν κλήθηκε να λάβει μέρος ούτε η άμεσα ενδιαφερόμενη, η Τσεχοσλαβακία, για την τύχη της οποίας αποφάσισαν, όπως αντιλαμβάνεστε ερήμην, οι ηγέτες της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Γράφει μια από τις μεγαλύτερες μορφές της σοβιετικής διπλωματίας στην εποχή εκείνη και ιστορικός, ο Ιβάν Μάισκι, στο βιβλίο του με τίτλο «Το δράμα του μονάχου». Στις 29 του Σεπτέμβρη έφτασαν μετά από πρόσκληση δύο εκπρόσωποι της τσεχοσλαβακικής κυβέρνησης. Ο πρεσβευτής της χώρας στο Βερολίνο, Μάστνι, και ο ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχοσλαβακίας, Χούμπερτ Μάζαρικ. Όχι όμως για να συμμετάσχουν στη διάσκεψη. Μόνο για να ακούσουν την απόφαση και όχι ενώπιον όλων, διότι Γερμανοί και Ιταλοί εγκατέλειψαν την αίθουσα των συνεδριάσεων και άφησαν τον Τσάμπερλεν και τον Ντελαντιέ να δεχτούν μόνοι τους τους Τσέχους εκπροσώπους. Και συνεχίζει ο Ιβάν Μάισκι. Ο Ντελαντιέ φέρθηκε πολύ απότομα. Ο Τσάμπερλεν αντιθέτως, σαν όσιος ήταν, πιο ομιλητικός. Οι δηλώσεις των δύο πρωθυπουργών ήταν με δύο λόγια. Αν δεν αποδεχτείτε, θα λύσετε τα προβλήματά σας με τους Γερμανούς μόνοι σας.

Ο αποκλεισμός της Σοβιετικής Ένωσης από τη διάσκεψη του μονάχου ήταν αναμφισβήτητα ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο και την εποχή εκείνη, αλλά και στη συνέχεια, συγκέντρωσε πολλές επικρίσεις και αναπόφευκτα οδήγησε σε πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Όπως σημειώνει ο Βρετανός ιστορικός Άλαστερ Πάρκερ στο βιβλίο του «Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος» σε έκδοση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, αυτό το αποκορύφωμα της λεγόμενης πολιτικής κατευνασμού έχει εγείρει έντονες αντιπαραθέσεις. Λέγεται ότι το Μόναχο πολλαπλασίασε τις πιθανότητες να ξεσπάσει πόλεμος. Αν η Βρετανία και η Γαλλία όρθωναν το ανάστημά τους στον Χίτλερ, θα τον είχαν αναγκάσει να αποδεχθεί την ήττα, ή αν επιχειρούσε πόλεμο, θα ανατρεπόταν. Είχαν τέτοιες πληροφορίες Βρετανοί στρατιωτικοί σε θέσεις κλειδιά, έτοιμοι να εκθρονήσουν τον Χίτλερ, εάν οι απαιτήσεις τους στην Τσεχοσλοβακία συναντούσαν τη στεναρή αντίσταση των δυτικών δυνάμεων. Ανταυτού, συνεχίζει ο Πάρκερ, το Μόναχο ενίσχυσε το γόητρο του Χίτλερ και μείωσε τις πιθανότητες οποιασδήποτε χαλιναγώγησής του στο μέλλον. Επιπλέον, η Γερμανία κέρδισε σε δύναμη, ιδιαίτερα χάρη στην εξουδετέρωση του τσεχοσλοβακικού στρατού. Η συμπεριφορά των συμμάχων, οι πιέσεις προς την Τσεχοσλοβακία να παραδοθεί, δυσκόλεψαν τη συσπήρωση για μελλοντική αντίσταση κατά της Γερμανίας. Μάλιστα, πιθανολογεί ο Πάρκερ, η Συμφωνία του Μονάχου ανάγκασε στη συνέχεια τον Στάλιν να εγκαταλείψει τις προσπάθειές του για οργάνωση της αντίστασης κατά του Χίτλερ, οδηγώντας τη Σοβιετική Ένωση στην υπογραφή του Συμβόνου Ρίμπεντροπ τον Αύγουστο του 1939 με τους Γερμανούς. Σεπτεμβρίου 1938. Γερμανοί, Ιταλοί, Άγγλοι και Γάλλοι βάζουν τις υπογραφές τους στο σύμφωνο του Μονάχου που διαμέλιζε την Τσεχοσλοβακία χωρίς οι εκπρόσωποι της να είναι παρόντες. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα όλα όσα είχαν προηγηθεί και στα όλα όσα είχαν καταλήξει οι συμμετέχουσες στη διάσκεψη του Μονάχου χώρες, η εκένωση της Σουδητείας θα ξεκινούσε την επόμενη μέρα με ταυτόχρονη είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων και θα έπρεπε να ολοκληρωθεί στις 10 του μήνα χωρίς να καταστραφούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Την ευθύνη θα είχε η τσεχοσλοβακική κυβέρνηση. Το σύμφωνο του Μονάχου προέβλεπε ακόμη δικαίωμα εκλογής εξόδου ή εισόδου στις μεταβιβαζόμενες περιοχές και η εκλογή έπρεπε να ασκηθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της συμφωνίας. Η τσεχοσλοβακική κυβέρνηση μέσα σε 4 εβδομάδες από την ημερομηνία της συμφωνίας θα έπρεπε να απολύσει από τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της όσους Γερμανούς Σουδίτες επιθυμούσαν να απολυθούν, την ίδια ώρα που θα έπρεπε να αφήσει ελεύθερους τους κρατούμενους Σουδίτες που εξέτειαν ποινές φυλάκισης για πολιτικά αδικήματα. Προτελευταίο μουσικό μας διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Και εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε ένα συνδυασμό Αγγλίας και Γαλλίας, διότι το τραγούδι είναι αγγλικό, το ερμηνεύει ο Arthur Tracy, παρόλα αυτά μας στέλνει στην Γαλλία. Somewhere in France with you.

0: Η Τσεχοσλοβακία
1: βρέθηκε κατά το ίμιση στο στόμα του Τρίτου Ράιχ, φίλες και φίλοι. Και τα γεγονότα που ακολούθησαν τη συμφωνία του Μονάχου υπήρξαν καταλυτικά σύμφωνα με την αρρύθμιση προσάρτησης εδαφών. Ναι, η Γερμανία ήταν η πρώτη οποία κατάλαβε τη Σουηδητία, όμως το παζλ δεν σταμάτησε εκεί. Η Πολωνία προσάρτησε το Ζαόλτζιε, περιοχή με πολωνική πλειονότητα που είχε καταλάβει ο τσεχικός στρατός την περίοδο 1918-1920. Η Ουγγαρία είχε ουγγρικές μειονότητες σε παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένα νοτιοανατολικά της Σλοβακίας και νότια της Καρπαθιακής Ρουθινίας, σύμφωνα με την πρώτη διαιτησία της Βιέννης. Τον Μάρτιο του 1939 η Ουγγαρία προσάρτησε την Καρπαθιακή Ρουθινία που είχε ήδη γίνει αυτόνομη από τον Οκτώβριο του 1938. Τα υπόλοιπα εδάφη της Τσεχοσλοβακίας έγιναν το γερμανικό δορυφορικό προτεκτοράτο Βοημίας και Μοραβίας. Το δε υπόλοιπο της χώρας ως Σλοβακία θα γίνει γερμανικός δορυφόρος. Ο Χίτλερ είχε νικήσει. Έτσι αποδείχθηκε. Ασχέτως βέβαια, εάν ο ίδιος αρχικά θεώρησε τη συμφωνία ήττα, καθώς, σύμφωνα με τους γερμανούς ιστορικούς, ήλπιζε σε αντίδραση των Άγγλων και των Γάλλων ώστε να επισπεύσει τον πόλεμο. Από την πλευρά τους οι Αγγλογάλοι έκαναν λόγο για θρίαμβο, αλλά αμφότεροι γνώριζαν πως τα χαρτιά ήταν χωρίς αντίκρισμα. Στο πέρασμα των χρόνων θα γινόταν όλο και πιο εμφανές πως ο Αγγλικός, Γαλλικός αλλά και ο Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός, όπως είδαμε νωρίτερα, παρά τις όποιες πολιτικές διαφορές τους, είδαν, έστω και στο ξεκίνημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο πρόσωπο του φασισμού, που πρόβαλε απειλητικός για την παγκόσμια ειρήνη, την αιχμή του δόρατος ενάντια στο κομμουνιστικό κίνημα και την Σοβιετική Ένωση που το εκπροσωπούσε πολιτικά την εποχή εκείνη. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι ιστορικοί που υποστηρίζουν πως οι Δυτικοί υπολόγιζαν ότι ένας πόλεμος των δυνάμεων του άξονα με την Σοβιετική Ένωση θα οδηγούσε άμεσα ή έμεσα στην εξάλληψη του σοσιαλιστικού καθεστώτος της Σοβιετικής Ένωσης και ταυτόχρονα στην εξασθένιση των φασιστικών δυνάμεων, κυρίως της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, αλλά και της Ιταλίας, κατά δεύτερο λόγο. Με λίγα λόγια, οι νέες αγορές που θα απελευθέρωναν θα ήταν δικές τους. Αυτοί ήταν και το είχαν αποδείξει στην Αιθιοπία, διότι τα παζλ της ιστορίας ψέματα δεν λένε, όταν κανείς τους δεν μίλησε. Αυτοί ήταν στην Κίνα, όταν και πάλι κανείς δεν μίλησε, ούτε στην επίθεση της Ιαπωνίας στην Σοβιετική Ένωση. Ουδής πιστεύει πως το Μόναχο επικράτησε η προσπάθεια της Δύσης να σωθεί απλώς η ειρήνη. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Hans Albers, φίλες και φίλοι. «Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise», δηλαδή, καπετάνια μου, πάρε με μαζί σου στο ταξίδι. Γεια και χαρά.
2: Meine Heimat, meine Wunderkant, sieben Meilen von der See, stand im weiten grünen Binnenland, unser Haus an der Elbchaussee. Fröhlich spielten wir Mord und Stürmann, rauch nachts im Bett noch nach Teer. Wir heuerten im Waschbasan, wollten hinaus aufs Meer, wollten hinaus aufs Meer. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise, nimm uns mit in die weite, weite Welt, wohin geht Kapitän, denn deine Reise bis zum Südpol hier, ach, da langt unser Geld. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne, nimm uns

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv το αεροσκάφος που μετέφερε τους επιβάτες της πτήσης της Fly Dubai, το οποίο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία έπειτα από το επεισόδιο μεταξύ των πιλότων. Οι επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ήταν Ισραηλινοί, συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος της εταιρείας, αφού η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει σε αεροσκάφη του να τους επαναπατρίσουν. Σύμφωνα με την Ισραηλινή ηγεσία και τις μαρτυρίες πολλών επιβατών και μελών του πληρώματος, ένας από τους πιλότους επιτέθηκε στον συνάδελφό του και επιχείρησε να ρίξει το αεροπλάνο. Όμως, μια ομάδα επιβατών, ήρωες τους χαρακτήρισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του γραφείου του Πρωθυπουργού ανέφερε ότι ο Μπένιαμιν Νετανιάχου διέταξε να ενισχυθεί η ασφάλεια τόσο σε Ισραηλινούς αερομεταφορείς όσο και σε μη μετά το περιστατικό αυτό. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό, όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως τις 500.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου της Πόλης. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027 και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύτηση αλλά και την επάρκεια του προσωπικού. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη η ανακοπή. Θα ακολουθήσει ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν από όλα τα αποδεικτικά μέσα δεν προκύπτει καμία σύνδεσή του με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και αυτό όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Παράλληλα το δικαστικό συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 The Mart Άγιος Παντελήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται έως την Κυριακή η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

0: Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο Δικέφαλος υποδέχεται την Μαρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Kidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Death Hell Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες kidot.gr.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
7: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας εδώ στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ηλίας Σταμπουλής στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228 αριθμός Viber, τον οποίο θα έπρεπε ήδη να έχετε αποθηκεύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και να ξεκινάτε να στέλνετε μηνύματα αμέσως μόλις ξεκινάει η εκπομπή, για να λέμε την αλήθεια, από τις 6 το πρωί, μόλις ξημερώνει δηλαδή, και έχετε Νίκολα Διανό και Μπάμπη Τζιομπάνογλου σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και να συνεχίζετε μέχρι βράδυ με Γιάννη Παπαδόπουλο. Μετά την συνθήκη του μονάχου που σας είπε εδώ ο Θανάσης Βικόπουλος, ήρθαμε εδώ με Μπάιρον εμείς. Πιο ωραίος ο Μπάιρον τώρα, τα γερμανικά μας έλεγε γερμανικά. Ρε Θανάση, εδώ δεν τρώμε εμείς μπάτβουρτς και μπύρες. Τους έχουμε την Κυριακή εδώ να τους αντιμετωπίσουμε μέσα στην τούμπα και εσύ μας λες τώρα για γερμανικά. Όχι, δεν θέλουμε. Αυτή την ώρα ΠΑΟΚ, κατάμεστο το παλατάκι, αντιμετωπίζει την Μανρέσα και το σκορ είναι 35-34 στο 17, και όπως διαβάζω σε μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο Ντίνος Καραμητρούσης, αθλητικογράφος γνωστός της πόλης, η πρώτη κίνηση θρησκευτικής ενσυναίσθησης σε γήπεδο μπάσκετ φέτος έγινε στο κλειστό του ΠΑΟΚ με την έναρξη του αγώνα του δικεφάλου προς την Ισπανική Μανρέσα. Ο Βόσνιος πρώτος διαιτητής του αγώνα, Ντράγκα Πόροβιτς, έκανε με ευλάβεια το σταυρό του με την ολοκλήρωση της υγιής ενός λεπτού που τηρήθηκε στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Μια πράξη ασυνήθιστη για αθλητικό χώρο και για έναν ουδέτερο κριτή όπως ένας διαιτητής. Σεβασμός στο νεκρό, σεβασμός και στον ξένο διαιτητή.

Αν δεν είστε στο παλατάκι για να βλέπετε ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, το επόμενο καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να πάτε στην παραλία αυτή την ώρα και μάλιστα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου σε λίγα λεπτά θα στηθεί ένα σινεμά στις γειτονιές και θα προβληθεί η ταινία Back to the Future. Είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων το σινεμά στις γειτονιές, Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival, και ξεκίνησε το πάρτι από τις 5.30 με κουβέρτες να στρώνονται εκεί στο γρασίδι, στις 6 live μουσική, και σε λίγη ώρα λοιπόν θα προβληθεί η αγαπημένη ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκης και με αυτή θα κλείσει η φετινή κινηματογραφική διαδρομή του σινεμά στις γειτονιές. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κάθε πόλη έχει το δικό της παρελθόν, κάθε γειτονιά τη δική της ιστορία. Κάποιες βραδιές γίνονται αναμνήσεις που θα πάρουμε μαζί μας στο μέλλον. Τι λοιπόν καλύτερη ανάμνηση από μια τελευταία βραδιά, τελευταία καλοκαιριού, τελευταία βραδιά Σεπτεμβρίου, έτσι κι αλλιώς, να δείτε σινεμά στην παραλία εκεί δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να κλείσετε έτσι τη βραδιά σας.

0: από όλα όσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει.
1: Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη από προχθές και ετοιμάζονται αύριο να αντιμετωπίσουν την Ολλανδία, πήραν μια μέρα ρεπό και το πέρασαν χαλαρά με μια έξοδο στην πόλη, αλλά με οικοδεσπότη τον Πιονάρα, τον Μπέλκα. Βγήκανε λοιπόν οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές της Εθνικής, έχοντας τον Δημήτρη Μπέλκα ως ξεναγό και οικοδεσπότη στην πόλη. Πήγαν για καφέ σε μια συνάντηση που είχε έντονο ασπρόμαυρο χρώμα. Μπέλκας παίζει στον ΠΑΟΚ, Τζόλης έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, Καρέτσας μπορεί να μην είναι δηλωμένος, αλλά όλοι ξέρουν ότι τρέφει μάλλον ασπρόμαυρα αισθήματα, οπότε καταλαβαίνετε. Η συνάντηση και η χαλάρωση ήταν σύντομη, αφού έχουμε αύριο Ολλανδία, Κυριακή, Γερμανία, Τσιντούμπα και τα δύο μάτς, οπότε καταλαβαίνετε. Ο Πέλκας δεν θα παίζει, αλλά πιθανότητα θα είναι στις κερκίδες. Η φωτογραφία πάντως που ανέβασε είναι όλα τα λεφτά, και όταν λέμε όλα τα λεφτά κυριολεκτούμε. Έγραψε λοιπόν στη φωτογραφία που ανέβασε στα social: φωτογραφία 400 εκατομμυρίων ευρώ. 350 εκατομμύρια κάνει αυτό στη μέση. Στη μέση ήταν ο μικρός γιος του σε καρότσι και ανάμεσά τους, ανάμεσα στους δύο Έλληνες στάρ, Τζόλι και Καρέτσα, και έγραψε λοιπόν 350 εκατομμύρια ευρώ αυτός στη μέση. Τα άλλα βρείτε τα άλλα 50 εννοεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για την πτήση Thriller της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια, οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικό σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην ευτυχία που εύχεται καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-00-78-228 αριθμός Viber για τα δικά σας μηνύματα. Για ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε, είμαστε εδώ. Σας λέγαμε χθες για μια 28χρονη οικιακή βοηθό που βρέθηκε στα κρατητήρια μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας ενός σπιτιού, η οποία είπε ότι της άρπαξε 50.000 ευρώ, αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Και σήμερα, μιλώντας στα μέσα, η συγκεκριμένη καθαρίστρια αποκάλυψε ότι φοβήθηκε μην απελαθεί, παρόλο που γνώριζε ότι ήταν αθώα και βρίσκεται νόμιμα στη χώρα. Η καταγγελία είχε γίνει το πρωί της Δευτέρας, όταν η 51 έτους ιδιοκτήτρια του σπιτιού κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχαν εξαφανιστεί 50.000 ευρώ και 2 λίρες χρυσές. Και στο σπίτι, όπως είπε, βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο σύζυγός της και ο γιος της, ο οποίος δεν είχε πάει σχολείο λόγω της ασθένειας. Στις 10.30 η οικιακή βοηθός ενημέρωσε το σύζυγο ότι πρέπει να αποχωρήσει και λίγη ώρα αργότερα η ιδιοκτήτρια διαπίστωσε, ανοίγοντας εκεί που είχε τα χρήματα, ότι μια σακούλα ήταν ανοιχτό το φερμουάρ της και εκεί είχε κρύψει τα χρήματα. Διαπιστώνοντας ότι έλειπαν, είπε στους αστυνομικούς πως ήταν βέβαιο ότι τα είχε αφαιρέσει η καθαρίστρια. Έκαναν έλεγχο, όπως σας είχαμε πει χθες, και στο σπίτι της καθαρίστριας δεν βρέθηκε τίποτα και λίγο αργότερα η ιδιοκτήτρια απέσυρε την καταγγελία, καθώς τα χρήματα και οι λίρες εντοπίστηκαν σε άλλο σημείο του σπιτιού. Σοκαρίστηκα, δηλώνει η 28χρονη, η οποία εργαζόταν από τον Απρίλιο στο σπίτι, παράλληλα σπουδάζει ψυχολογία και χρειαζόταν τα χρήματα για να βοηθά την οικογένειά της. Σοκαρίστηκε, όπως είπε, με συνέλαβαν και πέρασα ένα βράδυ στα κρατητήρια, όπως καταλαβαίνετε, πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παρόλο που έψαξαν στο σπίτι μου και δεν βρήκαν τίποτα. Μάλιστα λέει πως φοβόταν μήπως απελαθεί, παρόλο που γνώριζε ότι ήταν αθώα και βρίσκεται νόμιμα στη χώρα. Βρέθηκε με χειροπέδες από τη μια στιγμή στην άλλη και μάλιστα ο δικηγόρος της λέει ότι η στοχοποίηση είναι κάτι μοναδικό, η στοχοποίηση της 28χρονης. Παρέμεινε στο αστυνομικό τμήμα όλο το βράδυ ανακρινόμενη για κάτι που δεν έπραξε.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που όπως στέλνει το μήνυμα της είναι εδώ και μας ακούει. 693-0-78-228. Είναι η κεκτημένη ταχύτητα. 693-0-78-228 λοιπόν, και το έχω ακούσει σε διάφορες εκδοχές. Άλλος λέει 693-0-078-228, 693-0-07-82-28. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο αριθμός, αποθηκεύτης τον. Και μιας και σας λέγαμε για σπίτια, θα παραμείνουμε στα σπίτια για να σας πούμε ένα απίστευτο περιστατικό. Ενοικιάστρια στη Θεσσαλονίκη εγκατέλειψε σπίτι. Με την στεγαστική κρίση να χτυπά κόκκινα, βρέθηκε άνθρωπος που είχε βρει σπίτι, αλλά το άφησε. Και θα μου πείτε γιατί. Γιατί την ενοχλούσε ο διπλανός. Και να ήταν κανένας φασαριόζος ο τύπος, πάει και έρχεται. Αντίθετο ήταν. Όπως περιγράφει η ίδια σε καταγγελία που έκανε στην Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης, λοιπόν, όταν επισκέφθηκε το διαμέρισμα πριν τον νοικιάσει, ο διπλανός ένοικος έλειπε. Επέστρεψε μετά από 1,5 μήνα και τότε κατάλαβα πόσο ανεπαρκής ήταν η ηχομόνωση ανάμεσα στα δύο σπίτια. Άκουγα ξεκάθαρα ό,τι γινόταν δίπλα. Ακόμη και την τηλεφωνική συνομιλία του διγείτονα. Φανταστείτε δηλαδή, τίποτα. Σαν να μην υπήρχαν τείχοι. Ευτυχώς δεν έβλεπε κιόλας, μόνο άκουγε. Κάτι είναι γι' αυτό. Επικοινώνησα, λέει, με τον προηγούμενο ένοικο για ένα ζήτημα με το ρεύμα και μου είπε ότι γι' αυτό ακριβώς είχε φύγει και ο ίδιος. Το πρόβλημα δεν ήταν ο θορυβώδης γείτονας, ήταν η κατάσταση του ίδιου του διαμερίσματος. Δεν μπορούσα, περιγράφει, να αποσυρθώ στο χώρο μου χωρίς να είμαι μόνη. Δεν μπορούσα να έχω την ατομικότητά μου. Προσπάθησα να βρω λύση με την εκμισθώτρια, αλλά δεν τα κατάφερα. Κατήγγειλε το περιστατικό στην Ένωση και η Ένωση, λοιπόν, έχει ξεκαθαρίσει ότι η κατάσταση σε αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φανταστείτε ότι δεν έχουν, η Ένωση λέει ότι οι νοικιαστές δεν έχουν καμία απολύτως, κανένα απολύτως όπλο απέναντι στους ιδιοκτήτες για να κάνουν οτιδήποτε πρέπει να κινηθούν νομικά. Καταλαβαίνετε πόσο χρονοβόρο και πόσο κοστοβόρο είναι όλο αυτό και έχουν ζητήσει, γενικά έχουν στείλει ένα χαρτί με αιτήματα στην πολιτεία και στο Δήμο κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Ένα από αυτά είναι, σύμφωνα με τα 14 αιτήματα που έχουν στείλει, να ο Δήμος να αναλάβει, να μπορεί να είναι στην αρμοδιότητά του να ελέγχει αν τα διαμερίσματα που βγαίνουν προς ενοικίαση είναι κατοικήσιμα. Γιατί, όπως καταγγέλουν, πολλά από αυτά δεν είναι. Είναι και αυτό μια λύση.

Μισό μου εαυτό, φτιάχνω τοστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό, άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου.

τη στέλνω. Το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

Ένας μήνας συμπληρώνεται από τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά, της γραμμής δηλαδή μετρό Καλαμαριάς, και φαίνεται ότι τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Όπως αναφέρει η Βόρεια, μειώθηκαν κατά μέσο όρο 10 με 12% τα οχήματα που εισέρχονται στο κέντρο από ανατολικά. Αντίστοιχη είναι και η μείωση από κέντρο προς ανατολικά. Και φαίνεται ότι γίνεται δουλειά, ότι πολλοί άνθρωποι το κυκλοφορούν. Αν σκεφτείτε ότι αυτές οι μετρήσεις αφορούν και το διάστημα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κατά το οποίο διάστημα ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι εξαιρετικά αυξημένος. Δεύτερον, είχαμε πάρα πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό λόγω των εργασιών του flyover, με αποτέλεσμα πολλοί να χρησιμοποιούν αυτοκίνητο. Αλλά αν σκεφτείτε ότι εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες γίνονται έργα στη Βασιλίσσης Όλγας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κυκλοφορία, μια μισή λωρίδα κυκλοφορίας, και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πρόβλημα στη ροή των αυτοκινήτων. Φαίνεται λοιπόν ότι το μετρό της Καλαμαριάς δουλεύει η γραμμή, και περιμένουμε να δούμε και το μετρό δυτικά για να ανακουφίσει την έτσι και αλλιώς πολύπαθη αυτή πλευρά της πόλης. Πολλοί κόσμος θα μπορέσει να κυκλοφορήσει και να το χρησιμοποιήσει ακόμα περισσότερο, καθώς θα τον βολέψει να κατεβαίνει προς το κέντρο και τις δουλειές με αυτό το μέσο και όχι με αυτοκίνητο, πόσο μάλλον όταν η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει στα ύψη.

Και πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης υπήκοος Ομάν αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να προκαλέσει τη συντριβή του αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο. Τον συγκυβερνήτη ακινητοποίησαν επιβάτες αφότου το αεροσκάφος ήδη έχανε απότομα ύψος. Το αεροπλάνο που στη συνέχεια άρχισε να πέφτει κατακόρυφα σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρά περιστατικό έκανε λόγο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα με 16 νέες παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως 500.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης, καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου της Πόλης. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027. Και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Κοζάνη. Στο μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπήκουου Σερβίας, εις βάρος το οποίο εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων, προχώρησαν το απόγευμα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Κατά την ίδια αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για την βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. 100 και πλέον χρόνια μετά τον ξεριζωμό, οι χαμένες πατρίδες αποκτούν ένα νέο τόπο μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μία ελιά, πέτρες, αρώματα

0: και σύμβολα εκείνης της περίοδου συνθέτουν ένα διαφορετικό μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Ηλία Σταμπουλή και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία και όπως φαίνεται το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου με 22-8 Οκτωβρίου η Θεσσαλονίκη θα πλημμυρίσει με κόσμο. Τρέχει ήδη καμπάνια από τον Δήμο Θεσσαλονίκη σε διάφορες περιοχές τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην Κεντρική Ευρώπη προβάλλοντας τη Θεσσαλονίκη ως τουριστικό προορισμό και έτσι κι αλλιώς αυτό το συγκεκριμένο τριήμερο η Θεσσαλονίκη αποτελεί πόλο έλξης όπως λέει ο Γενικός Γραμματέας των Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη για τον εγχώριο τουρισμό αυτό το τριήμερο είναι ένας κλασικός προορισμός λόγω Αγίου Δημητρίου και της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης. Ωστόσο, πλέον υπάρχουν κρατήσεις και από ξένους, Τουρκία μεγάλη βαρύτητα στην πόλη, Κύπρος, Γερμανία και Βαλκάνια, βαλκανικές χώρες. Είναι αυξημένο το ενδιαφέρον ήδη, ενώ πάντα υπάρχουν οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που έχουν γίνει ήδη τάση το τελευταίο διάστημα. Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον και από τις βαλκανικές χώρες όπου έχει επενδύσει ήδη ο Δήμος και προβάλλει διάφορα σποτ για να αναδείξει ως τουριστικό προϊόν την πόλη, αλλά και από Γερμανία όπου είναι ο επόμενος στόχος να προσελκύσουμε και από εκεί τουρίστες. Οπότε το τριήμερο δεν θα έχουμε μόνο Έλληνες που θα έρθουν να δουν την παρέλαση και την γιορτή του Αγίου Δημητρίου, όπως φαίνεται θα έχουμε και αρκετούς ξένους.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ένας, πόσα θα δίνατε για μια φανέλα του Ντίνου Μαυροπάνου, του center back της Εθνικής και της West Ham. Λοιπόν, ένας Άγγλος έδωσε 99.999,99 λίρες για μια φανέλα που φορούσε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στο Ντέρμπι με τη Millwall, όταν ο Έλληνας αμυντικός με κεφαλιά ισοφάρισε την Millwall και ήταν η αναμέτρηση μεταξύ των δύο του Λονδίνου μετά από 14 χρόνια. Η Millwall τότε είχε κάνει το 2-0 και στη συνέχεια ο Καντέ μείωσε και ο Μαυροπάνος έκανε το 2-2 και προκάλεσε έξαλλους πανηγυρισμούς στους φίλους της West Ham και η φανέλα του βγήκε σε δημοπρασία στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο. Τελική προσφορά ήταν αυτή, 99.999,99 λίρες. Η δεύτερη καλύτερη ήταν 4.200 λίρες. Δύο διαφορετικοί φίλοι της West Ham έκανε τη προσφορά με 99.000 λίρες. Κατέληξε στον πρώτο που την έκανε. Η είδηση έγινε viral μέσα στα social. Και κάποιος γράφει, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πληρώσει τόσα χρήματα για φανέλα του Μαυροπάνου. Ενώ ένας φίλος της West Ham έγραψε, δεν κερδίσαμε καν το παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ωστόσο ότι το ντέρμπι ανάμεσα σε West Ham και Millwall είναι ένα από τα πιο καυτά και ιστορικά του Λονδίνου, με βαθιές ρίζες στο ανατολικό Λονδίνο. Ξεκίνησε η αντιπαλότητα των δύο ομάδων στις αρχές του 20ου αιώνα, συνδέεται με την εργατική ιστορία της περιοχής, καθώς και οι δύο σύλλογοι είχαν τις βάσεις τους στις αποβάθρες του Λονδίνου. Η κόντρα τους ξεπέρασε πολλές φορές τα όρια του αγωνιστικού χώρου. Υπήρχε και αντιπαλότητα στις εξέδρες. Έχουν μείνει στην ιστορία ως ντέρμπι των λιμενεργατών, λόγω της κοινή προέλευση των δύο συλλόγων και θεωρούνταν από τα πιο δύσκολα παιχνίδια για την αστυνομία εξαιτίας των επεισοδίων. Οι δύο ομάδες δεν είχαν συναντηθεί συχνά τα τελευταία χρόνια επειδή η West Ham ήταν στην Premier League ενώ η Millwall στις χαμηλότερες κατηγορίες, γι' αυτό και η επιστροφή τους σε επίσημο παιχνίδι μετά από 14 χρόνια δημιούργησε αυτή την προσμονή στους φιλάθλους. Και έδωσε ο άλλος σχεδόν 100.000 λίρες για μια φανέλα της West Ham που φορούσε ο Ντίνος Μαυροπάνος. Αν ερχόταν εδώ στο στούντιο του 102, εγώ με ένα χιλιάρικο, αυτή που φοράω West Ham είναι, του την έδινα. Να ξέρετε άλλη φορά που επενδύετε τα χρήματά σας.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας ακούει από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber για να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση για να επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για την πτήση Thriller της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα χρέη και δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Πίσω από το φως της μουσικής.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ακούστε τι έπαθε ένας τύπος στην Καβάλα που προσπάθησε εκεί να κινηθεί στους δρόμους της πόλης. Όλοι το ξέρουν ότι η Καβάλα βέβαια δεν είναι για αυτοκίνητο. Όσοι έχουν πάει ή όσοι ζουν εκεί γνωρίζουν ότι οι ανηφόρες που έχει η πόλη δεν ανεβαίνονται. Πρέπει να είσαι τουλάχιστον πιλότος για να ανέβεις, ειδικά σε περιοχές που είναι ψηλά στην Καβάλα. Πόσο μάλλον αν είσαι ξένος, όπως αυτός ο κακομοίρης ο Ρουμάνος που ήθελε να πάει κάπου και όπως όλοι έβαλε το GPS. Θα του είπε εκείνη η εκνευριστική γυναικεία φωνή στο επόμενο κύκλο, κάντε, στρίψτε βορειοανατολικά ή πάρτε τη δεύτερη έξοδο. Χάθηκε ο άνθρωπος, έφτασε σε ένα σημείο και δεν είχε να πάει πουθενά αλλού. Ήρθε αντιμέτωπος με σκαλάκια που υπάρχουν πάμπολα στην πόλη της Καβάλας και για να τα κατέβεις μόνο πόδι, δεν μπορούσε το αυτοκίνητο να πάει ούτε πίσω και αποτέλεσμα κλήθηκε γερανός από την οδική για να τον απεγκλωβίσει. Οπότε μην εμπιστεύεστε ούτε τα GPS, τα μάτια σας μόνο.

Λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη σεζόν αυτή τη φορά με διαφορετική φανέλα από αυτή το Milwaukee Bucks, αυτή τον Miami Heat, και έχει ήδη αποκτήσει έναν απρόσμενο εχθρό εκεί στα ζεστά κλίματα του Miami. Και δεν είναι άλλος από τα Ιγκουάνα. Όπως είπε, ήρθε αντιμέτωπος με ένα τέτοιο ερπετό στο η μονοκατοικία που νοικιάζει. Μην φανταστείτε τώρα καμιά μονοκατοικία, με κήπο, με πισίνες, τέτοια έτσι. Και τα βρήκε τρομακτικά. Τον ρώτησαν μάλιστα στη Media Day των Miami Heat αν θα έλεγε ναι σε επέκταση συμβολέου αν τα Ιγκουάνα συνέχιζαν να έρχονται στην πισίνα του σπιτιού σου. Ο Έλληνας Σταρ απάντησε: θέλω να επικεντρωθώ στη φεστινή σεζόν, δεν σκέφτομαι τέτοια σενάρια, αλλά εξομολογήθηκε ότι αν έρθουν και πάλι θα μετακομίσω, θα πάω σε διαμέρισμα και θα αποφύγω τα σπίτια που έχω γρασίδια και πισίνες. Ρε Γιάννη Αντετοκούμπο, τα έχεις βάλει με όλα τα τέρατα του NBA, τα Ιγκουάνα σε ενοχλούν. Εκείνος ο Μίτσος από το ίσο το τέρι μου που τον είχε ο Λάζαρος πάνω του και έκανε βόλτες, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Α, το πάρουμε εμείς άμα είναι να συνεχίζει να παίζει μπάσκετ.

Και πάμε σε μια άλλη φανέλα μετά από αυτήν που είδαμε της West Ham και του Μαυροπάνου, η οποία πωλήθηκε για πολύ πολύ μεγαλύτερη τιμή. Είναι μια από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις του Michael Jordan και άλλαξε χέρια για αστρονομικό ποσό, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για φανέλα μπάσκετ. Πωλήθηκε λοιπόν η φανέλα του Mike Jordan, την οποία φορούσε στον τρίτο αγώνα των τελικών το 1998, την περίφημη σεζόν του Last Dance, τον τελευταίο αγώνα του λοιπόν, για 12, το τελευταίο τίτλο που είχε πάρει το Σικάγο, για 12,26 εκατομμύρια δολάρια. 12,26 εκατομμύρια δολάρια. Η αρχική τιμή εκκίνησης κυμαίνονταν μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με μία μόλις προσφορά. Η προηγούμενη υψηλότερη τιμή για ρούχο του θρύλου του μπάσκετ είχε καταγραφεί το 2022, όταν η φανέλα που φορούσε στον πρώτο αγώνα των ίδιων τελικών πωλήθηκε έναντι 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Συνδέεται η φανέλα με μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιόδους της καριέρας του κορυφαίου μπασκετμπολίστα. Ήταν η σεζόν, η τελευταία σεζόν των Bulls, που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του έκτου και τελευταίου πρωταθλήματος της ομάδας με το τρίτο three-peat. Ωστόσο, δεν είναι η ακριβότερη φανέλα που έχει πωληθεί στην Αμερική. Στην κορυφή της λίστας παραμένει η φανέλα του θρύλου του baseball Babe Ruth, η οποία πωλήθηκε το 2024 έναντι του ασύλληπτου ποσού των 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων. Καλησπέρα και στην Ιωάννα, που με αφορμή εκείνο το σχόλιο για τον οδηγό στην Καβάλα, ο οποίος μέσω GPS μπλοκαρίστηκε σε σκαλάκια, λέει: είμαστε πιλότοι οι άτιμοι οι καβαλιώτες. Δεν το αρνήθηκε ποτέ κανείς αυτό.

Ο ΠΑΟΚ είναι στο 70-56 στην τελευταία περίοδο και έχει στην τελευταία αυτή περίοδο το γήπεδο στην κυριολεξία γύρι, γιατί έκανε ένα 9-0 ο ΠΑΟΚ, ενώ το παιχνίδι μέχρι το 30 ήταν κανονικό ντέρμπι και πλέον φαίνεται ότι στο 34 βρισκόμαστε. Ο ΠΑΟΚ πάει για να πάρει το μάτς και μάλιστα για να μην μακρηγορήσουμε άνετα. Αρκεί να συνεχίσει όπως πάει, γιατί φαίνεται ότι σε αυτή την περίοδο με ένα 12-0 όπως βρισκόμαστε πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά.

Κάπου εδώ και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και ευχαριστώ περισσότερο ακόμα τον Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Χρήστος Χατζημίσης στη μια καρέκλα, Γιάννης Παπαδόπουλος στην άλλη καρέκλα. Περιμένουν να μπουν στο στούντιο με αυτή τη σειρά. Ο ένας θα σας πει ειδήσεις και ο άλλος θα σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ με πάνω από 170 επιβάτες προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο συγκυβερνήτης υπήκοος Ομάν αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να προκαλέσει τη συντριβή του αφού πρώτα μαχαίρωσε τον πιλότο. Τον συγκυβερνήτη ακινητοποίησαν επιβάτες αφότου το αεροσκάφος ήδη έχανε απότομα ύψος. Το αεροπλάνο, που στη συνέχεια άρχισε να πέφτει κατακόρυφα, σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο αυτό πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως 500.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027 και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται για συμπληρωματικές απολογίες. Προσωρινά, εκτός λειτουργίας, τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι εργασίες αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δε Μάρτα Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπήκοου Σερβίας, εις βάρος το οποίο εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων, προχώρησαν το απόγευμα αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της πόλης. Κατά την ίδια αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. 100 και πλέον χρόνια μετά τον ξεριζωμό, οι χαμένες πατρίδες αποκτούν ένα νέο τόπο μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μία ελιά, πέτρες, αρώματα και σύμβολα εκείνης της

0: περιόδου συνθέτουν ένα διαφορετικό μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

RPM. Από όπου κι αν μας ακούτε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, αύριο υποδεχόμαστε τον Οκτώβριο, ο οποίος μπαίνει δυναμικά με πτώσεις θερμοκρασίας και βροχές για την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια, ιδανικός καιρός για να κάνετε τις βόλτες σας, ζακέτα να πάρετε, γιατί παρότι θα έχουμε ήλιο, θα έχει και ένα ελαφρύ αεράκι. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλία Σταμπούλη σήμερα στον ήχο, να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 69 30 07 82 28, 69 30 07 82 28, όσοι ζητήσετε κάποιο τραγούδι θα τα ακούσετε σήμερα.

Θα ξεκινούσα με τα μέτρα για την βενζίνη και το πετρέλαιο, αλλά θα πάω στο Ηράκλειο. Το πρώτο θέμα που θα σας μεταδώσω είναι μια παρέα ανδρών, όπου βρήκαν πάρα πολύ αστείο να εκτυπώσουν φωτογραφίες μιας κοπέλας, να βάλουν πάνω το τηλέφωνό της, τη διεύθυνσή της και να γράψουν ότι εκδίδεται. Το μοιράσαν σε όλο το Ηράκλειο, αφήσανε αυτά τα χαρτιά πάνω σε σταματημένα αυτοκίνητα, στο Παμπρί συγκεκριμένα. Η γυναίκα άρχισε να δέχεται φυσικά τηλεφωνήματα από ανθρώπων που νόμιζαν ότι είναι μια αγγελία ερωτικού περιεχομένου. Ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, άρχισε να ψάχνει, να ρωτάει η αστυνομία δεξιά και αριστερά, μάζεψε κάποια στοιχεία και φυσικά μαντέψτε, αν δεν είναι πεντάχρονα, που δεν είναι, γιατί υπάρχει ένα βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, δεν είχαν σκεφτεί ότι παντού, ανά 100 μέτρα, υπάρχει μια κάμερα. Είτε στα σπίτια, είτε στα μαγαζιά, και τους έχει πιάσει κάμερα. Αυτούς τους ανθρώπους που μοιράζουν αυτά τα φεύγολα πάνω στα αυτοκίνητα. Άρα είναι θέμα ωρών να γίνει ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών και να συλληφθούν από την ελληνική αστυνομία. Και αν θυμάστε, αν ακούσατε και τη χθεσινή και την προχθεσινή εκπομπή, είναι η τρίτη περίπτωση εκδίκησης ανθρώπων προς τις πρώην σχέσεις τους τέτοιου είδους. Σας παρακαλώ να προσέχετε με ποιους ανθρώπους κάνετε παρέα.

Ο κύριος Μαρινάκης την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όπερ και γένετο σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι έχουμε αύξηση στα 20 λεπτά της επιδότησης στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο δεκαμεθήμερο του Οκτωβρίου. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η αύξηση της επιδότησης αποφασίστηκε καθώς η πίεση στις τιμές του πετρελαίου κίνησης συνεχίζονται, επηρεάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα. Συγκεκριμένα λοιπόν, από 1 Οκτωβρίου, από αύριο δηλαδή, η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται σε 15 λεπτά από 10 που ήταν, με το δημοσιονομικό κόστος για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου να εκτιμάται σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Αναλόγως την πορεία της τιμής του βαρελιού του πετρελαίου, θα δούνε αν θα επεκταθεί το μέτρο ή θα πάρθουν συμπληρωματικά μέτρα. Στην κρατική επιδότηση έρχεται να προσθεθεί και η έκπτωση από τα δηληστήρια, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της παρέμβασης στα 20 λεπτά. Κάποιοι περίμεναν ότι θα ξαναδοθεί Fuel Pass. Δυστυχώς οι ελπίδες τους δεν βγήκαν αληθινές. Δεν είναι ένα μέτρο που έχει μπει στο σιρτάρι και δεν θα το ξαναδούμε. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις γύρω από την εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αν πέσουν ξαφνικά οι τιμές στο πετρέλαιο, αν ομιγένετο τελειώσουν οι πόλεμοι δεξιά και αριστερά, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί, θα δούνε και θα κρίνουν. Ανά 15 μέρες λοιπόν θα συνεδριάζουν και θα αποφασίζουν.

Ο Χρήστος μας λέει να βάλουμε κάτι από Metallica, γιατί μόλις δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που ενοικιάζει και του είπε ότι από 450 μετά τα Χριστούγεννα θα κληθεί να πληρώνει 700 ευρώ. Αν μπορούμε να σου φτιάξουμε τη διάθεση, που δεν νομίζω, με ένα τραγούδι από τους Metallica αμέσως μετά το Χρήστο που θα έρθει να πει τους τίτλους ειδήσεων, θα το κάνουμε, να είσαι σίγουρος. Αν έχεις και κάποια προτίμηση, προλαβαίνεις να μας το στείλεις. Και η Τζένα λέει: ωραία, ξεκίνησε η εκπομπή. Φανταστικά τα τραγούδια σας. Μας στέλνει και τα χαιρετίσματά της. Χαιρετίσματα και σε εσένα, λοιπόν. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Βροχή, καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη μιλούν για κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Εκτός λειτουργίας από αύριο, ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Όσοι δηλώσατε συμμετοχή για το Θεσσαλία Pass και το Εύρος Pass, ρίξτε μια ματιά στο email σας και στα μηνύματά σας, γιατί έχουν αποσταλεί τα αποτελέσματα για αυτούς που είναι οι τυχεροί και έχουν κληρωθεί. Και πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που σας λέει μέσα αναλυτικά το email για να πάρετε τα 200 ή 250 αναλόγως ποιο προορισμό επιλέξατε. Από τα σημαντικά σήμερα που ανακοινώθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν και η διεύρυνση της ρύθμισης από 72 στις 120 δόσεις για παλαιά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Σημαντικότατη πρωτοβουλία. Το ζητούσε η αγορά, το ζητούσαν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Πάρα πολλοί αφήνανε και συσσωρεύανε χρέη γιατί δεν μπορούσαν, ξέραν ότι δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις 12, 24, ακόμα και τις 72 που μπορούσαν να μπουν κάποιοι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Και τα αφήναν τα χρέη. Έτσι διωγγώθηκε πάρα πολύ το ιδιωτικό χρέος. Ελπίζουμε να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να πάρουν μια ανάσα οι επιχειρηματίες, η αγορά, για να μπορέσουν να μπουν σε μια ροή τα πράγματα. 120 δόσεις για χρέη έως το τέλος του 2024. Ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έπαιζε στην Αγγλία και συγκεκριμένα στη Championship, τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, η West Ham με τη Millwall. Για όποιον δεν γνωρίζει, αυτές οι δύο ομάδες έχουν τεράστια κόντρα πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι ντέρμπι αυτό το παιχνίδι, μισιούνται οι οπαδοί των ομάδων. Τη δεκαετία του 80 και του 90, κάθε φορά που παίζαν αυτές οι δύο ομάδες, γεμίζαν τα νοσοκομεία, για να καταλάβετε. Μεγάλη αντιπαλότητα, δηλαδή η κόντρα ΠΑΟΚ Άρης, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, είναι παιδική χαρά μπροστά σε αυτές τις δύο ομάδες. Παίζαν λοιπόν αυτές οι δύο ομάδες. Η Millwall προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο μείωσε ο Χαμαντού Καντέ και ο Μαυροπάνος, ο δικός μας, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο διεθνής αμυντικός, έκανε το τελικό 2-2. Και γιατί σας τα λέω αυτά, ποιον ενδιαφέρει? Κανέναν. Αλλά η φανέλα του Μαυροπάνου βγήκε σε δημοπρασία από την ίδια την ομάδα. Και πόσο φαντάζεστε ότι έδωσε ένας φίλαθλος της West Ham για να την αγοράσει? 100.000 λίρες. Για να αγοράσει τη φανέλα που φοράει τώρα ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που δίνουν αυτά τα ποσά, γιατί και πιο μετά θα σας πω πόσο πουλήθηκε η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν. Θα μου πείτε τι συγκρίνεται. Αλλά αν κάποιος έδωσε 100.000 για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο και τα εκατομμύρια που δόθηκαν για τη φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν, το θεωρώ λογικό. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, έχω φανέλα του Παναγιώτη Λιαδέλη από τότε που έπαιζε στον Άρη, το 1993-94. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά. Τιμή συζητήσιμη, αρκεί να είναι εξαψήφιο το ποσό.

Ηλία, η Δέσποινα ζητάει το Wake Me Up When September Ends από τους Green Day. Θα το βρει ο Ηλίας και θα το μεταδώσουμε αμέσως μετά. Μου αρέσει που ακούτε την εκπομπή και επειδή σας είπα να ζητήσετε τραγούδια, το ζητάτε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καλή επικοινωνία. Λοιπόν, θυμάστε φυσικά το περιστατικό στα Άνω Λιώσια με τη δασκάλα στο νηπιαγωγείο που έβαλε τις φωνές σε κάποια παιδιά. Μετά πήγε ο πατέρας και η μητέρα από το συγκεκριμένο παιδί. Και εκτός από την λογομαχία που είχαν, ο πατέρας έριξε και δύο γροθιές στην κυρία, η οποία παραμένει στο νοσοκομείο. Να θυμίσουμε η δάσκαλα, έτσι. Και με πολύ θράσος βγήκε και είπε ότι θόλωσα ο πατέρας που έριξε τις μπουνιές και έριξα δύο μπουνιές. Δεν συνέβη και τίποτα. Με πάρα πολύ θράσος. Επίσης, συνεχίζει η οικογένεια του παιδιού και απειλεί την καθηγήτρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βγαίνουν δηλαδή και κάνουν δηλώσεις από το να κρύβονται. Σήμερα είχαμε ένα ακόμη περιστατικό. Στην Καστοριά αυτή τη στιγμή. Δασκάλα δημοτικού, στο 4ο δημοτικό Καστοριάς, ήταν στην αυλή, συνειδητοποίησε ότι μπήκε μέσα στο δημοτικό ένας 24χρονος και όπως όφιλε να κάνει, του ζήτησε να απομακρυνθεί καθώς δεν ανήκε στο σχολικό προσωπικό ή στους μαθητές του δημοτικού. Ως τώρα δεν βλέπω κάτι παράλογο. Ο συγκεκριμένος λοιπόν νεαρός έριξε δύο γροθιές δυνατές στην δασκάλα. Η δασκάλα κατέρευσε, ήρθε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε, την πήγε στο νοσοκομείο για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και έμεινε για λίγες ώρες εκεί, ώσπου διαγνώστηκε χωρίς κανέναν κίνδυνο. Αλλά βλέπετε ότι τα περιστατικά στα σχολεία αυξάνονται. Σήμερα έβλεπα ρεπορτάζ όπου γίνεται εμπόριο απουσιών από παιδιά του γυμνασίου σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής, όπου οι δάσκαλοι φοβούνται να βάλουν τις απουσίες στα παιδιά, γιατί μετά πάνε οι γονείς και για να μην χάσουν το επίδομα, γιατί πλέον υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι όταν το παιδί δεν πάει στο σχολείο, κόβεται και το επίδομα στον πατέρα και τη μητέρα. Και αν βάλουν απουσίες, πάνε μετά οι γονείς των παιδιών, τους απειλούν, χειροδικούν. Και αν είναι ο εκπαιδευτικός που πάει να κάνει το έργο του, να μάθει στα παιδιά γράμματα, να φοβάται για τη ζωή του. Έτσι δεν πάμε μπροστά. Κάτι πρέπει να συμβεί, σοβαρά όμως πρέπει να συμβεί. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανοίγουν μεν τα στόματα σε καταγγελίες προς την αστυνομία, αλλά συζητιέται στην περιοχή, όλοι το γνωρίζουν και κάτι πρέπει να γίνει ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν ανενόχλητοι να κάνουν αυτό για το οποίο πληρώνονται, να διδάξουν και να παιδαγωγήσουν τα παιδιά.

Αφού λοιπόν αύριο αλλάζει ο μήνας και μπαίνει ο Οκτώβριος, μπορείτε να βγείτε έξω και σας έχουμε μερικές επιλογές. Το Βεργίνα Θέατρο, ο Σωτήρης Καλυβάτσης επιστρέφει στην πόλη που τον ανέδειξε, μεταμορφώνεται σε άνθρωπο των σπηλαίων και πρωταγωνιστεί στην παράσταση Caveman. Μια παράσταση που παίζεται σε όλο τον κόσμο πάρα πολλά χρόνια τώρα, πάνε 10-15 χρόνια, με μεγάλη επιτυχία. Ένας πρωτόγονος με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική κάρτα επιχειρεί να εξηγήσει με αστήρευτο χιούμορ τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Πετυχημένη συνταγή, του ταιριάζει του Σωτήρη του Καλυβάτση συγκεκριμένη παράσταση, θα γελάσετε σίγουρα αν πάτε. Στο Σινέβα Κούρα, παιδιά, αύριο καινούργια ταινία. Tom Cruise υποδίεται τον Digger Rockwell στη νέα ταινία του Αλεχάνδρο Ιναρίτου Digger. Ο Tom Cruise παίζει καταπληκτικά. Όλοι λένε ότι είναι το φαβορί για το φετινό Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου και η ταινία είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Είναι μια μαύρη κωμωδία που έχει γραφτεί πάνω στον Tom Cruise. Πραγματικά παίζει να είναι ο καλύτερος του ρόλος. Η ιστορία είναι η εξής. Όταν προκαλεί ένα παγκόσμιο χάος, ο Tom Cruise ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, προτού η καταστροφή που εξαπέλυσε ισοπεδώσει τα πάντα. Αύριο ξεκινάνε και τα 61 Δημήτρια. Και έχουμε στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα πάρτι. Ο Κωνσταντίνος Β' θα είναι πάνω στα ντεξ και θα μας ομορφύνει την νύχτα. Μαζί του θα είναι και ο Ιάκωβος Ρουτμπόι Κομνηνός. Παράλληλα, τρέχει και μια έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Β' με τίτλο «Μόνο η ακτογραμμή μένει», ένα προσωπικό εικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Αν θέλετε να πάρετε τα παιδιά σας και να κάνετε κάτι διαφορετικό, συνεχίζεται σε πολλά σημεία της πόλης το Φεστιβάλ Αφήγησης για μικρούς και μεγάλους σε ένα διαπολιτισμικό ταξίδι μέσα από ιστορίες, παραστάσεις και πολύγλωσσες αφηγήσεις. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε φανταστικά. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Flight... Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ με πάνω από 100

0: Στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 20.870 προσλήψεις για το 2027 στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης. Σε 15 ημέρες θα υλοποιηθεί η απόφαση για ασφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, με τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται ωστόσο να μην έχουν ακόμη μετακινηθεί. Τη δημοσιοποίηση της απόφασης για κλείσιμο του θεραπευτηρίου ακολούθησε σωρία καταγγελιών, ενώ συγγενείς ασθενών περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δε Μάρτα Άγιος Παντελήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Σερβίας, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων, προχώρησαν το απόγευμα αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της πόλης. Επίσης προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. Ξεκινάει η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται έως την Κυριακή Κρήτη, όπου θα παραμείνουν αύριο κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, άνεμη, μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Gidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες gidot.gr.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Με το δεξί ξεκίνησε χθες ο Άρης υποχρεώσει του στο EuroCup. Σαρωτικός κέρδισε τη Λεμάν εκτός έδρας στη Γαλλία. Με νίκη ξεκίνησε και ο ΠΑΟΚ τις υποχρεώσεις του EuroCup. Συνέτριψε πριν από λίγο την Μανρέσα, την ισπανική Μανρέσα, με 93-78. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν αγχωμένος ο ΠΑΟΚ, ίσως και κουρασμένος από την υπερπροσπάθεια που έκανε στο Super Cup το Σαββατοκύριακο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι καλοί του παίχτες έβαλαν τα κρίσιμα καλάθια και κέρδισαν 93-78. Να θυμίσουμε ότι η Μανρέσα δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα, είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις στο ισπανικό μπάσκετ, μετά τη Ρεάλ και τη Βαρσελόνα και τη Βαλένθια και την Μπασκόνια, είναι η Μανρέσα. Αυτό δείχνει και το επίπεδο του φετινού ΠΑΟΚ. Λίγο πριν τελειώσει ο αγώνας για τη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 98-74 τη Βιλερμπάν. Δεν συνάντησε δυσκολίες. Αυτό που πρόσεξα είναι η εξαιρετική βελτίωση του Ματζούκα. Ο Μπράντοβιτς τον έχει κάνει έναν άλλον παίχτη, δεν τον αναγνωρίζουμε. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 16 πόντους με 100% ευστοχία σε τρίποντα και δίποντα και βολές. Εκπληκτική χρονιά για τον Ματζούκα φαίνεται ότι θα είναι. Και είναι ένας παίχτης που όλοι ξέραμε ότι μπορεί να παίξει μπάσκετ, αλλά λόγω χαρακτήρα δεν το έδειχνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται πως η φυσιογνωμία του Μπράντοβιτς έβαλε τα πράγματα στην θέση τους. Φυσικά μεγάλο γεγονός αύριο, η μισή Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται στην Τούμπα για το National League, η εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο υποδέχεται την Ολλανδία, μια Ολλανδία που έρχεται με όλα τις τα αστέρια, πάρα πολύ καλή στο επιθετικό κομμάτι, αδυναμίες στο αμυντικό τομέα. Αν η Ελλάδα παίξει όπως έπαιξε με τη Γερμανία και με τη Σερβία στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι μπορεί να βάλει ένα γκολ και να δημιουργήσει προβλήματα στην εθνική Ολλανδίας. Δεν είμαστε το φαβορί, μην έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα, αλλά δεν είμαστε και αμελητέα ποσότητα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα παιδιά μας, να μην είστε πάνω από το κινητό και σε περίπτωση κακού αποτελέσματος να αρχίσετε να κρίνετε τα παιδιά ότι δεν αξίζουν και τα διάφορα που λέτε. Και να κλείσουμε αύριο στις 9.30 για την EuroLeague. Η Virtus Bologna υποδέχεται τον Ολυμπιακό και θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο, αν και είναι φύσα αδύνατο να χάσει αυτός ο Ολυμπιακός.

Γιορτάζουν σήμερα ο Στράτος και η Στρατονίκη. Χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1982 γίνεται το περίφημο ναυάγιο της Ζακύνθου. Το πλοίο Παναγιώτης μεταφέρει παράνομα τσιγάρα από την Τουρκία σε διεθνή ύδατα με σκοπό να τα πουλήσει σε προσυμφωνημένο σημείο. Το πλοίο όμως, λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθήκων και χαλασμένης μηχανής, βγαίνει εκτός πορείας και πέφτει στα βράχια της βορειοδυτικής πλευράς της Ζακύνθου. Και από τότε φυσικά η Ζάκυνθος απέκτησε ένα αξιοθέατο για τους τουρίστες. Το 1898 γεννιέται ο αγαπημένος μεθύστακας του ελληνικού κινηματογράφου, ο Ορέστης Μακρής, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς Έλληνες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Αν και ταυτίστηκε με το ρόλο του γραφικού μεθύστακα, στην προσωπική του ζωή δεν έπινε ούτε γουλιά αλκοόλ. Το 1924 ήρθε στη ζωή ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συγγραφείς, ο Τρούμαν Καπότε, μας χάρισε μεταξύ άλλων τη νουβέλα Πρόγευμα στο Τίφανις και το μυθιστόρημα Εμψυχρό. Την ίδια χρονιά, το 1924, γεννιέται ο αγαπημένος κοντός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, ο Νίκος Ρίζος. Το 1937 έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Βόγλης, έμεινε στην ιστορία για την ερμηνεία του ως Βοσκός στην ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» και τη θρυλική ατάκα «Στάσου Μίγδαλα» προς την Αν Λόμπερκ. Κανονικά θα έπρεπε να είναι παγκόσμια αργία σήμερα. Έχει γενέθλια η εκθαμβωτική Μόνικα Μπελούτσι. Γίνεται, όσο κι αν δεν της φαίνεται, 62 ετών, Ιταλίδα μοντέλο και ηθοποιός, με σπουδαιότερη φυσικά στιγμή της στο ρόλο της ως Μαλένα στην ομώνυμη ταινία. 51 ετών γίνεται σήμερα και η Μαριόν Κοτιγιάρ, Γαλλίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία «Ζωή σαν τριαντάφυλλο». Το 1955 φεύγει από τη ζωή το σύμβολο της νεανικής επανάστασης, ο Αμερικανός ηθοποιός James Dean. Έπαιξε μόλις σε τρεις ταινίες, το «Ανατολικά της Εδέμ», «Επαναστάτης χωρίς αιτία» και το «Ο Γίγας», όμως ο πρόωρος χαμός του εδραίωσε το μύθο του. Είναι ο πρώτος άντρας ηθοποιός στην ιστορία του κινηματογράφου που έλαβε με το αθανάτια υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου και παραμένει ο μοναδικός μέχρι σήμερα με δύο μεταθανάτιες υποψηφιότητες. Η δεύτερη ήταν για τον Γίγαντα. Και κλείνουμε το 1983. Ο Γιώργος Νταλάρας δίνει μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, ασφιχτικά γεμάτο, σημειώνει ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη και το περιοδικό Rolling Stone γράφει ότι η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων.

Μετά από 22 χρόνια, είπε ένας Πορτογάλος προπονητής να μην βάλει μέσα τον Ρονάλντο σε ένα παιχνίδι με την Εθνική και συγκεκριμένα με την απέναντι στην Νορβηγία. Δεν έπαιξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τα άβαψε μαύρα και λίγο πριν το παιχνίδι με τη Δανία, είπε στους Εμμύριδες να στείλουν ένα αεροπλάνο να τον πάρουν γιατί σταματάει από την Εθνική Πορτογαλίας. Από τότε, βέβαια, βγήκαν κάποια δημοσιεύματα που λένε δεν είναι οριστική η απόφασή του κτλ. Αλλά σαν παιδί που του πήρανε το παγωτό από τα χέρια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει μουτράκια στον Ζόρσε Ζεσούς και δεν θα είναι στην αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας. Τέτοια πράγματα δεν κάνουν οι μεγάλοι στάρ και θα έπρεπε να το ξέρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων στις 11.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για την ακρίβεια, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και δάνεια. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Βροχή, καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό της φθησής thriller της Fly Dubai. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικό σταθμό στο ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Συνελήφθη 26χρονο Σέρβος με ρυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Επακούμβηση κρουαζιερόπλοιου με επιβατηγό τουριστικό στο λιμάνι της Ρόδου. Δεν ανταφέρθηκε τραυματισμός. Καθάρισε την Μαρέσα ο ΠΑΟΚ με 93-78 στο EuroCup. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπήκαμε στην τελική στροφή για την νυχτερινή βάρδια. Γνωρίζετε ότι η Νότια Κορέα και η Βόρεια Κορέα δεν έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Αντιθέτως, έχουν εχθρικές σχέσεις. Μυστικοί πράκτορες από τη μία χώρα βρίσκονται στη Νότια Κορέα. Από τη Νότια Κορέα, μυστικοί πράκτορες βρίσκονται μέσα στη Βόρεια Κορέα. Και σήμερα η πλευρά της Νότιας Κορέας αποκάλυψε κάποια πράγματα για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ. Μέσα σε αυτά που αποκάλυψε είναι ότι είναι εξαιρετικά παχύσαρκος. Ζυγίζει 140 κιλά. Είναι λάτρης, λέει, του καλού φαγητού. Συγκεκριμένα είναι φανατικός του τυριού τσένταρ. Τρώει μανιακά χαβιάρι, αστακό και φουαγκρά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι άνθρωποι στη Βόρεια Κορέα λιμοκτώνουν, έτσι. Και ο κύριος Κιμ Γιονγκ-ουν τρώει χαβιάρι, αστακό και φουαγκρά. Παρότι όμως είναι, τρώει τόσο πολύ, ζυγίζει 140 κιλά, δεν τον λες και πρώτο μπόι, και καπνίζει φανατικά, οι εξετάσεις του λένε ότι είναι μια χαρά, δεν εμφανίζει κανένα πρόβλημα ούτε με την καρδιά του ούτε με την πίεσή του. Θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό και οι μυστικοί πράκτορες ασχολούνται με την υγεία του Κιμ Γιονγκ-ουν? Και βέβαια είναι, γιατί ήδη οι χώρες σκέφτονται τη διαδοχή του Κιμ Γιονγκ-ουν, που από ό,τι ξέρουμε θα είναι ή η κόρη του ή η αδερφή του. Οι πληροφορίες λένε ότι η αδερφή του Κιμ Γιονγκ-ουν είναι πάρα πολύ πιο σκληρή από τον ίδιο.

Έχω να το λέω, οι ακροατές μας έχουν το καλύτερο χιούμορ και είναι και οι πιο έξυπνοι. Ο Στάθης λέει: μπορεί οι γιατροί να φοβούνται να το πούνε στον Κιμ Γιονγκούν ότι είναι χάλια η εξετάση του και ότι πρέπει να κόψει το φαΐ και να χάσει κιλά. Όντως, θα ήταν μια άβολη και δύσκολη κατάσταση αυτή. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση των γιατρών του Κιμ Γιονγκούν. Ρωτάτε πότε αλλάζει η ώρα. Μη βιάζεστε, έχουμε ακόμα. 25 Οκτωβρίου αλλάζει. Τα ρολόγια από τις 4 θα γυρίσουν μια ώρα πίσω και θα δείξουν 3 η ώρα. Μην ανησυχείτε. Άλλωστε, από τα κινητά αλλάζει αυτόματα η ώρα πλέον. Και στο αυτοκίνητο δεν πιστεύω να είστε από αυτούς που κάθε τόσο αλλάζουν την ώρα. Εγώ δεν έχω αλλάξει ποτέ μου. Κάποια στιγμή θα έρθει η σωστή. Να πούμε για τον Αντώνη τον Πανούτσο. Έχουμε νέα σήμερα για την κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσουμε ότι προσευλήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από τον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλεύτηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι έχει μια μικρή επικοινωνία με το περιβάλλον, είναι σε καλύτερη κατάσταση από ήταν παλιά, παραμένει όμως σε αναπνευστήρα, δηλαδή με μηχανική υποστήριξη. Για οποιοδήποτε νεότερο έχουμε για την κατάσταση του αγαπημένου αυτού αθλητικογράφου, φυσικά και θα το μεταδίδουμε. Είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, θα βγει από το νοσοκομείο και μακάρι να επιστρέψει και στην δημοσιογραφία που ο κόσμος τον αναζητά.

Διαβάζω εδώ ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, δίνοντας την κόρη του, την Άνση Μαρκοπούλου, το φύλλο αγώνα από τον τελικό του Κόρατς, τότε που ο ΠΑΟΚ στέφθηκε πρωταθλητής, το 1994. Μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και συγχαρητήρια σε όποιον τη σκέφτηκε. Το αξίζει πραγματικά τόσο ο Σούλης Μαρκόπουλος όσο και η οικογένειά του. Και φυσικά δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Όσοι δεν πάτε αύριο στην Τούμπα για να δείτε την εθνική μας απέναντι στην Ολλανδία, να είστε εδώ λίγο μετά τις 10 στην νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης. Για σήμερα τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers

0: Σκάφος έχανε ύψος και οι επιβάτες περιγράφουν πανικό και απόγνωση. Οι άνθρωποι έφτασαν αργά χθες βράδυ στο Ισραήλ και είναι όλοι καλά. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους διπλωμάτες του ότι το επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε 15 ημέρες θα υλοποιηθεί η απόφαση για σφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, με τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται ωστόσο να μην έχουν ακόμη μετακινηθεί. Τη δημοσιοποίηση της απόφασης για κλείσιμο του θεραπευτηρίου ακολούθησε σωρία καταγγελιών, ενώ συγγενείς ασθενών περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Επίσης προσήχθησαν άλλα 3 άτομα και εξετάζεται και σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, όπου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Πατώντας γκάζι από τα μισά της τρίτης περίοδου και μετά, ο ΠΑΟΚ απλοποίησε το έργο του και κέρδισε στο κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup τη Μανρέσα με 93-78 σε ένα παιχνίδι το οποίο διεκόπη για περίπου μισή ώρα, 1,5 λεπτό πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, εξαιτίας προβλήματος το οποίο προέκυψε στη μία από τις δύο μπασκέτες του γηπέδου. Διπλασίασε τις νίκες του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός 102-79, η άνετη επικράτηση επί της Villarreal στο Telecom Center. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται σήμερα στις 9:45 το βράδυ στην Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία για τη League Alpha του Nations League. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Dust Lane. Dust Lane. Again. And again. And again. Walking.

Oh,

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.